ώρα στον Θήτα FM. Είναι 6. Θήτα FM. 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Τι μου κάνετε, Τρίτη σήμερα, Τρίτη ξημέρωσε. Τρίτη 8 του Σεπτέμβρη, Σωτήριον έτος 2026. Εδώ είστε, συντονισμένοι, 107 και 1, Ράδιο Θήτα. Ανοίξτε τα ματάκια σας καταρχήν. Ξυπνήστε, έτσι, όμορφα, ωραία. Λίγο το ραδιόφωνο στην ένταση που πρέπει, να μην ενοχλείτε τους γειτονές, και άμα είσαι στο αυτοκίνητο, όση ένταση θέλετε. Και το καφεδάκι. Για σας που το έχετε στο σπίτι και αυτή τη στιγμή το απολαμβάνετε και έχετε το ραδιόφωνο δίπλα και ακούτε 107 και 1 και Ράδιο Θήτα, ή για σας που είσαστε στο δρόμο, εκεί, στη θέση του καφέ, εκεί που πρέπει να είναι, και προσοχή στο τιμόνι. Γιατί μια καινούργια μέρα ξεκινάει και σήμερα. Και αν δεν έχετε ξυπνήσει όπως θα θέλατε, μην ανησυχείτε καθόλου. Δεν θέλω να ανησυχείτε. Έχουμε χαμόγελο, είμαστε καλή παρέα, έχουμε μουσική εννοείται, και θα τα φέρουμε στα ίσια. Θα τη φέρουμε τη μέρα στα ίσια. Εδώ λοιπόν είμαστε μαζί σας για να βάλουμε περισσότερη διάθεση για τις επόμενες 2 ώρες που θα είμαστε μέχρι και τις 8. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δημήτρης Καρυπίδης, και στα μπλιμπλίκια, στα ποντεσιόμετρα, στα κουμπάκια, στο κόκπιτ του ραδιοφώνου, Κατσαβουνίδης Γιάννης, ο οποίος φροντίζει να έρχονται στα αυτιά σας και οι μουσικές και η φωνή μας. Καλή σας ημέρα, θετική ενέργεια θέλω σήμερα, όμορφες σκέψεις, και όσο λιγότερα πρέπει, αν γίνεται, όσο λιγότερα πρέπει. Ξεκινάμε τη μέρα μας λοιπόν.

Λοιπόν, ξεκινάμε την ημέρα μας, γιατί σήμερα είναι και τα γενέθλια, η γενέθλια μέρα της Παναγίας. Σήμερα γιορτάζει η Δέσποινα, να δώσουμε χρόνια πολλά και να δώσουμε την αγάπη μας όσους γιορτάζουν. Η Καλαμιώτισσα, η Παναγία Καλαμιώτισσα, η Καλαμία γιορτάζει, η Μαριέτα, ο Μαριανός γιορτάζει, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα γιορτάζουν εκεί στη Ρόδο, έτσι, η Παναγία της Ρόδου. Οι τσαμπίκες όλες εκεί πέρα γιορτάζουν, έτσι το λένε, υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτό. Τώρα δεν είναι του παρόντος να το πούμε. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε και επέτειους, διεθνείς επέτειους. Είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού. Αυτό ακριβώς, ναι. Η εξάλληψη του αυτού του αναλφαβητισμού, λοιπόν. Έτσι καλά το είπαμε. Γιατί στην Ελλάδα, παιδιά, αναλφαβητισμός, να ξέρετε ότι υπάρχει. Υπάρχει. Και πρέπει να το γιορτάζουμε. Και άντε να δούμε τι θα έχουμε μετά. Αλλά πρωί-πρωί τώρα. Παγκόσμια ημέρα φυσιοθεραπείας, κυρίες και κύριοι. Αχ, αυτή η φυσιοθεραπεία με έχει σώσει, γιατί μια μέρα έκανα κλακ, πόνεσε όμως μου, και σε 15 μέρες να είναι καλά τα παιδιά φυσιοθεραπευτές. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Ό,τι και να σας περιμένει σήμερα, παιδιά, θυμηθείτε κάτι. Θα σας το πω. Δεν χρειάζεται να λύσουμε τα προβλήματα από το πρωί. Ούτε για αστείο. Δεν χρειάζεται. Έτσι. Ένα βήμα τη φορά. Έχουμε ολόκληρη μέρα σήμερα. Ξέρετε τι θέλουμε? Καλή σκέψη. Προσέξτε. Θετική σκέψη. Χαμόγελο. Και αυτό είναι μια νίκη. Μικρή νίκη για μας. Και να ξέρετε, η μέρα σας θα αρχίζει να αλλάζει. Πιστέψτε με. Τώρα, αν βάλουμε τον καιρό, ο οποίος δροσίζει και είναι στους 22 τώρα που μιλάμε, 7 η ώρα περίπου θα έχουμε και ανατολή του ηλία, ο οποίος θα μας δώσει λίγο τις ακτίνες του, έτσι να μας ζεστάνει, θα φτάσει μέχρι και 29 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία, χωρίς πολύ αέρα, χωρίς πολλά συννεφάκια. Τα συννεφάκια από την επόμενη Κυριακή, Δευτέρα, από εκεί θα αρχίσουν τα συννεφάκια, θα αρχίσει να χαλάει ο καιρός. Από την άλλη, να σας πω και λίγο τι γίνεται στην κίνηση. Δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερα προβλήματα. Μόλις τώρα 10 λεπτά μετά τις 6, ένα μικρό προβληματάκι τέρμα ανατολικά εκεί στην περιφερειακή, το οποίο από ό,τι φαίνεται έχει επιληθεί. Η Πέτρου Συνδίκα λίγο ανεβασμένη, όπως και η Αγίου Δημητρίου, η Βυζιεινού στο κέντρο. Στην Τριανδρία η Λαμπράκη στην αρχή της έχει ένα θεματάκι. Ο περιφερειακός είναι μια χαρά, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η έξοδος εκεί από τα δυτικά, από τη Νέα Μοναστηρίου, έχει αρκετή κίνηση, χωρίς να φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα. Άντε, προσοχή στο τιμόνι, το καφεδάκι σιγά σιγά, τα βλέμματα στο δρόμο, να πάμε όλοι στη δουλειά και, όπως σας είπα, αδράξτε σιγά σιγά τη μέρα. Όλα τα προβλήματα, όχι στο κεφάλι μας. Σιγά σιγά, ένα-ένα. Θετική ενέργεια.

Εδώ είμαστε και ξέχασα όταν ξεκίνησα πριν από λίγα λεπτά την εκπομπή να δώσω τα τηλέφωνά μας, να δώσω το Viber. Βέβαια, μου λέει εδώ ο Γιάννης, λέει αυτά δεν τα δώσαμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, τσεκάρετε τηλέφωνο 231-700-2730. Τώρα θα το ξαναπώ αλλιώς. Θα το ξαναπώ 231-700-2730. Αυτό είναι το τηλέφωνό μας. Κάποια στιγμή θα ανοίξουμε σήμερα μετά τις 7.30 γραμμές για να τα πούμε μαζί στο τηλέφωνο. Αλλά έχουμε και το Viber, στο οποίο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας πληκτρολογώντας το 6977-20-1070, 6977-20-1070. Περιμένουμε τις καλημέρες σας και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε, να μας ρωτήσετε και να μας ενημερώσετε. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 8, παρεάκι με ενημέρωση, γιατί εντάξει, σήμερα Τρίτη, έτσι, έχει πάρει η εβδομάδα μπρος, έχουμε ήδη ξεκινήσει, δεν έχουμε καμιά δικαιολογία, δεν έχουμε καλά μια δικαιολογία, είμαστε έτοιμοι, δεν έχω ξυπνήσει ακόμα, δεν υπάρχει, μήπως κάποιοι από εσάς δεν έχετε ξυπνήσει. Πάμε λοιπόν να δούμε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, ενημέρωση χωρίς υπερβολές, έτσι, την άποψή μας όπως την ξέρετε, χωρίς φωνές και πολύ καλή παρέα. Ξεκινάω με θεματάκια. Να ξεκινήσω με Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσω με Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ τους Ιθήνοντες, εκεί στο αγαπημένο μας μετρό, έτσι, πρωινιάτικα, γιατί το αντιμετώπισα εγώ. Εκείνες τις καλίτσες στη Βενιζέλου, ρε παιδιά, σήμερα έκανα γυμναστική. Βέβαια, στην άνοδο, από την έξοδο, με το που σταμάτησε ο σειρμός, ανεβαίνουμε, πάμε να φύγουμε, δεν είναι, δουλεύουν οι σκάλες σε όλο το μήκος, και από τη μια και από την άλλη. Οι σκάλες ανόδου λοιπόν έχουν προβληματάκι, παιδιά. Γιατί κοιτάξτε εκεί πέρα. Άντε, εμείς κάναμε την πρωινή μας γυμναστική. Να μην την κάνουν όλοι οι άνθρωποι τώρα εκεί πέρα. Δεν είναι και 50 σκάλες να τις ανεβαίνει, σκάλες 50-100. Δύσκολο είναι. Δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Από την άλλη, να σας πω ότι εδώ για την Θεσσαλονίκη μας θα μιλήσουμε για το θέμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και αυτό που στήθηκε εκεί, γιατί έχουμε την Αντιδημαρχία και τον Αντιδήμαρχο να μας εξηγεί γιατί ακριβώς έγινε αυτό. Έχουμε αθλητικά, θα πούμε και αθλητικά, μπράβο στον Ηρακλή για εχθές, τα κατάφερε, συγχαρητήρια και στον Ηρακλή. Και Θήτα News, εκεί θα μπείτε να δείτε όλα τα νέα και την ενημέρωση όπως είναι.

8 του Σεπτέμβρη, σήμερα ημέρα Τρίτη, και θέλω να σας πάω λίγο πίσω στο παρελθόν. Να σας πάω λίγο στο 2005, έτσι λίγο να μπούμε σιγά σιγά στη ροή των θεμάτων. Σιγά σιγά, γλυκά γλυκά. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι το 2005 πρέπει να ήταν από τις τελευταίες επισκέψεις Ρώσων Προέδρων στην Ελλάδα. Ναι, πρέπει να ήταν το 2005 σαν σήμερα, τότε που συναντήθηκε ο Κώστας Καραμαλής με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική. Τότε είχε πει ο Βλαντιμίρ ότι η Ελλάδα είναι από τους σοβαρότερους εταίρους της χώρας του. Και μάλιστα είχε εκφράσει και τη βούληση να διευρυνθεί η οικονομική συνεργασία της Ελλάδας με τη Ρωσία, έτσι. Και επίσης θα ήθελε να τη βοηθήσει την Ελλάδα για να βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Επίσης, διαστόματος Πούτιν ευχαρίστησε την Αθήνα για τις σχέσεις της Ρωσίας τότε, μιλάμε 2005, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Αθήνα ήταν ο ενδιάμεσος κρίκος όλων αυτών. Μάλιστα, η Ρωσία και διαστόματος Πούτιν ευχαρίστησε την Ελλάδα και για άλλα θέματα τα οποία ήξερε τι θα γινόταν, και τους ευχαρίστησε πάρα πολύ. Και κάτι ακόμα, ο κύριος Καραμαλής τότε ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αν είναι εύκολο, να δούμε τι θα γίνει στα Βαλκάνια. Τώρα, τη συνέχεια την ξέρετε, απλά σας υπενθυμίζω τη σημερινή μέρα, σαν σήμερα δηλαδή, την επίσκεψη του Βλαντιμίρ το 2005 στη Χαλκιδική. Τα είπαν λιγάκι με τον Κώστα τον Καραμαλή. Από την άλλη, έγιναν πράγματα και θαύματα το 1943, να πούμε κάτι πιο παλιό. Ωραία. Η Ιταλία λοιπόν παραιτεί τα όπλα. Έτσι, είναι το τέλος του πολέμου και οι Ιταλοί παραδίδονται, και ειδικά οι Έλληνες που θυσιάστηκαν τότε είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. 1919, να τελειώσουμε με τους Αμερικανούς, οι οποίοι είναι ένα από τα χόμπι τους, ρε παιδί μου, εισβάλλαν και στην Ονδούρα τότε, έτσι, για να προστατέψουν, προσέξτε, τα συμφέροντα των εταιριών της μπανάνας. Το 2026, αρχές του 26, οι Αμερικανοί εισέβαλαν στη Βενεζουέλα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών που ασχολούνται με το πετρέλαιο. Τώρα, τελευταία, είναι στα στενά των στενών του Ορμούς για να προστατέψουν τα συμφέροντα της διακίνησης του πετρελαίου. Ναι ρε παιδιά, αυτό είναι γνωστό. Από εκεί και μετά, γιατί μπήκα, χωρίς το θέλω, μπήκα στα διεθνή, βέβαια, στα οποία λένε, λίγο πριν πάμε στο μουσικό διάλειμμα, ότι ο πορτοκαλί άνθρωπος είπε, εγώ αυτή τη στιγμή βάζω τέλος στις πωλήσεις των αεροσκαφών της καναδικής εταιρείας Bombardier. Στην Αμερική δεν θέλουν ούτε ένα τέτοιο να πετάει. Τώρα, τι πεις να κρύβεται από πίσω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και έχουμε διαλέξει κομματάρα να τη στείλω στον Χάρη, που μου έστειλε μήνυμα πριν από λίγο και μας είπε καλημέρα Δημήτρη και Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη αδερφέ μου.

Let's Dance, David Bowie, εντάξει, ο οποίος, να σας ευκαιρία από αυτό το κομμάτι που έβαλε ο Γιάννης, να σας πω ότι το 2003 ο David ήταν αυτός που έγραψε ιστορία, καθώς έκανε την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές είχαν τη δυνατότητα, προσέξτε, να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις. Το καταλάβετε ο David πόσο μπροστά ήταν. Αυτό σαν σήμερα, το 2003 παρακαλώ. Και βγαίνουν κάποιοι άλλοι, γατάκια θα τους πω εγώ, που λένε σκεφτήκαμε κάτι μοναδικό, να κάνουμε live παρουσίαση και να τους δείξουμε στους κινηματογράφους, να τα δείχνουμε εδώ. Εδώ ο David τα έκανε πιο μπροστά και προσέξτε, ζήτησε να μιλάει και να λέει και τις αφιερώσεις εκείνη την ώρα που έκανε το live. Του έλεγε David, σε αγαπάμε, οι άλλοι από πού, από την Ατλάντα, άντε, έλεγε ο David στην, ξέρω εγώ να πούμε ένα όνομα, στην αχ, θέλω και ένα ωραίο όνομα, στην Ούρσουλα, ναι βρε, την Ούρσουλα την ξέχασα αυτή, στην Ούρσουλα από την Ατλάντα, και εμείς έχουμε εδώ Ούρσουλα, και γινόταν οι αφιερώσεις, γινόταν όλα αυτά. Είδατε τι πράγματα γίνονται στον κόσμο που δεν τα ξέρουμε και κάποια στιγμή τα μαθαίνουμε και λέμε όπα ρε, είναι δυνατόν? Είναι. Από την άλλη όμως, να πάμε στα δικά μας εδώ τα ταπεινά. Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης μιλάει για τον Μέγα Αλέξανδρο και τη συναυλία του Αντώνη. Η απάντηση ξέρετε ποια είναι? Δεν ξέραμε. Είναι δυνατόν? Και το πιο ουσιαστικό, δεν νομίζαμε ότι θα έχει τέτοια έκταση το θέμα με τις καλοσχές. Δεν ξέραμε ότι οι καλοσχές θα πιάσουν τόσο χώρο. Είναι δυνατόν ρε παιδιά, το λέμε αυτό? Είναι δυνατόν να το πούμε αυτό? Δεν το ξέραμε πιο νωρίς? Δεν το ξέρετε, δεν το στήσετε πιο νωρίς? Από χθες λέμε. Κάποιος έπρεπε να γνωρίζει 5 πράγματα. Πάντως να ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθεί η εξέδρα από το Μέγα Αλέξανδρο και εκεί θα μείνει, γιατί και πολλή δουλειά έχει γίνει και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, θα το δούμε, θα περάσει. Θα γίνει το Σαββάτο αυτό. Προς γνώση και συμμόρφωση στα επόμενα. Γιατί προσέξτε τώρα. Από τη στιγμή που το δώσανε το χώρο στον Αντώνη για να κάνει τη συναυλία, θα έρθει και κάποιος άλλος καλλιτέχνης, κάποια άλλη εταιρεία, και θα το ζητήσει. Και αν ο Δήμος το αρνηθεί, θα μπορεί εύλογα να πει ο η εταιρεία ή ο καλλιτέχνης, όπα ρε παιδιά, γιατί 2 μέτρα και 2 σταθμά, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, εγώ προτείνω, κύριε αντιδήμαρχη, του, και εκεί πέρα για το, με το Υπουργείο Πολιτισμού συνοηθείτε, να πείτε ότι πρώτη και τελευταία φορά έγινε αυτό, την επόμενη φορά δεν θα γίνει στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου καμία μα καμία παρέμβαση, επέμβαση, στήσιμο εξέδρας για συναυλίες, για θέατρο και οτιδήποτε.

τέτοια. Δίπλα ναι. Όχι εκεί. Τόσο απλά. Να μην έχουμε πάλι τα ίδια. Δεν είναι ωραίο. Ειλικρινά δεν είναι ωραίο. Δεν είναι. Το βλέπουμε σε φωτογραφίες και νομίζω ότι ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Βουκεφάλας είναι φυλακισμένοι. Είναι γύρω του γύρω του στα κάγκελα. Δεν είναι και ωραίο θέμα, ε. Δεν να το δείχνουμε. Από την άλλη, να κλείσουμε έτσι λίγο την πρωινή μας ενότητα μετά της Θεσσαλονίκης. Γιατί? Γιατί θα έχουμε διακοπή νερού. Θα έχουμε διακοπή νερού εκεί στην Καλαμαριά μέχρι και τη μία το μεσημέρι. Μέχρι και τη μία το μεσημέρι θα υπάρχει διακοπή νερού. Θα σας πω ακριβώς και πού είναι, γιατί έχω εδώ τις σημειώσεις μου. Μαζέψτε νεράκι, μαζέψτε νεράκι. Για μερικές ωρίτσες δεν πειράζει. Θα το ξεπεράσουμε από ό,τι λέμε. Λοιπόν, εκεί στις οδούς στον Άι Γιάννη, στο Δήμο Καλαμαριά και συγκεκριμένα στις οδούς Κωνσταντίνου Καραμαλή, Ανδρέα Παπανδρέου και Αντώνη Τρίτσι. Κέντρο, κέντρο Καλαμαριά. Δεν πειράζει. Παιδιά, υπομονή. Από τις 10 μέχρι και τη 1 η διακόπη του νερού. Μουσική παρέμβαση τώρα και επιστρέφουμε.

0: σε ένα ιδανικό σπίτι που ίσως φροντίζει και για την ιδανική ατμόσφαιρα με τη νέα γενιά κλιματιστικών Ιόλη. Με λειτουργία ιονισμού για απομάκρυνση οσμών και σκόνης, αλλά και turbo air για ψήξη του χώρου σας σε χρόνο ρεκόρ, το κλιματιστικό πίτσος Ιόλη προσφέρει ασύγκριτη δροσιά και πραγματικά καθαρό αέρα όπως στη φύση. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε διαθέσιμα τα νέα κλιματιστικά πίτσος Ιόλη και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μπορεί να έχει τελειώσει η ομιλία του Πρωθυπουργού μας το Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα μέτρα τα οποία μας είπε και όλα τα σχετικά, αλλά τα απόνερα ήδη ξεκίνησαν και φαίνονται σιγά σιγά. Λοιπόν, σας έχω νέο. Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα λίστα με τους οικισμούς τους οποίους θα καταργηθεί το 2027, παρακαλώ, έτσι, ο έμφυα, βεβαίως, 131 περιοχές, έτσι, τα Καλάβρητα, η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ίδρα, η Ίος, Άνω Μεραμικόνου, Μεσαριά Σαντορίνης, το Φαλιράκι της Ρόδου, ο Πλαταρμόνας εδώ κοντά μας. Να δω λιγάκι τη λίστα εδώ στους όμορους νομούς, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη γύρω γύρω εδώ. Ποιο χωρίον και ποια περιοχή, σε ποια περιοχή θα καταργηθεί ο έμφυα. Έλα η τυχερή, να ακούσετε, η τυχερή. Δήμος Θερμαϊκού λέει το Μεσημέριον θα καταργηθεί στο Κολχικό, εκεί στο Λαγκαδά. Μιλάμε για τη Νέα Απολωνία, για το Καβαλάρι, για τη Σουρωτή. Θέλω να ρωτήσω, Σουρωτή ή ευρεία τη Σουρωτής? Γιατί αν είναι Σουρωτή δεν μας πιάνει. Αν είναι στην ευρεία περιοχή, γιατί εμείς μένουμε κάπου εκεί, μας πιάνει και εμάς, να ξέρουμε τι θα πούμε, έτσι. Μάλιστα, η Σουρωτή λοιπόν. Και να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ κοντά μας. Α, και η Καριώτισσα. Έχουμε και την Καριώτισσα και οι Γαλατάδες στην Πέλα. Πολύ κόσμος. Για να δω τίποτα. Λέμε περίεργος, παιδιά. Βλέπω εδώ τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Στον Άγιο Νικόλαο, στη Συνθονία, στη Χαλκιδική, στο Ζαγκλιβέρι. Α, ωραία. 131, παιδιά. 131 περιοχές. Εκεί θα καταργηθεί ο έμφυα. Για ποιο λόγο? Γιατί το μέτρο αφορά, όπως είπαμε, τους 130 οικισμούς που περίπου 62.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, με επιπλέον δημοσιονομικό κόστος 8 εκατομμυρίων ετησίως. Έτσι, η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά στα δικαιώματα επί της κυρίας κατοικίας και των προσώπων που βρίσκονται στους οικισμούς αυτούς. Και θα το δούμε στο τέλος τι θα γίνει. Εκτιμάται λοιπόν η απαλλαγή περίπου στα 86 εκατομμύρια ετησίως και αφορά 12.860 σπίτια. Μάλιστα. Ωραία. Να το δούμε. Άρα 86 εκατομμύρια δεν θα μπαίνουν στον κουρβανά. Θα μας τα δώσουν free, παιδιά, σε αυτές τις περιοχές. Εκεί. Γι' αυτό μας βλέπω όλους να μετακομίζουμε όπου έχει κατάρρευση του έμφυα. Εκεί να είμαστε. Εχθές αναφέρθηκα, να πάμε λίγο στην Ήπειρο, αναφέρθηκα για τη φωτιά στην Κόνιτσα, η οποία εδώ και μια εβδομάδα καίει την περιοχή και την αγαπημένη μας Κόνιτσα. Η αλήθεια είναι ότι τα δασοκομάντο, τα δικά μας εκεί, πυροσβέστες και όλος ο κόσμος ο οποίος έχει βρεθεί, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα της πυρκαγιάς έχει αλλάξει προς το καλύτερο, είναι βελτιωμένα τα πράγματα. Η φωτιά συνεχίζει να υπάρχει, αλλά οι δασοκομάντο και οι δασεργάτες που υπάρχουν εκεί έχουν φτάσει στο δάσος, έχουν περιορίσει τη φωτιά και θεωρείται ελεγχόμενη. Τώρα, άμα εκεί πέρα, εκεί, στα εκείνα τα μέρη, άμα τα δύσβατα, τα δύσκολα, δούμε κανένα φτερό, καμιά φτερωτή, ξέρετε, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, έτσι, άμα δείτε κανένα φτερό να γυρνάει φρου, καμιά φτερωτή, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω, το καταλαβαίνετε. Και η σάλα με υγεία.

Μια και αναφερθήκαμε και στις φωτιές της Κόνιτσας, να σας συμπληρώσω, όπως το κάνουμε, θα το κάνουμε σχεδόν και κάθε μέρα αυτό, να σας ενημερώνουμε ότι σήμερα προβλέπεται υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για την Χαλκιδική, και με περισσότερο κίνδυνο κατηγορίας 4 βρίσκεται η Στερεά Ελλάδα, η Αττική, η Πελοπόννησος, το Αιγαίο και η Κρήτη. Προσοχή εκεί, μέχρι τουλάχιστον τα μέσα του Οκτώβρη θα υπάρχει αυτός ο χάρτης, ο οποίος θα αναρτείται από την πυροσβεστική και από το Υπουργείο, για να μπορούμε εμείς να ξέρουμε και να προφυλάσσουμε τα δάση μας. Από την άλλη, να μην ανοίξω το θέμα πρωινιάτικα, εμείς ξέρουμε να τα προφυλάσσουμε. Ξέρουμε τι δεν πρέπει να κάνουμε. Κάποιοι άλλοι που θεωρείται ότι ξέρουν και αυτοί, κάνουν πως δεν βλέπουν ή δεν ακούν. Καμιά φορά. Καμιά φορά. Έτσι λέω εγώ. Κάποιοι άλλοι δεν το κάνουν αυτό. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο απ' όλα. Να σας πάω και λίγο στην κίνηση, γιατί τώρα ακριβώς 40 λεπτά μετά τις 6 έχουμε λίγο κινησούλα περισσότερο στην πόλη και ειδικά στο κέντρο και ανατολικά. Στο κέντρο 1-2 οδοί είναι οι οποίοι έχουν, είναι η Κασάνδρου, η Αγίου Δημητρίου, η Τσιμισκή έχει καλή ροή, δεν έχει κανένα πρόβλημα, αλλά αν πάμε Τριανδρίας, Τηλεφόρο, Κυριακίδη, έξοδρος προς τον Περιφερειακό, αν πάμε Παπαναστασίου, Κωνσταντινούπολος, Μάρκου Μπότσαρη και στην Τούμπα εκεί πέρα, βλέπω ότι Μάρκου Μπότσαρη είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολα κατά Τούμπα η Μάρκου Μπότσαρη, η Επιδαύρου έχει ένα θεματάκι, και πάμε και στην Πηλαία που βλέπω εδώ την οδό Ισμήνης να έχει αρκετή κίνηση. Ο Περιφερειακός μέχρι στιγμής είναι μια χαρά, μπορείτε να κινηθείτε. Απλά φαντάζομαι ότι στο επόμενο τεταρτάκι, βλέποντας και την κίνηση και τις εξόδους προς το Περιφερειακό να έχουν αυτό το πορτοκαλί χρωματάκι στο χάρτη που σημαίνει medium κίνηση, φαντάζομαι στο επόμενο τεταρτάκι ο Περιφερειακός θα γεμίσει. Θα το δούμε και αυτό, θα σας ενημερώσω. Να πάω σε ένα θεματάκι τώρα γρήγορα που έρχεται από τη Γαλλία, και θα σας πω ότι ο Μεσχέ Μακρόν, το ξέρετε αυτό, ναι μωρέ, το παλικάρι αυτό που το έχουν χαρακτηρίσει ο Τζανετάκος της Γαλλίας, το θυμάστε τον Τζανετάκο? Τι ήταν ο Τζανετάκος? Ηθοποιός, πάρα πολύ ωραία, πολύ γνωστός ηθοποιός, και ήταν μαζί με τον Λαύρο Κωνσταντάρα. Και τι έκανε ο Τζανετάκος? Έτρωγε σφαλιάρες από τον Λαύρο Κωνσταντάρα. Έκανε ένα συνειρμικό εκεί πέρα, βάλτε λίγο στσίρα. Για να σας πω, ο Μεσχέ Μακρόν σκέφτηκε να απαγορεύσει τα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών. Τώρα το σκέφτηκε. Και θέλει να φτιάξει, λέει, ένα κείμενο το οποίο θα απαγορεύει στα παιδιά μικρότερα των 15 ετών να μπαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί πρέπει να προστατεύσουμε όλα τα παιδιά της Ένωσης. Έλα ρε φίλε. Όταν αυτή τη στιγμή στην νοοτροπία του μπαμπά μαμά θα πάμε στο πάρκο, πάρε το κινητό και άσε με στην ησυχία μου. Και δεν γίνεται στην Ελλάδα, γίνεται σε όλη την Ευρώπη αυτό. Πρέπει να αλλάξετε, κύριε Μακρόν, την ψυχολογία και την φιλοσοφία των γονέων. Των γονέων πρέπει να το κάνετε αυτό. Το να κάνετε ένα κείμενο και το οποίο θα είναι νόμος του κράτους και της Ευρώπης, δεν λέει κάτι σε κανέναν, ειλικρινά. Εσείς πιστεύετε ότι ένα 15χρονο το οποίο αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη σύγχρονη εποχή, ήτανε ο 20χρονος της δικιάς μας εποχής, θα δεχθεί να μην έχει το κινητό του ή θα κοιτάξει να μην μπορεί να βρει τον τρόπο στο κινητό του να χειρίζεται τα social media και τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και όλα αυτά? Αυτό νόμιζε ότι θα το λύσει το πρόβλημα? Όχι. 15.000 νόμους να κάνετε, να ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Και για να σταματήσει αυτό θα πρέπει να εκπαιδεύσετε τους γονείς στην Ευρώπη, κύριε Μακρόν. Εντάξει, αυτό πρέπει να το κάνετε, κύριε Τζανετάκο.
Έτσι είναι η αλήθεια. Κατά τα υπόλοιπα, όταν θα έρθει η στιγμή και θα μας φέρετε ένα κείμενο και θα εκπαιδεύσετε και τους γονείς πάνω στη διαχείριση των κινητών σε σχέση με τα παιδιά τους, τότε ξαναμιλάμε. Τώρα αφήστε το. Απλά θέλετε να πείτε κάτι. Θέλετε να πείτε κάτι. Τα παιδιά της ηλικίας αυτής είναι μέσα στην τεχνολογία. Γνωρίζουν καλύτερα από εσάς να πατάνε, εκτός από το Enter που μάθατε για να ξεκινήσει ο υπολογιστής, ξέρουν και άλλα πολλά περισσότερα από εσάς. Είναι θέμα η εκπαίδευση των γονέων και μετά στα παιδιά. Άντε, Μεσσία Μακό, Τζανετάκο, καλημέρα.

Λοιπόν, δεν θα σας αφήσω από τις ειδήσεις καθόλου έξω και ειδικά από αυτές που μου αρέσουν, τις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες, ναι ρε παιδί μου, δεν μας αγγίζουν ιδιαίτερα εμάς, αλλά μας επηρεάζουν. Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Μία ερώτηση την οποία την απευθύνω στον αγαπημένο μας Πρωθυπουργό, Μεσχέ Κυριάκος. Απλή ερώτηση. Ο Οκτώβριος είναι κοντά, δεν είναι μακριά. Το πετρελάκι τι θα γίνει? Θα κάνουμε καμιά δουλίτσα εκεί? Γιατί φέτος δεν το βλέπω να είναι κοντά στο ευρώ. Είχαμε συνηθίσει στα 90 λεπτά πριν από πολύ καιρό. Άντε πήγαμε στο 1.15, πήγαμε στο 1.25. Παγιώθηκε κάπου εκεί. Θα έχουμε τίποτα εξελίξεις καλές, θα μας πεις? Δεν ξέρεις, όπως συνήθως. Από την άλλη όμως τα φιλαράκια σου εκεί ψάχνουν να βρουν παράθυρο διπλωματίας. Βεβαίως. Γιατί οι ειδήσεις έρχονται και λένε ότι ο πορτοκαλί άνθρωπος προσπαθεί να πιέσει το Βλαδίμηρο. Βέβαια, για να σταματήσουν εχθροπραξίες και όλα αυτά, ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η αλήθεια είναι ότι ο χειμώνας θα έχει πόλεμο. Θα συνεχίσει. Γιατί αυτά είπε σε συνέντευξή του ο πορτοκαλί άνθρωπος. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε, λέει, τη διπλωματία. Άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Και θα δούμε τι θα γίνει. Έστειλε τους δικούς του εκεί στο Κίεβο, μπας και πούνε καμιά κουβέντα με τον ηθοποιό και βρούνε καμιά άκρη. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Και εγώ θα σας το πω. Όσο κυμαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα στενά είναι στενά στο Ορμούς, δεν υπάρχει να δείτε περίπτωση να δείτε βενζίνη και πετρέλαιο χαμηλότερα από αυτά που είναι τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και άμα αδειάσουν λίγο τα ταμεία τους, θα γίνει κανένα μπαμ μπουμ για κανένα δύο μέρες, να ξανανεύει τον Μπρα να πάει εκεί πέρα στα ψηλά που θέλει, και μετά για καμιά δεκαριά μέρες πάλι να πληρώνεται 2,2 τη βενζίνη, και μόλις γεμίζουν τα ταμεία τους πάλι να επιστρέψουμε στο ίδιο καθεστώς. Ή έχω λάθος? Ή εσείς που ακούτε τώρα πιστεύετε κάτι διαφορετικό? Ότι όλα γίνονται για την ειρήνη? Για την ειρήνη γίνονται όλα. Δεν γίνεται τίποτα για την ειρήνη, αγαπητοί μου, και το ξέρουμε πολύ καλά. Για την κονόμα είναι, και όλα αυτά δυστυχώς τα πληρώνει ο απλός λαός. Δυστυχώς. Και θα κλείσω έτσι με αυτή τη μικρή ενότητα με τα διεθνή, θα επιστρέψω αν έχω και άλλες ειδήσεις, με τη Γερμανία. Γιατί πλέον υπάρχει μια ανησυχία γενικότατη στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας μετά την νίκη της AfD στη Σαξονία. Υπάρχει μια γενική ανησυχία. Εγώ θα το πω γαλλικά, όπως έλεγα πριν. Πουρκουά? Γιατί ανησυχείτε στην Ευρώπη για την ακροδεξιά που ανοίγεται και ειδικά από τη Γερμανία ξεκινάει? Γιατί, Ούρσουλα, τι κάνεις εσύ εκεί πέρα? Τι κάνουν οι υπόλοιποι εταίροι εκεί στις Βρυξέλλες? Τι κάνετε? Αυτό δεν το βλέπατε να έρχεται? Εμείς οι απλοί άνθρωποι το βλέπουμε ότι ερχόταν. Εσείς δεν το βλέπετε? Να σας πω όμως γιατί το επιτρέψατε να έρθει. Γιατί φταίτε εσείς. Οι κινήσεις σας και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη, οι λάθος προγραμματισμοί σας και οι λάθος συμφωνίες σας και ό,τι λάθος κάνατε, δώστε δικαίωμα στην ακροδεξιά να ανεβεί, και θα ανεβαίνει δυστυχώς. Η ανικανότητα της διαχείρισης Ευρωπαϊκής Ένωσης από ανθρώπους που πήγαν έκατσαν εκεί και κόρακα σκοράκου μάτι δεν βγάζει, ενώ ξέρατε ότι ο άντρας της Ούρσουλα είναι υπόλογος, δεν θέλω να πω υπόδικος, υπόλογος για κάτι λοβιτούρες τον καιρό του COVID, η Ούρσουλα το ίδιο, την ξαναβγάλετε εκεί να σας διευθύνει την ορχήστρα.
Γιατί ήταν οι πλέον ικανοί, οι άμεμπτοι. Και όλα τα λάθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλήγουν στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα ακόμα χειρότερα σε εμάς που εμείς έχουμε τον πόνο μας. Γιατί στην Ελλάδα όταν ο μισθός είναι μαζί, ο τελευταίος μαζί με τις Βουλγαρίες, δηλαδή αν δεν υπήρχε η Βουλγαρία θα ήμασταν οι πιο φτωχοί εργαζόμενοι στην Ευρώπη. Από θέμα πληρωμών. Οι πιο φτωχοί μισθωτοί της Ευρώπης. Εμείς έχουμε αυτό το καημό της καθημερινότητας. Αυτός είναι ο καημός μας. Πώς θα μπορούμε να βγάλουμε περισσότερα χρήματα. Στην Ευρώπη έχουν και άλλα πράγματα να σκεφτούν. Και άλλα πράγματα. Που εμάς μας αγγίζουν, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εκεί προσπαθούν. Έτσι που λέτε, κύριοι της Ευρώπης. Τα χάλια σας είναι αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε τώρα. Η ανικανότητά σας. Να μην πω τα υπόλοιπα. Η business. Να μην τα πω. Να μην τα πω. Γιατί θα, κλείνοντας, για να πάμε σε ένα τραγούδι λίγο πριν τη Ζεράκη, κλείνοντας, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο πορτοκαλί άνθρωπος ήρθε εδώ στην Ευρώπη και δεν έκανε κάτι άλλο εκτός από την ειρήνη που έλεγε. Έκλεισε συμφωνίες 700 δις για business με την Ευρώπη. Έλα τώρα ρε παιδιά. Έλα τώρα ρε παιδιά. Και λέτε ότι οι ακροδεξιές οργανώσεις και όλα αυτά τα πολιτικά κόμματα, τα ακροδεξιά, θα τα θεωρήσετε τυχαία που ανεβαίνουν και όχι η αγανάκτηση του κόσμου με όλα όσα συμβαίνουν και θα επιστρέψουν στα μούτρα σας. Σοβαρά μιλάτε? Άντε. Άντε την καλημέρα μου εκεί στην Ευρώπη. Και αν ποτέ καταλάβετε, που δεν θα καταλάβετε ποτέ, ίσως βοηθήσετε τον κόσμο αυτής της ένωσης, που δεν το βλέπω, αλλά άιτε. Πάμε τραγούδι να ευχαριστηθούμε τη μέρα μας.

0: αφήσουμε λίγο τα διεθνή και τις ειδήσεις από το εξωτερικό που έρχονται από τα εξωτερικά και να πάμε εδώ στα δικά μας, γιατί σήμερα έχουμε επισκέψεις, παρακαλώ κυρίες και κύριοι. Βεβαίως σήμερα 3η 8 του Σεπτέμβρη έχουμε επισκέψεις. Θα σκάσει μύτη εδώ ο Νικόλας, ο Ανδρουλάκης, βεβαίως, του κινήματος ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, εδώ θα είναι στην πόλη μας. Θα κάνει βόλτες μαζί με τον Παύλο Γερουλάνο, την κυρία Διαμαντοπούλου, την κυρία Αποστολάκη, τον κύριο Κουκουλόπουλο, βέβαια, και τον κύριο Νικητιάδη. Θα συναντηθούν, έχουν ραντεβού να συναντηθούν με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη. Θα κάνουν τα ραντεβουδάκια τους εκεί, να δουν τι γίνεται σε αυτή την πόλη, ρε παιδί μου. Βέβαια. Να δουν τι γίνεται. Μετά θα έρθουν και άλλοι, θα έρθει και ο Δημήτρης, θα έρθει και ο Δημήτρης, θα έρθει και η Ζωή. Σιγά σιγά. Κοιτάξτε τώρα να σας πω. Επειδή το 27 ναι μεν είναι του χρόνου, ναι μεν φαντάζει μακριά, αλλά για την πολιτική σκηνή είναι κοντά. Ειδικά μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση που ήταν, εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Βρήκαν λοιπόν στην αντιπολίτευση τώρα πάτημα να ξεχυθούν στους δρόμους και να πούν τα κακά λεγόμενα τα οποία υπόθηκαν στο λόγο του κυρίου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση. Θα πατήσουν σε πράγματα τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός μας και θα κάνουν την αντιπολίτευσή τους. Αντί να σκέψουν το κεφάλι, να καθίσουν, να βγάλουν τα προγράμματα που πρέπει και να πούνε αλήθειες στο λαό, το τι υπάρχει και το τι δεν υπάρχει, το αν θα πεινάσουμε ή όχι και πούμε το ψωμί ψωμάκι, θα πούνε τα συνηθισμένα, είπε αυτό εκείνος και δεν ισχύει, είπε αυτό ο άλλος και δεν ισχύει. Αυτή την αντιπολίτευση, άμα την πω στην κορούλα μου που είναι 14 ετών να κάνει αντιπολίτευση, θα το κάνει και εκείνη. Πολύ εύκολο. Δεν τα πες έτσι, είναι αλλιώς. Θα πρέπει, κύριε Νικόλα μου, κύριε Ανδρουλάκη μου, πρόεδρε αγαπητέ του ΠΑΣΟΚ, να πάτε επάνω στο λαό, στον κόσμο. Στον κόσμο και όχι τώρα που έρχονται εκλογές. Αυτό πρέπει να το κάνετε πιο νωρίς και να είστε συνέχεια. Να δείξετε πρόγραμμα, να δείξετε αποφασιστικότητα. Σε οτιδήποτε λάθος έκανε, πολλά τα λάθη της κυβερνήσεως Μητσοτάκη, όλα τα λάθη αυτά βγαίνατε και λέγατε έκανε αυτό και είπε αυτό και τέλος. Ο κόσμος σας θέλει πιο δυνατούς. Δείτε λίγο το σφιγμό. Δείτε το σφιγμό και τον παλμό των ανθρώπων που υποστηρίζουν το ΠΑΣΟΚ. Και μετά θα καταλάβετε τι γίνεται. Εντάξει, άντε, 7 η ώρα είναι. Θυμηθείτε τα λόγια μου, κύριε Νίκο. Θυμηθείτε τα λόγια μου. Σκληρή αντιμετώπιση λέγεται. Και πρόγραμμα στο λαό που περιμένει. Πάμε τη Ζεράκη και επιστρέφουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 7. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Συντονισμένοι είσαστε στους 107 και 1 Ράδιο Θήτα, όπως λέμε Θεσσαλονίκη, το νέο ραδιόφωνο της πόλης. Εδώ συντροφιά θα σας κρατάμε κάθε μέρα, κάθε μέρα 6 με 8 πρωινό με Κάρη Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο. Θα τα λέμε εδώ κάθε μέρα σε αυτό το 2ωρο μέχρι και τις 8. Ήθιστε μετά τις 7, έτσι, να ξεκινάμε να λέμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και λέω να ξεκινήσω. Λέω να ξεκινήσω με την Voice. Επιστολή σοκ. Να γιατί κάηκε η Ελλάδα φέτος. Τα τρία πανάκριβα DA62A που απογορεύτηκαν το 2025 τα καθήλωσαν δίπλα από τα δηληστήρια. Έστειλαν ανεκπαίδευτους χειριστές στις φωτιές, έτσι σκοτώθηκε και ο Δανός πιλότος. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις από πιλότο του περιφερειστικού σώματος, λέει εφημερίδα. 8 μέρες καίγεται η Κόνιτσα, 8 μέρες κρατικής αδιαφορίας, και εγώ θα συμπληρώσω κάτι που είπα πριν. Έτσι, τις φτερωτές και τα φουρφούρια. Τις φτερωτές και τα φουρφούρια. Να δούμε τι θα γίνει. Ένα μικρό μονοστιλάκι εκπαιδευτικός έμεινε σε σκηνή με το τράχωνο παιδί της. Ο δήμαρχος από Κορώνου έλυσε το πρόβλημα παραχωρώντας στέγη. Να μείνω σε αυτό για λίγα δευτερόλεπτα. Επιτρέψτε μου. Στέλνουμε τους εκπαιδευτικούς σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας να εκπαιδεύσουν τα παιδιά μας στα σχολεία. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Και γιατί δεν προσπαθούμε σαν κράτος να έχουμε την υποδομή έτσι ώστε αυτοί οι δάσκαλοι να μπορέσουν να φιλοξενηθούν, ή ακόμα να σας το πω αλλιώς, γιατί δεν μερίμνησε ή δεν μερίμνει η κυβέρνηση που λέει ότι τα κάνει όλα καλά και είναι όλα τα γατόνια οι έξυπνοι που διαχειρίζονται πράγματα εκεί στο Υπουργείο. Να κάνω μια ερώτηση εκεί στο Υπουργείο, κύριε Ζαχαράκη, και όλοι όσοι είναι συναρμόδιοι. Μια πολύ απλή λύση για τους εκπαιδευτικούς δεν θα ήταν? Προσέξτε τώρα. Πήγε κάποιος σε ένα μέρος, στην Κρήτη, και αυτός που νοικιάζει εκεί στην περιοχή που θα είναι ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός, βρήκανε τα σπίτια, και ένα σπίτι 50 τετραγωνικά, ο άλλος λέει 700 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης. Δεν θα μπορούσε να βγάλει ένα νόμο, κάτι, το κράτος που να λέει ότι όσοι ιδιοκτήτες νοικιάζουν σπίτια σε εκπαιδευτικούς έχουν χι φοροαπαλλαγές? Τόσο απλό. Τόσο απλό. Πόσα εκατομμύρια περιμένετε να πάρετε από τους ιδιοκτήτες που θα φιλοξενήσουν εκπαιδευτικούς στα σπίτια τους, θα νοικιάσουν τα σπίτια τους? Πόσα τέλος πάντων περιμένετε να τα βάλετε στον κουρβανά και να τα κάνετε και διαχείριση, αναθεμά με τη διαχείριση? Ρωτάω, ένας από εσάς, ένας, δεν είπε μια απλή ιδέα? Πολύ απλή. Δίνουμε φοροαπαλλαγές, δίνουμε κίνητρα στους ιδιοκτήτες των σπιτιών σε περιοχές όπως η Κρήτη, τα νησιά. Βγαίνει ο άλλος και του έρχεται το χαρτί να πάει σε ένα νησί. Γιατί να πάει, αλήθεια? Αλήθεια, γιατί να πάει ο δάσκαλος εκεί πέρα, ξέροντας ότι θα πάρει 800 ευρώ, 1000 ευρώ και τα 700 θα τα δώσει στο ενίκιο? Τι να πάει να κάνει? Τι να πάει να κάνει, πείτε μου? Γιατί να πάει? Και μετά λέμε σήμερα επέτειος παγκόσμια για τον αναλφαβητισμό. Αλήθεια, αναλφάβητοι Έλληνες. Αυτά δεν τα βλέπουμε? Γιατί να πάει ο άνθρωπος εκεί, αλήθεια? Γιατί να πάει, για ποιο λόγο? Σου λέει θα κάτσω εδώ πέρα, θα κάνω ιδιωτικά μαθήματα, θα κάνω ιδιαίτερα, θα βγάλω το χιλιάρικάκι μου. Γιατί να τρέχω σε το χάζω τώρα εκεί πέρα και τα μισά τα λεφτά να τα δίνω στα ενίκια και σε τέτοιους ιδίους υποχρεώσεις? Θέλει πολύ σκέψη? Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς γυμνάζετε το μυαλό σας εσείς εκεί. Πώς το μοιράζετε και το γυμνάζετε? Απογευματινή. Επιχείρησε Λαλαμέιν με 4 καυτά ζητήματα. Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο για την τριμερή. Η Μονή Σινά, η συμφωνία της Μέκας, οι θαλάσσιες ζώνες και η ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού, λέει η εφημερίδα. Η Μονή Σινά, από την ώρα που μπήκε η Αμερική στο έργο, έχει ψωμάκι το έργο. Να ξέρετε. Αλλά δεν έχει τους Έλληνες μέσα. Ξεκάθαρα πράγματα.
Δεν υπάρχουν Έλληνες στο έργο. Δεν θα υπάρχουν Έλληνες στο έργο. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος έκανε τα κουμάντα πολύ πιο νωρίς, ζητώντας δικαιώματα στη Μόνη Σινά. Ζητώντας δικαιώματα στη Μόνη Σινά. Και από τη στιγμή που ο Αμερικανίδης, το State Department, έχει μπει στο θέμα, Ελλάδα, γιοκ, δεν υφίσταται. Αν θέλετε την άποψή μου. Πακέτο 2,2 λέει εφημερίδα, για 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, για 2,2 εκατομμύρια ωφελούμενους, λέει η εφημερίδα. Lifting 300 εκατομμυρίων στους συνδρομικούς σταθμούς της χώρας. Όπα. Μάλιστα. Η εταιρεία σχεδιάζει την αξιοποίηση τριών ακινήτων στην Αττική για τη δημιουργία 590 κοινωνικών κατοικιών. Ποια εταιρεία? Η Hellenic Real Estate. Αυτή η εταιρεία. Μάλιστα. Γιατί το σιδηρόδρομο μας το δώσουμε στους οδιώτες, αλλά δεν είδατε κάτι να πηγαίνει καλύτερα. Για 40-50 εκατομμύρια το δώσαμε. Μάλιστα. Νομίζω ο κύριος Σαμαράς το είχε αποτιμήσει στα 400 εκατομμύρια και ο κύριος Τσίπρας το έδωσε στα 40. Εντάξει. Καλά είναι. Καλά είναι, βρε παιδί μου. Πάμε λίγο την ενότητα των εφημερίδων και τα πρωτοσέλιδά τους με τη Δημοκρατία πριν πάμε σε μουσική επένδυση. Ρεζίλ έγινε ο Γεωργιάδης με τεχνητή νοημοσύνη. Τον άδειασε στον αέρα το ChatGPT. Καλά, αυτό ρε παιδιά ήταν η αποθέωση. Viral, viral κανονικό. Τι συμβαίνει στην Πίνδο, λέει η εφημερίδα. Η φωτιά στην Κόνιτσα προημερών, η επίσκεψη Παπασταύρου και οι ανεμογεννήτριες. Τα φουρφουριά στην Πίνδο. Έχει καλό αέρα εκεί. Είναι και ψηλά. Η Πίνδος είναι, αν δεν ξέρετε, η προέκταση των Άλπαιων. Βέβαια. Εκεί τα φουρφούρια, κάτι γίνεται. Πάμε λιγάκι, αναλυτική παρουσίαση από τον Πυριακάκη και αντιδράσεις, η ακτινογραφία των νέων μέτρων. Ποιοι κερδίζουν, πόσα και πότε και πού μπαίνουν κόφτες και περιορισμοί. Και κεντρική στην εικόνα εδώ πέρα, κύριος Μητσοτάκης σε φωτογραφία και εφημερίδα γράφει, οφείλει άμεσα εξηγήσεις ο Πρωθυπουργός. Παράδοση της Ελλάδας απέτησε ο Καλίν από το Μητσοτάκη. Και φιαλτικό τελεσίγραφο. Μην πείτε απέναντι στην Τουρκία, ούτε αν ξεσπάσει η σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο. Αιτία πολέμου, ακόμη και ένα μέτρο πέρα από τα 6 μίλια. Αποκάλυψη βόμβα τουρκικής εφημερίδας. Και εμείς φυσικά λέμε, γιατί έχουμε τη διπλωματία, λέμε, βγαίνουμε έξω και λέμε, εμείς είμαστε υπέρ της ειρήνης και είμαστε από αυτούς που ό,τι και να γίνει θα θέσουμε πρώτα θέμα ειρήνης. Έτσι δεν λέμε? Και έτσι είναι το σωστό, για να ξέρουμε τι λέμε. Και άλλος ένας ειρηνοποιός, έτσι παγκόσμια βγήκε και το είπε, ο Peacemaker Danny, ο πορτοκαλί άνθρωπος, τον ψήφισαν εκεί πέρα που τον ψήφισαν και τον κάνανε και πρόεδρο της χώρας του, και όλοι οι φίλοι ως χάρηκε χειροκροτούσαν όλοι, ο Peacemaker, έτσι, ο Danny. Και μέσα σε 3 μήνες μπαμπα μπούμπα εδώ και εκεί. Είναι μεγάλο οικονόμα, Άρη, είναι πολλά τα λεφτά. Αυτό λέω. Λοιπόν, έπεσε το τείχος στη Γερμανία, λέει η εφημερίδα, και αλλάζουν όλα μετά τη σαρωτική νίκη του AFD στην Σαξονία και σε πανικό οι Βρυξέλλες. Αυτά τα ωραία με τη Δημοκρατία. Θα πάμε σε ένα μουσικό χαλάκι και θα επιστρέψω με τις υπόλοιπες εφημερίδες.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πριν πω τα πρωτοσέλιδα των επόμενων εφημερίδων, να ενημερώσω γιατί στους δρόμους της πόλης και ειδικά στον ιστό της πόλης, στο κέντρο, γίνεται ο κακός χαμός. Γίνεται ο κακός χαμός, έχουν κοκκινήσει τα πάντα. Βγήκαν όλοι στους δρόμους. Η Ασονίδου είναι γεμάτη με κόσμο. Η Αγίου Δημητρίου, η 3η Σεπτεμβρίου έχει πάρα πολύ κίνηση. Η Αμαλία στο ίδιο. Πηγαίνω προς Τούμπα μεριά. Βλέπω την Κλεάνθους να έχει αρκετή κίνηση. Βλέπω την Μάρκου Μπότσαρη, την Εγνατία στο ύψος της Μαρτίου να έχει και στην έξοδο προς τα ανατολικά να έχει αρκετή κίνηση. Πηγαίνω προς τα δυτικά, εκεί στο 26 Οκτωβρίου στο λιμάνι αρκετή κίνηση και δυτικότερα στον Εύωσμο, η Καρολή Δημητρίου κατακόκκινη σε όλο το μήκος της. Για να δω και εδώ τι βλέπω, Κλαθμόνος, α, έξοδος από την Άνω Πόλη προς τον Περιφερειακό και εκεί έχει αρκετή κίνηση. Παρόλο τις προβλέψεις που είπα ότι ο Περιφερειακός θα είναι δύσκολα το επόμενο δεκάλεπτο, είναι 7 και 4 και αυτή τη στιγμή ο Περιφερειακός δείχνει να έχει μια πολύ ωραία και ομαλή ροή. Δεν έχουμε προβλήματα στο Περιφερειακό, τι καλά, τι ωραία. Εμείς όμως πρέπει να συνεχίσουμε γιατί έχουμε προβλήματα. Πρέπει να συνεχίσουμε γιατί έχουμε προβλήματα, γιατί το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας λέει «Θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν οι γέροντας Χρυσόστομος τα σημεία των καιρών πριν την τουρκική επίθεση». Αυτό το γέροντα Χρυσόστομο δεν το ξέρω ειλικρινά ποιος είναι. Αυτό το ότι η εφημερίδα έχει πάντα κάποια γέροντα σε κάποιο γέροντα που μας λέει τα μελούμενα είναι, με ξεπερνάει. Πριν το χάραγμα, όταν αποφασίσει ο αλγόριθμος ποιος προστατεύει τον πολίτη, GDPR, παρακαλώ, τεχνητή νοημοσύνη και νομικές κόκκινες γραμμές απέναντι στη μετατροπή της πιστοληπτικής αξιολόγησης σε κοινωνική βαθμολόγηση, λέει η εφημερίδα. Και εντάξει, αφού τα λέει ο γέροντας, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Πώς θα χτιστεί το εφάπαξ στα 18 έτη. Κουμπαράς για τα παιδιά με ισόποση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος. Όπα. Σταματάω εδώ. Δηλαδή, τα ξέρω. Πες ότι εγώ παίρνω τη σύνταξη του παππού, της γιαγιάς. Συγχωρέθηκα και οι δύο, αλλά τέλος πάντων. Έχω τη σύνταξη του παππού και της γιαγιάς, η οποία θα ήταν 600 ευρώ το μήνα. Ωραία. Ο παππούς και η γιαγιά τους βολεύουμε, ρε παιδί μου, τι θέλουνε, φαγάκι, τα φαρμακάκια τους και έτσι. Τα φράγκα, φράγκα. Παίρνω τα φράγκα από τον παππού και τη γιαγιά, τα βάζω στην τράπεζα και κάθε μήνα το κράτος θα μου βάζει το ισόποσο στην τράπεζα, να ξέρω. Γιατί λέει η εφημερής στο πρωτοσέλιδό της. Λέει, με ποιον τρόπο θα ανοίγουν το ειδικό παιδευτικό λογαριασμό οι γονείς για παιδιά έως 2 ετών. Με εύκολο τρόπο θα μπορούν να καταθέσουν χρήματα γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, νονείς, συγγενείς, φίλοι. Για κάθε ευρώ κατάθεσης η πολιτεία θα βάζει άλλο ένα ευρώ. Για κάθε ευρώ. Τα ετήσια όρια των χρημάτων, α, έχουμε και τέτοια, ναι. Πώς θα επενδύονται τα χρήματα, ποιες θα είναι οι αποδόσεις και πώς μπορούν να φτάσουν έως και 77.000 ευρώ. Πότε θα παίρνει τα αφορολόγητα χρήματα το παιδί. Ως 850 ευρώ οι συνταξιούχοι με αποδοχές έως 2.000 ευρώ. Αυτοί θα κερδίσουν. Έλα ρε παιδιά τώρα. Στα 18 χρόνια οι νέοι να έχουν ένα πρώτο κεφάλαιο ελευθερίας. Πρώτο κεφάλαιο ελευθερίας. Δηλαδή, θα βάλουμε εμείς λεφτουδάκια και τα ίδια λεφτά θα βάλει το κράτος. Έλα ρε φίλε. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα, έχασα τον παππού και τη γιαγιά τώρα. Τα παιδιά μου πρίκα θα τα είχα κάνει, αλλά τέλος πάντων. Τι είναι αυτά τα ωραία που μας κάνετε, ρε. Ρε, μας δουλεύετε αλήθεια τώρα. Και θα πρέπει να το πιστέψουμε εμείς αυτό τώρα. Θα πρέπει να το πιστέψουμε αυτό με το κουμπάρα. Ή θα προσπαθήσετε να μαζέψετε, να σας το πάρω λίγο το σκηνικό αλλιώς. Να προσπαθήσετε να μαζέψετε τα λεφτά για να έχουν λεφτοδάκια στα ταμεία τους οι τράπεζες. Ε, για να μπορούν να δείξουν ότι ο κόσμος έχει λεφτά και κάνει καταθέσεις. Έχει λεφτά. Όχι το 70% σύμφωνα με στατιστικά Ελστάτ, παρακαλώ, το 70% των Ελλήνων έχει κάτω από ένα χιλιάρικο στο ταμείο του. Παλεύουν με το μηνιάτικό τους να επιβιώσουν οι ελληνικές οικογένειες. Καταθέσεις κάτω από χιλιάρικο. Πηγαίνουν και βγάζουν 20 και 30 ευρώ να μπορέσουν να βγάλουν την εβδομάδα. Έλα τώρα.
και αυτό θα το κάνετε εσείς για μας. Πω πω, τι μεγάλο καριέρα. Δεν πάει να φτιάξετε εδώ πέρα τίποτα στη Θεσσαλονίκη που γίνεται μαύρα χάλια και στα γύρω παρατήσατε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Όταν έρχεται η Βόρεια Ελλάδα εκλογές, τότε μας θυμάστε. Κύριε Νίκο, εδώ είστε, Θεσσαλονίκη είστε. Δεν ξέρω αν έχετε ξυπνήσει 7.30 και ίσως ακούτε την εκπομπή για τον κύριο Νικόλα Ανδρουλάκηλο. Όταν θα έρχονται εκλογές, τότε μας σκέφτεστε όλους εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα. Πριν δεν υπάρχουμε, δεν υπάρχουμε στη Βόρεια Ελλάδα. Θα βγείτε τώρα στους δρόμους, στις λαϊκές. Ποιος θα τολμήσει να πάει στις λαϊκές? Θα υποσχεθείτε τώρα κι εσείς να βάλει ο κάθε γονιός λεφτά και θα του αδίνετε τα λεφτά. Τρελαθούμε τελείως. Και όχι τίποτα άλλο. Πρέπει να σας πιστέψουμε κιόλας. Πάμε στην εστία, μη συγγιστώ παραπάνω. Πάμε στην εστία, πρωινό της εστίας, πρωτοσέλιδο. Απειλές καλή είναι εντός Μεγάρου Μαξίμου. Γεννή Σαφάκ, ο αρχηγός της ΜΙΤ, συνάντησε μυστικά τον πρωθυπουργό και τον προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί τελεσμένα στο Αιγαίο. Ερντογάν, δεν θα μείνουμε άπραγοι. Ρε εσείς, θυμάστε τι γράφανε τα πρωτοσέλιδα, ειδικά τα φιλοκυβερνητικά, την περασμένη εβδομάδα για την επίσκεψη του αρχηγού της ΜΙΤ? Ότι ήρθε να συζητήσει αυτά που συμβαίνουν στο Αιγαίο με λάθρομεταναστεύσεις, με κάτι οι Τούρκους που έχουν εδώ και είναι υπόδικοι και τους κυνηγάνε η Ιντερπόλ για διάφορες παρανομίες και να ψάξουμε να τους βρούμε και να συνοηθούμε με την ελληνική αστυνομία για τους Τούρκους αυτούς εδώ, τους κακούς Τούρκους, τους φυγάδες που φύγανε από εκεί και ήρθαν εδώ οι παράνομοι όλοι αυτοί, για να μπορέσει η μυστική αστυνομία. Και εδώ τι λέει η εφημερίδα? Ήρθε και είπε στον πρωθυπουργό η Τουρκία δεν θα δεχτεί τελεσμένα στο Αιγαίο. Και μετά εσείς μου λέτε, όταν είπα εγώ σιγά μην ήρθε αυτός εδώ ο αρχηγός της ΜΙΤ εδώ για αυτό το λόγο, και καλά να δούμε τι θα γίνει με τους λαθρομετανάστες και αυτούς τους κακούς Τούρκους, τους κακοποιούς που ήρθαν στην Ελλάδα και κάνουν δουλίτσες εδώ, σιγά μην τον νοιάζει για αυτούς. Και ήρθε εδώ εσπευσμένα να μιλήσει. Ορίστε, τα βγάζει μπροστά η εστία. Σήμερα υπογραφές για τις δύο φρεγάτες από την Ιταλία, λέει η εστία, και οδηγίες προς ναυτιλωμένους, ένα άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Συνάντηση Κικίλια με τον Ιάπωνα ομολογό του και πάνω από 6.000 στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη στην Γκόνιτσα. Ό,τι είδαμε στην Γκόνιτσα και το ευχαριστηθήκαμε, το κάψατε ρε, δεν τρέπεστε βρε. Μια εβδομάδα να καίει εκεί πέρα ρε. Τα αεροπλάνα δεν μπορούν να σηκωθούν. Έχουμε, τώρα να αρχίσω τις καταγγελίες, έχουμε αεροπλάνα τα οποία δεν είναι δικά μας. Ξέρετε ότι τα πιο πολλά τα αεροπλάνα αυτά που έχουμε είναι ιδιωτών και τα νοικιάζουμε. Το ξέρετε. Θέλετε και να σας πω κάτι ακόμα, γιατί θα τρελαθούμε τελείως εδώ πέρα. Ξέρετε πόσο κοστίζει αυτό το αεροπλάνο το μεγάλο που γεμίζει σε 14 δευτερόλεπτα, προσέξτε, γεμίζει σε 14 δευτερόλεπτα από τη θάλασσα 12 τόνους νερό και επιστρέφει στη βάση του 4 φορές γρηγορότερα από το ελικόπτερο. Αντιλαμβάνεστε? Ξέρετε πόσο έχει αυτό? Θέλετε να μάθετε το νούμερο? Κοντά στα 70 εκατομμύρια. Κοντά στα 70 εκατομμύρια. Και έχουμε δώσει ένα σωρό χρήματα για ένα σωρό βλακίες. Για ένα σωρό βλακίες. Και ενώ ξέρουμε ότι η Ελλάδα κάθε χρόνο καίγεται παντού, δεν κάνουμε τίποτα. 70 εκατομμύρια για αυτό το αεροπλάνο. 70. Βρε και 170 να είχε. Δεν θα το πάρεις, θα πάρεις 3 αεροπλάνα. Θα βγει κάποιος από το Υπουργείο και θα πει, αγαπητοί μου Έλληνες, εμείς θα στριμωχτούμε, ξέρετε κάτι, η βενζίνη είναι 2 ευρώ, ωραία, θα σας πάω τη βενζίνη 2,10 για 2 μήνες. Θέλω να μαζέψω δεκαράκι-δεκαράκι τα εκατομμύρια που χρειάζομαι, να πάρω 3 αεροπλάνα, θέλω μισό δις, να τα μαζέψω, θα σας ανεβάσω τη βενζίνη. Αλλά σε 2 μήνες, σε 3 μήνες θα δείτε ότι έχουμε αγοράσει αυτά τα αεροπλάνα και να σώζουμε τα δάση μας. Ρε εσείς, είναι πολύ απλά μερικά πράγματα. Και δεν λέω γενικολογίες. Και δεν λέω γενικά τα βάζω όλα στο τσουβάλι. Απλή σκέψη θέλει. Ορθή σκέψη θέλει. Πάρτε 3 ρημάδια αεροπλάνα. Σώστε τα δάση μας. Αλλά πού? Φουρφούρια. Δεν λέω κάτι άλλο. Φουφούρια. Και εδώ έχουμε πολύ ωραία ανεμιστήρα. Και πολύ ωραίο air condition που μας δροσίζει χρονιάτικα. Άντε ρε εσείς τώρα. Καθίστε καλά, βρε.

εξωτερικό πολιτικό σύστημα, λέει η εφημερίδα. Σε πρόβλημα επικοινωνίας και μάρκετινγκ απέδωσε την παλαιολοθρία ο Μέρτς. Χαρές και πανηγύρια από ομοδιάτες ολόκληρο τον κόσμο. Το αποτέλεσμα έφερε τριγμούς από ευρωπαϊκά ομόλογα. Έλα ρε εσείς τώρα. Αυτά που έλεγα εγώ πριν, τώρα ξύπνησε η Ευρώπη. Αυτό προετοιμάζεται χρόνια πριν. Πήγατε να το καταστήλετε, αλλά οι δικές σας βλακίες και οι λοβιτούρες που κάνατε στην Ευρώπη τους επέτρεψαν αυτούς να έχουν πάλι άνοδο. Και αν συνεχίσετε, θα γίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης αυτό. Να το ξέρετε. Μετρό ρογμές στην Κυψέλη, παραδοχή Ταχιάου για τη σοβαρότητα των ζημιών, λέει η εφημερίδα, και η Ιωάννα Δρόσου, η δημοσιογραφία στο Ιδόλιο. Πακέτο μέτρων ΔΕΔ, πολύ λίγα και πολύ αργά, λέει η εφημερίδα. Σωστή κίνηση ο Κουμπαράς, αλλά με αστερίσκους. Αυτά που σας έλεγα. Για να γίνει ο Κουμπαράς, πρέπει να υπάρχουν και τα δεδομένα. Να υπάρχουν και τα δεδομένα. Λοιπόν, μουσικό διάλειμμα για λίγο και επιστρέφω με τις υπόλοιπες εφημερίδες.

να προλάβουμε να διαβάσουμε κανένα δύο πρωτοσέλιδα ακόμα εφημερίδων μέχρι και τις 7.30 για το τιζεράκι, όπου θα κοιτάξουμε να βγάλουμε και γραμμές, να προλάβουμε δηλαδή να βγάλουμε και γραμμές. Σήμερα πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα. Θα πάω στην Καθημερινή, η οποία στο πρωτοσέλιδο της γράφει: Γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην. Στόχοι ο Σαμαράς και ο Τσίπρας. Το δίλημα της ακυβερνησίας. Εντάξει. Το καταλαβαίνουμε τώρα αυτό. Όταν δεν έχεις να πεις κάτι να δώσεις, πας αλλού. Σε φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από σένα. Αυτό το ξέρουμε. Αυτό είναι μια ιδιότητα που έχουν αυτοί που χειραγωγούν. Ποτέ δεν λένε συγγνώμη, ποτέ δεν λένε ότι έχουν κάνει λάθος, ποτέ δεν λένε ότι φταίνε αυτοί. Φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από αυτούς. Όλοι οι άλλοι εκτός από αυτούς. Και όταν κάνουν αυτοί λάθη, είναι γιατί οι άλλοι τους τα δημιούργησαν. Αυτά βλέπουμε που συμβαίνουν. Η εφημερίδα γράφει σε ένα πολύ μικρό μονόστρωμα, αλλά πολύ σοβαρό, ότι στη Σανγκάη πηγαίνει όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης, για φθηνές θεραπείες κατά του καρκίνου. Γιατί εκεί έχουν αναπτυχθεί νέες ιατρικές τεχνολογίες, παραδείγματος χάρη για την πρωτοποριακή κυταρική ανοσοθεραπεία, SARS-CoV-T, έτσι λέγεται. Στην Αμερική το κόστος του ΣΑΡ κοστίζει 800.000 δολάρια, στην Σαγκάη τα μισά λεφτά. Και φυσικά αν έχει κάποιος πολλά λεφτά και μπορεί να γίνει καλά, θα πάει στη Σαγκάη. Αλλοί σε αυτούς που δεν έχουν. Και αλλοί σε αυτούς που πέφτουν στο

0: σύστημα υγείας εδώ, που τα φάρμακα δυσκολεύεσαι να πάρεις, δεν υπάρχουν, πολλά πολλά. Τι έγινε, παιδιά, με τα φάρμακα στο σπίτι? Μην ανοίγω θέμα. Μην ανοίγω, μετά. Θα ξανάρθει στην πορεία μας. Κυδεύτηκε, λέει, η εφημερίδα σαν ήρωας ο κατάδικος Πλάτιτς, και η Τουρκία αυξάνει κατά 229% τις δαπάνες της στα όπλα. 229%. Έλα να πάμε στο ριζοσπάστη πριν πάμε στο τιζεράκι μας. Με υλικά άγριας εκμετάλλευσης και πολεμικής εμπλοκής στο οικοδόμημα της Ελλάδας το 2030, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, πρωτοφανή συμμετοχή, αφετηρία νέων πιον μαζικών και αποφασιστικών αγώνων, το μεγαλειώδες αλατητήριο στη διεθνή έκθεση. Βούλιαξε το κέντρο της Θεσσαλονίκης από βιοπαλαιστές, εργαζόμενους, αγρότες, συνταξιούχους, φοιτητές και η νεολαία από όλη τη χώρα. Συνεχίζουμε τη μάχη για το σχολείο που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας, και αμήλικτα ερωτήματα για τη Φιέστα και την αιτία του ατυχήματος. Συντριβή, το για τη συντριβή μιλάει το δύο Φάντομ. Και να τελειώσουμε, εκλογική επικράτηση της ακροδεξιάς AFD, γερμανικό κρατήδιο Σαξονίας, λέει ο ριζοσπάστης. Ειδικά να πούμε ότι βγήκε ο κύριος Κουτσούμπας και είπε ότι οι αφετηρία είναι εδώ και έχουν πολλά ακόμα να δούμε, να δούμε τα μάτια μας. Έτσι λέει ο κύριος Κουτσούμπας. Κάποια στιγμή θέλω να ακούσω τον κύριο Δημήτρη να μας τα πει, να βγει και να μας πει ότι γίνεται, όχι γενικότητες, να μας πει συγκεκριμένα ο κύριος Δημήτρης τις προγραμματικές δηλώσεις και τι ακριβώς ένα προς ένα θα πρέπει να απαντήσει στα λόγια του Πρωθυπουργού. Τα θέλω να τα δω, εκτός αν τα είπε και κάπου το έχασε στο δρόμο. Θα το ψάξω. Τώρα όμως έχω τιζεράκι, μουσικό διάλειμμα μικρό, επιστρέφω με το υπόλοιπο των εφημερίδων και θα προσπαθήσω να βγάλω και γραμμές.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλώς ήρθατε για όσους άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Αυτό είναι ο Θήτα 107,1. Εδώ είναι, στη Θεσσαλονίκη. Εδώ στη Θεσσαλονίκη το ραδιόφωνο που ξεκίνησε τα βήματά του, τα πρώτα βήματά του. Έχει μόλις 8 μέρες εδώ. Και γεμίζουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεμίζουμε εμείς οι συντελεστές του ραδιοφώνου. Διαβάζουμε στα δικά μας τα προσωπικά social. Καλή αρχή. Μας δίνετε χαρά. Γεμίζουμε με χαρά. Γεμίζουμε με αισιοδοξία από τα πρώτα μηνύματά σας. Να ξέρετε, είναι ενθαρρυντικό και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Φαίνεται ότι προσπαθούμε να κάνουμε πολύ καλά τη δουλειά μας. Και ίσως να το ευχαριστιόμαστε. Και αυτό βγαίνει σε εσάς. Εάν ευχαριστιόμαστε τη δουλειά μας, σας το μεταδίδουμε. Και ίσως είναι αυτό η αρχή να γίνουμε όλοι μαζί μια μεγάλη παρέα. Ευχαριστώ όλους που με στέλνετε μηνύματα εδώ. Εδώ στο κινητό μου, στα social μου, για την αρχή και για τον Θήτα, για τον 107,1. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δίνετε δύναμη. Να πάω σε ένα θεματάκι πριν πάω στην ανάγνωση της επόμενης εφημερίδας. 5 η ώρα το πρωί, σήμερα είναι συναγερμός στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην Ομόνια και στον Άγιο Παντελεήμονα, γιατί σε διάστημα 25 λεπτών έπεσαν δύο χειροβομβίδες σε δύο μαγαζιά. Κάποιος τύπος σήκωσε ένα καπάκι από αυτά τα καπάκια που είναι στον δρόμο που καλύπτουν τα φρεάτια, από το καπάκι από φρεάτιο, σπάει μια τζαμαρία σε ένα μαγαζί, πετάει εκεί μια χειροβομβίδα και αμέσως μετά από 25 λεπτά πηγαίνει σε ένα άλλο μαγαζί και με τον ίδιο τρόπο σπάει την τζαμαρία και πετάει εκεί πέρα μια χειροβομβίδα. Αυτά γίνανε σήμερα το πρωί περίπου στις 5. Θα δει η αστυνομία τι ακριβώς συνέβη και φυσικά εννοείται ότι πρέπει να συνδέονται τα δύο γεγονότα μαζί. Θα μάθουμε ίσως πιο αργότερα σε ρεπορτάζ. Προς το παρόν έχουμε ανάγνωση εφημερίδων και πάμε στα νέα που μας περιμένουν. Λοιπόν, ποιοι κερδίζουν και ποιοι γκρινιάζουν. Η εξειδίκευση των μέτρων, λέει. Αναλυτικά παραδείγματα, αναπερίπτωση και κατηγορία. Τι θα ισχύει για ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, μισθωτούς, όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων. Εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους, 112 για απάτες. Το μόνο καλό που κάνατε το τελευταίο καιρό και σας το δίνω ειλικρινά, δεν μπορεί να έχετε κάνει, να τα έχετε κάνει όλα χάλια. Έχετε κάνει και κανένα δυο καλά. Λοιπόν, το μόνο καλό που σας το δίνω είναι ότι θέλετε να ποινικοποιήσετε αυτού του είδους απάτες και δεσπάτε στο κακούργημα. Και πρέπει να το κάνετε, κύριε Χρυσοχοίδη, το συντομότερο δυνατό χτες. Χθες να πάει στη Βουλή, πάτε στη Βουλή ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία καταδυναστεύουν τον ελληνικό λαό και τα περνάτε σαν μέτρα. Και ένα που θα βοηθήσει τον ελληνικό λαό, δεν το τρέχετε. Κύριε Χρυσοχοίδη, πιέστε. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Καλό είναι αυτό το 112 για τις ειδικές υπηρεσίες, οι οποίες θα προειδοποιούνται τα άτομα τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές απάτες και επιδρομές τέτοιου είδους απατεώνων. Έμαθα μάλιστα ότι ένας μάγκας, ένας τύπος, θα διαβάσω το ρεπορτάζ, μου το είπε ένας φίλος αυτό εχθές, ότι του πήραν τηλέφωνο από αυτά τα λαμόγια, αυτοί οι απατεώνες, και προσπάθησαν να τον ξεγελάσουν. Αλλά αυτός ήταν ατσάκαλος και τους παγίδευσε. Και έχει και θέμα και ιστορία μετά. Θα διαβάσω το ρεπορτάζ και θα σας το μεταφέρω. Γιατί δεν το ξέρω, ειλικρινά δεν το ξέρω. Μου το είπαν εχθές και λέω μπράβο το παλικάρι. Τους τσάκωσαν. Μάγκας ο τύπος. Πολύ ωραίος. Γιατί κάθε μέρα, παιδιά, κάθε μέρα έχουμε. Ακούστε το νούμερο να φρικάρετε. 30 περίπου τέτοιες εξαπατήσεις κάθε μέρα. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. 30. Λοιπόν, ποινικοποιήστε το κακούργημα, όπως είπατε κύριε Χρυσοχοίδη, χτες όμως. Χτες. Το Βερολίνο, επόμενος στόχος της ακροδεξιάς. Νίκη Εφιάλτης, λένε τα νέα. Μάλιστα. Πάμε. Πάμε στην την κόντρα. Έχουμε την κόντρα να διαβάσουμε, η οποία λέει: τι ισχύει για τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα, οι αποφάσεις για αγρότες, μικρομεσαίους, συνταξιούχους και πολυτέχνους. Εξειδίκευση όλων των μέτρων από το Υπουργό Οικονομικών, κύριο Πυρακάκη. Ο Καλίν έστειλε μήνυμα στην Αθήνα για Αιγαίο και Ισραήλ. Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα. Τα λέγαμε από προχθές. Τι συνέβη στα δευτερόλεπτα κατά τα οποία το φάντομα άρχισε να κάνει ύψος, εξέλιξη έρευνες, ντροπή στα Χανιά, εκπαιδευτικός μένει σε σκηνή. Από ό,τι είπαμε, το διαβάσαμε σε άλλο πρωτοσέλιδο. Ο δήμαρχος εκεί βοήθησε την εκπαιδευτικό μαζί με το τετράχρονο παιδί της. Φόβη στην πολιτική ελίτ της Ευρώπης για το AFD που αλλάζει τα δεδομένα. Έρχεται καταιγίδα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυξήσεις επιτοκίων
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κλαίω, κλαίω, κλαίω. Δεν έχετε την ικανότητα να προστατεύσετε τον Έλληνα πολίτη. Δεν το, από όλες τις απόψεις. Από όλες τις απόψεις. Δεν την έχετε. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Δηλαδή να σηκώσω σημαία. Μισό λεπτό να καταλάβω. Δηλαδή έχετε την εντύπωση ότι ένας νοήμων, ο οποίος απλά, να πω ότι είναι πασοξής, ας το πούμε έτσι, και το Πασόκ είναι στην κυβέρνηση. Όνειρο παλιό, αλλά τέλος πάντων. Και το Πασόκ είναι στην κυβέρνηση. Θα σηκώνω σημαίακι πλαστικό να το κουνάω πέρα δόθε γιατί είμαι Πασόκ, ενώ δίπλα μου καίγεται ο κόσμος. Θα το κάνω αυτό. Θα σηκώσω δηλαδή εγώ σημαίακι, θα χειροκροτώ και θα λέω μπράβο σας, γιατί είμαι Νέα Δημοκρατία και είμαι Μητσοτάκης. Είμαι μητσοτακικός και θα λέω ο Μητσοτάκης να ζει και όλοι να πεθάνουμε. Αυτό θα πρέπει να πω. Ή θα το κάνω με το ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ω, προοδευτική αριστερά. Η αριστερά πάει μπροστά και όλοι οι άλλοι δεν μας ενδιαφέρει. Τι λέτε ρε παιδιά, συνέλθετε λίγο. Βγάλετε λίγο το γράσο, παιδιά, βγάλετε το. Είμαστε σε μια κοινωνία στην οποία το 10% είναι αυτοί που είναι οικονομημένοι. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, καταλαβαίνετε. Το 90% ζει στα όρια. Ζει στα όρια. Και μην νομίζετε ότι παίρνοντας 2 χιλιάρικα οικογένεια και 3 χιλιάρικα σας περισσεύουν λεφτά. Μια οικογένεια παίρνει 3 χιλιάρικα το μήνα. Έχει ενίκιο, έχει και παιδιά, έχει αυτοκίνητα. Σας περισσεύουν λεφτά. Εσείς τι νομίζετε, είστε πλουσίοι ή εύποροι, μεγαλοαστοί. Φτωχοί είστε, να ξέρετε. Φτωχοί είστε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Κάποιος πρέπει να σας τα πει. Αν δεν μπορείτε να καταλάβετε μερικά πράγματα, μετά μην γκρινιάζετε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άνθρωπος που θα πάω σε καφέ, θα πάω σε συνάντηση, θα μιλήσουμε και θα πάμε στα πολιτικά και θα πω τι ψήφισες εσύ βρε. Εγώ δεν ψήφισα, λέει Μητσοτάκη. Και πώς βγήκε αυτός ο άνθρωπος? Πώς πήρε το 41% που ήρθε στη Διεθνή Έκθεση και λέει εμείς υπολογίζαμε 35 και βγήκαμε 41, μην μιλάτε οι υπόλοιποι. Και πώς βγήκε? Άντε πείτε μου. Γύρω μας, γιατί λέω ψέματα, δεν το συναντάτε? Πώς βγήκε? Μην τρελαθούμε τελείως τώρα. Είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα βάλετε στη σειρά. Political. Το ταμείο του Μαξίμου από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αγωνία στην κυβέρνηση για το τι θα καταγράψουν νέες δημοσκοπήσεις. Πήρε ο Μαδόν από την πολίτευση για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Πώς θα μοιραστεί το πακέτο 2,2 δις σε 6 εκατομμύρια πολίτες? Έρχονται φθηνά στεγαστικά δάνεια για 20.000 νοικοκυριά. Μακρά η αλυσίδα δικαστικών περιπετειών και η ασυλία διαρκείας στο απειράβλητο Καχρημάνης. Κρίσιμα ερωτήματα για το πόσο Περιφερειάρχης Υπήρου γλιτώνει συνέχεια τις καταδίκες. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς. Θα πρέπει να το δούνε. Και χειροπέδεσε μας τροπό πως ο Αγαλματένιος Πονοστάρα έβγαλε στο κλαδί 2 16χρονες φυλακή παιδιά και να μην βγει ποτέ από εκεί. Απόψη μου. Αυτά. Τελειώσαμε τις εφημερίδες. Να πούμε και μία εσπρέσο η οποία έχω κοντά μου και έχω το πρώτο σελίδο της. Όλα όσα αποκαλύπτει ο Δόκτωρ Ιωάννης Λύρας για το χωρισμό του με τη δικηγόρο. Διαζύγιο εξπρέσο για τον Έλληνα Νιπτάκ. Ωραία, τα παιχνίδια της μοίρας για τον πλαστικό χειρούργο και ο παραθυνένιος γάμος στον Παλί πριν από ένα χρόνο. Μάλιστα, αυτά τα πιο 72 ώρες με τη Μαρέβα στην Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ ωραία, ήταν εδώ και η κυρία Μαρέβα. Κάνε βολτές. Α, τι καλά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Και με τον Εσπρέσο αναφέρθηκε Γιάννη Εσπρέσο στον Παλί. Το Παλί είναι πολύ ωραίος τόπος να πας να μείνεις. Δεν έχει πρώτα απ' όλα. Τώρα ταξιδιωτικές πληροφορίες τώρα, μια και ήρθε η ζήτηση. Δεν έχει εγκληματικότητα, το ξέρεις αυτό Γιάννη? Καθόλου. Το Μπαλί δεν έχει εγκληματικότητα. Δεν έχει θέματα με θρησκείες. Ξέρεις πόσες θρησκείες έχει εκεί? Δεν τους νοιάζει τι πιστεύεις. Πίστευε, ξέρω εγώ, τον Δρακόντιο Μέγα. Ξέρω εγώ τι θες πίστευε. Δεν τους ενδιαφέρει. Κάνανε κάποιες έρευνες εκεί, Έλληνες tour operators, και λένε ότι αν έχεις 1.000 με 1.200 ευρώ το μήνα μένει στο Μπαλί σε αξιόλογο σπίτι πολύ ωραίο με πισίνα, δεν μαγειρεύεις ποτέ γιατί είναι πιο φτηνό το να βγεις έξω και να τρως σε εστιατόριο παρά να μαγειρεύεις, και έχεις οικιακή βοηθό 2 φορές την εβδομάδα να σε καθαρίζει με 1.200 ευρώ το μήνα και δεν κάνεις τίποτα, δεν δουλεύεις, αυτά τα λεφτά θες, πασάς. Δεν έχω τόσα εισοδήματα,
Ειλικρινά δεν θα έφευγα, αλλά τι να κάνω. Τώρα το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να βάλω μουσικούλα να ηρεμήσω. Γιατί όσο σκέφτομαι τον Παλί, καταλαβαίνετε κι εσείς.

0: Λοιπόν, επέστρεψα, διαβάσαμε και τις εφημερίδες μας, είπαμε και τα πραγματάκια τα οποία έπρεπε να πούμε, είπαμε και τις ειδήσεις μας. Νευρίασα και λιγάκι, αλλά δεν πειράζει, παιδιά. Τι ημέρα, Τρίτη σήμερα. Έτσι θα πορευτούμε, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, ξέρετε τι λέω? Να βγάλω γραμμές. Θα βγάλω γραμμές. Θα δώσω τηλέφωνο τώρα στον αέρα, να μιλήσουμε και ένα δυο φίλους. Προλαβαίνουμε μέχρι και τις 7. Έχουμε και άλλα πραγματάκια να πούμε. 2-31-700-2730. Το τηλέφωνο μας εδώ στον Θ107,1. Να τα πούμε και από το τηλέφωνο. Να σας ακούσω λίγο, να πούμε 2-3 πραγματάκια. Πριν όμως πάρουμε και τις πρώτες γραμμές, αν έρθουν τώρα δηλαδή, έχω να σας πω και ένα αθλητικό να πούμε. Να πούμε και ένα αθλητικό. Να πούμε λίγο για τον ΠΑΟΚ. Τα δικά μας εδώ. Έτσι, Κουβεντίδης λέει: παιδιά, fake news για τον Αντρίγια. Δεν πουλάμε τίποτα. Έρχεται Ντιέγκο Κώστα στον ΠΑΟΚ. Μεγάλη λέει ευκαιρία για την καριέρα μου. Εντάξει, θα δούμε και εσύ τι θα κάνεις. Λοιπόν, βγάζουν πόρισμα για τον Γιαννούλη. Τι ακριβώς γίνεται εκεί. Ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ τον παίκτη. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Για τον Άρη τα πράγματα είναι, πώς να το πω, σε μια γραμμή ησυχία. Από την άλλη, Ηρακλής, χαρούμενοι όλοι, πάμε δυνατά για τον επόμενο αγώνα και κάθε μέρα θέλουμε να τα πάμε καλύτερα, λένε στον Ηρακλή. Λοιπόν, πάμε κάτι σημαντικό το οποίο αφορά την κίνηση, παιδιά. Ήδη ξεκίνησε. Έχουμε θεματάκι στο περιφερειακό. Εσείς που κατευθύνεστε από την έξοδο, εδώ βλέπω στα Κωνσταντινοπολίτικα πρέπει να είναι, μπράβο. Λοιπόν, από την έξοδο των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι και την στροφή του Ρετζικίου, εκεί έχουμε θεματάκι στην κίνηση. Δώσε μου λίγο ήχο στα ακουστικά. Για να δω. Λίγο ακόμα, δεν έχω καθόλου. Τέλειος, μπράβο Γιάννη. Εξαιρετικός. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Για να μιλήσουμε με κάποιον. Καλημέρα.
1: Γεια σου φίλε Δημήτρη.
0: Ζερβοχώρια. Μα ανακάλυψες και εδώ, έτσι.
1: Καλά τώρα.
0: Έλα.
1: Καλά ρε Δημήτρη.
0: Θέλω την καλημέρα σου. Θέλω τίποτα. Σήμερα δεν θέλω να μου πεις τίποτα. Θα μου πεις την καλημέρα σου. Πώς είναι ο καιρός στα Ζερβοχώρια. Και αυτά.
1: Είναι ο καιρός λιακάδα. Έχουμε
0: εντάξει. Τσίπουρα κάνεις. Τσίπουρα θα ξεκινήσεις να κάνεις.
1: Θα αργότερα, τώρα χθες το βράδυ έβγαλα μέλι.
0: Έβγαλες μέλι, έχεις και μελιά.
1: Βέβαια, έχω μελίσια εγώ.
0: Έχεις και μελίσια, πολύ ωραία. Αυτό. Μέλι, πού να το ξέρω.
1: Κάτσε καλά
0: μελι. Είναι από αυτό το μέλι που κάνουν δοκιμή, βρέχεις το δάχτυλό σου, το βάζεις μέσα και δεν κολλάει. Αυτό είναι το καλό το μέλι.
1: Δηλαδή κολλάει στο στόμα το μέλι.
0: Δεν μου λες πευκόμελο, είναι, τι μέλι βγάζεις?
1: Είναι πιο πολύ, ας πούμε, αθόμελο.
0: Αθόμελο.
1: Βαμβακόμελο.
0: Βαμβακόμελο, μάλιστα. Ναι.
1: Έχει από 2-3 τροφές καλές, δηλαδή, πόσο λένε.
0: Για τη μέλισσα. Ωραία.
1: Παλιούρι, ακακία, φλαμούρι και τέτοια.
0: Λοιπόν, πράγματα. Σου κάνω ερώτηση και μου απαντάς γρήγορα. Πώς σου φάνηκαν τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης στην έκθεση? Με απλά ίσκα ωραία λόγια.
1: Θέμα. Δούλεμα εμψυχρό. Δούλεμα εμψυχρό.
0: Γιατί βρε παιδί μου.
1: Δεν τρέπονται.
0: Καλά, εδώ θα σου δώσει αύξηση 400 ευρώ. Κάτι παλιά που ήταν.
1: Σιγά τα λεφτά.
0: Δεν μου λες. Κάτι παλιά που είχες να πάρεις, τα πήρες?
1: Ποια?
0: Κάτι λεφτά που είχες ήταν να πάρεις πάλι, σαν συνταξιούχος που σου έλεγε θα σου δώσει. Τα πήρες?
1: Ανδρομικά, πού? Αέρα κοπέλι. Αέρα πατέρα.
0: Αέρα πατέρα.
1: Άρα, δημιουργή,
0: λοιπόν.
1: Αυτοί είναι μπαγλαμάδες με σκουλαρίκια.
0: Γιάννη μου. Έλα.
1: Καλά τους λέω, όξο, βρικόλακες.
0: Καλημέρα να Γιάννη μου.
1: Αυτά τα βαμπύρια να φύγουν, δημιουργή.
0: Σε ευχαριστώ Γιάννη μου. Καλημέρα. Να σε καλά. Ορίστε, να τέτοια έχουμε. Λοιπόν, πρώτη γραμμή εδώ πέρα σήμερα. Και όξο φρικόλακες ο Γιάννης από τα Ζερβοχώρια. Τι να κάνουμε, είναι και αυτά. Λοιπόν, πριν πάμε σε επόμενη γραμμή, να πω 2-31-700-2730 το τηλέφωνο μας, έτσι σιγά σιγά να ζεσθενόμαστε. Να σας πω ότι η εξωτερική περιφερειακή στον Εύωσμο έχει θεματάκια. Εκεί και η εσωτερική. Ήδη ξεκίνησε η κίνηση, παιδιά. Ήδη ξεκίνησε. Πάντως, η έξοδη προς τον περιφερειακό, Τριανδρίας, Κωνσταντινοπολίτικα, Σικαιών, εκεί στην Πολύχνη, παντού παιδιά, όλα, Νεάπολη, όλες οι έξοδοι είναι γεμάτες. είναι γεμάτες, που σημαίνει θα σφίξουν τα πράγματα στον περιφερειακό. Έτσι. Την καλημέρα μου λοιπόν, προσοχή στα τιμόνια, προσοχή στα τιμόνια, με ηρεμία, με ηρεμία. Εμείς να σας πω ότι σε λίγο θα υπάρχει πολύ ωραία διακοπή ρεύματος εκεί στις, σύμφωνα με την ΔΔΕ, σε δύο περιοχές της Θεσσαλονίκης. Η μία είναι τα Κουφάλια, στο τμήμα της Καλλιθέας εκεί, και από τις 8 μέχρι και τη 1:30, και η δεύτερη είναι η κοινότητα της εξοχής εκεί που βρίσκεται στο Παπα-Νικολάου κατά το μήκος του δρόμου, από τις 8 μέχρι και τη 1:30, και οι δύο περιοχές δεν θα έχουν ρεύμα. Άρα οι καταναλωτές, φροντίστε τη δουλίτσα σας. Τι, δεν έχετε χρόνο? Σε 10 λεπτά θα κλείσει η στρόφιγγα, δεν θα έχετε ρευματάκι μέχρι τη 1:30. Αυτά και από τα της ΔΔΕ. Για να δω κανένα άλλο θέμα, το οποίο είναι τώρα που βράζει, που λέμε τώρα, δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο θέμα. Α, σας υποσχέθηκα ότι θα πάω στην έκθεση εχθές. Λόγω υποχρεώσεων, και που δεν τις είχα υπολογίσει, έκτακτων υποχρεώσεων, δεν πήγα. Θα προσπαθήσω σήμερα να πάω μια βολτίτσα, γιατί θέλω να δω πώς είναι η έκθεση. Θέλω να δω τα περίπτερα, θέλω να δω τι παρουσιάζουν, και θέλω να τα πω σε εσάς που δεν πήγατε ή λόγω της δουλειάς δεν μπορείτε να πάτε. Να σας ενημερώσω ότι η έκθεση είναι από τις 4 καθημερινά μέχρι και τις 10 το βράδυ, και τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Έτσι ώστε όταν θα πάτε να ξέρετε τι θα δείτε. Θα σας κάνω μια ξενάγηση, θα κάνω ένα tour operating, όπως λένε αυτοί που ξέρουν.

Σε 5 λεπτάκια θα κλείσουμε την εκπομπή και σήμερα. Τι καλά πέρασε η ώρα. Τι ωραία που πέρασε και σήμερα η μέρα, τρίτη ώρα. Τι ωραία μέρα σήμερα. Να υπενθυμίζω ότι δεν θα πάμε παραπάνω, όπως σας είπα, πολύ πρωί από τους 29 με 30 βαθμούς. Σήμερα θα είναι μια πολύ ωραία γλυκιά ημέρα σήμερα. Σας ενημερώνω ότι η κίνηση στη Τσιμισκή έχει πολύ καλή ροή. Το Μανχάταν, όπως το λέμε εδώ μαζί με τον Γιάννη. Και όλα τα πράγματα βαίνουν καλώς στο δρόμο εδώ. Στα υπόλοιπα, σας τα είπα πριν από λίγο. Έχω ένα ρεπορτάζ το οποίο το βρείτε και στην thetanews.gr. Να ακολουθείτε, παιδιά, τα social του Theta. thetanews.gr και στο TikTok και στο Insta. Και thetanews.gr και thessaloniki.gr. Να έχετε όλα τα νέα, ανά πάσα στιγμή. Ακυρώνονται, λέει, τα μισά δρομολόγια στις αστικές κοινωνίες της Χαλκιδόνας. Έτσι, η Δημοτική Αρχή έχει τις αντιρρήσεις της. Πάντως υπάρχει μια ταλαιπωρία για τους κατοίκους της Χαλκιδόνας, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται με αστικά λεωφορεία, γιατί δεν υπάρχει ο αξιόπιστος στόλος, από ό,τι λένε. Ναι, μεν τα ηλεκτρικά σκάσανε μύτη στη Θεσσαλονίκη. Ανεβήκατε σε κανένα από αυτά τα ηλεκτρικά, να δείτε πως είναι. Εγώ θα ανεβώ. Θα ανεβώ για να μεταφέρω την εμπειρία μου και σε εσάς. Δεν νομίζω ότι θα έχει καμιά διαφορά από τα άλλα. Φαντάζομαι ότι θα έχει λιγότερο θόρυβο. Το θόρυβο της μηχανής που την ακούς μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στο λεωφορείο. Ακούς και τη μηχανή, αυτό το ου που σου παίρνει τα αυτιά. Που όταν κατεβείς μετά από μεγάλη απόσταση που θα κάνεις, ακόμα ηχείς τα αυτιά σου ο θόρυβος της μηχανής του λεωφορείου. Νομίζω ότι αυτό θα έχει εκλείψει από τα σύγχρονα λεωφορεία τα οποία κινούνται με μπαταρία. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τραγική κατάσταση στις συγκοινωνίες μας. Έτσι, μην τα καλύπτουμε τώρα όλα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Η έλευση του μετρό θεωρήσαμε πολύ και εγώ ότι θα φέρει κάτι καλό στις συγκοινωνίες. Στον ΟΑΣ και θα δουλεύουν και τα ταξί διαφορετικά. Όλοι αυτοί και όλα αυτά που θα γίνουν θα είναι προς το καλό της πόλης. Από ό,τι φαίνεται δεν τα βλέπω και πολύ σόι. Το να ανοίξουμε το θέμα των συγκοινωνιών εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Και αν αρχίσω και ανοίγω κομμάτια για να ψάξουμε μαζί να τα βρούμε, θα έχουμε πολλή δουλειά για όλο το χρόνο. Το θέμα είναι ότι οι ειδήσεις τρέχουν, υπάρχει μια ροή ακατάπαυστη από ειδήσεις και πρέπει εμείς να σας ενημερώνουμε. Θα πρέπει να βάλω ένα τραγούδι να σας πω ότι 8 η ώρα θα έρθει η Μελίνα Καραπανογιωτίδου με το Μεσημέριασε για 2 ώρες και θα επιστρέψω για να σας χαιρετήσω.

Ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω, ήρθε η ώρα να σας πω μεγάλη καλημέρα και για το υπόλοιπο της ημέρας. Αλλά ήρθε η ώρα να σας πω και για ποιοι θα ακολουθήσουν μετά από μένα. Λοιπόν, 8 με 10 έχω Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, 10 με 12 Βαγγέλη Μωυσή με τα Χριστόν Προφήτης, 12 με 2 Βασίλη και Γαγιά, 12 η ώρα να φεύγουν πρωινή, έξυπνο και ωραίο, 2 με 3 Χριστίνα Χαλεπλίδου, 3 με 5 Μαρούλα Μαλιαχώβα, 5 με 6 Δήμητρα Μακρύ, 6 με 7 Γιάννης Ιωαννίδης, 7 με 8 Μάρνη Χατζημανουήλ, 8 με 9 Βασιλική Πολίτου, 9 με 11 Ελένη Μπαρμπάκου με βραδινές πτήσεις και από τις 11 το βράδυ μέχρι 6 το πρωί μουσική εδώ στο Θήτα. Είμαστε πολλοί, είμαστε ωραίοι, σας δίνουμε την ενημέρωση όταν πρέπει. Φεύγω, σας αφήνω γρήγορα γρήγορα, μου κάνει νόημα, αλλά τελείωνε. Την καλημέρα μου, καλημέρα, να έχετε καλό υπόλοιπο. Ακολουθεί Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, μείνετε εδώ 107,1. Αύριο το πρωί, λίγο να τσέξει πάλι μαζί.

0: Βήτα FM. Είναι 8.
1: Αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
2: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
1: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
2: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
1: Α, λόγω της έκθεσης,
2: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
3: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε εξέλιξη είναι φωτιά στην περιοχή της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 7 το πρωί και καίει ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του. Σε ερώτηση που δέχτηκε κατά πόσο τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας, ο Υπουργός απάντησε ότι με βάση τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο προσπαθούμε να δώσουμε μια ανάσα σε κάθε πολίτη. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο Γιάννης Βαρουφάκης. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στην Αίγυπτο θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της χώρας Αλ-Σίσι. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Ταγί Περντογάν. Η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανή σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, δήλωσε μετά από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εν τω μεταξύ, ζεύγος τουρκικών F-16 εισέβαλε παράνομα χθες στον εθνικό εναέριο χώρο και κινήθηκε στη γεωγραφική ζώνη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με φόντο τη Μέση Ανατολή. Επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης. Χτύπησε αεροπορική βάση και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν προανήγγειλε τη δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Ανώδικα κινείται και σήμερα το Brent πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι, πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Αντλία στη χώρα μας. Ο Πούτιν παραμένει προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνει το Bloomberg. Δεν υπήρξε καμία σημαντική εξέλιξη στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Κρεμλίνο, ανέφεραν πηγές και πρόσθεσαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ στην Ουκρανία μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Απαγόρευση κυκλοφορίας και σήμερα σε δασικές περιοχές στους δήμους Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει και σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά το μεσημέρι τους 28 με 29 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Βόρεια Ελλάδα με τη θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία να φτάνει τους 28 με 29 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη στους 30 με 32 κατά τόπους. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πώς το κόβεις αυτό το τραγούδι τώρα για να πεις τον καιρό, την κίνηση, τη σύγκρουση Μητσοτάκη Σαμαρά, την επίσκεψη στην Αίγυπτο, την ακροδεξιά στην Ευρώπη, τις κινητοποίησεις στη ΔΕΘ, πώς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Για 2 ώρες μαζί σας. Μεσημέρια σε ξυπνήστε. Θανάσης Αποστολίδης στους ήχους και στις μουσικάρες. Μέλινα Καραπαναγιωτίδου στο μικρόφωνο. Έτσι είναι, πώς τα κόβεις ρε παιδί μου τα μουσικά, πώς τα κόβεις τις ανάσες για να σε πνίξουν όλα τα άλλα. Τι γίνεται Θανάση, περιφερειακή, μια που μιλάμε για πνίξιμο.
1: Τι να γίνει, βασικά κάθε μέρα η μέρα της μαρμότας, δεν βλέπω κάτι άλλο, λίγο κόκκινο εδώ, λίγο κόκκινο από εκεί. Μια κοκκινάδα γενικώς.
0: Πάντως στις πιάτσες, τα ταξί ξεκουράζονται.
1: Ναι, και η πόλη τη βλέπω κάπως χαλαρή.
0: Και χθες που έστειλα 3-4 άτομα στη ΔΕΘ για να πάρουν λίγο μια γεύση. Κάποια πήγαν πρωί, μετά τις 4 είναι παιδιά τις καθημερινές.
1: Αμάν.
0: Ναι, άκουσαν εμάς που είπαμε κάτι τέτοιο.
1: Για τα Σαββατοκύριακα μπερδέψαμε, ναι. Που είναι στις 10.
0: Τους στείλαμε από τις 2, να ξέρεις. Ντάλα μεσημέρι.
1: Με το security.
0: Ναι. Δεν είχε κόσμο, δεν είχε φοβερά πράγματα, δεν είχε αυτό που περίμεναν και ως εγκαταστάσεις και ως εκθέσεις, υποτονικά όλα. Έχουμε μια κανονική ροή στην Τσιμισκή αυτή τη στιγμή, όπως βλέπω την κίνηση. Τα μηνύματά σας στο Facebook, στο Messenger, Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, ανοιχτό είναι για φίλους και για λιγότερο φίλους. Η μικρή σκάλα με τα φώτα ανοιχτή ακόμη. Ο ήλιος έχει βγει όμως. Θα χτυπήσει σε λίγο, θα πάει κανένα τριαντάρι. Από 20 ξεκινήσαμε το πρωί με μπουφανάκι. Τα κυρίαρχα θέματα σήμερα στη Θεσσαλονίκη είναι του αστυνομικού δελτίου η πτώση της 13χρονης με τους 2 αλλοδαπούς, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μετά τη ΔΕΘ, η διπλωματία επίσκεψε στην Αίγυπτο, η άνοδος της ακροδεξιάς,

0: Και φυσικά, από ό,τι βλέπω, και τα αθηναϊκά μουμουέ έχουν ανακαλύψει αυτό που εδώ και δύο εβδομάδες, τη δεύτερη εβδομάδα, λέμε, όπως και η τηλεόραση, η κρατική, ευθεία σύνδεση. Ο Ιάπωνος καθηγητής που μιλάει ελληνικά και χορεύει ποντιακούς χορούς. Αυτά τα έχουμε πει και αυτά την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, αλλά αυτά τα έχουμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα με τον με το σύλλογο στο Κιώτο, στο Πανεπιστήμιο του Κιώτο. Αυτό που ανακάλυψαν οι συνάδελφοι της Αθήνας είναι η συναυλία του Ρέμου ή της ΔΕΗ, των χορηγών, ή του Δήμου Θεσσαλονίκης ή του Υπουργείου Πολιτισμού που αρνήθηκε κάποια σχέση. Δεν υπάρχει αρχαιολογικός χώρος. Δεν έχουμε καμιά αρμοδιότητα για τις καλοσχές. Νύπτωτας χείρας μου, είπε η κυρία Μενδώνη. Ναι, είναι και θέμα αρμοδιοτήτων. Καλημέρα, καλημέρα Πέτρο, καλημέρα Μίτσο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τίποτε, με τη μουσική θα τη βγάλουμε. Είναι σωτήρια. Και ραδιοφωνικό θέατρο. Αυτά τα δύο εμένα με στηρίζουν ψυχολογικά, να το ξέρετε. Να το ξαναπούμε λοιπόν, γιατί μου το ζητάτε, την άποψή μου, σας την είπα την άποψή μου την προηγούμενη εβδομάδα με τις καλοσχές που τρόμαξα. Τρόμαξα με τις καλοσχές, το θέσαμε εδώ, την άκουσα βέβαια από 2-3 συναδέλφους. Καλά σου τη λέει ο υπουργός ότι είσαι της Μύρλας και της Κλάψας και της Γκρίνιας, αλλά τελικά πολύ γκρινιάριδες ρε παιδί μου. Πολλοί είμαστε της Μύρλας και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε όλη τη χώρα. Να σας το ξαναπώ λοιπόν, το θέμα δεν είναι ο καλλιτέχνης, ούτε το άγαλμα του Στρατιλάτη ως ιερό τοτέμ. Είναι ο τρόπος που μια πόλη αποφασίζει τι προηγείται, ο σχεδιασμός ή η ζημιά. Μια συναυλία στην παραλία δωρεάν, μεγάλη, με κόσμο, με χορηγούς, δεν είναι έγκλημα. Έχει ξαναγίνει αυτό, με Αργυρό. Οι πόλεις που φοβούνται τα πλήθη καταλήγουν μουσεία του εαυτού τους, κατά την άποψή μου. Το άγαλμα επίσης δεν μπορεί να είναι σκηνικό IKEA. Είναι το πιο αναγνωρίσιμο σημείο της Θεσσαλονίκης και αν το σχέδιο το αγκαλιάζει μέχρι να το πνίξει, δεν αναδεικνύει στην ιστορία. Ήμαρτον. Τι κάνεις, τη βάζεις κομπάρσο σε μια παραγωγή. Αυτά τα δύο μπορούν να συνυπάρξουν. Εδώ δεν συνυπήρξαν εξ αρχής. Συνυπήρξαν αφού ανέβηκαν στα κοινωνικά δίκτυα οι φωτογραφίες. Αφού τα είπαμε ή τα υπονοήσαμε στις ραδιοφωνικές εκπομπές καλή ώρα. Εκεί στραβώνει. Όχι στο επιτρέπεται συναυλία δίπλα στο άγαλμα, κατά την άποψή μου, στο ότι το στήσιμο φαίνεται να κρίθηκε αποδεκτό όσο έμενε στο σχεδιασμό, στα χαρτιά, και έγινε απαράδεκτο μόλις έγινε δημόσιο και άρχισε να υλοποιείται. Διότι εγκρίθηκε το αρχικό σχέδιο με τις καλοσχές. Αυτό δεν είναι ευαισθησία, είναι ραντάρ ντροπής. Πρώτα η κατασκευή, μετά ο σάλος, τέλος η φράση, μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα. Η εικόνα είχε διαπιστωθεί και από τα σχέδια και από την άδεια που είχε αρχικά δοθεί. Να είστε καλά, να είστε καλά. Το τηλέφωνο 2-3-17-002-7-30 2-3-17-002-7-30.
1: Μπράβο.
0: Το έχω μπροστά μου και εσύ τι νομίζεις απ' έξω, το λέω.
1: Εξαιρετική.
0: Να πω στο Σάββατο κάνω ότι κάνω πολλά σαρδάμ για επίτηδες εξυπητού του, για να φανεί ότι είμαι άνθρωπος και δεν είμαι AI. Είναι στημένο Σάββαμο όλο, να ξέρεις. Άμα δεν κάνεις λάθη, άμα είσαι τέλεια ή τέλειος, δεν είσαι άνθρωπος.
1: Πότε έκανες σαρδάμ, εγώ δεν σ' άκουσα.
0: Έκανα παιδί μου, έκανα, είπα διάφορα.
1: Συμβαίνουν.
0: Έχουμε διορθωτές, έχω κριτική επιτροπή από πίσω, μην νομίζεις. Λοιπόν, να συνεχίσω λίγο με το θέμα της συναυλίας που με τέτοια διαφήμιση θα έχει πάρα πολύ κόσμο, θα έρθουν από όλη την Βόρεια Ελλάδα, κάτι μου λέει, με τα λεωφορεία, ούτε προεκλογική συγκέντρωση να ήταν. Λοιπόν, αν το πρόβλημα που το πιάσα τώρα, λοιπόν, αν το μνημείο έπρεπε να μείνει, διαβάζω τώρα και αυτά που μου στέλνετε, ελεύθερο και διακριτό, αυτό έπρεπε να είναι όρος στην ημέρα της άδειας. Αυτό λέω. Αυτό λέω, Νίκη μου. Όχι έπαθλο για όποιον φωνάξει πιο δυνατά στο διαδίκτυο. Και ναι, στον ίδιο χώρο είχε ξαναγίνει μεγάλη συναυλία, επί ζέρβα, μπροστά στο άγαλμα, χωρίς τον ίδιο ηθικό πανικό. Αν το πρόβλημα λοιπόν είναι η εργαλειοποίηση του συμβόλου, ίσχυε και τότε, έτσι να μην είμαστε υποκριτές. Αν το πρόβλημα είναι το μέγεθος και η αισθητική αυτής της κατασκευής, ας το πούμε ξεκάθαρα, θα είναι πιο έντιμο. Υπάρχει και μια δεύτερη πιο στεγνή αποτυχία, η ιεράρχηση χρήσεων, την οποία έχουμε αναδείξει από την προηγούμενη επίσης εβδομάδα, και δεν θέλω καθόλου να λέω ότι καλή που είμαι και τι πρα είπαμε αυτά και σας τα είπα, και όσο δεν θέλω τόσο το λέω, πολιτιστικοί σύλλογοι της Μακεδονίας είχαν ζητήσει τον ίδιο χώρο και έφαγαν πόρτα. Και λίγες εβδομάδες μετά επιτρέπονταν αυτές οι καλοσχές και αυτό το πάλκο. Μπορεί η απόφαση να είναι νόμιμη, νομότυπη. Η εικόνα όμως λέει κάτι ομό. Ο δημόσιος χώρος δεν ανήκει σε όλους με την ίδια ευκολία. Ανήκει περισσότερο σε όποιον φέρνει παραγωγή, χορηγό και κάμερες. Μετά όταν στραβώσει το κάδρο έρχεται η διαχείριση ζημιάς. Επικοινωνιακή στην αρχή, χωροταξική στην ανάγκη. Τι να γίνει, εξωστρέφεια χωρίς ιεράρχηση είναι ντεκόρ. Η ιερότητα χωρίς μέτρο είναι φραγή. Η συναυλία λοιπόν να γίνει, ο χώρος να γεμίσει, να χαρεί λίγο ο κόσμος. Εγώ δεν θεωρώ ότι το εισιτήριο, πώς το λένε, είναι ελεύθερη είσοδος. Όταν χορηγός είναι η ΔΕΗ, με τόσο ακριβά που πληρώνουμε τη ΔΕΗ, την ενέργεια, δικαιούμαστε να απολαμβάνουμε κάτι, μια συναυλία της ΔΕΗ. Το μνημείο λοιπόν να μείνει όρος του σχεδίου από την πρώτη κάτοψη.

0: Να πω κι εγώ κάτι.
1: Ναι,
0: το πεζοδρόμιο, γιατί είναι κλειστό εδώ και λίγες μέρες από τη μεριά του Βασιλικού Θεάτρου? Έχει μπλόκο.
1: Για λόγους ασφαλείας, μην πειράξουν τις καλωσιά με τόσα που λέμε.
0: Δεν έχει.
1: Μεταξύ, ναι.
0: Να μπορεί να πάει λίγα μέτρα πιο πέρα, ρε παιδί μου, αυτό το σύστημα.
1: Νύχτα, νύχτα περπατάει το άγαλμα, να ξέρεις. Νύχτα. Νύχτα καλπάζει. Εν τω μεταξύ, έπεσε χθες, δεν ξέρω αν το είδατε.
0: Ναι.
1: Και ο σηματοδότης, είναι μία. Από το λέγε-λέγε, το γλωσσοφάγαμε, έπεσε ο σηματοδότης εκεί στο ύψος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ήταν χωρίς φανάρι. Όλη, σχεδόν όλη τη μέρα χθες, μπροστά στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Ο Κωστής ρωτάει, ο Δήμαρχος θα παρακολουθήσει από μπροστά-μπροστά την συναυλία ή από το Δημαρχιακό Μέγαρο, από το μπαλκόνι?
0: Θα έχει θέσεις επισήμων εκεί καρφιτσωμένες.
1: Βέβαια, δεν θα έχει τώρα, τι, ίσα και όμοι όλοι.
0: Ναι, αλλά γι' αυτό σας βάλαν video wall εκεί πέρα, 100 τετραγωνικά. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το μέγεθος της παραγωγής δεν δικαιολογεί τόσες μέρες. Δηλαδή, μια συναυλία σταδίου, να σου το πω έτσι, YouTube, μπορεί μέσα σε μια εβδομάδα να στηθεί και να γίνει, ας πούμε. Εδώ πέρα έχουμε πάνω από 15 μέρες που στείνεται σιγά-σιγά. Δηλαδή, κάπου γίνεται ίσως μια εξοικονόμηση εργατικού δυναμικού, δεν ξέρω τώρα. Κάνω δικές μου υποθέσεις βάσει εμπειρίας.
1: Τι με έπιασε τη ιδέα, μου ήρθε η ειδοποίηση έκδοσης λογαριασμού.
0: Σε παρακολουθούνε.
1: Ο αλγόριθμος του κινητού μου. Είπα δεΐ και αμέσως.
0: Μας ακούει συνέχεια το μικρόφωνο.
1: Δεΐ. Θα πω και δε διδιέ, να ξέρετε.
0: Τι τιμολόγιο είσαι? Κίτρινο, μπλε, πράσινο.
1: Έχω χάσει το χρώμα μου.

0: πω, ο Μίτσος μου τη λέει πολύ άσχημα. Όσοι ασχολείστε, όσο ασχολείστε με το άγαλμα, κυρία Καραπαναγιωτίδου, κρατάει και απόσταση. Γιατί ρε Μίτσο, θες να μου την πεις δηλαδή? Όταν μου λένε ναι, βέβαια, με υποκαλείς κυρία Καραπαναγιωτίδου, αυτό κάνεις. Λοιπόν, όσο ασχολείστε, κυρία Καραπαναγιωτίδου, με το άγαλμα, οι βενζινοπόλεις λένε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα πάει 1,85. Δεν ξέρω αν φτάνουν τα χρήματα για κάποιο συνταξιούχο να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης στην περιφέρεια μετά τα μέτρα που εξήγηλε ο πρωθυπουργός της ΔΕΘ. Όμως πιστεύω ότι θα μπορούν να αγοράσουν πάρα πολλά λίτρα πετρέλαιο. Σκοπτικό το σχόλιο σου. Ευχαριστούμε πολύ. Τι να κάνουμε, καλύτερα να ασχολούμαστε με το άγαλμα.
1: Νομίζω δεν είναι το άγαλμα, είναι η χρήση του δημόσιου χώρου περισσότερο.
0: Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ.
1: Το άγαλμα είναι η αφορμή.
0: Ευχαριστώ, ρε Θανάση. Πού και πού λες και κανένα σωστό. Μπράβο, μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Το θέμα το ανέδειξε χθες ο Δημήτρης Καρυπίδης στην πρωινή του εκπομπή. Δεν είναι 8 ημέρες, είναι 9 μέρες που καίγεται η Κόνιτσα και δεν μπορούν να τη σβήσουν. Είναι μακριά από την Αθήνα, μακριά από το Μαξίμου, μακριά από τα κέντρα αποφάσεων. Ναι, ναι, κρατάω απόσταση. Κράτατε, κράτατε. Καλά τα σχόλια σας είναι για τα πληθυντικά. Βρέθηκε λύση, θα μετακινηθεί το άγαλμα. Εν μεταξύ, ότι λέμε αστείο ως ανέκδοτο, γίνεται κάποια στιγμή αυτό. Μην το λες πολύ πολύ.
1: Θα κόψει το γόρδιο δεσμό. Εν τω μεταξύ, όπως δήλωσε ο κύριος Γάκης, στο αρχικό σχέδιο είχε καταλάβει ότι το stage θα στηθεί μπροστά από το άγαλμα.
0: Όπω και άλλη τη έκθεση, δηλαδή εκτίθονται με όλα αυτά, ξέρεις. Δηλαδή δεν ξέρουν ακριβώς τι άδεια έδωσε ο Δημός.
1: Ναι, σαν τον πρόεδρο του Εδεσαϊκού.
0: Δηλαδή δεν ξέρετε τι υπογράφετε. Αφήστε, μην μιλάτε. Ας το σταματήσουμε εδώ. Ας το αφήσουμε εδώ. 107,1 Θήτα FM. Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, Θανάσης Αποστολίδης. Στους ήχους και στις παρεμβολές. Καλό μου μαράκι, καλό μου μαράκι.
1: Την εταιρεία ή αυτή την ήξερες που κάνει την παραγωγή? Τεράστια εταιρεία.
0: Γενικά δεν τις ξέρω τις εταιρείες.
1: Ναι, εμφανίστηκε.
0: Δεν ξέρω εταιρείες. Ούτε εταιρικούς, ούτε CEO. Αλλά αυτό που ξέρω είναι μία έρευνα πρόσφατα που ανέδειξε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, πόσες είναι στην Ελλάδα. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα σας πω όλα τα στοιχεία τα οποία είναι αποκαλυπτικά και για το πορτοφόλι μας και για το μέλλον της οικονομίας.

0: άρχισε να δίνει τσιμισκή. Φαντάζομαι και περιφερειακή. Μιλάμε τα ίδια.
1: Δίνει πόνο.
0: Δίνει πόνο.
1: Κρατάτε, αδέρφια, κρατάτε.
0: Με Δευτέρα Τρίτη.
1: Με 107,1 στο δέκτη.
0: Λοιπόν, η Ελληνική Στατιστική Αρχή μάζεψε όλα τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων. Αυτή είναι μια μεγάλη έρευνα για το 23, το 23, δηλαδή τώρα για το 24 θα γίνει του χρόνου, για το 25 του παραχρόνου και πάει λέγοντας. Είναι στοιχεία συγκεντρωτικά. Η ελληνική λοιπόν επιχειρηματικότητα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται, παρά τις όποιες εξαγγελίες ή τις μεγάλες επενδύσεις, από μικρή κλίμακα και έντονα οικογενειακό χαρακτήρα. Οι περισσότερες λοιπόν επιχειρήσεις, έτσι που διάβασα χθες το χάρτη και τους πίνακες, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαβαστούν, θα γράφουν έτσι με τέτοιο τρόπο ώστε να μην βγάζουμε άκρη, αλλά εγώ εκεί με μολύβι και χαρτί. Οι περισσότερες λοιπόν επιχειρήσεις στηρίζονται στον ίδιο τον ιδιοκτήτη και στα μέλη της οικογένειάς του, χωρίς μεγάλο αριθμό μισθωτών. Και έτσι που πάει το πράγμα, αυτό θα συνεχίσει. Δηλαδή θα δουλεύει ένα μαγαζί από τον παππού, τον πατέρα, το γιο και το εγγόνι. Η αυτοαπασχόληση λοιπόν παραμένει ο βασικός πυλώνας της οικονομικής δραστηριότητας σε μεγάλο μέρος της χώρας. Κυρίως όμως στην κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη και στην Αττική, δηλαδή στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Σε αυτές τις δύο περιοχές, κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη και Αττική, συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος όγκος τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ανθρώπων που εργάζονται για λογαριασμό τους. Δηλαδή, εργοδότες και εργαζόμενοι είναι ένα και το αυτό. Αυτό είναι το επιχειρηματικό μοντέλο. Να επενδύεις στον εαυτό σου. Να είσαι γερός μέχρι τα βαθιά γεράματα για να δουλεύεις. Ξαναλέω, δεν πρόκειται για μεγάλες εταιρείες με οργανωμένες δομές, αλλά για χιλιάδες μικρές μονάδες που στηρίζονται στην προσωπική εργασία και συχνά στην οικογενειακή συμμετοχή. Το ίδιο συμβαίνει, σύμφωνα με αυτούς πίνακες και την ανάρτηση της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, που άμα βγάλετε άκρη με την πρώτη ανάγνωση θα σας βγάλω το καπέλο, σε όλη την περιφέρεια. Βέβαια, αυτή η δομή έχει τα πλεονεκτήματά της. Προσφέρει ευελιξία, ανθεκτικότητα σε δύσκολες περιόδους, γιατί οι μικρές μονάδες προσαρμόζονται οι οικογενειακές πιο εύκολα. Ταυτόχρονα όμως περιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης, γιατί ακούμε πολύ συχνά τη λέξη ανάπτυξη, όχι τώρα, δεκαετίες, επενδύσεων, τις περιορίζει αυτές τις δυνατότητες και δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας. Τι να κάνουμε τώρα. Η ανάπτυξη τη βλέπουμε τα κιάλια. Πώς μια οικογενειακή επιχείρηση να αναπτυχθεί, πόσα παιδιά να κάνει, πόσα εγγόνια.
1: Ίσως φτάνει για τα πλαίσια της οικογένειας αυτή η ανάπτυξη. Αλλά άμα εννοείς, ας πούμε, για ένα τρένο ανάπτυξης, εκεί πέρα ίσως να είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.

0: Καλημέρα, καλημέρα Νίκη, καλημέρα Μάγδα, καλημέρα Ειρήνη. Φιλάκια πολλά, φιλάκια πολλά σε όλους. Στο Messenger, Μελίνα Καραπαναγκητή, στο Facebook τα μήνυματά σας που τα βλέπω απευθείας. Η τηλεφωνική μας γραμμή με τις παρατηρήσεις, σημειώσεις σας, τα θέματά σας τα οποία τα ψάχνουμε, 2317-002-730.
1: Το Viber το είπες?
0: Όχι, δεν το είπα.
1: Α, 6977-20-10-70. Ή 6977-201-070.
0: Χθες έγιναν κάποιες προσπάθειες να μου στείλουν φωτογραφίες στο Viber και δεν τα κατάφεραν. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε κάποια στρατηγική, κάτι πρέπει να κάνουμε?
1: Όχι, είναι ανοιχτό.
0: Είναι ανοιχτό, οκ. Okay. Λοιπόν, να σας πω παιδιά, γιατί μπερδεύτηκαν. Και εγώ μπερδεύτηκα, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, όταν πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό τον ακούω να λέει. Ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό μέχρι το Μάρτιο 24. Μιλάμε για τον Γιάννη Μπρατάκο, ο οποίος δεν είναι μέλος της κυβέρνησης. Λέει λοιπόν ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, πιο κοντά δηλαδή στον πρωθυπουργό δεν γίνεται, μέσα στο Μαξίμου. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εκεί. Όταν λέει λοιπόν ότι δεν είναι ευχαριστημένος από τα μέτρα που εξήγηλε ο πρωθυπουργός, είναι θέμα, είναι είδηση. Λες τι γίνεται, κι άλλος πάει Σαμαρά. Το πρώτο που σκέφτηκα δηλαδή. Μη σας κρύβομαι, το πρώτο που σκέφτηκα αυτό ήτανε. Η κριτική του λοιπόν έγινε γιατί πλέον είναι εκλεγμένος πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και μιλάει ως εκπρόσωπος του επιχειρηματικού κόσμου. Ως προχθές δηλαδή μιλούσε ως εκπρόσωπος του πολιτικού κόσμου, τώρα που μιλάει ως εκπρόσωπος του επιχειρηματικού κόσμου λέει αυτό. Ότι δεν μας τα είπε καλά ο πρωθυπουργός. Ο πρώην υφυπουργός παρά τον υφυπουργό, ξαναλέω. Ο κύριος Μπρατάκος. Δεν θα πω για την οικογενειακή σχέση που έχει με υφυπουργό της κυβέρνησης και βουλευτή Θεσσαλονίκης, δεν θα το πω. Αφήνω έξω τις οικογενειακές ευθύνες, την ατομική ευθύνη, όλες αυτές τις ευθύνες. Δεν ευθύνεται το παιδί μου για μένα. Όπως δεν ευθύνεται η σύζυγος για το σύζυγο, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό ότι δεν είναι ευχαριστημένος. Δεν είναι ευχαριστημένη, η κριτική του έγινε αμέσως μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, διότι δεν ανακοινώθηκε ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, η μείωση της προκαταβολής φόρου είναι πολύ μακρινή από το 2028 και μετά. Και φυσικά βγάζει μάτι αυτό. Δηλαδή τώρα βάζεις το καπέλο του εκπροσώπου του επιχειρηματικού κόσμου και όταν είχες το καπέλο του εκπροσώπου του πολιτικού κόσμου ήταν αλλιώς. Τι καπέλο φορά σήμερα, τι καπέλο, τι στολή φορά σήμερα. Συμβαίνει και αυτό, συμβαίνει, συμβαίνει.
1: Σήμερα το πρωί πήγα να μπω σε ένα σαλονικιώτικο site και είχε μια διαγνωσκόπηση στην αρχική σελίδα κατά πόσον είστε ευχαριστημένοι από τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Φαντάζομαι όλοι αυτοί που μπαίνανε δεν ήταν μιλημένοι. Το 62%.
0: Α, μην το λες, μην το λες.
1: Καλά, λες.
0: Μπορεί κάποιοι να μπαίνουν για να τρολάρουν. Για πες και.
1: Ναι, αλλά πρέπει να μπεις από διαφορετικό υπολογιστή. Λοιπόν. Και το 62% δεν ήταν καθόλου. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ.
0: 62% μόνο.
1: 62%, ναι.
0: Μια χαρά.
1: Καθόλου.
0: Και Θεσσαλονίκη με χαρά τα ποσοστά για τον Πρωθυπουργό. Ξαναλέω, Μίτσο, ο κύριος Μπρατάκος δεν είναι μέλος της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Ήταν υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Τώρα είναι εκπρόσωπος του επιχειρηματικού κόσμου ως πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Και αν δεν είναι αυτός ευχαριστημένος που μέχρι πρότινος ήταν αγκαζέ με τον κύριο Μητσοτάκη, οι υπόλοιποι τι πρέπει να είναι, οι υπόλοιποι τι πρέπει να είμαστε.

0: τύραχο κακαλιά του Θήτα FM, το Θ με TH, έτσι, είναι ξένη μουσική, παιδιά. Μην μου ζητάτε ελληνικά. Δηλαδή, επειδή και εγώ δεν ακούω ελληνικά, δεν ακούω, τι να κάνω τώρα.
1: Θα ακούσεις το Σάββατο.
0: Ναι. Α, συναυλία λες αυτό.
1: Συναυλία.
0: Μα, δεν με βλέπω. Όσο πλησιάζει δηλαδή, τόσο δεν θέλω, φεύγω, πάω προς τα πίσω. Αυτό με τις επιχειρήσεις, εγώ το βλέπω με τους Έλληνες πολιτικούς που βάζουν τα παιδιά τους στις κόρες τους για να δουλεύουν κι αυτοί, τους κάνανε βουλευτές, υπουργούς, πρωθυπουργούς απ' όλα. Εντάξει ρε παιδί μου, λογικό είναι, ο γιατρός θα κάνει το παιδί του γιατρό.
1: Μπα, μην το
0: λες. Ή δημοσιογράφος το παιδί ηχολήπτη. Γεια σου Σάβα. Το άλλο παιδί κοινωνιολόγο με θέματα της κοινωνίας, κοινωνικής πολιτικής. Επηρεάζει, ο ένας επηρεάζει τον άλλον. Οδοντίατρος, οδοντίατρο και πάει λέγοντας. Βέβαια. Το είπε εδώ στη σύσκεψη την πρωινή με τον Αποστολίδη, λέγαμε αυτό. Αν βλέπουμε πολλά ταξί έξω με κόσμο. Δεν βλέπω, παιδιά. Θα μιλήσουμε βέβαια και με πρόσωπο των οδηγών ταξί και των ιδιοκτητών ταξί. Πώς πάει η δουλειά μετά την επέκταση του μετρό, με την περιφερειακή στο κόκκινο και με τόσο κόσμο που είχαμε στην πόλη. Εν τω μεταξύ πρέπει να έχουν φύγει οι περισσότεροι υπουργοί, δεν έχει μείνει ούτε υφυπουργός πίσω, διότι δεν βλέπω πολλούς τροχονόμους στην Τσιμισκή. Αυτό είναι το βαρόμετρο. Τα ποντιακά δεν είναι ξένη μουσική, έστω λέει ποντιακά, είναι ελληνική μουσική. Είμαι Αρτών. Μην ανάβετε τα λαμπάκια πρωί-πρωί.

Μια γρήγορη ματιά λίγο στα πρωτοσέλιδα, γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην, Αντώνη Σαμαρά δηλαδή ουσιαστικά. 112 για απάτες, τα νέα, απογευματινή επιχείρηση El Alamein με 4 καυτά ζητήματα. Ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη, εφημερίδα συντακτών, ριζοσπάστης, αφετηρία νέων πιο μαζικών αγώνων. Το περσινό πρωτοσέλιδο πρέπει να έχει εφημερίδα. Πώς θα κτιστεί το εφάπαξ στα 18, ελεύθερος τύπος, ναυτεμπορική, τα κριτήρια ψαλιδίσματος των τεκμηρίων.

Ο Σπύρος λέει, άσε με, λέει, θα πάω εγώ και θα σου δώσω ρεπορτάζ, θα σου δώσω τα πάντα και φωτογραφίες. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με δημοκρατία. Ρεζίλη έγινε ο Γεωργιάδης με την AI, τον άδειασε στον αέρα. Η ακτινογραφία των νέων μέτρων της κυβέρνησης, ποιοι κερδίζουν πόσα και από πότε. Ήταν η χθεσινή παρουσίαση Πιερακάκη, ενός ακόμη επίδοξου διαδόχου Μητσοτάκη. Φωτιά στην Κόνιτσα, Πίνδος και ανεμογεννήτριες. Στο Σκαπνί ο αδερφός του Υπουργού Παπαθανάση, ταλαιπωρία στο μετρό της Αθήνας. Η εστία απειλές Καλίν εντός Μεγάρου Μαξίμου, ο αρχηγός της τουρκικής ΜΙΤ, ο Ιμπραήμ Καλίν είναι αυτός, φέρεται να συναντήθηκε μυστικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να προειδοποιήσει ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τελεσμένα στο Αιγαίο. Η κυβέρνηση δεν επιβεβαίωσε τη συνάντηση. Βλέπω άλλα θέματα στην εφημερίδα του Μανώλη Κοτάκη, υπογραφή για ιταλικές φρεγάτες, φωτιά στην Κόνιτσα, εκλογές στη Γερμανία. Οι εφημερίδες λοιπόν του ομίλου Φιλιππάκη, εστία, δημοκρατία και φυσικά Θεσσαλονίκη, μην χάνετε Θεσσαλονίκη κάθε Σάββατο, δίνουν έμφαση στις τουρκικές κινήσεις και στις κυβερνητικές εξαγγελίες μετά τη ΔΕΘ. Ναι, αν ήταν η φωτιά στην Αττική, αυτή στην Κόνιτσα, θα έπαιζε πρώτο θέμα. Δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις. Τι να σου πω, ότι αν δεν έχεις δίκιο, συμφωνώ μαζί σου. Δεν ξέρω αν έχεις δίκιο. Σίγουρα όμως συμφωνώ μαζί σου.

0: Λοιπόν, εντάξει, Θανάση, γίνεται ρεπορτάζ από τους συναδέλφους, παίρνουν όλες τις κοινωνικές ομάδες, τις επαγγελματικές ομάδες και ρωτούν πώς ακούσανε τα μέτρα. Τζοτάκι. Μέχρι στιγμή στην αναζήτηση όλων αυτών δεν βρήκα κανένα ευχαριστημένο. Δηλαδή μια μύρλα, όχι μόνο εντός Θεσσαλονίκης, εντός Α και Β εκλογικής περιφέρειας βεβαίως, αλλά σε όλες τις περιφέρειες, σε όλη τη χώρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Γεωργιάδη.
1: Ξέρεις, τον Γκάλοπ τώρα το ξανακοίταξα και από 62% το καθόλου ευχαριστημένη πήγε στο 69%. Δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω.

0: τραγούδι είναι αυτό. Πολύ καμπόικο.
1: Ο Μεξικάνος είναι. Ένιο Μωρικόνε είναι το θέμα αυτό. Από τον καλό, τον κακό και τον άσχημο.
0: Μπράβο.
1: Baby Ruth.
0: Soundtrack. Soundtrack.
1: Soundtrack. Σας ταξιδεύουμε.
0: Κάτι ψηλά εκεί. Και πάνω στο άλογο. Φύγε, φύγε. Φύγε, φύγε μακριά, μακριά. Αν βρεις την ησυχία σου. Κάνουν ό,τι μπορούν να μας τη στερήσουν την ηρεμία μας. Τελεία γόνα για να βρεις την ησυχία.

Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάω να πάρω καφέ. Θα σε ακούσω σε 5 λεπτά. Μ' αρέσει, παιδιά, αυτό το ραπόρτο που μου δίνετε. Να είστε καλά. Γεια σου, Γιάννη μου. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Ένα τσαγάκι θέλω εγώ, χαμομήλι. Αλλά είσαι λίγο μακριά, ρε φίλε. Μας ακούσα από Λάρισα. Πώς θα το φέρεις, για πες. Να σου πάρω, λέει. Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Έχω στοιχεία, ρε παιδιά. Δηλαδή, έχω κατεβάσει όλες τις αντιδράσεις όλων των κοινωνικών επαγγελματικών ομάδων. Για να σας πω αυτό που σας λέω, ότι δεν είναι ευχαριστημένη. Η κοινωνία, δηλαδή, σε όλη τη χώρα, περίμενε γιορτή. Αυτό που άκουσε ήταν περισσότερο σαν το σερβίρισμα ύστερα από μεγάλο τραπέζι. Λίγα ψίχουλα, ένα χαμόγελο. Και η υπόσχεση ότι το κυρίως πιάτο έρχεται το 28 με 30. Η ΓΕΣΕΕ το είπε. Αποσπασματικά μέτρα που δεν καλύπτουν την ακρίβεια. Συνεχίζουν και ζουν οι μισθωτοί με χαμηλούς μισθούς, στεγαστική πίεση, τιμές που έχουν ήδη καταπιεί ότι αυξήσεις υπόσχονται. Οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες ακόμη πιο ξεροί. Ακούσατε και τον πρόεδρο των επαγγελματιών χθες εδώ στην εκπομπή. Οι προσδοκίες διαψεύστηκαν. Καταθέτουμε τις κάρτες που έχουμε ως μέλη της Νέας Δημοκρατίας και οδεύουμε προς Σαμαρά. Έτσι ακριβώς το είπε. Περίμεναν στοχευμένες παρεμβάσεις. Πήραν μείωση τεκμηρίων για τους συνεπείς, που ακούγεται καλό μέχρι να συνειδητοποιήσεις ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού ανεβάζει και το τεκμαρτό των ίδιων των επαγγελματιών. Δεν μας βλέπει η κυβέρνηση, λένε οι επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα. Εδώ είμαστε, δεν μας βλέπετε. Η εκλογική αιμορραγία λοιπόν θα συνεχιστεί για το κόμμα Μητσοτάκη. Το μήνυμα προς βιοτέχνες και εμπόρους ήταν να σας βλέπουμε απλά όχι αρκετά για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά. Οι συνταξιούχοι το πήραν ακόμη πιο προσωπικά. Το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων μέτρησε τα 400 ευρώ έκτακτης ενίσχυσης και βρήκε 1,09 ευρώ την ημέρα, ούτε για καφέ. Και ο ελληνικός νομίζω 1,5 είναι. Στο πόδι. Πάνω από 300.000 μένουν εκτός γιατί είναι κάτω των 65. Να παρακαλάς, ρε παιδί μου, να είσαι πάνω από 65 για να πάρεις 400 ευρώ έκτακτη ενίσχυση. Κρίμα, είμαι νέα. Είμαι μόλις 64. Όχι, δεν είμαι τόσο. Λοιπόν, σκέφτομαι αυτόν που είναι κοντά στα 65. Ζητούν λοιπόν 13η σύνταξη, κατάργηση εισφοράς και όχι επιδόματα που μυρίζουν και προεκλογική καραμέλα. Οι αγρότες έβγαλαν τραχτές στη Θεσσαλονίκη, φοροαπαλλαγές μέχρι 20.000 ευρώ, ωραία, αλλά ο αγρότης δεν ζει από την εφορία, ζει από το χωράφι και το κοπάδι, πετρέλαιο στα 2,46 ευρώ το λίτρο, ρεύμα, μεταφορές. Ο πρώην ΟΠΚΕΠΕ που ακόμη σέρνεται, κρεμείς πληρωμές, αποζημιώσεις. Ή δεν καταλαβαίνετε τα προβλήματα ή η παραγωγή δεν είναι προτεραιότητα. Είπαν από τη Λάρισα και από την Άξο τα είπαν και από άλλες περιοχές που είναι αγροτικές. Μόνο από την Κρήτη δεν μίλησαν πολύ. Γιατί άραγε ή γιατί άραγες. Ακόμη και δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στα Κάγκελα. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για κίνητρα σε μπαταξίδες. Εκείνοι απάντησαν ότι δεν είναι μπαταξίδες. Είναι άνθρωποι που η δικαιοσύνη έκρινε ότι αδυνατούν ανυπαίτια να πληρώσουν. Τα σπίτια τα σώζει η δικαιοσύνη, όχι η κυβερνητική επικοινωνία. Αυτό απαντούν. Όταν αρχίζεις λοιπόν να χαρακτηρίζεις ολόκληρες κοινωνικές ομάδες με μία λέξη από το βήμα της ΔΕΘ, συνήθως δεν κερδίζεις φίλους. Είτε τους λες μπαταξίδες, είτε τους λες κλαψιάριδες, είτε τους λες γκρινιάριδες. Τι να κάνουμε, ζούμε σε άλλο κόσμο εμείς. Ο κόσμος που δεν έχει σοφέρ, δεν έχει υπηρεσιακά αυτοκίνητα, δεν έχει υπηρεσιακές διευκολύνσεις με πάρκινγκ και στάθμευση. Πάμε στη δουλειά μας και κόβουμε και μια, πληρώνουμε και μια κλίση, γιατί δεν έχουμε που να το βάλουμε. Πάμε στο σούπερ μάρκετ, παίρνουμε 5 πράγματα και κάναμε το λάθος και πήραμε και ένα τενεκέ λάδι και πάει στα 110 ευρώ με το καλημέρα. Ήθελες και έξτρα παρθένο. Το παρθένο σκέτο δεν σου... Όχι, έξτρα. Συνολικά λοιπόν από όλα αυτά που μάζεψα χθες από τις αντιδράσεις συνδικάτων, επιμελητηρίων, εδώ σας λέω ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο Μπρατάκος, που είναι πρόεδρος τώρα επιμελητηρίου στην Αθήνα, την είπε στον πρωθυπουργό. αγρότες, συνταξιούχοι. Είναι, δεν ξέρω αν είναι οργή που καίει τα πάντα, αλλά μια παγωμένη απογοήτευση εγώ θα τη χαρακτήριζα. Κάποιοι, άντε να κάνω πάλι την αντικειμενικιά που δεν μου πάει καθόλου, κάποιοι θα δουν κάτι στα χέρια τους. Αλλά όταν η ακρίβεια τρέχει πιο γρήγορα από τις εξαγγελίες και οι άνθρωποι που δουλεύουν παράγουν ή έχουν ήδη πληρώσει μια ζωή σφορές, νιώθουν ότι τους σερβίρουν το υπόλοιπο του λογαριασμού. Είναι προβλεπόμενα όλα αυτά. Είναι η αντίδραση είναι προβλέψιμη, εν πάση περιπτώσει. Δεν ζητούν θαύματα, ζητούν να μην τους αντιμετωπίζουν σαν να πρέπει να είναι ευγνώμονες για τα ψίχουλα, ενώ το τραπέζι έχει ήδη στρωθεί αλλού. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, Έλλη, καλημέρα. Στο Messenger, Μελίνα Καραπαναγιωτίδου στο Facebook. Στο 2-23, μας το πω αλλιώς, 2317-002-730 το τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Και το 6977-201-070 ή αλλιώς 6977-201070 για το Viber.
0: Αφιερωμένο, αφιερωμένο σε εσάς. Σε εσάς. Μόνο σε εσάς.

Μην ξεχνάτε, ακούτε Theta FM 107,1. 6 με 8 σας ξυπνάει ο Δημήτρης Καρυπίδης, 8 με 10 τα λέμε εμείς, 10 με 12 Βαγγέλης Μωυσής, 12 με 2 Βασίλης και Χαγιάς, με την τιτλάρα «Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί», εξαιρετικό Βασίλη, 2 με 3 Χριστίνα Χαλεπλίδου, 3 με 5 Μαρούλα Μαλιαχώβα, 5 με 6 Δήμητρα Μακρύ, 6 με 7 Γιάννης Ιωαννίδης, 7 με 8 Μάρνη Χάτζη Εμμανουήλ, 8 με 9 Βασιλική Πολίτου. Το χθες την άκουγα, καταπληκτική εκπομπή, μπράβο Βασιλική. 9 με 11 Ελένη Μπαρμπάκου, με βραδινές πτήσεις στο Theta FM 107,1. Η Χριστίνα Στεφανίδου στις ειδήσεις. Τη γραμματεία η Κατερίνα Τσιάπαντα. Μουσική επιμέλεια του Φόρη Σωτηράκη. Στην παραγωγή Γεωργία Δερμιτζάκη.

0: Βήτα FM. Είναι 9.
1: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
2: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο πότε να πας χειμώνα?
1: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
2: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
1: Α, λόγω της έκθεσης,
2: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
3: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις των Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Συνεχίζεται η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Σήμερα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου το Υπουργείο Ενέργειας. Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας στο Sky. Σε ερώτηση που δέχτηκε κατά πόσο τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας, ο Υπουργός απάντησε ότι με βάση τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο προσπαθούμε να δώσουμε μια ανάσα σε κάθε πολίτη. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο Γιάννης Βαρουφάκης. Αύριο στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Στην Αίγυπτο θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της χώρας Αλ-Σίσι. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Ταγί Περντογάν. Η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανή σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, δήλωσε. Στο μεταξύ, ζεύγος τουρκικών F-16 εισέβαλε παράνομα χθες στον εθνικό εναέριο χώρο και κινήθηκε στη γεωγραφική ζώνη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με φόντο τη Μέση Ανατολή. Επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλων εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης. Χτύπησαν αεροπορική βάση και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Ανώδικα κινείται και σήμερα το Brent πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι. Πάνω από τα 2 ευρώ κινείται η αμόλυβδη στην Αγγλία στη χώρα μας. Ο Πούτιν παραμένει προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνει το Bloomberg. Δεν υπήρξε κάποια σημαντική εξέλιξη στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Κρεμλίνο, ανέφεραν πηγές. Πρόσθεσαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ στην Ουκρανία μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Απαγόρευση κυκλοφορίας και σήμερα σε δασικές περιοχές στους δήμους Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει και σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά το μεσημέρι τους 28 με 29 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Βόρεια Ελλάδα με τη θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία να φτάνει τους 29 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη τους 30 με 32 κατά τόπους. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: 107,1 Θήτα FM. Το ξαναλέω, 107,1 Θήτα FM. Στο μικρόφωνο Μελίνα Καραπανογιωτίδου, στους ήχους της μουσικές ο Θανάσης Αποστολίδης. Και από τα μικρά φαίνονται τα παρανοϊκά που ζούμε. Τα μικρά. Ακούσατε τι έγινε στη Λαμία. Τρεις άνθρωποι τηλεφωνούν σε ένα 67χρονο και του εξηγούν ότι ένας δορυφόρος της εφορίας σαρώνει την περιοχή και καταγράφει τα περιουσιακά του στοιχεία. Όχι ντρόν, όχι ελεγκτής, δορυφόρος της εφορίας. Που κοιτάει τους λαχανόκηπους εκεί στην Φτιότιδα.
1: Σπίλμπεργκ ήταν αυτό, όχι.
0: Αυτό είναι μια πραγματικότητα, ένα γεγονός. Αλλά αν το εξηγήσεις, το αφηγηθείς, λες δεν μπορεί, αστείο είναι, κινηματογραφικό. Του ζητούν λοιπόν να βάλει 12.000 ευρώ και 85 χρυσές λίρες σε μια σακούλα και να τις αφήσει έξω πριν περάσει ο δορυφόρος.
1: Συγγνώμη, πώς ήξεραν ότι είχε 85 χρυσές λίρες?
0: Κάποιος από το περιβάλλοντο χώρο.
1: Ναι,
0: πάντως, ο εχθρός είναι δίπλα μας, φίλε μου. Πού νομίζω ότι είναι έξω?
1: Μέσα στο σπίτι.
0: Βέβαια, τι. Ο 67χρονος όμως ενημερώνει την αστυνομία, γιατί 67χρονος είναι, δεν είναι χαζός. Κάποιοι νομίζουν ότι οι ηλικιωμένοι ή τα παιδιά, λόγω ηλικίας δηλαδή, υπάρχει αυτό το ηλικιακό, ή παιδί είναι, χαζό είναι, μεγάλος είναι, επίσης χαζό είναι. Ο 67χρονος λοιπόν ενημερώνει την αστυνομία και μπράβο του. Του λέει λοιπόν, ναι, τα έβαλα όλα. Γεμίζει τη σακούλα με πέτρες και καλαμπόκια, του στείνει και δεύτερη παγίδα στο νεκροταφείο εκεί, κάτω από το κυπαρίσι. Οι απαταιώνες πάνε να πάρουν τη σακούλα με τις λίρες, συλλαμβάνονται και στο αυτόφορο κάποιος από αυτούς λέει ουσιαστικά ότι έψαχναν γουρουνόπουλα και παλιοσίδερα. Το κάνουν αυτό οι απαταιώνες, δηλαδή άμα πιάσεις κανένα μέσα στο σπίτι σου ή μέσα στον κήπο ή στην αυλή, λέει έχασα το σκύλο μου, ψάχνω το σκύλο μου.
1: Γουρουνόπουλα ή γουρούνι στο σακί πιάσανε.
0: Μετά πάμε στην Κρήτη. Ένας 16χρονος κάνει προσπέραση στο Ρέθυμνο, ξυλώνει κολανάκια, το βίντεο γίνεται viral σε όλη τη χώρα και όταν καταλαβαίνει ότι η τροχέα έρχεται, φουντάρει το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Δεν το κρύβει δηλαδή, δεν το εγκαταλείπει, το ρίχνει στη θάλασσα. Σαν να πίστευε το αυτοκίνητο ότι είναι υποβρύχιο. Τώρα μπλέκονται πατέρας, παππούς και οικογενειακός φίλος, γιατί στην Ελλάδα ένα παιδί δεν μπορεί να απλώς να κάνει κάτι ηλίθιο, όπως αντιλαμβάνεστε. Και μιλάμε για Κρήτη, ό,τι σημαίνει αυτό. Στο Μαραδόνα. Το ακούσατε αυτό, έτσι. Έθαψε τη μάνα της στο υπόγειο πριν περίπου 10 χρόνια και συνέχισε να παίρνει τη σύνταξη. 1000 ευρώ το μήνα, για μια δεκαετία. Και στο δικαστήριο δεν είπε, δεν είχα δουλειά. Τι να κάνω. Η ανάγκη.
1: Πώς το βρήκανε, ζήτησαν επικαιροποίηση.
0: Η ανάγκη.
1: Ανά κάποια χρόνια δεν ζητάει επικαιροποίηση.
0: Σίγουρα και εδώ υπήρχε καταγγελία. Ο Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων προειδοποιεί για φυτικό. Αυτά σας τα λέω για να καταλάβετε ότι ζούμε σε λίγο παρανοϊκές εποχές. Δηλαδή περνάει ο δορυφόρος της εφορίας, βάλε τις λίρες εκεί. Τι θράσος απίστευτος. Λέει κάποιος θα βρεθεί κάποιος χαζός, θα το κάνει. Λοιπόν, ο ΕΟΦ προειδοποιεί για φυτικό μέλι σεξουαλικής ενίσχυσης. Φυτικό μέλι.

0: κάποιοι τα αγοράζουν. Όλα αυτά τα παρανοϊκά. Και αυτά είναι των τελευταίων ημερών. Δηλαδή αν πιάσουμε όλη την εβδομάδα ή την προηγούμενη εβδομάδα ή το μήνα ή να πιάσουμε το χρόνο. Ναι ρε φίλε, ναι, δεν πιστεύει κιόλας. Κωστή μου, ναι, του είπε δορυφόρος της εφορίας. Γιατί έγινε γνωστό στην Ελλάδα, έχουν πάρα πολλούς δορυφόρους. Τα διαστημικά τα παίζουμε στα δάκτυλα. Είναι η NASA και η ESA, η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, να είστε καλά για τις καλημέρες. Έχουμε προβλήματα, δεν θέλουμε κι άλλα μελή να φτάνει. Δεν σας λέω εγώ προβλήματα, χαρούμενα πράγματα σας λέω, τι. Προβλήματα είναι
1: σενάρια ταινιών.
0: Τι. Γι' αυτό ο Λάνθιμος κάνει καριέρα. Ό,τι πιο παρανοϊκό βλέπεις, ό,τι πιο τραβηγμένο, αυτό λες δεν συμπορεί. Περπατάει. Παίρνει και Όσκαρ.
1: Είναι και πιο artistic του Λάνθιμου.
0: Ναι, αλλά είναι και παρανοϊκό.
1: Αυτά είναι λίγο B-movies που περιέγραψες.
0: Παρανοϊκό.
1: Δεκαετία 60.

0: φτάμε και εμείς τώρα τα μέσα ενημέρωσης και εκπρόσωποι, δηλαδή λέμε για την AI, λέμε για τα ρομποτικά, λέμε για το ένα, λέμε για την ιατρική την τεχνολογία, την καινοτομία στην ιατρική, τα λέμε όλα αυτά, σου λέει εντάξει, νορμάλ είναι, αφού παντού υπάρχουν τα ρομποτικά συστήματα, μπορεί να υπάρχει και στην εφορία, υπάρχει και ένα δορυφόρο. Τι είναι να ο Μάσκ να μας δώσει, να μας παραχωρήσει ένα δορυφόρο.
1: Δορυφόρο ή drone όμως. Drone ήταν που έψαχνε, λέει, εκεί πέρα. Με υπέρυθρες τι ήταν.
0: Δορυφόρος, παιδί μου.
1: Δορυφόρος,
0: όχι drone.
1: Εντάξει, έπαιρνε από το δορυφορικό ίντερνετ του Μάσκ.
0: Σου λέει τι είναι το. Ο Μάσκ, καταρχήν, στο Δημόκρητο, έχει μία συνεργασία. Και μάλιστα το είχα ψάξει και είχα ρωτήσει και τον AI του Μάσκ στο X. Έπαιρνε και επιδότηση. Του έχουμε παραχωρήσει του Μάσκ, για να καταλάβει, το ελληνικό δημόσιο. Και γραφεία και εγκαταστάσεις, βέβαια. Γι' αυτό αγαπάει την Ελλάδα, βέβαια. Πολλοί Έλληνες, οι πολλοί συνεργάτες του μάλλον, είναι ελληνικής καταγωγής. Σου λέει τι να ο Μάσκ τώρα που έχει και Έλληνες και κόβει βόλτες και στην Ελλάδα και πάει και στα νησιά μας, να μας παραχωρήσει και ένα δορυφόρο. Το παραχωρήσει στην ΑΔΕ.
1: Τι αυτό παραχωρεί δορυφορικό ίντερνετ παντού.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ό,τι παρανοϊκό ακούτε σε επικοινωνία, σας τηλεφωνώ, τη ΔΕΗ, ΔΔΕ, εφορία, από δορυφόρους, από το μετρό, από δεξιά, από αριστερά.
1: Η αλήθεια είναι ότι
0: παίρνετε αστυνομία κατευθείαν. Παίρνετε αστυνομία κατευθείαν.
1: Η εφορία δεν παρακολουθεί από δορυφόρο, παρακολουθεί μόνο καλωδιακά. Αλλά οτιδήποτε μπαινοβγαίνει στο e-banking σου, να ξέρεις ότι φαίνεται.
0: Καλά κάνουν.
1: Ναι.
0: Απλώς να ξέρουν στην εφορία τους παρακολουθούμε κι εμείς. Και οι ελεγκτές ελέγχονται. Έστω και αν δεν ελέγχονται με τον ρυθμό ή με τη δυνότητα, την επιμονή, την υπομονή που θα έπρεπε, κυρίως από την αντιπολίτευση.

Αντώνη μου, φυσικά, άμα θες να βγεις στον αέρα, φυσικά. Έχεις κάτι ουσιαστικό να πεις, βεβαίως. Θες να διαφωνείς απλώς? Και βέβαια, αντέχουμε τις διαφωνίες. Τις βρισιές δεν αντέχουμε και τους χαρακτηρισμούς, όλα τα άλλα τα αντέχουμε. 23 17 0 0 2 7 30.

Καλημέρα, καλημέρα Ευτυχία. Καλημέρα. 8 με 10 είμαι, όχι 10 με 12. 10 με 12 είναι ο Βαγγέλης Μωυσής. Κάνω και για Βαγγέλης. Αυτός δεν κάνει για Μελίνα, να ξέρεις.

0: δεν έχουν πειράξει το μνημείο Αλκαζάρ ακόμη, δεν το βεβήλωσαν, δεν το... Ναι, όχι, όχι. Γιατί όμως, γιατί από το νωρίς το πρωί, από τις 5 τα ξημερώματα, υπάρχουν μαστόρια εκεί και φτιάχνουν τον αύριο χώρο. Οπότε υπάρχει κόσμος. Ωστόσο, δεν υπάρχει κόσμος στο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις φοιτητικές εστίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου ξύλωσαν αυτό το σύστημα. Και να φανταστείτε, υπάρχει φύλακας. Αλλά τι να σου κάνει ένας φύλακας όταν οι άλλοι κάνουν επιδρομή? Εγώ αν ήμουν φύλακας θα κρυβόμουν. Θυμάσαι παλιά τι γινόταν, τι έχει γίνει με φύλακες? Τον ξεγύμνωσαν και τον άφησαν έτσι τον άνθρωπο.
1: Να μπλέξεις τώρα.

το ξύλωσαν, ναι, με μάσκες και τέτοια, κουκούλες και αυτά. Μπήκαν, κάνανε την, την επιχείρηση εντός εισαγωγικών ως απάντηση σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι είναι αχρίαστη η πανεπιστημιακή αστυνομία, γιατί έχουμε κανονική αστυνομία. Κάναμε λάθος, συγγνώμη.

0: Ναι, όλα τα γεγονότα τα βλέπω ως αντίδραση, ως απάντηση. Τα συνδυάζω, κάνω αυτό το παιχνίδι του συνδυασμού. Βρίσκω την αρχή και τον επίλογο. Μερικές φορές ο επίλογος είναι πολύ μακριά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Χθες είχαμε μια φωτιά που γρήγορα ελέγχθηκε κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Παϊσίου.
1: Κάποιοι
0: το είδανε, ναι, στη γειτονιά μου. Στη γειτονιά σου. Στη γειτονιά σου.
1: Γειτονιά μας.
0: Στη γειτονιά σου. Λοιπόν, κάποιοι το είδαν ως σημάδι όλο αυτό.

0: Κάποιοι το είδαν ως ιονό, γιατί στην Κόνιτσα, όπως ξέρετε, υπήρχε και υπάρχει και το πατρικό του Αγίου Παϊσίου, που και εκεί είχαμε φωτιά. Έχουμε φωτιά 10 μέρες και δεν μπορούν να τις σβήσουν ή δεν κάνουν ό,τι πρέπει για να τις σβήσουν. Κάτι λάθος γίνεται. Είχαμε επίσης φωτιά και συναγερμό κοντά στον Τιτάνα, εδώ στην άλλη πλευρά της στο Τιτάν, το κλείνω εγώ, στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Χθες και ένα αμάξι πήρε φωτιά στη Μαρτίου το μεσημέρι, στην Καρμαλή, λέει, βγήκανε από τα άλλα αυτοκίνητα με πυροσβεστήρες και το σβήσανε.
0: Πώς μου αρέσουν αυτές οι μικρές κινήσεις αλληλεγγύης.
1: Είδες.
0: Πώς μου αρέσουν, ρε παιδιά. Όταν δεν περιμένεις ότι κάτι καλό μπορεί να συμβεί και σου συμβαίνει. Σου συμβαίνει από αγνώστους. Τι ωραία, τι ωραία.
1: Μια άλλη πραγματικότητα στο πεζοδρόμιο.
0: Τι ωραία να νοιάζονται τι άγνωστοι. Να είσαι, γιατί υπέρχει αυτό το, να περνάς από τη φωτιά δίπλα και να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να μην δίνεις τον πυροσβεστήρα σου, ο οποίος έχει λήξει κιόλας. Και έχουν και ημερομηνία λήξεως. Δίνω ιδέες τώρα στην τροχέα, έτσι δίνω τις ιδέες.
1: Κοίτα, άμα φτάσει να σε γράψει για λιγμένο πυροσβεστήρα, μάλλον θα βρει να σε γράψει και για άλλα.

0: Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το δούμε, θα το κοιτάξουμε. Το έχουμε και εμείς στα υπόψη αυτό. Θα το δούμε δηλαδή προσεχώς. Απογοήτευση βλέπω από πολλούς από τη ΔΕΘ, τη φετινή διοργάνωση της ΔΕΘ. Να σας πω κάτι, και εμένα μου έλειψε ο Ποζρικίδης, ο οποίος έχει γίνει τώρα νομίζω διευθύνων σύμβουλος στη Λαχανογορά. Πολύ τυχερή εκεί στη Λαχανογορά. Πραγματικά μου έλειψε αυτή η προσωπικότητα, αυτός ο άνθρωπος της έκθεσης που τριγυρνούσε με το μικρό το αυτά τα οχήματα του γκολφ, τα πώς τα λένε.
1: Ναι, αυτά τα ηλεκτρικά τι είναι.
0: Ένα μικρό ηλεκτρικό έτσι. Και κοιτούσε αν είναι όλα καλά, αν τα σκουπίδια έχουν μαζευτεί, αν έχουν... Μου λείπει ο Ποζρικίδης από την έκθεση. Δεν το περίμενα αυτό. Δεν να σου πω, επειδή είναι πόντιος, ας πούμε ο Τζίκας που είναι βλάχος, δεν μου λείπει. Αλλά ο Ποζρικίδης μου λείπει από τη ΔΕΘ. Το ξεπεράσω φαντάζομαι, το ξεπεράσω μέχρι του χρόνου, μέχρι την ανάπλαση.
1: Μαύρη μπύρα και λουκάνικο υπάρχει πια.
0: Όχι, υπήρχε σούσι.
1: Α, ξελιχθήκαμε. Καραμελωμένη ξηρή καρπή, όπως παλιά. Ούτε κι αυτή.
0: Όχι.
1: Μπήκαμε σε νέα εποχή.
0: Υπήρχε πάντως μεγάλη φορτωτική. Πάρα πολύ φορτωτική. Δηλαδή κάποιοι επισκέπτες της ΔΕΘ, όπως κάθε χρόνο, πηγαίνουν με σακούλες και με το καροτσάκι της Λαϊκής και παίρνουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από τα στάντ, από τα περίπτερα της ΔΕΘ. Υπήρχε μία περίπτωση, την οποία την κατέγραψα και με την κάμερα, τέτοια είμαι, με 4 σακούλες, ο καθένας, η οικογένεια ήταν αυτή που μπήκαν, μεταχώθηκαν, τους πήγαν στο σταθμό του μετρό και έχουν πάρει ό,τι χαρτούρα μπορείτε να φανταστείτε, ό,τι στυλό μπορείτε να φανταστείτε, ό,τι καρφίτσα, ό,τι πρώτο ή δεύτερο υπήρχε.
1: Από πολύ διάβασμα θα έπεσε στο σπίτι μετά.
0: Καλά, κοίταξε, στην ψηφιακή εποχή που ζούμε, τα κρατικά περίπτερα κάναν πάρα πολύ έντυπη δουλειά. Αναρωτιέμαι γιατί. Γιατί βγάλαν τόσο χαρτούρα, να δουλέψουν τα τυπογραφία, οκ. Okay. Να δείξουν ότι έχουν παράξει έργο, οκ. Okay.
1: Το γραπτό μένει.
0: Πού μένει, στα σκουπίδια?
1: Ναι,
0: πού?
1: Για τα ψάρια, ξέρω εγώ, να την λύγεις.
0: Ιλουστρασιών.
1: Ιλουστρασιών δεν πάει.
0: Το ψάρι δεν πάει με ιλουστρασιών.
1: Θέλει παλιά εφημερίδα.
0: Θέλει την Θεσσαλονίκη, θέλει τη δημοκρατία, θέλει την αιστεία, θέλει απορροφητικότητα. Θέλει να το μαζέψει λίγο το πράγμα. Εν τω μεταξύ, τα δώρα που δώσανε, δεν μη φανταστείς, γιατί και εγώ χτύπησα πόρτες. Το έπαιζα βέβαια πολύ άνετη. Είδα κάτι στυλό, κάτι τευτέρια, αυτά τη δουλειά που θέλω. Ένα πέστο.
1: Α, ωραίο.
0: Ξέρω κι εγώ, δεν το. Λέω, άμα κάνετε, απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις, αν πατήσετε αυτά τα κουμπιά, γυρίζετε τον τροχό, θα πάρετε και ένα βαζάκι.
1: Πω, πω.
0: Ναι. Κάτι πατατάκια από Δημητριακά. Αυτά. Αυτές οι 4 σακούλες επί 4 οικογένεια, παιδιά, πατέρας, μάνα. Αυτές οι 4 σακούλες, ρε παιδιά, τι περιείχαν? Εξηγήστε μου λιγάκι, τι μαζέψατε από τα στάντ της φετινής ΔΕΘ που εγώ δεν το πήρα χαμπάρι ότι άξιζε να το πάρω και σπίτι μου? Ακόμη και τους απολογισμούς των υπουργείων, ακόμη και αυτά τα ανεβάζουν τα υπουργεία ή του ΟΑΣ, του ΟΣΕΘ. Γιατί δεν σας κρύβω, μπήκα στον πειρασμό να πάρω με τέτοιο απολογισμό, αλλά αυτά τα ανεβάζουν. Και δεν τα ανεβάζουν, θα τα ανεβάζουν. Πρέπει να τα ανεβάσουν. Όταν έχουμε μία λογοδοσία δημόσια, πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε αυτή τη λογοδοσία, όχι μόνο στον επισκέπτη της ΔΕΘ, αλλά και σε αυτόν που δεν θα πάει στη ΔΕΘ. Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να γκουγκλάρει, να πατήσει ο ΑΣΤ και να μάθει τι κάνατε πέρσι, τι κάνετε τώρα και τι θα κάνετε του χρόνου.
1: Σε κανένα μάξι μπήκες μέσα?
0: Μπήκα σε ένα και τρελάθηκα. Στην όταν ήταν, έμαθα την τιμή.
1: Α, καλά. Κοίτα,

0: εγκέφαλος.
1: Αυτά δεν είναι αμάξια, είναι iPhone. Άμα χάσει κανένα update, άμα δεν πληρώσει καμία συνδρομή, δεν... μετά δεν πάει.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να βγάλουν το μίκρα Nissan σε ηλεκτρικό και δεν το βγάζουν, γιατί εγώ έχω το παλιό μίκρα. Είναι μεγάλο όπως είμαι κι εγώ. Ναι, δεν το αλλάζω. Λοιπόν, γιατί δεν βγάζουν ένα μίκρα της προκοπής. Και πρέπει με βενζίνη. Ναι, φίλε, με βενζίνη, χωρίς εφαρμογές, χωρίς iPhone, χωρίς συνδέσεις, χωρίς όλα αυτά τα πράγματα. Ας είναι αυτόματο.
1: Αφού το μέλλον είναι ηλεκτρικό, είπαμε.
2: Δεν το βλέπω να είναι ηλεκτρικό το μέλλον. Δεν το βλέπω.
1: Βάλουμε μανιβέλα.
2: Δεν το βλέπω να είναι ηλεκτρικό. Και στην Ευρώπη ήδη υπάρχουν αντιδράσεις και επιβιώνουν αυτοκίνητα ρουμανογαλλικά. Το Σαντέρο δεν είναι
1: Dacia.
2: Το πρώτο. Έτσι, Dacia, ναι, ναι. Που δεν είναι
1: Ρενό,
2: η χαρά
1: είναι
2: του ηλεκτρικού. Και δεν σας μιλάω για Ασία, δεν σας μιλάω για Λατινική Αμερική, σας μιλάω για Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ουσιαστικά πέρσι που μπήκα σε κάποια αυτοκίνητα, το μόνο που ήταν πεντατάχυτο βενζίνη καθαρά ήταν το Σαντέρο. Όλα τα άλλα ήταν υβριδικά, ηλεκτρικά.
2: Του Γιόντα, της Τουγιώτα, και δεν είναι φαν. Θα είμαι εγώ.

0: Να είστε καλά. Καλημέρα, Έλσα. Καλώς ήρθες στην παρέα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Η Έλλη με ρωτάει να κατέβω με μετρό. Έχουμε κανένα πρόβλημα? Από ό,τι ξέρω, όχι. Θα μας το λέγατε εσείς πρώτοι και καλύτεροι, οι επιβάτες. Αν και δεν πιάνει καλά κάτω. Εκεί κάτω.
1: Σε μένα πιάνει.
0: Ναι. Αλλά εδώ πάνω πιάνει, να ξέρετε.
1: Δηλαδή δεν είναι ωραία να είσαι λίγο στο μετρό και να ξέρεις ότι είσαι αποκομμένος από το κινητό? Ότι δεν μπορούν να σε πάρουν τηλέφωνο, να πεις ρε παιδί μου μια δικαιολογία, ήμουν στο μετρό.
0: Ναι.
1: Καλή δικαιολογία.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να πας κάτω από τη γη για να βρεις την ησυχία σου, ε.
1: Six Feet Thunder.
0: Πιο βαθιά. Πιο βαθιά δεν έχει. Δεν έχει, δεν έχει.
1: Έχει εκεί στη Μίκρα που βγαίνεις πάνω στα χωράφια.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα μάθουμε για το κυκλοφοριακό από τον πρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Επιβατικών. Ταξί Θεσσαλονίκης ο Ερμής από τον κύριο Λεοντιάδη. Τα καθέκαστα. Τι έγινε με την επέκταση Καλαμαριάς? Μειώθηκε η δουλειά? Με τη ΔΕΘ πήγε καλά το πράγμα? Τα δρομολόγια των ταξί γίνονται περισσότερο πια προς Δυτική Θεσσαλονίκη? Δουλεύουν με τη Δυτική Θεσσαλονίκη, που μια φορά και έναν καιρό, τώρα που το θυμήθηκα, όταν έμενα Δυτική Θεσσαλονίκη, το να πάρω ταξί και να πάω στην Πολυχνή ήταν μέγα ζητούμενο. Δηλαδή το τι έχω ακούσει, συγγνώμη παιδιά, αλλά το πω, από οδηγούς ταξί, δεν μας το πες κοπέλα μου, ότι θέλουμε διαβατήριο.
1: Γιατί έχω για την Ανατοπόλη, τα Ταντερίμια.

0: Το τι άκουγα, παιδιά, και γι' αυτό θυμάμαι πολύ νωρίς, ενώ δεν είχα αυτοκίνητο, πήρα δίπλωμα οδήγησης για να πάρω αυτοκίνητο. Το είχα βάλει πρόγραμμα. Να μην χρησιμοποιήσω ξανά ταξί. Συγγνώμη.
1: Αλλάξανε οι εποχές.
0: Συγγνώμη, αλλά θα το πω.
1: Ξέρεις τι έπαθα εγώ πριν λίγους μήνες. Είχα πάει σε μια συναυλία που παίζαν κάτι φίλοι εδώ πέρα δίπλα. Και φτάνει 12 η ώρα και βγαίνω να πάρω ταξί. Τίποτα. Ερημιά. Πουθενά. 12 η ώρα δεν κυκλοφορούσε. Ήτανε κάποιοι, περιμένανε στις πιάτσες εκεί. Και αναγκάστηκα και το πήραμε το πόδι. Από το λιμάνι δηλαδή μέχρι το σπίτι. Και λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται, όλα με εφαρμογές τώρα κινούνται.
0: Κοίταξε, αν θέλουμε να είμαστε λίγο λογικοί και αντικειμενικοί, που εγώ συνήθως δεν θέλω να είμαι αντικειμενική. Βουτάω μέσα σε όλα ως κάτι προσωπικό. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι οι αποστάσεις δεν είναι τεράστιες. Δηλαδή, από εδώ, από το λιμάνι ως το Ιπποκράτειο, μην τρελαθούμε. Με μια καλή διάθεση και αν έχει καλό καιρό και έχεις και μια ηλικία νιάτο, δηλαδή κάτω από 50, καλή ώρα. Μπορείς άνετα να το κάνεις αυτό σε μισή ώρα με τρία τέταρτα.
1: Βρε, εγώ το κάνω και σε 20 λεπτά. Δηλαδή, δεν είναι εκεί το.
0: Ο πατέρας μου, για να καταλάβεις, που έμενε Πόντου. Την εποχή με βλέπε Τσαμούρια και μετά, από όντου Θεσσαλονίκη κέντρο, το έκανε σχεδόν καθημερινά με τα πόδια. Γιατί ήταν η δουλειά, δούλευε τότε, θυμάμαι, εισπράκτορας που δούλευε εκτέλ μου, έλεγε ναι. Δηλαδή κάποια πράγματα, επειδή έχει πολύ θόρυβο γύρω μας, έχει πάρα πολύ θόρυβο, αυτός ο θόρυβος επηρεάζει, θόρυβο εντός ή εκτός εισαγωγικών, επηρεάζει και την ψυχολογία μας και νομίζουμε το τόσο το κάνουμε τόσο.
1: Αν δεν είναι έτσι. Έχουμε γίνει πολύ ευαίσθητοι από την πολλή πληροφορία.
0: Όχι, παιδί μου, κουρασμένοι είμαστε.
1: Κουρασμένοι.
0: Εκτός όλων των άλλων, απεσιόδοξοι που λέει και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γκρινιάριδες.
0: Ναι, Θεσσαλονίκης. Το άκουσα, παιδιά, από τον κύριο Σιμόπουλο. Θεσσαλονικείς είμαστε απεσιόδοξοι. Ο υπουργός μας λέει γκρινιάριδες, αχάριστους. Τι άλλο μας λέει, κλαψιάριδες. Γενικά μας λούζουνε. Αλλά εντάξει, νομίζω και εμείς τους λούζουμε. Ε?
1: Όσο μπορούμε.
0: Αμοιβαίο είναι αυτό. Δεν νομίζω, παιδιά. Οι υφυπουργοί και οι υπουργοί δεν κυκλοφορούσαν με τα υπηρεσιακά τους οχήματα. Το διαπίστωσα γιατί ήμουν λίγο, πήγε, έκοβε βόλτες λίγο στο Ηλέκτρα και γύρω-γύρω εκεί. Γιατί όπου ήταν ο πρωθυπουργός ήταν και οι υπουργοί. Μην τους ξεχνάει. Αυτό είναι, να το ξέρετε, αιμονικό. Όπου είναι ο πρωθυπουργός, κάπου γύρω θα υπάρχουν και οι υπουργοί. Δεν θα είναι σε άλλη περιοχή, εκτός αν τους στείλει. Όπως στείλαν τον Κικίλια στη ΔΕΘ με τον Ιάπωνα εκπρόσωπο. Αξιωματούχο, διπλωμάτη.
1: Εγώ πάντως Παρασκευή πέτυχα την πομπή να ανεβαίνει από το Πανόραμα, από τον Άγιο Λουκά.
0: Καλά, σου λέω τώρα το αυτοκίνητο τώρα του πρωθυπουργού. Τα άλλα όμως, τα άλλα στελέχη, κυβερνητικά στελέχη, το είδα δηλαδή με το μάτι μου, κυκλοφορούσαν με λεωφορείακια, με συγχωρείτε, VIP τουριστικού πρακτορείου της Χαλκιδικής.
1: Ήταν για το ξεκάρφωμα μάλλον.
0: Έτσι, και πίσω υπήρχαν δύο, για να μην με φημέ τζάμια, να μην βλέπουμε μέσα ποιοι είναι και για να μην προκαλούν το δημόσιο αίσθημα όπως τα παλιά τα χρόνια. Και πίσω ήταν δύο οχήματα της ασφάλειας και μπροστά άλλα δύο οχήματα ασφάλειας με ένα περιπολικό εμφανές και τα άλλα ήταν της μυστικής. Το πρόλαβες αυτό, γιατί είσαι και μικρός. Το πρόλαβες που έρχονταν με τα καραβάνια, με τα υπηρεσιακά τους, με τις λίμο.
1: Τις Mercedes εκείνες, ναι. Τις τεράστιες, τις θωρακισμένες, βέβαια.
0: Φέτος ήταν σεμνή και μέσα σε εγκαταστάσεις της ΔΕΘ. Δεν είδα πολλά υπηρεσιακά αυτοκίνητα. Έπεσε σύρμα.
1: Μάλλον το κάνω για ασφάλεια. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω σαν σεμνότητα αυτό.
0: Μπορούν πάντως, υπάρχουν πάρκινγκ γύρω-γύρω από την περιοχή. Ας κάνουν και 10 βήματα μέσα στο λαό οι εκπρόσωποι του λαού.
1: Θέλουνε.
0: Το μαζέψανε φέτος. Πέρσι ήταν, αλλά σου λέει, είναι και εκλογική χρονιά. Οπότε ας είμαστε.
1: Μην πέσουμε σε κανένα γκρινιάρι έτσι, χωρίς να το περιμένουμε. Mr. Cab
0: Driver, don't like my kind of skin. Αφιερωμένους οδηγούς.

0: Πάμε σε αυτό που σας προαναγγείλαμε, στον πρόεδρο του Σωματείου Διοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκης ο Ερμής, τον κύριο Κλήμη Λεοντιάδη. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι καλημέρα. Κάνετε, χαίρομαι που σας ακούω μετά από πολύ καιρό.
1: Καλά, καλά. Στον αγώνα, εδώ. Παλεύουμε στην πόλη μέσα.
0: Όπως όλος ο κόσμος, αλλά λίγο παραπάνω εσείς. Πώς πήγε στη ΔΕΘ, πώς κινηθήκατε?
1: Εντάξει, τώρα είναι η περίοδος της έκθεσης.
0: Εννοώ στα εγγένεια, τα εγγένεια, ναι.
1: Τα εγγένεια, αν εξαιρέσουμε τους κλειστούς δρόμους την ημέρα των ομιλιών, εντάξει, κατά τα άλλα τις επόμενες μέρες έχει αρκετή κίνηση. Φαίνεται άλλωστε ο κόσμος κατεβαίνει στην έκθεση. Εντάξει, τώρα από εβδομάδα θα δούμε, θα έρθουμε στα νερά μας που ανοίγουν και τα σχολεία. Έχει γενικότερα κίνηση πολύ, είμαστε σε ρυθμούς γιορτινούς αυτή την περίοδο, κατεβαίνει ο κόσμος.
0: Πέρσι που δεν είχαμε... Κυρίως από δυτικά λέτε.
1: Κυρίως τις απογευματινές ώρες έχει περισσότερη κίνηση προς την έκθεση.
0: Σε σχέση με πέρσι, πώς ήταν η κίνηση στους δρόμους αυτές τις μέρες των εγγενείων?
1: Σε σχέση με πέρσι νομίζω πως είμαστε στα ίδια πλαίσια, στα ίδια επίπεδα είμαστε, νομίζω πως έχει παραπάνω, παρακάτω. Τώρα δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα ασφαλές, αλλά νομίζω πως είμαστε στα ίδια επίπεδα.
0: Λέω για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, σας έχει κόψει κίνηση?
1: Σίγουρα μας έχει κόψει, βεβαίως μας έχει κόψει. Σίγουρα πολλοίς κόσμος μεταφέρεται με το μετρό. Και τώρα ειδικότερα που είναι καινούριο, όλοι θέλουν να κατεβούν, να δουν πώς είναι, πόσο γρήγορα πηγαίνουν, κάνουν τις μετρήσεις τους, βλέπουν τι τους συμφέρει. Φυσικά πάρα πολύ μας έχει κόψει το μετρό.
0: Θα δουλεύετε περισσότερο με Δυτική Θεσσαλονίκη, εφόσον δεν υπάρχει μετρό?
1: Εντάξει, μπορούμε να δουλεύουμε και με συμπληρωματικά δρομολόγια, μπορούμε να δουλεύουμε από τη στάση του μετρό. Κίνηση να μην υπάρχει, ο κόσμος στο γιοταχή να μην παίρνει για το κέντρο, να εξυπηρετείται με τα μέσα μεταφοράς και από εκεί και πέρα και το μετρό χρειάζεται και τα λεωφορεία. Νομίζω πως όλοι μπορούμε να συνεπάρχουμε σε αυτή την πόλη αν είναι σωστά δρομολογημένα και συγκοινωνιακά.
0: Δεν έχουμε κόψει δηλαδή οι οδηγοί γιοταχή το να παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας και να κατεβαίνουμε στο κέντρο? Δεν βλέπετε φοβερή μείωση?
1: Όχι, αυτός που έπαιρνε το γιοταχή το παίρνει. Αυτός που μετακινεί το μετρό είναι αυτός που μετακινεί κυρίως με το λεωφορείο ή με το ταξί. Έτσι πιστεύω εγώ. Βέβαια είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα για την Καλαμαριά. Εντάξει, θα το δούμε σε βάθος χρόνου πώς θα πάει. Και στις δύσκολες μέρες.
0: Ναι, φυσικά. Είχατε κάποια αιτήματα και περιμένατε κάτι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού?
1: Αιτήματα πάρα πολλά είχαμε και κυρίως φορολογικά. Θεωρώ πως ήταν ελάχιστα αυτά τα οποία μας αγγίζουν, τα οποία κάνουν μεγάλη διαφορά στο φορολογικό κομμάτι το δικό μας. Περιμέναμε κάποιες ελαφρύσεις. Εντάξει. Υποσχέσεις έμειναν στα ράφια. Νομίζω πως δεν μας ικανοποιούν πλήρως αυτά τα οποία έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Δεν μας αγγίζουν και πάρα πολύ άλλωστε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δηλαδή αν μιλάμε ότι η προκαταβολή φόρου του συνδεύτερης προεκδηματίας από 55% έγινε 50%, εντάξει, μη τι άλλο καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι φόρο ελάφρυνση, αυτό είναι τίποτα.
0: Δεν είναι και για σαμπάνια. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε που μας δώσετε μια εικόνα. Καλά.

0: Με ρωτάει μια φίλη αν η Μαρία Αυγητίδου, η σύγχρονη θεία από το Σικάγο, που είναι Ελληνίδα και ποντία όπως φαντάζεστε, είναι συγγενής του Σάβα Αυγητίδη. Προφανώς. Υπάρχει μια Ελληνοαμερικανίδα που χρεώνει 5.000 δολάρια το μήνα για να σου βρει τέρι. Και έχει γίνει αυτή τη στιγμή πρώτο θέμα στους New York Times.
1: Ξεπέρασε το Tinder αυτή.
0: Ναι. Είναι στην τέταρτη γενιά της θείας από το Σικάγο. Μαρία Αυγητίδου.
1: Πόσο επιζητάει?
0: 5.000 το μήνα για να σου βρει τέρι και έχει στο ενεργητικό της 7.000 συνοικέσια. Πρώτο θέμα στους New York Times.
1: Καλύτερα να φάω γλάστρα στο κεφάλι. 5.000.
0: Εσύ είσαι του παραδοσιακού, παιδί μου, της Γεωργίας Βασιλιάδου. Είσαι του παραδοσιακού. Πια έχουν προχωρήσει τα πράγματα.
1: Στάμνα, εγώ.
0: Έτσι, έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Αλλά σε κάνω τώρα ρεπορτάζ η New York Times. Ε? Τη Γεωργία Βασιλιάδου την είχαν κάνει.
1: Και αυτοί κάτι τέτοια ψάχνουν τώρα μεταξύ μας. Κάτι τέτοιες έτσι πιπεράτες ειδήσεις ψάχνουν.
0: Δεν είναι πιπεράτη η είδηση αυτή. Αυτή είναι είδηση επιχειρηματική. Είναι πρόταση επιχειρηματική. Είναι μια πετυχημένη επιχειρηματική κίνηση. Το βλέπεις γραφικά. Αλλά για Αμερική μιλάμε. Εδώ άρχισε να πουλάει το γραφικό και στην Ελλάδα. Δεν πουλάει εκεί? Να είστε καλά. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη Μαρία Αυγητίδου. Την έχει πρωτοσέλιδο η New York Times. Θα τη βρούμε εμείς, θα τη φιλοξενήσουμε εμείς. Εν τω μεταξύ, το Αυγητίδου γράφεται δύσκολα στα ελληνικά. Σκέψου τώρα στα αγγλικά πώς θα είναι.
2: Αυγητίδου.
0: Τίτους. I saw four faces, one man,
1: a brother from the gutter. Συνήθως στην Αμερική κάτι τέτοια δύσκολα τα κάνανε δυσύλλαβα. Δηλαδή, Παπαθεοδόρου Πάπας.
0: Κανονικά έτσι την έχουν. Είναι όπως ο Τζορτζ Στεφανόπουλος που έλεγαν να δεν μπορούν να μάθουν το όνομά μου και τους λέω, αφού δεν μπορείτε να μάθετε το όνομά μου, να μην λέτε, να μην, όταν μάθετε το όνομά μου τότε να με ενοχλείτε για να μου μιλάτε. Φαντάζομαι και η Μαρία Αυγητίδου αυτό είπε εκεί στην Αμερική, στο Αμέρικα. Δεν θα αλλάξω εγώ.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν είναι το όνομά της. Η διαφήμιση είναι πελάτες της, όπως έλεγε παλιά το σλόγγαν.
0: Τώρα μπαίνω στο agapematch.com για να δω λίγο τι παίζει. Αυτό είναι το site. Είναι το ψηφιακό, συνοικησιακό, η ψηφιακή Βασιλιάδου, η θεία από το Σικάγο.
1: Έχει κάνει δηλαδή προσωπικό Tinder, σαν να λέμε. Όπως έκανε ο Τραμπ προσωπικό Twitter. Αλλά το προσωπικό, η επαφή δηλαδή με τον συνοικεσιά, ας πούμε, είναι διαφορετική, ρε παιδί μου. Σου δείχνει εκεί πέρα φωτογραφίες, είναι άλλο πράγμα.

0: Διαβάζω λίγο τη συνέντευξη στο New York Times. Αν τον δικό της σύντροφο τον βρήκε μέσα από ψηφιακή, αυτή δεν απαντάει. Ή τουλάχιστον δεν προλαβαίνω να το διαβάσω όλο. Πάντως είναι παντρεμένη, Ελληνοαμερικανίδα, με 2-3 χωρετημένα παιδάκια, ένα κόρη και ένα κοριτσάκι. Μπράβο, μπράβο τη Μαρία Αυγητίδο, μπράβο.
1: Παλιά υπήρχε μια προκατάληψη, ξέρεις, γύρω από τα συνοικέσια. Τώρα νομίζω έχει ξεπεραστεί.
0: Πάλι υπάρχει.
1: Υπάρχει, για να το κάνουν είδηση New York Times.
0: New York Times το κάνουν είδηση, γιατί είναι μια πολύ πετυχημένη business. Έτσι τα βλέπουν αυτοί. Ότι αυτή η ιστορία αποφέρει πολλά λεφτά.

0: Αυγητιδέ υπάρχουν, να ξέρετε, και στο ποδόσφαιρο. Παλιός τερματοφύλακας ο Αυγητίδης. Από το Κιλκής, ναι. Η ρίζα είναι ακρίτας, Έλληνο-Σκοπιανά. Έχει και εκεί πολλούς αυγητιδέους. Σου βρω ολόκληρο το δέντρο τώρα. Θα σου βρω από το New Jersey της, ως το χωριό, ως την πλατεία του χωριού,
1: ως τους Ευζώνους.
0: Ναι, ναι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους. Θα την αναζητήσουμε τη Μαρία Αυγητίδου μέσω της πλατφόρμας, ψηφιακής πλατφόρμας που έχει, που την έκανα New York Times πρωτοσέλιδο, πρώτο θέμα καλύτερα, να το κάνουμε εμείς. Σπύρο μου, είδες, άκουσες το για τον πρόεδρο των ιδιοκτητών ταξί? Και αυτό είναι μια απογοήτευση. Δεν έχω ακούσει κανέναν εκπρόσωπο κάποιες ομάδες επαγγελματικής να είναι χαρούμενος για όσα άκουσε από τον Πρωθυπουργό στην ομιλία του και στη συνέντευξη τύπου και στην εξειδίκευση από τους αρμόδιους συναρμόδιους υπουργούς. Καλημέρα, καλημέρα στο Χρήστο. Να είσαι καλά.

0: Καλημέρα και στον πρόεδρο και τον πρόεδρο και τον πρόεδρο. Τρεις πρόεδροι μας ακούνε. Δεν θα δώσω στοιχεία στον αέρα, όχι. Καλημέρα Θεόδωρε, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φουρκιώτης ακούει από τα Βασιλικά. Στο δρόμο είσαι Νίκο. There's nothing left. Καλημέρα και στον Κυριακό τον Μπουρσανίδη. Περισσότερα στις εφημερίδες, στις εφημερίδες του Ομίλου Φιλιππάκη, Εστία Δημοκρατία Θεσσαλονίκη. Μη χάνετε την εφημερίδα Θεσσαλονίκη κάθε Σάββατο. Κυκλοφορεί στα περίπτερα, κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης.
1: Μελίνα, ξέρεις ποιος μου στείλε μόλις μήνυμα?
0: Για πες.
1: Το Μιχάλη, το θυμάσαι?
0: Από το Κηλικείο. Μιχάλη. Φυσικά το Μιχάλη, δεν θυμάμαι.
1: Λοιπόν, μας έστειλε μήνυμα, πολλά φιλιά, Μιχαλάρα.
0: Του χρωστάω και 2-3 καφέδες νομίζω. Κάποια στιγμή είπα θα πάω και φυσικά ξεχνάω τα άλλα. Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξεχνάω. Αυτούς που χρωστάω δεν ξεχνάω. Αυτοί που μου χρωστάνε ξεχνάω.
1: Τώρα μας ακούει από το σπίτι του.
0: Γεια σου, γεια σου Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον Τίνο, στιγμές. Στον Άγγελο.
1: Πιάσε ένα τοστάκι Μιχάλη με καυτερή.
0: Καλημέρα Φωτεινή, καλημέρα, να είσαι καλά. Θα το δούμε αυτό, καλημέρα Στελίνα. Να σου πω, η Μάρνη Χατζη Εμμανουήλ είναι 7 με 8. Θα σου πω ξανά το πρόγραμμα του 107,1 του Θήτα FM. Το πρωί 6 με 8 Δημήτρης Καρυπίδης, 8 με 10 εμείς, 10 με 12 το μεσημέρι Βαγγέλης Μωυσής, 12 με 2 Βασίλης και Χαγιάς, 2 με 3 Χριστίνα Χαλεπλίδου, 3 με 5 Μαρούλα Μαλιαχώβα, 5 με 6 Δήμητρα Μακρύ από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο, τι γίνεται στον κόσμο και ό,τι γίνεται στον κόσμο μας αφορά, 6 με 7 Γιάννης Ιωαννίδης, 7 με 8 η Μάρνη, 8 με 9 Βασιλική Ιπολίτου και 9 με 11 Ελένη Μπαρμπακού. Από το πρωί ως το βράδυ πληροφορία, είδηση, σχόλιο, άποψη, ανοιχτή στους ακροατές, συνεχώς και με Viber και με τηλεφωνική γραμμή.
1: Το πάμε το Viber. 6977-201070.
0: Και το Σαββατοκύριακο πολλή πληροφορία από τα γήπεδα, πολλές ειδήσεις, πολλές μουσικές. Στις ειδήσεις το Σαββατοκύριακο η φίλη μου και συνάδελφος Αφροδίτη Χρυσοχώου. Στα καθημερινά, στα ειδησιογραφικά, Χριστίνα Στεφανίδου και Αλέξανδρος Νικηφορίδης. Στη γραμματεία η Κατερίνα Σιάπαντα. Η συνάδελφος Γεωργία Δερμιτζάκη στην παραγωγή και μουσική επιμέλεια Φόρης Σωτηράκης. Θα σας πω τους τίτλους των εκπομπών του Σαββατοκύριακου για να πάρετε μια ιδέα σε τι πράγματα βουτάμε το Σαββατοκύριακο. Αθλητική Θεσσαλονίκη, το στοίχημα σας σπορ, σέντρα, παγκόσμια κλάση, πορεία τίτλου, παίξτε μπάλα, ανοιχτή γραμμή. Στα αεροτεχνικά γήπεδα, το στοίχημα στα σπορ, σέντρα, πορεία τίτλου.
1: Πολύ μπάλα το σουκού.
0: Κοίταξε, καθημερινά παίζουμε μπάλα. Απλώς παίζουμε σε άλλα γήπεδα. Γήπεδα τα ξέρουμε καλύτερα.
1: Καθίστε στην εστία του.
0: Έτσι. Ξέρουμε και τους επιθετικούς, ξέρουμε και αυτούς που είναι στην άμυνα, ξέρουμε τους θεματοφύλακες που έχουν φάει πολλά γκολ, ξέρουμε από πέναντι, από φάουλ, αμέσως τα αναγνωρίζουμε τα φάουλ και αυτά offside φυσικά.
1: Εσύ είσαι επίθεση και διαιτητής μαζί.
0: Εγώ είμαι βαρ.
1: Βαρ.
0: Τι θα ήθελες να είσαι? Θα ήθελα να είμαι βαρ.
1: Διάβια.

0: σήμερα απλώς μπαίνουν υπογραφές στη διακρατική συμφωνία. Παίρνουμε, εντάξει, είναι γνωστά αυτά, δύο φρεγάτες. Ιταλία, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας. Συμφωνία συνολικού ύψους 460 εκατομμυρίων ευρώ για την ανανέωση και ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Και σήμερα θα μπουν υπογραφές στη συμφωνία με τον Ιταλό ομολογό του. Άντε, καλορίζικα. Πόσα έχουν τώρα βασικά τέτοια πλοία της ανανέωσης, 10, έτσι? Με τα μπελάρα, μπελά, μπε, μπε, μπε.
1: Μπε.
0: Ναι, 10 είναι, 10 είναι. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους, καλημέρα.

Περισσότερη ενημέρωση και στο thetanews.gr. Μπείτε στο site, μπείτε στην ιστοσελίδα, στην ενημερωτική, στο ενημερωτικό site του Ομίλου Φιλιππάκη, thetanews.gr.

0: ένα μήνυμα και μου λέει: είμαι από αυτές που μαζεύω τα πάντα από τα αναμνηστικά, από τα στάντ των περιπτέρων. Και μου έχει στείλει μία λίστα με απίστευτα πράγματα που πήρε. Πού ήμουν εγώ ρε Σταματίνα? Σ' άλλη έκθεση πήγα? Τίποτα από αυτά δεν είδα, τίποτα. Σου είπα ένα βαζάκι, πες το. Κάτι στυλό. Και το πιο ωραίο κατά την άποψή μου περίπτερο ήταν αυτά που δεν ήταν μέσα στα περίπτερα. Αυτό το ξύλινο σπιτάκι που είναι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και μέσα είναι η Δασάρχης.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ναι, με την οποία έπιασα μια κουβέντα για όλα αυτά που ζητάει ο Δήμος. Καλημέρα, καλημέρα στην Δασάρχη Θεσσαλονίκης. Πολύ ωραίο το περίπτερό σας. Αν είναι να πάτε προς ΔΕΘ, να πάτε οπωσδήποτε στο ξύλινο σπιτάκι. Θα δείτε μέσα όλες τις ποικιλίες των δέντρων που έχουμε στο ΣΕΙΞΟΥ. Είναι υπέροχα, υπέροχα για τα παιδιά. Και έχουν και πολύ ωραίες ηλουστρασιών αφίσες. Από πτηνά, πόσα λαμάνδρες. Πάρα πολύ, τις οποίες μοιράζουν δωρεάν. Εμένα το καλύτερο που πήρε ήταν αυτό, μια σαλαμάνδρα. Δεν θέλετε κάτι πετούμενο? Όχι, λέω. Κάτι που σέρνετε, λέω. Άσε μήνα. Μην ανοίγουμε πολύ τα φτερά μας και μας τα κόψουν.
1: Εγώ θες είδα ζωντανή, όχι σαλαμάδρα, είδα νερόφιδο στο ΣΕΙΞΟΥ.
0: Για δώσε εικόνα, δώσε.
1: Κάτω από τα έργα της Flyover, εκεί πέρα που είναι ο τάφρος του κρυονερίου, κάτω από το κλεισάκι, λοιπόν, έχει ένα ρέμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο
0: ένα ακόμη ρέμα.
1: Συνεχίζει και διέρχεται, ας πούμε, και μετά από τη βροχή ήταν έτσι πλούσιο.
0: Τα νερόφιδα τι είναι, επικίνδυνα είναι, τι είναι?
1: Όχι, εσύ.
0: Τι είναι, κλειδούλια?
1: Το ίδιο κόρη μου λέει, αυτό μπαμπά είναι ηλεκτρικό, όχι κορίτσι μου, τι διαβάζεις. Εκεί στα καρτούν. Λόγω είναι ένα χέλια, λέω, δεν έχουμε τέτοια. Μακάρι να έπαιρνες κανένα ηλεκτρικό χέρι
0: τα
1: να ξεκονομούσες.
0: Τα νερόφιδα του ΣΕΙΞΟΥ μου αρέσουν.
1: Έχει διάφορα.
0: Λοιπόν, το περίπτερο σας λέω του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Βλέπετε δηλαδή το περίπτερο που ετοίμαζε το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης και η Δασάρχης πάρα πολύ φιλόξενη. Έτρεχε πάνω κάτω αυτό χωρίς να ξέρει την δημοσιογραφική μου ιδιότητα. Και κάποιος με της είπα γιατί δεν τη ρώτησα λίγο και για αυτά την κρίνια την κρίνια, καλό, του Δήμου Θεσσαλονίκης για τις καθυστερήσεις και τα λοιπά. Και μου απαντάει η Δασάρχης, λέει, ότι είναι νόμιμο το προχωράμε, ότι είναι παράνομο δεν το προχωράμε. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε αύριο 8 με 10 στους ήχους τις μουσικές ο Θανάσης Αποστολίδη, στο μικρόφωνο Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Βαγγέλης Μωυσής. Γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 10.
1: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
2: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
1: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
2: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
1: Α, λόγω της έκθεσης,
2: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
3: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις των Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Αναβλήθηκε η κηδεία του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα. Αν και η κηδεία είχε προγραμματιστεί για σήμερα το μεσημέρι στα Ιωάννινα, τελικά ανακοινώθηκε πως αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας. Ο λόγος είναι πως ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών των δύο πιλότων. Συνεχίζεται η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Σήμερα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου το Υπουργείο Ενέργειας. Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών μιλώντας στον Sky. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο Γιάννης Βαρουφάκης. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στην Αίγυπτο θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της χώρας Αλ-Σίσι. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Ταγί Περντογάν, η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανή σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, δήλωσε. Στο μεταξύ, ζεύγος τουρκικών F-16 εισέβαλε παράνομα χθες στον εθνικό εναέριο χώρο και κινήθηκε στη γεωγραφική ζώνη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου με φόντο τη Μέση Ανατολή. Επίθεση με ντρόουνς και πυράβλους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης. Χτύπησαν αεροπορική βάση και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Ανωδικά κινείται και σήμερα το Brent πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι. Πάνω από τα 2 ευρώ κινείται η αμόλυβδη στην Αντλία στη χώρα μας. Συνελήφθη 36χρονη εργαζόμενη σε κέντρο υγείας στη Θεσσαλονίκη για συστηματικές κλοπές. Η 36χρονη πιάστηκε επ' αυτοφόρο τη στιγμή που αφαιρούσε 50 ευρώ από την τσάντα της προϊστάμενής της. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι της αφαίρεσε το συνολικό ποσό των 1.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 6 μηνών. Απαγόρευση κυκλοφορίας και σήμερα σε δασικές περιοχές στους δήμους Κασάνδρας και Σιθωνία στη Χαλκιδική λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει και σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά το μεσημέρι τους 28 με 29 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Βόρεια Ελλάδα με τη θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία να φτάνει τους 29 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη στους 30 με 32 κατά τόπους. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
5: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
6: Ωραία αυτό.
7: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
8: Κάτω στο λουλί το λουλάκι μας.
9: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
10: Τι λες φορές.
11: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
12: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
13: Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
14: Πώς είσαι μωρέ να με φαλάνε σήμερα.
15: Ποτέ δεν αρνήθηκα
9: ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
6: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
10: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
14: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Κεντρική Μακεδονία. Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, μετά Χριστόν Προφήτης. Παρέα μου ο Γιάννης Καταβουνίδης εδώ στο πιλωτήριο του στούντιο. Παρέα και όλοι εσείς που έχετε αρχίσει ήδη να αγκαλιάζετε αυτό το νέο εγχείρημα, αυτό το νέο ραδιόφωνο, τη νέα φωνή της Θεσσαλονίκης, που κομίζει και 2-3 διαφορετικά πράγματα. Βγαίνει από τον σωρό τον ομόηχο. Διότι όπου γυρίσεις να κοιτάξεις και να ακούσεις, ακούς πολλά παρόμοια επιχειρήματα, πολλές παρόμοιες προσεγγίσεις. Στη συντριπτική πλειονότητά τους φιλικές προς την εξουσία. Και εννοώ προς κάθε εξουσία, από τη μια ή την άλλη πλευρά, γιατί και η αντιπολίτευση εξουσία είναι, μην νομίζετε. Διαχείριση εξουσίας κάνει και η αντιπολίτευση. Έχει ένα λόγο. Αυτός ο λόγος που έχει αυτή η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, η παρουσία στο σύστημα το πολιτικό, η αναμονή αν θέλετε της αξιωματικής αντιπολίτευσης να πάρει σειρά. Άντε πότε θα φύγουν οι πρωινοί που λέει και ο Βασίλης Γεχαγιάς, να πάρουμε σειρά. Διότι εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα αναδεικνύονται κυβερνήσεις με αυτή τη λογική. Παιδιά, άντε να φεύγει. Εντάξει, πολύ κάτσατε ρε παιδιά. Να παίρνουμε σειρά, η επόμενη. Θα τελειώσει το φαΐ. Όλοι λογαριάζουν οι περισσότεροι στη συντριπτική πλειονότητα, οι πολιτικές δυνάμεις, αυτές που εν πάση περιπτώσει διεκδικούν ή φαντάζονται ότι διεκδικούν την εξουσία, γιατί υπάρχουν αυτοί που όντως τη διεκδικούν και αυτοί που τη φαντάζονται ότι τη διεκδικούν. Κοιμούνται το βράδυ, βλέπουν στον ύπνο τους ότι είναι πρωθυπουργοί, ξυπνάνε το πρωί και κάνουν διάγγελμα. Όλοι αυτοί λοιπόν δεκαετίες τώρα, σχεδόν σε όλη τη μεταπολίτευση, προγραμματίζουν, σχεδιάζουν, εξαγγέλουν, ενεργούν με έναν ορίζοντα τετραετία συνήθως. Ότι παιδιά να φτάσουμε στις επόμενες εκλογές. Το πώς θα φτάσει η χώρα 20 εκλογές μετά δεν ενδιαφέρει κανέναν, ή 10 εκλογές μετά. Να βγάλουμε την τετραετία, παιδιά. Το τι θα προγραμματίσουμε, τι θα σχεδιάσουμε με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές. Σπανίως υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις και πάντα και υπάρχουν, αν θέλετε, και σε κυβερνήσεις στοιχεία εξαίρεσης σε πολιτικές που εφαρμόζονται και έχουν ένα πιο μακρόπνοο χαρακτήρα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ας πούμε, μπορεί να ισχυριστεί ότι σε αρκετά ζητήματα έχει εφαρμόσει πολιτικές που είχαν έναν χαρακτήρα που υπερβαίνει την τετραετία, τα όρια της τετραετίας. Έχει ένα πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Το θέμα είναι ότι σε αυτόν τον ορίζοντα δεν μας θέλει όλους να το βλέπουμε, να το βλέπουμε όλοι μαζί. Δηλαδή, βλέπεις τον ορίζοντα ένα ηλιοβασίλεμα ρε παιδάκι μου και λες ελάτε όλοι παρέα ρε παιδιά να απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα. Όχι. Εσείς η πλέμπα λίγο πιο πίσω. Εκεί πίσω από το, να σας κόβει τη θέα το δέντρο. Διότι θα έρθουν εδώ οι κολλητοί μπροστά. Οι τσεπάτοι. Οι businessmen. Οι ολίγοι δηλαδή, για να απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα με την ησυχία μας.
1: Έτσι είναι η κοινωνία σήμερα, κύριε Υπουργέ.
0: Έτσι είναι η κοινωνία σήμερα. Όπως έλεγε και άλλη φουγαριάρα, άτιμη κοινωνία, άλλους τους ανεβάζεις και άλλους κατεβάζεις τα τάρτα. Λοιπόν, καταλάβατε το θέμα. Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε την ειδοποιώ διαφορά πια. Ψάχνουμε να βρούμε την ποιοτική διαφορά εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα. Να βρούμε κάποιον στο πολιτικό σύστημα που να βάλει, ρε παιδάκι μου, ξέρεις, να μπει και να μην έχει ανάγκη λεφτά. Γιατί, ή να μην έχει ανάγκη, να μην έχει απληστία πρώτα απ' όλα. Θέλεις ανθρώπους να μην έχουν απληστία. Να νοιάζονται όντως για το δημόσιο συμφέρον. Τώρα ακούγονται λίγο τοπικά όλα αυτά που λέω. Λέτε τι, πού ζεις ρε φίλε, δηλαδή. Παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τέτοια λογική ή που ξεκινάνε με τέτοια λογική, χαλάνε στην πορεία. Πώς γινόταν παλιά, ξέρετε, παλιά στο... όχι πολύ παλιά δηλαδή, και τώρα καμιά φορά γίνεται, γιατί λέγαμε για τους δημόσιους υπαλλήλους ότι υπάρχουν οι καλοί και υπάρχουν και οι κακοί. Εντάξει, το λέμε από ευγένεια. Οι πιο πολλοί, οι παλιοί δημόσιοι υπαλλήλοι, είναι λίγο της ρέκλας. Υπάρχει μια ομάδα δημοσίων υπαλλήλων που στήριξαν το κράτος, γιατί αν δεν υπήρχαν και αυτοί θα είχαν καταρρεύσει τα πάντα. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι του αράζω. Δεν θυμάμαι χαρακτηριστικά που μου έλεγε νεοπροσληφθής στο δημόσιο, σε δημόσιο νοσοκομείο τραυματιοφορέας. Ήρθε τον ασθενοφόρο, κατεβάζει τη γιαγιά, την αρπάζει ο καινούριος ο τραυματιοφορέας, τη βάζει στο καροτσάκι και την πάει σφαίρα μέσα εξεταστή. Τον βλέπουν οι δυο παλιοί που ήταν αναχτή εκεί, του λένε όπα, πού τρέχεις, πού πας. Πριν να πάω τη γιαγιά μέσα στο γιατρό εξεταστή. Κοίτα, δεν χαλά στην πιάτσα, αργά πηγαίνεις. Δεν μας βγάλεις εμάς να φαινόμαστε στραβή. Θα υπολογίζει το χρόνο. Ασθενοφόρο, εξωτερικό ιατρείο, 1/4. Να τις δείξεις τη γιαγιά και την πτέρυγα. Τι κάνεις ξενάγηση με το καροτσάκι. Έχετε καμιά αντίρρηση ότι αυτοί είμαστε λίγο πάνω κάτω? Αυτό πρέπει να το θεραπεύσει κάποιος ριζικά. Και θέλει χρόνο η ριζική θεραπεία, ξέρετε. Δεν είναι πήγα, έκανα μια επίσκεψη στο γιατρό, με εξέτασε, με ακροάστηκε, του δώσα το 50 και έφυγα και είμαι καλά. Βίξε, ευχαριστώ, καλά, ακούγεσαι, 50€. Λοιπόν, θέλει το χρόνο του. Και θέλει ριζική αλλαγή νοοτροπίας. Και θέλει αυτός ο ένας, οι δυο, οι πέντε, οι δέκα που θα βρεθούν συμπτωματικά όλοι μαζί να έχουν το ίδιο ενδιαφέρον για το κοινό καλό και για να πάει παρακάτω ο τόπος, να έχουν να πλαισιωθούν και από άλλους με παρόμοια νοοτροπία. Και βέβαια να βρούνε και ένα κοινό και ένα εκλογικό σώμα που να έχει ανοιχτά τα αυτιά για να ακούσει για να πάει παρακάτω. Και βέβαια αυτοί που πρέπει να ακούσουν πρώτα, για να πάει παρακάτω όλη η ιστορία, οι πρώτοι που πρέπει να ακούσουν είναι αυτοί που τα έχουν, παιδιά. Γιατί άντε όλοι οι υπόλοιποι που δεν τα έχουμε, που εν πάση περιπτώσει δεν τρέχουν με τα μπατζάκια μας, αυτοί που ζορίζονται περισσότερο, αυτοί που ζορίζονται λιγότερο, αυτοί που είναι τσίμα-τσίμα, είμαστε πάντα πρόθυμοι να ακούσουμε. Και πάντα πρόθυμοι να συμμετάσχουμε. Ενίοτε συμμετέχουμε και χωρίς να το θέλουμε, αναγκαστικά. Γιατί ο μισθωτός, για παράδειγμα, τι να αποφύγει, τι να κρύψει, από πού να κρυφτεί. Αλλά αυτοί που τα έχουν, οι τσεπάτοι, οι ευεργέτες αυτής της χώρας, τα μεγάλα χαρτοφυλάκια, τραπεζικά, χρηματιστηριακά και άλλα, πρέπει να έχουν και λίγο ψυχούλα μέσα, ρε παιδάκι μου, για τον απλό τον κόσμο, ε. Να πούνε, εντάξει, ας μην βγάλω 40% κερδοφορία φέτος, ρε παιδάκι μου, ας βγάλω 28%. Ας μην ανεβάσω 35 εκατομμύρια τα τραπεζικά μου αποθέματα, ας τα ανεβάσω 25%. Είναι δύσκολο όλη αυτή η νοοτροπία να χτιστεί, να οικοδομηθεί και να διαρκέσει σε αυτόν τον τόπο. Γιατί τι άνθρωπο, δεν είμαστε Κορέα. Στην Κορέα ξέρετε τι είχε γίνει κάποτε. Κάποτε και η Κορέα είχε μπει στο Δουνουτού. Και βγήκε τότε η κυβέρνηση και είπε: παιδιά, μπαίνουμε στο Δουνουτού, μπαίνουμε σε μνημόνιο. Αν θέλετε να βγούμε λίγο γρηγορότερα, βοηθήστε όσοι έχετε χρυσό, κοσμήματα, ιστορίες, τη Μαλφή, κοιμήλια. Φέρτε τα να τα λιώσουμε, να τα κάνουμε χρυσό, να ξεχρεώσουμε μια ώρα αρχίτερα. Και παιδιά, είχαν γίνει ουρές. Ουρές από τους καραέχοντες μέχρι τους στερούμεθα. Μαζεύτηκε χρυσός με τη σέσουλα. Και μέσα σε λίγα χρόνια η Κορέα είχε ξεμπερδέψει και με Δουνουτού και με μνημόνια και με τα πάντα. Αλλά εκεί ο κόσμος είχε εμπιστοσύνη. Είχε εμπιστοσύνη ότι θα πάει να αφήσει το χρυσό του, το κόσμημά του, το κοιμήλιο της γιαγιάς. Και δεν θα βρεθεί το λαμόγιο που θα τα λιώσει και θα τα βγάλει στο εξωτερικό για δικά του, για να τα αφήσει κοιμήλιο στα δικά του παιδιά.
1: Ωραία αυτό.
0: Εδώ οι τσεπάτη τα έχουν όλα ίσωμα. Και κάπως έτσι φτάνω και στο καμάρι των ημερών για τη Θεσσαλονίκη, αυτή την ιστορία με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου που θα γίνει εκεί. Εξαιρετικός ο Αντώνης Ρέμος, σαν τραγουδιστής, σαν καλλιτέχνης, κανείς δεν έχει να πει τίποτα. Και σαν Ηρακλειδέας φαντάζομαι. Αν και κάποιοι μπορεί να γκρινιάζουν. Αλλά ρε φίλε, ρε παιδιά, στήθηκε μια ολόκληρη εξέδρα. Τον κουκούλωσε τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Τα είπε νωρίτερα εκεί με Ελλήνικα Παναγιωτήτου και τα είπε πάρα πολύ καλά. Μαζί με τον Θανάση τον Αποστολίδη, νάτος. Λοιπόν, τα είπανε πάρα πολύ καλά. Εγώ θα μείνω στο εξής. Ότι πέραν το ότι στήθηκε η εξέδρα όπως στήθηκε από την εταιρεία παραγωγής και με τις πλάτες ή αν θέλετε με τις ευλογίες ενός αντιδημάρχου, γιατί δεν μπορεί να τα βλέπει κιόλα ο δήμαρχος, του αντιδημάρχου του Βασίλη του Γάκη, που τελικά νομίζω περνάνε και από τα χέρια του οι άδειες για τέτοιες εκδηλώσεις δημόσιες στο δημόσιο χώρο της Θεσσαλονίκης. Και βγαίνει λοιπόν η εταιρεία και λέει: θα αναδείξουμε, λέει, το άγαλμα, λέει, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το κάναμε έτσι για να αναδείξουμε το άγαλμα. 2.300 χρόνια ο Μεγάλος Αλέξανδρος περίμενε τη συναυλία του Ρέμου για να αναδειχθεί ανά τον κόσμο στα πέρατα της Οικουμένης. Καταλάβατε. Και δεν με πειράζει ούτε αυτό, αν θέλετε. Δεν με πειράζει ότι είναι ένα μπραντ. Εντάξει, είμαστε μια χώρα με πολλά μπραντς αρχαιοπρεπή. Μέγας Αλέξανδρος, Λευκός Πύργος, τα κάστρα, τα βυζαντινές εκκλησίες, χώροι αρχαιολογικοί, τα στάγυρα, ο Αριστοτέλης. Έχουμε τις Παναγιά στα ματάκια, μ' αρχίσω να τα παριθμώ. Και έχουμε... Όλα αυτά είναι brands για την Ελλάδα. Και καλώς να τα αξιοποιήσουμε τα brands. Να έρθει χρήμα στην Ελλάδα για τον κόσμο τα brands. Αυτό που με ενοχλεί είναι μια πτυχή έδωσε η Μελίνα νωρίτερα για τις παμακεδονικές οργανώσεις που θέλανε το χώρο και δεν τους το δίνανε αλλά το δώσανε για τη συναυλία του Ρέμου. Αλλά είναι αυτό ότι είναι η λογική πίσω από αυτό το γεγονός ότι παιδιά το brand είναι για να βγάζουν λεφτά οι τσεπάτοι αυτοί που ήδη έχουν. Γιατί άμα πάει ο Φουκαράς, άμα πάω εγώ στήσω να πάω κουλούρια μπροστά στο γάλπα του Μεγάλου Αλέξανδρου, του Μεγάλου Αλέξανδρου μπροστά να πάω να στήσω ένα πάγκο και να πουλάω κουλούρια και να λέω εδώ πάρε αυτό είναι το καλό κουλούρι που τρώγε ο Αλέξανδρος και σάρωσε τους Πέρσες. Για να αξιοποιήσω και εγώ το brand του Μεγάλου Αλεξάνδρου, παιδάκι μου, πουλώντας κουλούρια. Θα με μπουζουριάσουνε στο τέταρτο. Κάνει και θα μου δώσει άδεια να το κάνω. Και θα με μαζέψουν στο τέταρτο. Αλλά άμα είναι κάποιος που έχει να διαθέσει 50, 100, 200 χιλιάρια για να χτίσει μια ξέδρα, προκειμένου να βγάλει άλλα 200 από πάνω 300, αντιλαμβάνεστε ότι όλα τα μπραντ είναι στα πόδια του. Αυτό με ενοχλεί. Και από την άλλη έχεις τα πολιτικά μπραντς. Τελικά οι εκλογές που έρχονται θα παίξουν ανάμεσα σε τρία μπραντς. Δύο και μισό για την ακριβία. Μητσοτάκης, Σαμαράς και ο Λίγη από Τσίπρα, έτσι, γαρνιτούρα. Οι άλλοι θα μου πείτε τι είναι. Είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα, εδώ το περιμένουμε, είμαστε εδώ Θεσσαλονίκη, περιφέρεται. Αυτά είναι τα συνοδευτικά. Και μας τον έχουν πλασάρει τον Τσίπρα ως γαρνιτούρα, γιατί θέλανε να μας τον δώσουν ως κύριο πιάτο, ας πούμε, κόντρα στο Μητσοτάκη, αλλά αποδεικνύεται τελικά ότι αυτό που πραγματικά ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία και τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη δηλαδή, είναι ο Αντώνης Σαμαράς και το τι θα κάνει ο Σαμαράς. Και είναι τόσο αντιφατικός ο τρόπος που τον προσεγγίζουν και του την πέφτουν και τον κριτικάρουν και του επιτίθενται, που τελικά τον ενισχύουν ακόμα περισσότερο. Περιμένω κι εγώ βέβαια να ακούσω το κόμμα Σαμαρά να το ανακοινώσει, να δω τι θα πει, να δω πόσο έτοιμες προτάσεις έχει, που έχει κάνει αρκετές δημόσιες προτάσεις, αλλά κάπου να τις δούμε και μετρήσιμες, τουλάχιστον στο κομμάτι της οικονομίας, γιατί για τα εθνικά ξέρουμε. Για να μπει και ο Άντων Σαμαράς στη βάσανο της κριτικής. Αλλά ρε φίλε, όταν έχει μια συγκεκριμένη επιχειρηματολογία, όταν είσαι, σου την πέφτει, σε επιτίθεται, σου κάνει κριτική και η δικιά σου η αντίδραση είναι τόσο αντιφατική, διφορούμενη, βγαίνεις απάνω, λες, α, καλός πρωθυπουργός, να προσέξει την στεροφημία του, ή έχει τεχνογνωσία, λέει, να κάνει κακό στην παράταξή του, και από κάτω είναι όλοι οι άλλοι, τα τρόλς, ο κατημάς του διαδικτύου, ας πούμε, που είναι από το πρωί προδότη, έτσι αλλιώς, επί των λεγόμενων και επί της κριτικής, τίποτα, μηδέν, καμία συζήτηση. Και καμιά φορά άλλα λένε, άλλα καταλαβαίνουν ότι λένε, άλλα νομίζουν ότι λένε και αλλού καταλήγουν. Παράδειγμα, άκουγα σήμερα το πρωί τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Γιώργο Φλωρίδη, στην ΕΡΤ. Καταρχήν, η λογική την οποία προσπαθεί να προσετεριστεί και να περάσει ο Γιώργος Φλωρίδης, ότι εντάξει μωρέ, ακόμα δεν έχει κάνει κόμμα και θα δούμε αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς και τι ασχολούμαστε με τον Σαμαρά, όταν επί 10 λεπτά είστε εκεί και ασχολείστε με τον Σαμαρά, αυτό από μόνο του είναι γελίο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, βγαίνει και λέει ο Φλωρίδης ότι λέει ο Σαμαράς δεν έχει κανένα πρόσωπο, καμία δυνατότητα να κάνει κριτική στην κυβέρνηση, ότι έχει μια ομάδα από τελειωμένους, ότι αποτελεί παρελθόν. Παιδιά, τσιτώνετε τον κόσμο έτσι χωρίς λόγο. Και ειδικά όταν βγαίνει ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ,

στήριζε τον Παπανδρέου και το Πασόκ με τα μπούνια, ε? Και ξεσκίζανε τη Νέα Δημοκρατία όπου τη βρίσκανε. Που τη βρίζανε πατόκορφα. Και όλους όσους ηγήθηκαν ή προηγήθηκαν της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι πρετεντέριδες, κάτι παπαγελάδες, κάτι καψίδες. Όλοι αυτοί που κατακεράβρωναν τη Νέα Δημοκρατία και υποστήριζαν αναφενδόν το Πασόκ. Ε? Κύκλος Ψυχάρη, συγκρότημα Λαμπράκη, το Χρήστο Λαμπράκη του αείμνηστου, το δημοσιογραφικό, ε? Που τώρα έχει αλλάξει χέρια. Αυτοί όλοι λοιπόν σήμερα είναι οι μητσοτακοφύλακες, όλοι. Δηλαδή εγώ τότε που ήμουν στον ελεύθερο τύπο χρόνια και ασκούσα κριτική για παράδειγμα στο Πασόκ, απέναντί μου, να παίζω δημοσιογραφικά εντός εισαγωγικών ξύλο που λέμε, είχα τους ίδιους που έχω σήμερα που ασκώ έλεγχο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τους ίδιους.

0: Επαναλαμβάνω, το Viber του Theta FM 6977 20 10 70. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Αν θέλετε τηλεφωνάκι και είστε και τολμηροί και θέλετε να βγείτε και αέρα, πολύ ευχαρίστω, 23 17 002 730, 23 17 002 730. www.thetanews.gr για περισσότερες ειδήσεις. Φυσικά τα λέμε και κάθε Σάββατο μέσα από την εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Ακούτε Ευαγγέλη Μωυσή, μετά Χριστό Προφήτη, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μετά από μια μουσική ανάσα. Θα συνεχίσουμε λίγο με τα σαμαρικά. Θα ακούσετε, έχουμε ενδιαφέρουσα συνδευξούλα μετά με τον Νίκο Καραγιανακίδη, τον δικηγόρο. Λεπτομέρειες σε λίγο. Πάμε μουσική ανάσα.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτης. Και όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον γνωστό δικηγόρο της Θεσσαλονίκης, τον Νίκο Καραγιανακίδη, παλαιοπολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος παραιτήθηκε με ηχηρότατο τρόπο όταν διεγράφει ο Αντώνης Σαμαράς και είναι δεδηλωμένος έκτοτε και προσφάτως υποστηρικτής των ενεργειών και πρωτοβουλειών του πρώην Πρωθυπουργού. Νίκο Καραγιανακίδη, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, εντάξει, η διαγραφή του κυρίου Σαμαρά ήταν το κερασάκι στην τούρτα σε μια συνεχόμενη διαφωνία που είχαμε, τις πολιτικές που ασκούσε η κυβέρνηση, που νομίζω ότι όταν το διέγραψε ότι προφανώς δεν θέλει κανέναν που έχει όμοια αντίληψη στην πολιτική. Διότι ήταν, δεν το διαγράφεις επειδή μίλησε για κάποιο στέλεχος που είναι επισκέπτης στη Νέα Δημοκρατία, ούτε κανένικος, γιατί ο κύριος Γεραπετρίδης δεν ήταν από τη Νέα Δημοκρατία, παιδί του Σιμίτη και του Πασόκ είναι. Δεν διαγράφεις έναν πρώην πρωθυπουργό και ιστορικό στέλεχος επειδή μπορεί να μίλησε ειρωνικά, αν πούμε ότι είναι ειρωνικά, διότι ο κύριος Γεραπετρίδης αυτό ειρωνεύτηκε τον εαυτό του όταν λέει ότι ακόμη κι αν με πούνε μειοδότη, εγώ θα αγωνίζομαι για τα ίδια νερά.
0: Μεταξύ μας εδώ έχουμε φτάσει αυτά που πρέπει να είναι. Αυτά φτάσαμε να είναι περσινά ξινά στα φύλλα, με όσο νερό έχει πέσει στο αυλάκι και με αυτά που ακούγονται το τελευταίο διάστημα. Αυτά μοιάζουν περσινά ξινά στα φύλλα. Εδώ τώρα λέγονται πιο βαριές κουβέντες και από τη μια και από την άλλη πλευρά.
1: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι διαγράφεις αυτήν την πολιτική, γι' αυτό το διάγραψες. Άρα δεν μπορούμε να είμαστε μαζί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς κάτω έχει.
1: Όσοι το καταλαβαίνουν και έχουν πολιτική αντίληψη, φύγανε.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς, μαθαίνουμε κάτω εκεί στην Αθήνα, στη Σόλωνο, στο κέντρο, ετοιμάζεται τα γραφεία του κόμματος. Εδώ πού θα στηθεί το κόμμα, ξέρουμε.
1: Εδώ δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο ακόμη. Δεν
0: υπάρχει, δεν ανακοινώνεται. Ή δεν διαρρέει. Δεν μπορεί να μην ψάχνει κανένας.
1: Δεν διαρρέεται ακόμη, ούτε υπάρχει κάτι τέτοιο προς το παρόν, έτσι κι αλλιώς οι εκλογές πάνε για Απρίλιο-Μάιο. Mm-hmm. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι εξουσιομανής, μπορεί όσο παραμένει να κάνει κακό στη χώρα, αλλά θα παραμείνει μέχρι τελευταία μέρα που το επιτρέπει η εξουσία. Και γενικότερα η οικογένειά του έχει μια εξουσιομανία.
0: Ναι. Εγώ άκουσα τον κύριο Φλωρίδη σήμερα, το έλεγα νωρίτερα, αλλά αυτό κράτησα να το πω τώρα. Άκουγα τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ, να λέει ότι αν λέει δεν βγει ο Μητσοτάκης και έχουμε ακυβερνησία, θα μας κάνουν ντου οι Τούρκοι την άλλη μέρα. Το είπε αυτό στον αέρα.
1: Μια αστεία και επικίνδυνη δήλωση. Καταρχάς, για να σου κάνουν ντου οι Τούρκοι, σημαίνει ότι η χώρα είναι ξεβράκωτη. Εντάξει, τη θεωρούν οι Τούρκοι ξεβράκωτοι.
0: Που δεν είναι αυτό, οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Δεν είμαι αυτό.
1: Δηλαδή,
0: ξεβράκωτοι.
1: Ο αεροπόρος θα πετάξει μόνο με το Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Τι αστείες δηλώσεις είναι αυτές. Ναι. Πού βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και μιλάνε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας και του ελληνικού λαού με τέτοιες αστείες δηλώσεις. Είναι δυνατόν, δηλαδή δεν θα πατήσει το κουμπί για το αντιεροπορικό σύστημα ο υπεύθυνος επειδή δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Θα γίνει επιστράτευση και θα πάμε περασπιστούμε την πατρίδα επειδή δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Πρώτα τι είμαστε, δολοπάρικοι του Μητσοτάκη και μετά Έλληνες. Τι αστεία πράγματα είναι αυτά. Δηλαδή έχουμε χάσει κάθε στοιχείο σοβαρότητας. Οι άνθρωποι είναι σε πανικό επειδή πέφτουν από την εξουσία και πέφτουν με τεράστιο θόρυβο. Και κάτω, ξέρετε, η κοινωνία τους περιμένει όχι με θυμό, με μίσος. Και το βλέπουν και δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν.
0: Νίκο Καραγιανακίδη, επειδή και το μίσος είναι βαριά κουβέντα. Μίσος, το μίσος, εγώ το ακούω λίγο βαρύ. Μίσος γιατί, ας πούμε. Απογοήτευση να το πω, ναι. Να το πω οργή, οργή, ναι. Το μίσος, ναι.
1: Όταν έρχεσαι το 70% των Ελλήνων με το ζόρι βγάζει πέρα το μήνα, το 30% είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Ο ελληνικός λαός σε επίπεδο μέσου όρου του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από 3 μνημόνια και 3 πτωχεύσεις είναι στο 62-63% του μέσου όρου της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Και το τελευταία 3 έτη οι Βούλγαροι από το 55 που ήτανε, μας έχουν φτάσει και μας ξεπερνάνε, δεν νομίζω ότι είναι χαρούμενος ή απλώς έχει ένα θυμό.
0: Ναι, από την άλλη όμως
1: μέσα στην κοινωνία που περπατάω, αυτό εισπράττω.
0: Από την άλλη όμως, θα κάνω εγώ το συνήθω του διαβόλου τώρα, ευλόγως βγαίνει ο Γεωργιάδης και άλλοι που βγαίνουν και το λένε, ας πούμε, από την Νέα Δημοκρατία, ότι εμάς το 30% που είναι κόντρα σε αυτό το 70% που μόλις περιέγραψες, μας στάνει για να είμαστε πρώτοι στο χωριό, ας πούμε, πρώτο κόμμα και να είμαστε εμείς που θα πλησιάζουμε στην αυτοδυναμία.
1: Τις πραγματικές δημοσκοπήσεις, αν μιλήσατε με τους δημοσκόπους, στην εκτίμηση ψήφου, όχι στην πρόθεση,
0: ναι,
1: η Νέα Δημοκρατία είναι μεταξύ 24 με 26 στην καλύτερη, στην πιο φουσκωμένη εκτίμηση ψήφου, χωρίς να υπολογίζεται το κόμμα Σαμαρά. Εντάξει. Όταν είσαι επί 7 χρόνια πλέον 8 πρωθυπουργός χωρίς αντιπολίτευση, διότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα μας, και σου έχει δώσει η Ευρώπη να διαχειριστείς 100 δισεκατομμύρια ευρώ, η ανάπτυξη που έχεις φέρει είναι το 75% των Ελλήνων να έχει καταθέσεις κάτω από 1000 ευρώ, ένα άλλο 15% να έχει ποσοστό, να έχει ποσό καταθέσεων από 1000 έως 5000 ευρώ, ένα άλλο 12% να έχει 5 έως 50.000, που και οι 50.000 δεν θεωρούνται σοβαρό ποσό κατάθεσης.
0: Ναι.
1: Ένα σπίτι να θέλει να αγοράσει το παιδί σου για να κάνει τη ζωή του θέλει 250-300 χιλιάρικα.
0: Θα μιλήσουμε αργότερα για τα σπίτια. Έχουμε τον ειδικό για να μας πει για τα σπίτια.
1: Ναι, ναι. Στην περιφέρεια, ούτε καν στο κέντρο της πόλης, ούτε σε κάποια καλή περιοχή. Δεν μπορεί ο κόσμος αυτός να είναι ευχαριστημένος. Δηλαδή, πού πήγαν αυτά τα 100 δισεκατομμύρια. Και ας δούμε τι ανάπτυξη δημιούργησαν αυτά τα 100 δισεκατομμύρια.
0: Εγώ να ρωτήσω το εξής.
1: Τώρα που τελειώνουν τα 100 δισεκατομμύρια, η ίδια η κυβέρνηση λέει και προβλέπει ανάπτυξη για το 2027 1,5% και για το 2028 1,2. Συγγνώμη, αλλά όταν ήμασταν στο μνημόνιο και είχαμε πτωχεύσει επί Αντώνη Σαμαρά, χωρίς να παίρνουμε κανένα δισεκατομμύριο ευρώ από την Ευρώπη, είχαμε ανάπτυξη 1% χωρίς να έχουν πέσει αυτά τα κονδύλια. Είναι αυτό που διαχειρίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Και επίσης, να έρθουμε και στα μέτρα της έκθεσης, οι 35 εισηγμένες εταιρείες έχουν δημοσιονομικό κέρδος γύρω στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Οι τράπεζες μόνο μοίρασαν μέρισμα για φέτος από αφορολόγητα κέρδη που είχαν με τον αναβαλλόμενο φόρο 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης να πει στη φτωχοποιημένη Ελλάδα που ο ίδιος έχει συμβάλει στη φτωχοποίησή της ότι ξέρετε τι, θα πάρετε παροχές 2,5 δις που δεν είναι 2,5 και θα τις πάρετε σε
0: αυτή που μόλις περι... Τώρα συγγνώμη εγώ να κάνω την πονηρή ερώτηση. Αυτή που μόλις περιέγραψες επί Σαμαράδος ορίζονταν όταν κυβερνούσε ο Σαμαράς. Αυτή η 35 που είπες και η τράπεζα.
1: Η αγοραστική, ναι, η αγοραστική δύναμη του Έλληνα. Και ο κατώτατος μισθός είχε μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη κατά 30% από ό,τι έχει τώρα.
0: Ναι, λέω για αυτούς τους λίγους.
1: Και επί Σαμαρά, επειδή αυτοί οι άριστοι μας λένε ότι η μείωση του ΦΠΑ και των έμεσων φόρων δεν θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα στην οικονομία και μας λέγανε για το παράδειγμα της Ισπανίας. Ναι, στην Ισπανία για το πρώτο εξάμηνο δεν
0: έφερε. Ναι, είχε μειώσει το ΦΠΑ στην εστίαση.
1: Ναι, αλλά πλέον έχει επιφέρει τεράστια αποτελέσματα.
0: Εγώ θα επιμείνω, αυτοί οι λίγοι, 35 εισηγμένες και οι τράπεζες επί Σαμαρά ζορίστηκαν περισσότερο από ό,τι τους ζορίζει τώρα ο Μητσοτάκης, ας πούμε, που τους πάει πρίμα. Γιατί εντάξει, εδώ που τα λέμε, τους πάει πρίμα.
1: Εννοείται, είχαν ζοριστεί. Οι τράπεζες, σας θυμίζω τότε, ότι είχαν ανακεφαλαιοποιηθεί, δεν είχαν κέρδη, οι μετοχοί τους είχαν παρατήσει τις τράπεζες και ο ελληνικός λαός τις διάσωσε. Μας κόστησε η διάσωσή τους γύρω στα 60 δισεκατομμύρια για να έρθει μετά ένας πολιτικός φωστήρας, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος τους ξεπούλησε για 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Ναι. Και αυτή η πράξη του είναι η μεγαλύτερη μεταφορά στην ιστορία της ανθρωπότητας.
0: Το PSI έχει αφήσει κάποια... είναι αρκετά αμφιλεγόμενη ιστορία, ας πούμε.
1: Το PSI ήταν ευεργετικό για τη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Ευεργετικό. Καμία τώρα... άλλη χώρα στον πλανήτη δεν έχει πετύχει κούρεμα χρέους. Καμία.
0: Να ρωτήσω.
1: Και χωρίς να δώσει, προσέξτε, κούρεμα χρέους και χωρίς να αγγιηθεί η δημόσια περιουσία, ούτε υπερταμεία έδωσε.
0: Σωστό αυτό.
1: Η δημόσια περιουσία, ούτε στα ξένα φαντς. Και ήρθε ο αριστερός ο Τσίπρας
0: και φώναξε τα φαντς.
1: Και από πίσω και τα δάνεια. Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος για τη μεταφορά πλούτου μιλάμε το 2015 τον
0: 99, για 99 χρόνια ευρώ, τη δημόσια περιουσία στο υπερταμείο.
1: Με 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, μόνο στις τράπεζες θα σταθώ, με 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που απέκτησαν τις μετοχές των τραπεζών, τα ξένα funds, απέκτησαν ενεργητικό από αυτές τις τράπεζες 200 δισεκατομμύρια ευρώ σε πράσινα δάνεια, 150 δισεκατομμύρια σε κόκκινα που τώρα βλέπετε τη σπέκουλα γίνεται και την πληστηριασμή. Επίσης απέκτησαν 100 δισεκατομμύρια ευρώ ενεργητικό που ήταν τα ομόλογα τα ελληνικού.
0: Αυτά επί Τσίπρα.
1: Και τώρα, ακίνητα, ναι.
0: Και τώρα επί Μητσοτάκη το φταφάνς θα ακολουθούν να μαζεύουν.
1: Και κάναν απικίες.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής.
1: Στην Αφρική, η Βρετανική, ναι.
0: Νίκο Καραγιανακίδη, μας ακούει.
1: Είχαμε τέτοια μεταφορά πλούτου.
0: Πρόσεξε με, μας ακούει ένας κόσμος. Υπάρχει πολλής κόσμος που ακούει εκεί έξω που είναι παλιοί νεοδημοκράτες ή είναι νεοδημοκράτες. Είναι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, βρίσκονται στον χώρο της κεντροδεξιάς ή αν θέλεις ακόμα και Πασόκ, οι πρώην Σημειτικοί που έχουν δει το φως το αληθινό με τον Μητσοτάκη, έχουν λατρέψει τον Μητσοτάκη και έχουν έρθει στο χώρο, στο δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ όλους αυτούς θα τους βάλω τώρα σε ένα τσουβάλι μεγάλο της κεντροδεξιάς πολυκατοικίας λεγόμενης και θα ρωτήσω το εξής. Το πρόβλημα για τον Σαμαρά και για όσους και για εσάς που ακολουθείτε, είστε έτοιμοι να ακολουθήσετε από ό,τι καταλαβαίνω τον Αντώνη Σαμαρά σε ό,τι εγχείρημα ανακοινώσει. Το πρόβλημα είναι η Νέα Δημοκρατία ή είναι ο Μητσοτάκης? Και για να το συνεχίσω και να το ολοκληρώσω το ερώτημα, αν εκλείψει ο Μητσοτάκης, μπορεί να δούμε όλο αυτό το πλήθος των νεοδημοκρατών των δυσαρεστημένων που ακολουθούν, τείνουν να ακολουθήσουν τώρα τον Σαμαρά και τον κορμό της Νέας Δημοκρατίας που φαντάζομαι ότι θα εξυγιανθεί εντός εισαγωγικών, να το πω από τον Μητσοτάκη, να συνενώνεται ξανά στο μέλλον? Αυτό είναι μια τέτοια προοπτική? Δηλαδή αυτός που θα ψηφίσει τώρα Σαμαρά, αν κάνει κόμμα, ουσιαστικά ψηφίζει μια Νέα Δημοκρατία πιο γνήσια που θα ενωθεί με την υπόλοιπη μετά και θα ξαναγίνει το παλιό, το εργοστασιακό νεοδημοκρατικό κορμί?
1: Καταρχάς, η Νέα Δημοκρατία και οι αξίες της και η ιδεολογία της δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό που πρεσβεύει αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Μητσοτακισμός, έτσι όπως τον εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι σε πλήρη σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία και με τις αξίες της. Αυτό διαφάνηκε σε πρώτη φάση στις ευρωεκλογές του 2024, όπου οι συντηρητικοί δεξιοί προφανώς πλήρως αναχωρημένοι με τον νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, πλήρως αναχωρημένοι με το ξεπούλημα της Μακεδονίας και τις δηλώσεις ότι χαιρετίζουμε και εφαρμόζουμε και τους αποκαλούμε Βόρεια Μακεδονία, ενώ αυτοί έχουν παραβιάσει και βιάσει, θα έλεγα, αυτή τη συμφωνία επανειλημμένα. Σίγουρα το παραδοσιακό, το πατριωτικό και το συντηρητικό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας άρχισε να απομακρύνεται. Ναι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι έχει απομακρυνθεί πλήρως και γύρω από τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένα 5% το οποίο είναι ένα ποσοστό που όποιο κόμμα είναι στην εξουσία πάει και το πλευρίζει, προκειμένου να έχει μια καριέρα στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ως στέλεχος. Δηλαδή άτομα που έχουν συμφέρον και αυτοπροσδιορίζονται ως δίθεν κεντρώοι, που ο ίδιος ο κύριος Κατλαμάνης είπε ότι το κέντρο είναι επάγγελμα στη χώρα μας. Υπάρχει ένα 10% νεοδημοκρατών αγνών, οι οποίοι δεν τους νοιάζει ποιος θα είναι, αρκεί να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν τόσο σχετικό πολιτικό κριτήριο, ενώ αυτοί οι οποίοι δεν το βλέπουν τόσο συναισθηματικά και βλέπουν λογικά και με πραγματικό πόνο ότι το κόμμα αυτή τη στιγμή καταστρέφεται και μπαίνει σε τεράστιες περιπέτειες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μπορεί να μην ξεπεράσει και το 20% η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Και ξέρετε, σε εθνικές εκλογές με τέτοια κοινωνία και με τέτοια ρευστότητα που υπάρχει, δύσκολα μπορείς να επανέλθεις μετά. Δηλαδή κινδυνεύει η Νέα Δημοκρατία να μπει σε περιπέτειες που μπήκε το ΠΑΣΟΚ από το 2010 και μετά, χωρίς να έχει αντιμετωπίσει μνημόνια και έχοντας πάρει 100 δισεκατομμύρια στα χέρια της να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό είναι απίστευτο. Αυτό δείχνει την πλήρη ανικανότητα του Πρωθυπουργού, την πλήρη διάστασή του με την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας και τις αξίες, γιατί δεν νομίζω ότι αν άλλος πρωθυπουργός που θα προερχόταν από την Νέα Δημοκρατία και θα ασκούσε μια πραγματικά σοβαρή αναπτυξιακή πολιτική με όλα αυτά τα πλεονεκτήματα θα συζητούσαμε αν είναι πάνω από 20% ή κάτω από 20%.
0: Ναι.
1: Και αν θα δείτε στις συγκεντρώσεις πλέον των πολιτικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, πηγαίνουν οι ίδιοι Μαϊντανοί.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι πηγαίνουν σε όλους τους βουλευτές και τους πολιτευτές, τους χτυπάνε όλους στην πλάτη και στα ίδια πρόσωπα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βλέπεις κόσμο μέσα,
0: ναι,
1: από την
0: πάντως,
1: κοινωνία.
0: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, η προοπτική είναι γιατί φαντάζομαι ότι αν πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία, έστω και με τα ποσοστά που αναφέρεις.
1: Πολύ σωστά. Ένα φίλος μου λέει πρέπει να σταματήσουμε να λέμε ότι είμαστε συντηρητικοί δεξιοί. Είμαστε εμείς, είμαστε οι προοδευτικοί. Δεν είμαστε συντηρητικοί.
0: Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα που μου ανοίγεις τώρα.
1: Όλες
0: το τι είναι. Τι
1: εστί
0: προοδευτικός και τι εστί συντηρητικός αυτή τη χώρα.
1: Όλες οι μεγάλες γεωπολιτικές αποφάσεις της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας πάρθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία. Όλες οι μεγάλες τομές πήγαν από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν, δηλαδή, ναι, μεν είμαστε συντηρητικό κόμμα, ας πούμε, ο συντηρητισμός βέβαια δεν είναι και κάτι αρνητικό, αλλά και όλες οι μεγάλες τις τομές τις έχουμε καταφέρει εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τις έχει καταφέρει κάποιο άλλο κόμμα. Και αυτή τη στιγμή ο κόσμος βλέπει να τον κυβερνάνε άνθρωποι οι οποίοι δεν ψηφίστηκαν από την κοινωνία, δεν προέρχονται από την ιδεολογική πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, και όχι μόνο να τον κυβερνάνε, να του κουνάνε το χέρι και να διαγράφουν και πρώην πρωθυπουργούς.
0: Νίκο Καραγιαννακίδη.
1: Και να έχουν και αφιλία και να έχουν και μια απίστευτη αφιλία και σε διαχείριση κονδυλίων.
0: Θα έχουμε χρόνο να τα ξαναπούμε όλα αυτά στο επόμενο
1: και
0: διάστημα.
1: Να τους παρουσιάζουν ως εξωκοινοβουλευτικούς.
0: Κίνσορες.
1: Κίνσορες οι οποίοι, αν τους δείτε και τους διαβάσετε, είναι αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Νίκο Καραγιαννακίδη, σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα και εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε και θα ξαναπούμε και μαζί. Καλή σου ημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Νίκος ο Καραγιαννακίδης, ο γνωστός δικηγόρος Θεσσαλονίκης, ο οποίος θεωρείται από πρωτοπαλίκαρα, δεν μου αρέσει πολύ ο όρος, από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές του Αντώνη Σαμαρά στην Θεσσαλονίκη και στο στενό πυρήνα των συνομιλητών του εδώ από Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Βλέπω το μήνυμα που έστειλε ο Μάνος εδώ πριν λίγο και ρωτάει, λέει καλημέρα, καλή εκπομπή, ευχαριστούμε Μάνο. Θέλω, λέει, να απευθύνω ένα ερώτημα, μάλλον προς το Δήμο Θεσσαλονίκης, φαντάζομαι προς όποιον άλλον μπορεί να εκφέρει άποψη, ως πότε θα παραμένουν τα σύμβολα, η ονομασία και οι σημαίες της Χρυσής Αυγής στον ιστό του στο κτίριο δίπλα από τα δικαστήρια της πόλης. Και μου στείλε εδώ και κάποιες πολύ ωραίες φωτογραφίες. Αν είναι τραβηγμένες, εγώ θα περάσω σήμερα από εκεί να δω αν είναι όντως τραβηγμένες σήμερα αυτές. Μάνο, αν είναι όντως, αν είναι ιδιωτικό το κτίριο και δεν έχει κανένας πρόσβαση, αλλά σίγουρα αυτό που βλέπω εκεί είναι, βλέπω Χρυσή Αυγή, βλέπω τα ίδια σύμβολα, βλέπω τη σημαία να κυματίζει στη φωτογραφία που μου στείλες. Δεν ξέρω ποιοι έχουν ευθύνη, θα το κοιτάξουμε.

Και επειδή με την ευκαιρία που αναφερθήκαμε στα περί Χρυσής Αυγής, πολύς χαμός ρε παιδιά για την επίδοση του ΑΝΤΕΕΦ στη Γερμανία. Του ΑΕΦΔΕ και λέω ΑΝΤΕΕΦ. Του ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία λοιπόν. Στη Σαξονία, όχι σε όλη τη Γερμανία. Σαξονία, Anhalt. Και αυτό που είδα χθες και παίζει σήμερα και παντού ας πούμε, είναι ότι βγήκε ένα μεγάλο μέρος της γερμανικής κοινωνίας και έκανε διαδηλώσεις για να διαμαρτυρηθεί, λέει, γιατί νίκησε, βγήκε πρώτο κόμμα στη Σαξονία το AfD, που είναι ακροδεξιοί, που είναι δίξιδες, πήξιδες και δεν συμμαζεύεται. Εγώ θα βάλω στη δημόσια συζήτηση μια άλλη προσέγγιση. Όχι ότι συμπαθώ, ούτε προς Θεού. Εγώ δεν είμαι, ξέρετε, περί της θεωρίας των δύο άκρων ή κατά της θεωρίας των δύο άκρων. Υπήρξε ναζισμός, υπήρξε κομμουνισμός. Αυτά είναι η εμπειρία των δύο άκρων. Η Ευρώπη έχει την εμπειρία των δύο άκρων. Δεν χρειάζεται θεωρίες των δύο άκρων, δεν διαμαρτύρονται κάποιοι για τη θεωρία των δύο άκρων. Το λέω χρόνια. Υπάρχει η εμπειρία των δύο άκρων και έχει καταγεγραμμένα εγκλήματα και το ένα άκρο και το άλλο. Αλλά προσέξτε τώρα, βγαίνει ο άλλος και κάνει διαδήλωση στη Γερμανία ή εδώ ή οπουδήποτε αλλού. Διαμαρτύρονται γιατί? Διαμαρτύρονται κατά της δημοκρατικής έκφρασης ενός άλλου τμήματος κοινωνίας που έκανε δημοκρατικά μια επιλογή. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Συμφωνώ. Αλλά βγαίνεις και καταγγέλεις τη δημοκρατική επιλογή που έκανε κάποιος. Προσέξτε τώρα. Το γεγονός ότι ακροδεξιές και ενδεχομένως φασίζουσες θεωρίες βρίσκουν θέση έκφρασης μέσα από το σύστημα λειτουργίας της δημοκρατίας δεν είναι παρά η μίμηση του μοντέλου που ακολούθησαν οι κομμουνιστικοί μηχανισμοί της Ευρώπης εδώ και κάτι δεκαετίες για να βρουν με τις δικές τους φασίζουσες θεωρίες τη δική τους στέγη μέσα στο ίδιο σύστημα λειτουργίας δημοκρατίας. Ναι! Και ξαναλέω, δεν υποστηρίζω θεωρία των δύο άκρων, υποστηρίζω την εμπειρία των δύο άκρων. Και τη βίωσε την εμπειρία των δύο άκρων και την πλήρωσε ιδιαίτερα η Δύση που έχει αρχίσει να ξεχνά αυτή την εμπειρία και από το ένα άκρο και από το άλλο. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι οι κοινωνίες ξεχνούν τις εμπειρίες. Και βέβαια η ιστορία, όταν επαναλαμβάνεται, επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα. Ποιος το είχε πει αυτό? Ο Καρλ Μάρξ, φυσικά, έτσι. Μαρξιστικό είναι αυτό το τσιτάτο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται είτε σαν τραγωδία είτε σαν φάρσα. Αυτό το είχε γράψει ο Μάρξ στο έργο του «Η 18η Πριμέρ του Λουδοβίκου του Βοναπάρτη». Και το αναφέρω αυτό, το 1852 το είχε γράψει αυτό ο Μάρξ. Είχε γράψει αυτή τη φράση λοιπόν σε αυτό το έργο, στην 18η Πριμέρ του Λουδοβίκου του Βοναπάρτη, προσπαθώντας να εξηγήσει πως οι πολιτικοί και οι επαναστάτες και οι επαναστάσεις μοιάζουν να ξανασυμβαίνουν, αλλά χωρίς ουσιαστικά να έχουν το μεγαλείο της πρώτης φοράς. Χάνουν το μεγαλείο τους. Ξανασυμβαίνουν οι επαναστάσεις, αλλά πάντα πιο ξεφούσκωτες, χωρίς το μεγαλείο της πρώτης φοράς. Και αναφέρει ως πρώτη φορά την τραγωδία και αναφέρει το μεγάλο ιστορικό γεγονός που έγινε με σοβαρότητα, με θυσίες, με πραγματικό αγώνα και σκεφτόταν τον πρώτο Ναπολέοντα που ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας και μετά είχε την πορεία που είχε μέχρι το Βατερλό που τον τελείωσε. Και ως δεύτερη φορά, σαν φάρσα, εννοούσε τον ανιψιό του Ναπολέοντα του πρώτου, τον Λουδοβίκο τον Βοναπάρτη, που έγινε πρόεδρος και μετά αυτοκράτορας, χωρίς βέβαια να έχει ούτε στο ελάχιστο την αξία του θείου του.
Κάπως έτσι πορεύεται και η Ευρώπη σήμερα. Αυτό βέβαια δεν με κάνει εμένα μαρξιστή, έτσι. Απλά κάθε ένας θεωρητικός μέσα σε όσα λέει έχει και σωστά, έχει και λάθος. Εδώ είχε δίκιο λοιπόν ο Μάρξ. Και βλέπουμε την ιστορία να επαναλαμβάνεται και μένει να δούμε αν θα επαναληφθεί ως τραγωδία ή ως φάρσα. Αλλά για το γεγονός ότι επαναλαμβάνεται η ιστορία και ότι ένα πλήθος Ευρωπαίων επέλεξαν, Γερμανών εν προκειμένου, επέλεξαν αυτή την ακροδεξιά, όπως τη χαρακτηρίζουμε όλη επιλογή του AfD, αντί να μας βγάζει στα κάγκελα και να πανικοβαλόμαστε και να λέμε «Α, παπά, τι είναι αυτά» και «Το αυγό του φιδιού» και «Ξαναζωντανεύει ο ναζισμός» και «Αυτοί οι δείξιδες, οι πήξιδες, οι Γερμανοί που τους ψήφισαν», αυτοί φταίνε. Αυτοί φταίνε. Μία Ευρώπη που τα έχει κάνει σαλάτα, που έχει χάσει εντελώς το κοινωνικό της πρόσωπο, που έχει κοινωνικό προσωπείο αντί να φροντίζει να υποστηρίξει τον... υποστηρίζει αυτό που λέγαμε προηγουμένως, τους τσεπάτους, την πίσνα, αντί να υποστηρίζει στο βαθμό που πρέπει τα κοινωνικά σύνολα και τις κοινωνικές ομάδες. Το αποτέλεσμα είναι οι κοινωνικές ομάδες να ψάχνουν που την κεφαλή κλείνε. Και ακόμα και από αντίδραση, οι κοινωνικές ομάδες καταλήγουν να επιλέγουν και να υποδεικνύουν δρόμους. Ποιους δρόμους? Αυτούς που το εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών σύστημα της Ευρώπης φοβάται. Είτε προς ακροδεξιά είτε προς ακροαριστερά. Και προσέξτε τώρα, το AfD στη Γερμανία, προσέξτε γιατί λέω η εμπειρία των δύο άκρων και γιατί λέω συχνά ότι τα άκρα πάνε παρέα πολλές φορές. Το ένα χέρι είναι βιτάλο. Γιατί το ένα άκρο για να υπάρχει χρειάζεται το άλλο. Έτσι, γιατί ο ακροδεξιός φέρνει ως φόβητρο στην κοινωνία τον κομμουνιστή, τον έτσι, τον αλλιώς, τον αντιφά που θα ανοίξει τα σύνορα και θα φέρει τους λαθρομετανάστες και. Και από την άλλη μεριά το άλλο άκρο, ο ακροαριστερός, θέλετε κομμουνιστής, θέλετε ότι ο αναρχικός, οτιδήποτε, χρησιμοποιεί τον αντιφασισμό ως το δικό του πυρήνα συσπήρωσης ανθρώπων και ως φόβητρο για να ενισχύει τη δική του δύναμη. Και οι συγκρούσεις των δύο τρέφουν και τους δύο. Τα άκρα τρέφονται από τις συγκρούσεις τους. Αλλά για να υπάρχουν συγκρούσεις πρέπει να υπάρχουν και οι δύο. Άρα ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον. Άρα το να χέρνει βιτάλο. Αυτό το λέω χρόνια τώρα. Και όταν το ενδιάμεσο κοιμάται, τα άκρα χορεύουν. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Χριστίνα Στεφανίδου και επιστρέφουμε εδώ, ΘΦΕΜ 107,1 και μετά Χριστόν Προφήτης.

0: τώρα στον Θήτα FM. Είναι 11.
1: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
2: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
1: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
2: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
1: Α, λόγω της έκθεσης,
2: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
3: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: ΦΜ 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Αναβλήθηκε η κηδεία του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα. Αν και η κηδεία είχε προγραμματιστεί για σήμερα το μεσημέρι στα Ιωάννινα, τελικά ανακοινώθηκε πως αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας. Ο λόγος είναι πως ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών των δύο πιλότων. Συνεχίζεται η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Σήμερα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου το Υπουργείο Ενέργειας. Δεν θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας στον Sky. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο Γιάννης Βαρουφάκης. Αύριο στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Μεταφερθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της χώρας Αλ-Σίσι. Νέες πληροφορίες για την επίσκεψη Καλίν στο Μέγαρο Μαξίμου έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία, ο στενότερος σύμβουλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έθεσε το πλαίσιο των τουρκικών αξιώσεων με μορφή τελεσιγράφων, ζητώντας ουσιαστικά την παράδοση της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο κόκκινο η Κρήτη και η Γάβδος από το νέο κύμα παράνομων μεταναστών. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στις μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, καθώς το λιμενικό εντόπισε και περισύλληξε περίπου συνολικά 158 αλλοδαπούς μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο, ανάμεσά τους 11 ανήλικοι. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με φόντο τη Μέση Ανατολή. Επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης. Χτύπησαν αεροπορική βάση και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Ανωδικά κινείται και σήμερα το Brent πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι. Πάνω από τα 2 ευρώ κινείται η αμόλυφθη στην Αντλία στη χώρα μας. Συνελήφθη 36χρονη εργαζόμενη σε κέντρο υγείας στη Θεσσαλονίκη για συστηματικές κλοπές. Η 36χρονη πιάστηκε επ' αυτοφόρο τη στιγμή που αφαιρούσε 50 ευρώ από την τσάντα της προϊστάμενής της. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι της αφαίρεσε το συνολικό ποσό των 1.000 ευρώ σε διάστημα 6 μηνών. Απαγόρευση κυκλοφορίας και σήμερα σε δασικές περιοχές στους δήμους Κασάνδρας και Σιθωνία στη Χαλκιδική λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει και σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά το μεσημέρι τους 28 με 29 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Βόρεια Ελλάδα με τη θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία να φτάνει τους 29 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη στους 30 με 32 κατά τόπους. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
5: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
6: Ωραία αυτό.
7: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
8: Πάκατε στο λουλί.
6: το λουλάκι μας.
7: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
6: Τι λες, μωρέ.
8: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
6: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
9: Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
6: Παρακώσεις σε μωρέ να με φαλάνε σήμερα.
7: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
10: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
11: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
6: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
11: Αλλά αυτοί είστε.
12: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.
1: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά και τον και τη Νέα Δημοκρατία, το μπιφ Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά. Είμαστε εδώ στο Θήτα FM 107,1. Σας θυμίζω το Viber, το 6977 20 10 70. Και επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολλά τις τελευταίες μέρες, ακούσαμε και το νέο κύμα της στεγαστικής πολιτικής για το σπίτι μου 3 που είναι να έρθει. Θα πάμε λίγο να συζητήσουμε για το τι γίνεται στην αγορά ακινήτων με έναν άνθρωπο που την ξέρει πάρα πολύ καλά, και εννοώ τον Κωνσταντίνο τον Γεωργάκο, ο οποίος είναι κτηματομεσίτης, έχει πάρα πολλές δραστηριότητες, έχει υπάρξει και επίσημος θεσμικός εκπρόσωπος του χώρου των κτηματομεσιτών. Κώστα, καλή σου μέρα.
13: Καλημέρα, καλημέρα Βαγγέλη. Σε εσένα και τους ακροατές.
1: Λοιπόν, καταρχήν θέλω πολύ σύντομα να μου δώσεις να καταλάβω τι εικόνα επικρατεί σήμερα στην αγορά των ακινήτων, και αν θέλεις επικεντρώνουμε και στο κομμάτι της Θεσσαλονίκης. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι εδώ πλέον τρέχουν οι τιμές με μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης από ό,τι στην Αθήνα.
13: Κοίταξε, γενικά η αγορά των ακινήτων γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μια ανωδική πορεία.
1: Ναι.
13: Αυτή η ανωδική πορεία όμως οφείλουμε να καταλάβουμε όλοι ότι δεν είναι απεριόριστη.
1: Και δεν
13: αυτό
1: αφορά όλο τον κόσμο.
13: Εγώ, ναι, και δεν είναι μόνο κάτι, δεν ανεβαίνει πάντα. Έτσι. Ναι. Κάποια στιγμή σταθεροποιείται και κατεβαίνει κιόλας.
1: Mm-hmm.
13: Εγώ αυτό που βλέπω γενικότερα σε περισσότερα ακινήτα υπάρχει μια σταθεροποίηση.
1: Ναι.
13: Δεν έχουμε τους ρυθμούς ανόδου που είχαμε παλιότερα.
1: Ναι, παλιότερα ανεβαίναμε με ρυθμούς 10 και 15%. Τώρα είναι η τελευταία εικόνα που έχω εγώ, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ότι
13: ναι,
1: στην Αθήνα ανεβαίνουν με ένα 5% λίγο τα ενίκια, και εδώ γύρω στο 6,5 με 7 οι τιμές,
13: ναι,
1: γενικότερα.
13: Και διάβαζα και τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία λένε αυτή την αντοική πορεία.
1: Μάλιστα.
13: Αλλά σε γενικές γραμμές, να ξέρω ότι πλέον υπάρχει διαπραγμάτευση σε ένα ακίνητο.
1: Μάλιστα.
13: Εκτός ορισμένων ακινήτων. Ναι. Ξέρετε τι Βαγγέλη, ξέρεις τι άλλαξε την αγορά γενικά?
1: Τι είναι αυτό που άλλαξε?
13: Τα τελευταία χρόνια, εγώ θεωρώ ότι τη μεγαλύτερη ζημιά την έχουν κάνει αυτά τα προγράμματα σπίτι μου ένα, σπίτι μου νούμερο 2.
1: Υπό ποια έννοια κάνανε ζημιά το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2?
13: Μα είναι απλά τα πράγματα. Όταν μια αγορά βλέπεις ότι δεν έχει ένα προϊόν, και εσύ ρίχνεις μέσα με τεχνικές...
1: Αυξάνεις τη ζήτηση.
13: Πράγμα.
1: Ναι.
13: Λοιπόν, έχει προκάλεσει μεγάλη ζημιά και μεγάλη άνοδο τιμών σε συγκεκριμένα ακίνητα που αντιπροσωπεύουν τα προγράμματα αυτά.
1: Που ουσιαστικά εκμυδένισε και το όφελος που θα είχαν αυτοί που εντάχθηκαν στα προγράμματα.
13: Αυτό, Βαγγέλη, μου το έχω πει εγώ αρκετές φορές. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των παιδιών είναι οι επόμενοι ιδιοκτήτες των κόκκινων δανείων.
1: Μπράβο. Προσέξτε λοιπόν τι είναι αυτό που λέμε, τι παγίδα πέσανε. Είναι γύρω στα 14 με 15.000 δάνεια που εγκρίθηκαν, νομίζω, στο πρώτο, στο σπίτι μου 1, και άλλα τόσα περίπου, λίγο λιγότερα ίσως, στο σπίτι μου 2. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι Πήρανε δάνεια, εγκρίθηκαν τα δάνεια, δεν βρήκαν όλοι ακίνητο. Κάποια ακυρώθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Έτσι.
13: 117.119 ήταν οι αιτήσεις,
1: ναι,
13: που γίναν στο σπίτι μου νούμερο 2. Καταλαβαίνει κάποιος τι αναστάτωση φέρνει, ναι, στην αγορά.
1: Και πόσα κατέληξαν.
13: Συγκεκριμένα ακίνητα.
1: 117.000 λες. Και πόσοι, ναι, πόσοι κατέληξαν να πάρουν ακίνητο.
13: Εκεί κοντά στα, νομίζω κοντά στα 12.000.
1: Μπράβο. Το 10% με το ζόρι κατάφεραν, ναι, να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να βρούνε κάτι αντίστοιχο του προγράμματος, που να πληρεί τις προϋποθέσεις του προγράμματος δηλαδή, για να μπορέσουν να πάρουν ένα σπιτάκι. Σωστό?
13: Έτσι ακριβώς.
1: Μπράβο. Και αυτοί τώρα κατέληξαν να το πληρώνουν αυτό το σπίτι ακριβώς όσο το πληρώνανε και οι υπόλοιποι πριν λίγο καιρό, διότι στην πορεία έχουν ανέβει τα... έχει ανέβει το αντίτιμο, έχουν ανέβει οι τιμές,
13: ναι,
1: και ουσιαστικά εκμηδενίστηκε το όφελος που θα είχαν.
13: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Μπήκαν στην περιπέτεια, και τώρα αγωνίζονται να επιβιώσουν και να κρατήσουν βιώσιμο το δάνειο που πήραν.
13: Είναι στην αρχή και είναι σαν τον έρωτα. Όταν είσαι ερωτευμένος όλα είναι χρυσά και ωραία.
1: Ναι, λες πληρώνω το δικό μου σπίτι.
13: Ναι, και ακόμη, ναι, βρίσκομαι στο δικό μου σπίτι, το οποίο ουσιαστικά τι δικό μου είναι, άλλος έδωσε τα λεφτά, εν πάση περιπτώσει,
1: ναι,
13: ένα μέρος δώσαμε αυτοί, αλλά από εκεί και πέρα είναι στην αρχή, δεν έχουν γίνει, δεν έχουν ζήσει αυτή η γενιά της κρίσης που έχουμε ζήσει εμείς, έτσι.
1: Ναι. Καλά, να μην είμαστε άδικοι. Να μην είμαστε άδικοι, δεν ζήσανε τις κρίσεις που ζήσαμε εμείς, αλλά δεν ζήσανε και τα μπερεκέτια που ζήσαμε εμείς.
13: Σωστό.
1: Έτσι, να μην είμαστε άδικοι, να μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Περάσαμε μπερεκέτια εμείς, αδερφέ. Περάσαμε μπερεκέτια.
13: Θυμάμαι μία φορά.
1: Τα φουκαριάρικα, τα παιδιά αυτά τα λυπάμαι, γιατί προσπαθούν να φτάσουν 40 χρονών και δεν θα έχουν ζήσει ζωή να τη ευχαριστηθούν οι περισσότεροι.
13: Ναι. Επέστρεφα στο σπίτι μου και βρήκα μία κάρτα από μία τράπεζα.
1: Μπράβο.
13: Μπορείτε αύριο να έρθετε να πάρετε 150.000 ευρώ. Αυτά δεν υπάρχουν ούτε στα παραμύθια τώρα.
1: Και εσύ είπες, απάντησε το άλλο, το γηπαιδικό. Τώρα μπορείτε, ναι, αυτά, να μην πω παρακάτω. Ναι. Εντάξει, γελάμε, αλλά είναι δραματικά,
13: ναι,
1: τα πράγματα.
13: Είναι, εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση αυτό. Το άλλο τώρα, έτσι, που θα ήθελε σίγουρα να σχολιάσουμε είναι αυτά που υποθήκανε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το 15%.
1: Ναι. Εκ πρώτης στον πολύ τον κόσμο ακούγεται θετικό, ότι αυτοί που είναι από τρίτες χώρες θα πληρώσουν κάτι, ναι, παραπάνω αν θέλουν να πάρουν σπίτι εδώ.
13: Να ρωτήσω το εξής ειλικρινά και θέλω κάποιος να μου το εξηγήσει.
1: Ναι.
13: Εκτός και αν μπορείς εσύ, το θετικό πού είναι?
1: Ότι, ρε παιδί μου, δεν θα έρθει ο κάθε ένας, δεν θα έρθει ο Τούρκος να πάρει τα σπίτια στη Θράκη, δεν θα έρθει,
13: ναι, όχι, στη Θράκη ο Τούρκος, μισό λεπτό, θα βάζω, ναι, μια σειρά. Στη Θράκη δεν μπορεί να πάρει κανονικά γιατί είναι παραμεθόριο.
1: Ναι,
13: θεωρητικά. Δεν θα έρθει να το πάρει στην Καλκιδική, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, αλλά βλέπεις, ότι,
13: ναι,
1: βλέπεις, ναι, ότι κυκλοφορεί έντονα και μαθαίνεται ότι βρίσκουν, ναι, διάφορους τρόπους και διάφορα παραθυράκια.
13: Έναν τρόπο
1: για να αγοράζουν ακίνητα στη Θράκη.
13: Ένας είναι ο τρόπος, τον οποίο τον έχω πει εγώ πριν ξεκινήσουμε. Ναι. Πηγαίνω στη Βουλγαρία σε μία μέρα, κάνω, μπράβο, μία εταιρεία
1: και αγοράζω, και μπράβο,
13: εταιρεία στην Χίο, στην Αλεξανδρούπολη, στο Νοριστεάδη και όπου θέλει.
1: Μπράβο, αυτό κάνουν
13: κατά κόρο. Αυτό που εμείς δεν κάνουμε, το κάνουν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Βουλγαρία. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
1: Έτσι, έτσι.
13: Λοιπόν, εγώ θα ξέρεις τι. Γνωρίζεις πολύ καλά ότι τα Βαλκάνια τα ξέρω.
1: Γνωρίζω, έχεις υπάρξει και πρόεδρος του Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου.
13: Και είμαι, και τώρα.
1: Είσαι και τώρα.
13: Ας ευχηθούμε, δεν θα έχουμε εξέλιξη που να φύγω, ναι, από πρόεδρος του Ελληνοσερβικού.
1: Λοιπόν.
13: Δηλαδή, όταν λέει ο Έλληνας σωστά η εξαγγελία αυτή, θα φορολογήσουμε 15%.
1: Ναι.
13: Εγώ έχω δύο ερωτήματα πάνω σε αυτό που θα αναρωτήσω τον κάθε,
1: ναι,
13: Έλληνα.
1: Ναι.
13: Πρώτον, γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι από τις γειτονικές χώρες έχουν έρθει στη χώρα μας,
1: ναι,
13: και ήδη κάνουν κάποιες επενδύσεις.
1: Ναι.
13: Δηλαδή ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος, ο επενδυτής, γιατί είναι επενδυτές, εγώ μιλάω για τους στη χάρτα σου.
1: Εντάξει, τώρα,
13: υπαρπακτικά.
1: Ναι, Κωνσταντίνε, να
13: τελειώσω.
1: Ολοκλήρωσε το και να κάνω.
13: Δεν θα το τελειώσω, να ολοκληρώσω και να κάνω το σκεπτικό μου.
1: Ολοκλήρωσε.
13: Δηλαδή, εγώ θα σου πω συγκεκριμένα παραδείγματα. Οι Ισραηλινοί,
1: ναι,
13: οι οποίοι έχουν πάρει οικόπεδα και χτίζουν, και η αλήθεια είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ακινήτων το πουλάνε σε συντοπίτες τους εκεί, συμπατριώτες του Ισραήλ.
1: Ναι.
13: Τι γίνονται αυτοί? Δηλαδή δεν μπορεί να ανακοινώνεις κάτι ξαφνικά και λες εφαρμόζω ένα νόμο 15%. Ναι. Τουλάχιστον αλλού ότι αν φέρεις ένα εκατομμύριο, κύριε.
1: Προφανώς εννοεί για τους νέους. Για τους μελλοντικούς αγοραστές προφανώς εννοεί. Δεν εννοεί αυτούς που έχουν ήδη μπει.
13: Μα όταν κάνεις μια επένδυση δεν την κάνεις σήμερα και αύριο τελειώνει η επένδυση.
1: Ναι.
13: Δεν είναι που κάμισο. Mm-hmm. Δεύτερον, εμείς που επενδύαμε, που τα έχω βιώσει όλα αυτά,
1: ναι,
13: στις άλλες χώρες.
1: Ναι.
13: Γιατί αυτές έχουν ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον.
1: Ναι.
13: Η Βουλγαρία, η Σερβία, ακόμη και τα Σκόπια, η Ρουμανία, και δεν αλλάζουν κάθε τρεις
1: ναι,
13: και λίγο.
1: Εδώ σου λέει ο αντίλογος,
13: να πληρώνουμε 15%.
1: Ο αντίλογος έρχεται, ο αντίλογος είναι ότι αυτό το μέτρο θα δημιουργήσει χώρο για να αποκτήσουν, για να βρουν πιο οικονομικά σπίτι και οι Έλληνες που ψάχνουν σπίτι και δεν βρίσκουν.
13: Ναι. Αυτό σε ποια σελίδα των βιβλίων ανεκδότων υπάρχει?
1: Ναι,
13: έχουν πολλούς Έλληνες που έχουν λεφτά, γιατί έχω η άποψη δική μου.
1: Εντάξει, προφανώς όχι.
13: Τη δουλειά πούντι.
1: Προφανώς όχι. Η δουλειά υποτίθεται
13: δηλαδή,
1: ότι είναι να πέσουν τιμές.
13: Α, τώρα πάμε παρακάτω, να πέσουν τιμές.
1: Όχι.
13: Δηλαδή πώς να πέσουν οι τιμές όταν όλα αυξάνονται, λέω εγώ, διαρωτώ με.
1: Κι εγώ το θεωρώ τουλάχιστον ακραίο και παλαβό να το πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να συμβεί.
13: Δηλαδή, πώς θα πέσουν.
1: Και πόσο μάλλον γρήγορα.
13: Να πέσουν. Πρέπει να πέσει η ενέργεια, πρέπει να πέσει ο σίδηρος, πρέπει να πέσει το τσιμέντο, mm-hmm, πρέπει να πέσει δεν ξέρω τι άλλο, η γη, πρέπει να πέσουν χίλια πράγματα. Πώς θα πέσουν οι τιμές?
1: Πες μου...
13: Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, Βαγγέλη, με ένα πράγμα.
1: Ναι.
13: Ότι το παρελθόν δεν ξαναγυρίζει. Δηλαδή, οι τιμές των ακινήτων που είχαμε όπως παλιότερα δεν θα γυρίσει. Γιατί όλα έχουν αυξηθεί. Ξέρετε τι δεν έχετε, ξέρεις τι δεν έχει αυξηθεί, που το ξέρεις. Ο μισθός μας.
1: Καλά,
13: ο μισθός θα πρέπει να είναι τα 1.500 ευρώ. Ναι. Θα έλεγα εγώ σήμερα πώς θα ήταν όλοι.
1: Ο μισθός μήνυμα, μπορεί να ανεβαίνει, μήνυμα, ας πούμε, αλλά δεν ανεβαίνουν, αλλά ανεβαίνουν παράλληλα και όλα τα άλλα και με πολύ γρηγορότερο ρυθμό. Εκεί είναι το πρόβλημα.
13: Αυτό. Αυτό ακριβώς.
1: Δηλαδή,
13: και κάτι άλλο.
1: Αυτός, αυτός που έχει σήμερα 2.000 ευρώ εισόδημα, 2.000 ευρώ εισόδημα, έκανε πολύ περισσότερα πράγματα πριν 10 χρόνια με 2.000. Με 1.500 ευρώ πριν 10 χρόνια έκανε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι κάνει τώρα με 2.000.
13: Συμφωνώ.
1: Ήταν πιο δυνατό το 1.500 πριν 10 χρόνια από ό,τι είναι τώρα τα 2.000.
13: Να σου προσθέσω και κάτι για το 15%.
1: Ναι.
13: Και θέλω, ειλικρινά θέλω να μου πει κάποιος που γνωρίζει την κατάσταση, έτσι, όχι mm-hmm, εκ του ασφαλούς, mm-hmm, τη διαβάζει 2-3 σειρές και έβγαλε ναι, το συμπέρασμα. Mm-hmm. Αν δεν ήταν οι Βαλκάνοι,
1: ναι,
13: θέλω να μου πει κάποιος ποια θα ήταν η κινητικότητα στα ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
13: Αυτοί κρατήσαν την αγορά. Και ευτυχώς που οι οικονομίες τους πηγαίναν καλύτερα, πηγαίνουν και καλύτερα, mm-hmm, από τη δική μας, mm-hmm, και μποράσανε και αγοράσαν κάποιο χείο και ξεχρεώσαμε εμείς αυτά που μας κυνηγάνε γενιές ολόκληρες.
1: Πες μου κάτι όμως, λες οι επενδυτές, που έρχονται απ' έξω οι επενδυτές. Εντάξει, λίγο στα μυαλά κάποιων ανθρώπων, το real estate, ειδικά όταν είναι real estate που είναι προς πώληση το σπίτι και το αντίτιμο το καρπώνεται ένας διαχειριστής, πάλι ξένος, που ενδεχομένως μπορεί να το βγάλει και το χρήμα έξω, δεν είναι ακριβώς μια παραγωγική επένδυση για το...
13: Φορολογείται σε όλα.
1: Φορολογείται, αλλά δεν είναι παραγωγική επένδυση.
13: Δεν είναι... Τι?
1: Δεν είναι παραγωγική επένδυση. Φορολογείται, ναι, αλλά δεν είναι παραγωγική επένδυση με την έννοια του να παράξει να κινηθεί χρήμα στην τοπική. Σε αντίθεση, ας πούμε, ένα ξενοδοχείο. Όταν κάποιος έρθει και κάνει μια ξενοδοχειακή μονάδα, αυτό είναι έχει πιο παραγωγικά χαρακτηριστικά, διότι θα δώσει 10 θέσεις εργασίας, θα δημιουργήσει έναν κύκλο εργασιών γύρω
13: γύρω. Όταν χτίζει κάποιος μια οικοδομή,
1: ναι,
13: συγγνώμη, όταν χτίζει μια οικοδομή, δύο χρόνια, τρία χρόνια, πόσο κρατάει...
1: Έχει και αυτό μια παραγωγική διαδικασία, θα μου πεις.
13: Μα δεν δουλεύουν δικοί μας άνθρωποι
1: εκεί.
13: Ποιοι δουλεύουν? Λοιπόν, δεν παίρνει υλικά από εδώ. Από πού τα παίρνει τα υλικά?
1: Χτίζονται. Καινούρια. Στο βαθμό...
13: Άξι, αυτά που χτίζονται. Ναι. Κυρίως Ισραηλοί και κάποιοι Σκοπιανοί, Σέρβοι. Τώρα μην μιλήσουμε για τον Τούρκο με τη σιδηροκατασκευή εκεί στην Κερακίνη που έχει γίνει πρώτο θέμα και δεν ξέρω γιατί. Mm-hmm. Έτσι. Εκεί ο Έλληνας δεν μπαίνει με τίποτα.
1: Γιατί δεν μπαίνει?
13: Εγώ πήγα τα είδα. Δεν τώρα, δεν είναι σπίτια τώρα. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι.
1: Τι έκανε ο Τούρκος εκεί πέρα, κλουβιά?
13: Κλουβιά.
1: Τα οποία θα τα πούμε.
13: Κλουβιά για να τα πουλήσει σε Τούρκους.
1: Για να τα πουλήσει σε Τούρκους.
13: Ναι. Μάλιστα. Δεν πάει ο Έλληνας εύκολα εκεί.
1: Ναι.
13: Να δω 400.000 τώρα ή 500 για να πάρει.
1: Ωραία,
13: εκεί.
1: Να πάμε λίγο επί της ουσίας. Για την αγορά του, μιλάμε για την αγορά ακινήτων. για τη μέση ελληνική οικογένεια που ψάχνει σπίτι. Μιλάμε για το σπίτι μου 3. Θέλω πολύ γρήγορα να μου πεις αν πιστεύεις τι αποτέλεσμα θα έχει και πόσο μπορεί να βοηθήσει αυτό το σπίτι μου 3 που θα γίνει την μέση ελληνική οικογένεια ή την αδύναμη, την ευάλωτη ελληνική οικογένεια να βρει στέγη και κατά πόσον μπορεί σήμερα η μέση οικογένεια να στεγάσει ένα φοιτητή, ας πούμε, σε άλλη πόλη.
13: Λοιπόν, το πρώτο είναι με το σπίτι μου νούμερο 3.
1: Ναι.
13: Αυτό που θα σου πω δεν είναι μόνο δική μου άποψη, είναι και όλων των ανθρώπων που θεσμικά εκπροσωπούμε το μυστικό κλάδο. Mm-hmm. Μπορεί να είναι κάτι πολύ καλό, αλλά σε ένα θάνουσα στιγμή. Το ξέρουμε δηλαδή όλοι ότι όταν ένα προϊόν είναι σε έλλειψη, δεν αυξάνεις τεχνητά την ζήτηση.
1: Ναι. Θα έχουμε νέα εκτίμηση
13: για το προϊόν.
1: Ναι.
13: Μα πάλι το ίδιο. Και ιδιαίτερα όταν κινείσαι τώρα, διάβαζα θα είναι μέχρι 230.000 που θα πάει το ποσό αυτό του σπίτι μου νούμερο 3. Δημιουργεί θέματα στην αγορά. Για σκεφτείτε αυτό που είπα πριν, 117-119.000 αιτήσεις. Δικηγόροι, συμβολεογράφοι, μεσίτες, τραπεζίτες. Εμπλεκόμενοι όλοι αυτοί.
1: Και στο τέλος πάπαλα, το 10% ασχολείται.
13: Ξέρετε τι κάνα κάποια συμβολιογραφία. Βάλαν ποσό φακέλο. 150 ευρώ μόνο που σου ανοίγουν το φάκελο.
1: Α, μόνο για να ανοίξουν το φάκελο, 150 ευρώ.
13: Και μα τι να κάνουν. Όταν από τα 10 που
1: ασχέτως να τα πάρεις, θα πάρεις. Το ένα,
13: σου λέει,
1: δηλαδή,
13: 10% πιθανότητα είναι.
1: Δηλαδή οι μόνοι που πραγματικά ωφελήθηκαν από το μέγεθος των αιτήσεων των 119.000 ήταν οι
13: συμβολογράφοι. Τώρα τα 150.000 γιατί να ωφεληθείς, ωραία, γιατί το τρέξουμε απλά 100, τουλάχιστον να αποθαρρύνουν.
1: 100.000 αιτήσεις επί 150 ευρώ είναι ποσό.
13: Εντάξει τώρα, δεν το κάνουν όλοι, αλλά πέτυχε σε συμβολογραφείο, βάλανε αυτό. Σου λέει να μας έρχεται και δεν σας ξαναβλέπουμε τίποτα, μας πούνε τα χαρτιά σας μόνο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
13: Λοιπόν, σπίτι μου τώρα, ό,τι αφορά με τους φοιτητές και τα ενίκια.
1: Ναι.
13: Δυστυχώς η κατάσταση είναι και εγώ δεν με ευελπιστώ για μειώσεις τιμών στο βαθμό που μπορεί να πιστεύει κάποιος. Εκτός και αν γίνει κάτι...
1: Αν έρθει ο Τσίπρας και δώσει από ένα 500 σε κάθε φοιτητή.
13: Όχι, μπορεί να γίνει το άλλο, έτσι. Υπάρχουν, καταρχήν είμαστε 8 έτος ανόδου.
1: Ναι.
13: Αυτοί που ασχολούνται με χρηματοοικονομικά ξέρουν ότι 8 με 10 χρόνια κάτι γίνεται.
1: Ναι.
13: Σε άνοδο οικονομίας. Περιμένουν κάτι να γίνει.
1: Όπως
13: και δεν μπορεί να είναι εσωγενής, μπορεί να είναι και εξωγενής παράγοντα.
1: Ναι, να γίνει
13: και
1: κάτι
13: να
1: ρίξει τις τιμές.
13: Να ρίξει γενικότερα την οικονομία και κατ' επέκταση και τις τιμές. Σας πω ένα παράδειγμα, Βαγγέλη, να το ξέρεις. Ναι, να το ξέρεις. Ναι. Μπορεί να το έχουμε συζητήσει μαζί. Mm-hmm. Λένε ότι ακούω διαφόρους εκεί, ότι ξένοι μας έχουν πάρει τα ακίνητα, μας παίρνουν τη γη μας κτλ. Όποτε τα ακούω να ξέρω ότι γελάω από μέσα μου και γιατί. Διότι έχω βιώσει δύο γεγονότα προσωπικά.
1: Ναι.
13: Ένα Μαυροβούνιο και δεύτερο Βουλγαρία. Τη δεκαετία των 90, όταν αποσχίστηκε το Μαυροβούνιο από τη Σερβία,
1: ναι,
13: οι πρώτοι που πέσαν στο Μαυροβούνιο και επενδύανε ήταν οι Ρώσοι.
1: Ναι.
13: Κατασκευές και επειδή παρακολουθούσε και με αποδελτιώσει και τα λοιπά και έφυγε φίλους εκεί με τα επιμελητήρια.
1: Ωραία.
13: Χαμός. Γίνεται κάτι στη Ρωσία, μια υποτίμηση, κάτι γίνει με το ρούβλι κτλ. Πάνε οι Ρώσοι, παραμείναν έτσι.
1: Και μείνανε για ποια όλα.
13: Τα πήραν οι Μαυροβούνοι. Τζάμπα.
1: Μάλιστα.
13: Τζάμπα. Δεύτερη ιστορία. Βουλγαρία.
1: Άρα κάνουμε κόλπο, τους αφήνουμε να ξεκινήσουν να χτίζουν και μετά θα κάνουμε μια κρίση και τους τα πάρουμε όλα τζάμπα και βερέσαι.
13: Μα δεν χρειάζεται να την κάνουμε εμείς. Θα γίνει. Θυμηθείτε το αυτό που λέω και οι ακροατές.
1: Τι θα γίνει, κι άλλα να γίνουν, έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία, πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
13: Δεν είναι κάτι που θα τους κάνει να γυρίσουν στις χώρες τους. Λέω και τη Βουλγαρία και μετά σου συνεχίζω αυτό που μου είπες.
1: Ναι.
13: Βουλγαρία λοιπόν, δεκαετία 2000.
1: Ναι.
13: Άγγλοι, Ισπανοί, Αυστριακοί, Ιρλανδοί. Τα σηκώσαν όλα.
1: Ωραία.
13: Λοιπόν, γίνεται η οικονομική κρίση με τις τράπεζες κτλ.
1: Το 8.
13: Αυτή ξεκίνησε πιο νωρίς, το 8 ξεκίνησε εκεί, το 9, 10.
1: Ναι, 10 τη φάγαμε εμείς την πίκρα.
13: Ναι,
1: από το 7-8 ξεκίνησε σε όλους τους υπόλοιπους.
13: Θυμάμαι που τότε είχα πάρει κάποια στοιχεία ότι το 87% των κατασκευαστικών εταιριών κλείσαν στην Βουλγαρία.
1: Ναι.
13: Λοιπόν, και τι γίνεται μετά, οι διαφημιστικές ταμπέλες αυτές τις μεγάλες που έχουν στους δρόμους, έλεγε, το μεταφράζω, το λέω στα ελληνικά.
1: Ναι.
13: Αγοράζουμε ακίνητα με το κιλό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό περιμένουμε και εδώ δηλαδή.
13: Ποιο ήταν το κιλό, θα σου πω τι θα γίνει και εδώ. Και να είμαστε γέροι, θα το δούμε.
1: Δηλαδή, χτύπα ξύλο, τι περιμένουμε να μας βομβαρδίσουν οι Τούρκοι για να βρούμε φτηνά σπίτια, ό,τι
13: έχει μείνει όρθιο. Να σου πω, τι περιμένουμε.
1: Τι περιμένουμε.
13: Ποιοι αγοράζουν τώρα, λένε οι Βούλγαροι, Σκοπιανοί, οι Βούλγαροι, Σκοπιανοί, οι Τούρκοι,
1: Τούρκοι και ναι, και οι Ισραηλινοί. Ναι.
13: Λοιπόν, γίνεται κάτι στη χώρα τους.
1: Ναι, και τους αναγκάζει να φύγουν.
13: Όπου καταραίει, ό,τι πάθαμε εμείς δηλαδή, ναι. Να το πω έτσι απλοποιημένα. Να γίνει στη Σερβία, στην...
1: Ο θάνατος στη ζωή μου δηλαδή, περιμένουμε να γίνει κάτι...
13: Όχι περιμένουμε, ναι, είναι, ναι. Είναι η φυσική ροή μιας κατάστασης.
1: Μάλιστα.
13: Διαφορετικά, είναι και κάτι άλλο που λέω, η Ελλάδα ήταν 400 χρόνια σκλαβωμένα τους

0: χρόνια τώρα, 7 χρόνια δεν που έχουμε βγει από το 18 και μετά που έχουμε βγει από τα μνημόνια, δεν αναπηγαίνουμε προς τα πάνω, πάλι κάτω πηγαίνουμε, πάτω πηγαίνουμε. Με τις μπουκάλες.
1: Όταν αυξάνονται όλα γύρω μας, στην πυραμίδα του Μάσλο, η βάση κάτω είναι αυτά που αυξάνονται. Όταν αυξάνεται η στέγη, αυξάνεται τα πρόθυμα κτλ. Πώς πάω πάνω και ο μισθός μου είναι στα 800 ευρώ, 750.
0: Έτσι. Λοιπόν, Κώστα Γεωργάκος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θα τα λέμε για τα θέματα των ακινήτων.
1: Και, πολύ, Βαγγέλη.
0: Και άμα, και άμα αρχίζουν και πέφτουνε, κράτα και κάτι για μας.
1: Όσα θέλεις θα υπάρχει, δεν χρειάζεται.
0: Με το κιλό. Θα έρθω να πάρω με το κιλό. Λοιπόν.
1: Αυτό ήταν συνταρακτικό, ξέρεις, όταν το διάβαζα σε διαφημίσεις.
0: Φαντάζομαι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου ημέρα, Κώστα Γεωργάκος.
1: Έγινε, καλημέρα.
0: Έτσι, χορεύοντας θα πηγαίνουμε. Θα πάρουμε παραμάσκαλα από μία πόρτα, από ένα κεραμίδι στα μυρμήγκια. Και θα τα πάρουμε τα σπούτια από τους Βούλγαρους και θα τα πάμε κεραμίδι-κεραμίδι, πόρτα-πόρτα, πλακάκι-πλακάκι, θα τα πάμε σε άλλο νομό.
2: Εγώ βέβαια έφαγα πολλές καρπαζές, αλλά στο τέλος πήρα άριστα.
0: Έτσι. Δηλαδή μαθαίνοντας, τρώγοντας καρπαζές, μαθαίνεις. Αυτό κάνουμε εμείς χρόνια τώρα. Τρώμε καρπαζιές και μαθαίνουμε. Κούνα κούνα το κεφάλι από την καρπαζά στην καρπαζά. Έχουμε γίνει επιστήμονες όλοι.

0: Ο Μάνος επιβεβαιώνει ότι η φωτογραφία με τα χρυσαυγίτικα σύμβολα και τις σημαίες εκεί δίπλα στα δικαστήρια είναι τωρινή. Καλό θα είναι αν κάποιος έχει εκεί πέρα δυνατότητα να επέμβει, να δούμε τι γίνεται. Υποτίθεται ότι είναι παράνομη οργάνωση, έτσι. Εντάξει, σε λίγο τι, θα δούμε κάπου εδώ πέρα απέναντι, να δούμε καμιά ταμπέλα 17 Νοέμβρη. ΕΠΕ. Τι είναι αυτό που σας έλεγα πριν, η εμπειρία των δύο άκρων. Βέβαια, η μία εμπειρία του από εδώ άκρου, του αριστερού άκρου, η εμπειρία, είναι μία βιωματική εμπειρία που εξακολουθεί να υπάρχει παντού, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Μη τύχει να φοράς κανένα μπλουζάκι με ελληνική σημαία ή να έχεις τίποτα πάνω σου διακριτικό λίγο πιο του πατριωτικού σκέλους, ας πούμε, έτσι που αφάς ξύλο στα καλά καθοκούμενα από καμιά, ξέρω εγώ, από αυτά τα τάγματα ασφαλείας που έχουν, του μπορεί να σε πετύχει κανένας δρουβίκονας πιθανά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε, να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Είμαστε εδώ, Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, μετά Χριστόν Προφήτης. Και είδατε, εδώ παρελάβουν οι προφήτες. Θα έρθει η κρίση στους άλλους. Και εμείς θα είμαστε απ' έξω τώρα. Την άλλη φορά είχε έρθει η κρίση σε εμάς και ήταν όλοι γύρω-γύρω και χορεύανε πάνω μας. Τώρα θα χορεύουμε εμείς πάνω σε όλους τους άλλους. Τι όνειρο βλέπαμε πρωί-πρωί. Πάμε μουσικούλα από Γιάννη Κατσαβουνιδή.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης μου εσείς, μετά Χριστόν Προφήτης. Στο ολοκένουργιο ραδιόφωνο της πόλης. Με το πολυπληθές τοπικό επιτελείο που είναι παρέα σας κάθε μέρα από το πρωί νωρίς, από τις 6 το πρωί ο Δημήτρης ο Καρυπίδης με πρωινό με Κάρι, 8 με 10 η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου μεσημέριασε, το φωνάζει χρόνια ότι μεσημεριάζει νωρίς αυτή την πόλη, 10 με 12 τα λέμε παρέα μετά Χριστόν Προφήτης, Βαγγέλης Μωυσής, 12 με 2 Βασίλης και Χαγιάς, ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Θήτα 2, η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι σαν τα... Θήτα 2 έχει πολλά τμήματα η τάξη. Α1, Β2, Γ3, Θήτα 2, Χριστίνα Χαλεπλίδου. 2 με 3, μια πιο σφαιρική ματιά στην επικαιρότητα, εκεί στο μέσο της ημέρας, που έχουν έρθει και οι πρωινές οι ειδήσεις, οι φρέσκες. Τρεις με πέντε ακολουθεί η Μαρούλα Μαλιαχώβα, θήτα να μαθαίνεις, αμέ. Η Δήμητρα Μακρύ, γνωστή πένα των διεθνών ειδήσεων από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο, 5 με 6. Με 7 Γιάννης Ιωαννίδης χωρίς φίλτρο. Έτσι τα φέρνει η ζωή με τον Γιάννη Ιωαννίδη, μας στα Γιαθρανία κάποτε σπουδαστικά. Τώρα είμαστε παρέα στα ίδια μικρόφωνα. 7 με 8 η Μάρνη Χατζιεμανουήλη Πολύπυρη, 7 σημεία και τέρατα. Και μετά τα σημεία και τέρατα έρχεται με απλά λόγια η Βασιλική Πολύτου, 8 με 9 το βράδυ. Και το ημερολόγιο πρόγραμμα εδώ στο Θήτα FM 107,1 κλείνει η Ελένη Μπαρμπάκου με βραδινές πτήσεις στο Θήτα FM. Και σε όλη τη διάρκεια της μέρας στο πιλωτήριο είναι το τεχνικό μας προσωπικό, η τεχνική μας, οι φίλοι μας, ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης, ο Κλεάνης ο Μανολάρας, ο Θανάσης ο Αποστολίδης. Αυτά και ακολουθεί βέβαια το Σαββατοκύριακο το Θήτα FM 107,1 γίνεται αθλητικό ραδιόφωνο με το αθλητικό Σαββατοκύριακο με μεταδόσεις, με σχολιασμό της επικαιρότητας, κυρίως αθλητικής, αλλά ξέρετε και η αθλητική έχει λίγο πολιτική μέσα. Γιατί λίγο πολύ έχει ποδοσφαιροποιηθεί η πολιτική μας και έχει πολιτικοποιηθεί το ποδόσφαιρό μας. Πρόβλημα και τα δύο. Αλλά προσαρμοζόμαστε, τι να κάνουμε. Τα είπαμε νωρίτερα με τον Κώστα τον Γεωργάκο για το θέμα των ακινήτων. Δηλαδή ένα καλό θέλει να κάνει αυτή η κυβέρνηση και πάλι πατάτα κάνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή έρχεται όντως, δηλαδή σε μια φάση που είναι όλα σε κρίση, πιέζονται, δεν υπάρχει διάθεση, διαθεσιμότητα σπιτιών, δεν προλαβαίνουν, λένε ότι χρειάζονται σπίτια και θα πάμε να χτίσουμε, λέει, 20.000 και 30.000 σπίτια και να βάλουμε, λέει, να δώσουμε κίνητρα για να πέσουν στην αγορά τα καινούργια, τα παλιά, τα κλειστά ακίνητα και. Και πριν γίνουν όλα αυτά για να αυξηθεί το απόθεμα, έρχεσαι και λες σπίτι μου 3. Θα γίνουν πάρα 100.000 αιτήσεις, θα τακτοποιηθούν 10.000 από τις 100. Και για τους υπόλοιπους 90.000 που θα ψάχνουν, που πάει να πει ότι έχουν κάτι καταφέρει να μαζέψουν για να ψάξουν να βρουν ένα σπίτι λίγο πιο οικονομικό, θα ανέβουν οι τιμές στο πολλαπλάσιο. Γιατί θα έχει αυξηθεί η ζήτηση. Απότομα. Χρίτς χράτς, Μητσοτάκης. Πώς λέγαμε παλιά, χρίτς χράτς, χτίτσις. Αυτή είναι ανάποδη τώρα. Εν τω μεταξύ, δεν είναι να πεις ότι πάνε καλά σε άλλους τομείς τα πράγματα, γιατί για να μείνουμε στα ακίνητα, υπάρχουν και τα άλλα ακίνητα που βγαίνουν στο σφυρί. Τζαμπέ σε σχέση με το τι πραγματικά αξίζουν. Και δεν αναφέρομαι προφανώς πληστηριασμούς, έτσι. Εντός των ημερών, υπόσχομαι ότι θα έχω το κατάλληλο άτομο για το συγκεκριμένο θέμα, για να μας μιλήσει για το πώς λειτουργούν τα funds, τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια, τι γίνεται με τους πληστηριασμούς, πώς προστατεύεται ο δανειολήπτης, αν προστατεύεται, από πού να ξεφύγει, τι γίνεται με τους εξοδικαστικούς διακανονισμούς. Να είστε συντονισμένοι εδώ, εδώ θα ακούτε χρήσιμα πράγματα και ουσιώδη. Και εδώ μιλάμε με στοιχεία, έτσι. Γιατί στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης έχουμε πάνω από 1.200 κατοικίες που βγήκαν ή βγαίνουν. Για κατοικίες μιλάω, έτσι, δεν μιλάω γενικώς για ακίνητα. Για κατοικίες στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Πάνω από 1.200 που βγήκαν ή βγήκαν ή βγαίνουν στο σφυρί από την αρχή ως το τέλος του 2026. Δεν είναι μικρός αριθμός 1.200 σπίτια στο σφυρί. Συνολικά στην Κεντρική Μακεδονία βγήκαν ή βγαίνουν σε ηλεκτρονικό πληστηριασμό 7.161 κίνητα το 2026 προς το παρόν. Γιατί μπορεί στο μεταξύ να προκύψουν και για άλλα, έτσι, τους μήνες, τους τελευταίους που έρχονται. Σας μιλάω με αριθμούς πρώτου εξαμήνου τώρα εγώ. Πάνω από 7.000 ακίνητα στην Κεντρική Μακεδονία στο σφυρί. Από αυτά οι 3.067 είναι σπίτια, 1.432 οικόπεδα με κτίσμα ή χωρίς επάνω, 1.200 περίπου αγροτεμάχια, 430 καταστήματα και είναι και 220 βιοτεχνικοί χώροι και 120 γραφεία. Από όλα αυτά που ξεκίνησαν τον πρώτο εξάμηνο να βγαίνουν στο σφυρί, με δικαστικές ενέργειες, πόσοι λέτε κατάφεραν να σώσουν το ακίνητο? Πόσοι πληστηριασμοί ματαιώθηκαν από όλους αυτούς που ξεκίνησαν στον πρώτο εξάμηνο, που είναι χιλιάδες, έτσι? 10, παιδιά. Δεν χρειάζεται τρίτο χέρι. Στα δύο χέρια τα δάχτυλα μετριούνται. 10 πληστηριασμοί ματαιώθηκαν. 2.280 πληστηριασμοί κατοικιών ολοκληρώθηκαν ή τρέχουν κανονικά. Και ναι, προφανώς ανάμεσα σε αυτά είναι και κάποιον που είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, αυτό που λέμε, μπαταχτσίδες με άποψη. Αλλά δεν είναι όλοι μπαταχτσίδες, παιδιά. Δεν είναι όλοι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Δεν είναι όλοι πονηράντες. Είναι και οι άλλοι που πέσαν έξω, που τους τάφαγε η κρίση, που πάνω που θέλανε να κάνουν μια δουλίτσα και πηγαίνανε καλά, σκάσανε όλες οι κρίσεις. Όχι στο Σουέζ, όχι στο Ορμούζ, όχι ο Μητσοτάκης, γιατί και ο Μητσοτάκης κρίση είναι, έτσι όπως πάμε. Όχι τα διοικητικά κόστη. Και πού να τα βγάλουνε πέρα? Ήρθανε και τα φαντς μετά. Από πού να γλιτώσεις και ποιος θα σε προστατέψει?
1: Βαλτός είσαι, μωρέ, να με τρελάνεις σήμερα.
0: Βαλτός δεν θα πει τίποτα. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης είναι 470 τα σπιτάκια προς εκπληστηριασμό. 143 από αυτά έχουν καταφέρει να πάρουν αναστολή. Δεν την έχουν γλιτώσει ακόμα, είναι σε αναστολή. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 ματαιώθηκαν πόσοι λέτε από τα 470?
2: Δύο.
0: Δύο πληστηριασμοί ματαιώθηκαν. 163 σπίτια στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών. Στο Σφυρί. 162 στο Δήμο Παύλου Μελά. Στο Σφυρί. Πάνω από 130 στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. 108 στην Καλαμαριά. Μην νομίζετε ότι εκεί ανατολικά είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα. 67 στη Μενεμένη, Σαμπελόκηπους και Μενεμένη. 99 στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Και αυτά είναι μόνο πρώτου εξαμήνου νούμερα, σας λέω, έτσι. Σύντομα θα μπω να δω και τα στοιχεία πώς τρέχουν στο τρέχον εξάμηνο. Και προσέξτε τώρα, θα σας πω ένα άλλο στοιχείο, γιατί λέγεται πολύ, συζητιέται το τελευταίο διάστημα κατά πόσον μοιάζουν ότι ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα είναι δίδυμα φεγγάρια, δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Για να πιάσουμε το Μητροπάνο και την Καναλίδου. Παίξανε πολύ αυτές τις μέρες. Προσέξτε να δείτε πως με την ίδια ακριβώς νοοτροπία, με την ίδια ακριβώς βοήθεια προς φανς και κοράκια, λειτουργούν οι δύο συγκεκριμένοι πολιτικοί αρχηγοί. Ήρθε ο Τσίπρας το 2015 με το νόμο 43. Εγώ μιλάω με νούμερα, με στοιχεία, και τα έχω όλα μελετημένα, ε. Δεν λέω λόγια στον αέρα, ούτε λέω πράγματα που άκουσα. Λέω πράγματα που έψαξα. Ο Τσίπρας έρχεται με τον νόμο 4335 του 2015. Καταργεί το άρθρο που προϋπήρχε 938 του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Το οποίο τι έλεγε εκείνο το άρθρο? Διευκόλυνε τον δανειολήπτη και τον δικηγόρο του να αναστείλουν την εκτέλεση πληστηριασμού μέχρι να τελεσσεντική υπόθεση. Γιατί προχωρούσαν οι τράπεζες, τα φάνηση, οποιοςδήποτε, και έλεγε στο Σφυρί, φίλε, το ακίνητό σου, γιατί μας χρωστάς. Και έλεγε ο δανειολήπτης, ρε αδέρφια, δεν μπορώ να τα πληρώσω, κάντε λίγο κράτη. Τι έλεγε στον δικηγόρο, τι θα κάνουμε? Θα πάμε να κάνουμε, λέει, μια αναστολή εκτέλεσης πληστηριασμού. Θα κάνουμε μια προσφυγή για να ακυρώσουμε τη διαδικασία και να ζητήσουμε έναν άλλο συμβιβασμό, μια ρύθμιση. Και στο μεταξύ θα κάνουμε και μια αίτηση αναστολής εκτέλεσης πληστηριασμού μέχρι να τελεσσεντική υπόθεση. Υπήρχε λοιπόν εκείνο το άρθρο, το 938 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, που ευνοούσε το φουκαρά το δανειολήπτη και έλεγε, αφού εκκρεμεί, πολύ λογικά, έτσι, ότι αφού, αδερφούλη μου, εκκρεμεί στα δικαστήρια υπόθεσή σου και μένει να αποφανθεί ένα δικαστήριο, έρχομαι κι εγώ και αναστέλλω τη διαδικασία του πληστηριασμού. Δεν μπορεί να φτάσουμε σε κάτι τελεσίδικο, κάτι το οποίο θα τελειώσει, θα είναι τετελεσμένο, και εσύ να είσαι στο δικαστήριο μετά από δύο χρόνια για να αποδείξεις ότι κακώς τι, σου πληστηριάσαν το σπίτι που θα το έχει ήδη πάρει κάποιος άλλος. Ήρθε ο φοβερός κοινωνικός Τσίπρας λοιπόν και κατήργησε εκείνη την προστασία. Και έρχεται μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο οποίος επαναφέρει το άρθρο 938, μην βιάζεστε. Το επανέφερε σε ισχύ το άρθρο 938 ο Μητσοτάκης, αλλά έβαλε μια παγίδα, μια κερκόπορτα. Γιατί πήγε και είπε, γιατί να ξέρετε, οι νεοφιλελεύθεροι αυτό του σημητικού Πασόκ που μας κυβερνάνε σήμερα είναι πιο πονηροί από τους αριστερούς. Οι αριστεροί είναι λίγο χάπατα. Όταν πάνε να εξυπηρετήσουν μεγάλα συμφέροντα, οι αριστεροί καρφώνονται με τη μία. Το κάνουν πολύ χοντροκομμένα. Ενώ οι νεοφιλελεύθεροι, οι εξωχρονιστές Πασόκοι, είναι επιστήμονες, γι' αυτό τους έχει μαζέψει γύρω-γύρω ο Μητσοτάκης, γιατί ξέρουν τη δουλειά.
3: Ρε ξυπνάδες, δεν θέλω. Ακούς.
0: Άμα να εσύ να πας να ψηφίσεις, Πασόκ. να πας να ψηφίσεις σημειτικό Πασόκ. Που δεν σας αρέσουν οι ξυπνάδες. Εγώ θα την λέω. Και προσέχεις τώρα. Έρχεται λοιπόν ο Μητσοτάκης και επαναφέρει το άρθρο 938 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αλλά βάζει παγίδα. Ο Δανιέλ Λήπτης, για να μπορέσει να κάνει χρήση και να αναστείλει τη διαδικασία του πληστηριασμού, θα πρέπει να ξεκινήσει ένα παράλληλο και δαπανηρό δικαστήριο με αυτοτελή αίτηση αναστολής, να αποδείξει, πρόσεξε, άλλο δικαστήριο τώρα. Έχει ξεκινήσει ένα δικαστήριο, έχεις ένα δικαστήριο που κάνεις για να αποδείξεις ότι δεν δικαιούται το φαν να σου βγάλει το σπίτι στο σφυρί και ότι μπορείς να κάνεις ρύθμιση και να πληρώσεις. Okay. Και τώρα σου λέει, για να αναστείλεις τον πληστηριασμό δεν αρκεί το ότι έχεις αυτό το δικαστήριο σε κρεμότητα. Πρέπει να κάνεις άλλο δικαστήριο με το οποίο να αποδείξεις ότι έχεις βάσιμες ελπίδες να κερδίσεις το πρώτο δικαστήριο. Απευθύνονται σε ηλίθιους! Απευθύνονται σε ηλίθιους! Αυτό το άρθρο το συνέταξε νομοθέτης, το ψήφισε η Βουλή, το φέραν υπουργοί ως τροποποίηση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μας είπαν κατάμουτρα, είστε όλοι ηλίθιοι. Είστε ηλίθιοι ρε παιδιά, όλοι. Αυτό μας είπανε. Όταν ψηφίζονται τέτοιοι νόμοι, μας θεωρούν ηλίθιους. Και αν και εφόσον κάνεις το δεύτερο δικαστήριο, πείσεις ότι μπορεί να κερδίσεις το πρώτο, τότε δικαιούσε να κάνεις αίτηση αναστολής. Για να μην τελειώσει ο πληστηριασμός πριν κάνεις το δικαστήριο για τον πληστηριασμό. Από πού να γλιτώσει ποιος? Γι' αυτό λέω ότι αυτή η κυβέρνηση δεν είναι κοινωνικά φιλελεύθερη με βάση τον κοινωνικό φιλελευθερισμό που εισήγαγε στην πολιτική ατζέντα αυτού του τόπου ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας. Διότι μπορεί οποιοδήποτε να πει οτιδήποτε θέλει για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον ιδρυτή μιλάμε, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά έκανε 5 πράγματα. Σε μια γκρεμισμένη, ισοπεδωμένη χώρα την ανασυγκρότησε. Άναρχα σε μεγάλο βαθμό. Άναρχα, ναι. Δημιουργήθηκαν προβλήματα που τα πληρώνουμε σήμερα, ναι. Αλλά την πήρε τη χώρα από τα πατώματα και την ανέβασε 2 ορόφους. Έκανε τον ΟΓΑ. Έκανε πανεπιστήμια. Έκανε πράγματα. Το γεγονός ότι έχουμε μια χώρα που πριν 10 χρόνια, 15, είχαν με το 85% των Ελλήνων και πάνω από το 85, μέχρι το 87% είχε φτάσει η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα, είναι μια εξελεκτική διαδικασία που ξεκίνησε από τις πολιτικές εκείνες που εφάρμοσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος έβαλε και τη χώρα στην Ευρώπη θεσμικά. Και βοήθησε λίγο και το πανηγύρι του Ανδρέα του Παπανδρέου. Γιατί του Ανδρέα του Παπανδρέου έχει 2 όψεις το νόμισμα. Έτσι. Και περάσαμε καλά. Να λέμε την αλήθεια. Να μην ντρεπόμαστε από την αλήθεια. Επί Ανδρέα περνούσαμε καλά. Απλά ο λογαριασμός μαζευόταν και δεν το βλέπαμε. Δηλαδή σε αυτό που είπε ο Μητσοτάκης προχθές, ότι εκείνη τη δεκαετία του 80 από το 25% του δημόσιου χρέους πήγε στο 100% και μετά... Πού να το βολέψεις, γιατί είχε χτιστεί η νοοτροπία. Μετά δεν παλευότανε.

και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας πιάσανε τους δανειολήπτες από τα πέτα, από τους γιακάδες και τους πετάξανε στα δόντια το φαντς όπως πετούσαν οι Ρωμαίοι τους χριστιανούς αλιοντάρια.

Και μετά έχεις να αναρωτιέται το κυβερνητικό στρατόπεδο γιατί λέει είναι μίζεροι οι Έλληνες, γιατί δηλώνουν φτωχοί. Επειδή έχουμε μεγάλο ποσοστό υποκειμενικής φτώχειας. Επειδή πιστεύουμε ότι δεν βγαίνουμε. Ξέρετε πότε είχε χαμηλή υποκειμενική φτώχεια η Ελλάδα? Πότε ήταν λιγότερος ο αριθμός των ανθρώπων που πίστευαν ότι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, δορίζονται να βγάλουν το μήνα? Το ποσοστό ήταν μικρότερο επί Αντρέα και επί Καραμαλή Κωνσταντίνου του Νεότερου, του Κώστα του Καραμαλή. Τότε η υποκειμενική φτώχεια ήταν 48%, 45%. Τώρα έχει πάει ξανά κοντά στο 70%. Σε μια περίοδο που είμαστε αναπτυσσόμενοι θεωρητικά, ε. Πάνε καλά οι δείκτες. Έχουμε ανάπτυξη. Αύριο, αν το επιτρέψει η επικαιρότητα, θα σας μιλήσω για το bundling που σας έλεγα. Για το πώς νομιμότατα ξαναλέω, έτσι. Διότι ξαναλέω, το καλύτερο πάρτι είναι αυτό που γίνεται δια νόμου. Μην ψάχνετε να βρείτε ποιοι παραβαίνουν τον νόμο και κάνουν παρανομίες για να βγάλουν λεφτά σε βάρος των υπολείπων. Το μεγάλο πάρτι είναι αυτό που γίνεται νόμιμα. Το μεγάλο πάρτι είναι αυτό που σχεδιάζεται επί χάρτου και λέει, ωραία, τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να κάνουμε αυτό, 1, 2, 3, 5, 10, για να καβαντζώσουμε τόσα εκατομμύρια στην άκρη, να πλουτίσουν αυτές οι οικογένειες, να πλουτίσει αυτός ο κλάδος, να δουλέψουν οι 10, 20, 30, 40 μεγάλες επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο κομμάτι, να ψωμολισάξουν οι υπόλοιποι και να έρθουν υπηρέτες των πρώτων. Τι χρειάζεται να κάνουμε? Χρειαζόμαστε ένα νόμο που να λέει έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Ωραία, φούρνος, κουλουράκια πλάθο στους 60 βαθμούς για 2 ώρες, στο γκριλ πάντα, να μην ακούγεται ο αέρας. Πάρτε το νόμο. Και όταν υπάρχει καμιά ευρωπαϊκή οδηγία που αντιβαίνει αυτά που νομοθετούμε στην Ελλάδα, είτε την ξεχνάμε και καθυστερούμε την εφαρμόσουμε, όπως εκείνη τη φοβερή ευρωπαϊκή οδηγία για τη μείωση του ΦΠΑ, που ακόμα δεν την έχει μάθει ο Μητσοτάκης. Όλο του ξεφεύγει, ρε παιδί μου. Τον ψάχνει η οδηγία να τον βρει για να τον ενημερώσει ότι υπάρχω. Και ο Μητσοτάκης όλο από εδώ ξεγλιστράει, από εκεί ξεγλιστράει. Δεν την πετυχαίνει ποτέ.

0: Αύριο λοιπόν θα πούμε bundling, όχι bungee jumping. Bungee jumping, φουκαράδες μου, κάνετε όλοι εσείς. Και ελεύθερη πτώση. Και όλοι εμείς. Με χωρίς αλεξιπτωτό. Και καμιά φορά χωρίς η μάντα.
1: Πώς το έπεσε αυτό, ρε Βαγγέλη?
0: Χωρίς η μάντα, λέω. Βουτάμε στο κενό. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αν έχει από κάτω δίχτυ, δεν έχει. Αν θα σκάσουμε στα καρπούζια, είναι άλμα πίστης. Σας χαιρετώ με αυτά και με αυτά. Μετά Χριστόν Προφήτης, Βαγγέλης Μωυσής, Θήτα FM 107,1. Ακολουθεί ο Βασίλης Χεχαγιάς, η πρωινή να φεύγουμε. Μεσολαβή Χριστίνα Στεφανίδου, Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς τα λέμε αύριο ξανά στις 10 το πρωί. Παρέα εδώ με τον Γιάννη Κατσαβουνίδη. Και το πολιτικό καταστάλαγμα της ημέρας.

0: στον Θήτα FM. Είναι 12.
1: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
2: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο πότε να πας χειμώνα?
1: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
2: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
1: Α, λόγω της έκθεσης,
2: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
3: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις των Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στον αέρα παραμένει το θέμα της μεταφοράς των μαθητών στη Θεσσαλονίκη τρεις μόλις ημέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες του Θήτα FM, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, μετά τη χθεσινή συνάντηση με τους λεωφορείουχους, αναμένεται να απευθύνει πρόσκληση για απευθείας διαπραγμάτευση με διορία μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης. Στόχο για μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% την επόμενη τριετία έθεσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας θα εξειδικεύσει τα μέτρα σε συνέντευξη τύπου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποιεί συναντήσεις με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει σήμερα και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει συνέντευξη τύπου και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της ΔΕΘ. Στην Αίγυπτο θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της χώρας Αλ-Σίσι. Σήμερα εισαγγελική πρόταση στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη στη θάλασσα της Ερέτριας. Δύο ψαράδες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Οι ίδιοι αρνούνται την κατηγορία. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στις μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σε τρεις επιχειρήσεις από εχθές το βράδυ εντοπίστηκαν 158 μετανάστες, ανάμεσά τους 11 ανήλικοι. Ανακοίνωση για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το στήσιμο της σκηνής, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Το Υπουργείο Πολιτισμού τονίζει ότι δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα στον χώρο όπου θα διεξαχθεί η συναυλία. Άγνωστοι ξύλωσαν το σύστημα ελέγχου της εισόδου στις φοιτητικές εστίες στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ. Το σύστημα πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν, δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αναβλήθηκε η κηδεία του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα. Αν και η κηδεία είχε προγραμματιστεί για σήμερα το μεσημέρι στα Ιωάννινα, τελικά ανακοινώθηκε πως αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας. Ο λόγος είναι πως ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών των δύο πιλότων.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
4: Ηλιοφάνεια επικρατεί αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 29 βαθμούς. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με τη θερμοκρασία να φτάνει στη Δυτική Μακεδονία τους 29 βαθμούς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη τους 30 με 32. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στη 1.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

12 στον Θήτα FM 107,1, ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Όχι οι ακροατές, αυτοί θα ακούνε Βασίλη και Χαγιά, ο οποίος αναλαμβάνει τα ρυθμιστικά του καφενείου που θα λειτουργήσει μεταξύ 12 με 2 και λέμε, μιλάμε για καφενείο διότι κάθε θέμα μας αφορά, κάθε θέμα το αγγίζουμε, κάθε θέμα το σχολιάζουμε.

Μεγάλη γιορτή σήμερα, έτσι. Γιατί όχι μόνο οι Άγιοι που γιορτάζουν κάποιοι και τους λέμε χρόνια πολλά, αλλά υπάρχουν και γιορτές οι οποίες είναι σημαντικότατες. Δεν γιορτάζει κάποιος, αλλά γιορτάζει η Ορθοδοξία. Εν προκειμένου, σήμερα τα γενέθλια της Θεοτόκου. Έχουμε 3,5 μεγάλες γιορτές για τη Θεοτόκο μέσα στο έτος. Η σημερινή είναι η πρώτη με το επίσημο, ας το πούμε έτσι, ξεκίνημα των εορτών της Ορθοδοξίας και καταγράφεται, δεν έχουμε κάποια επίσημη καταγραφή για τη γέννηση της Θεοτόκου στα Ευαγγέλια, τουλάχιστον τα 4 μεγάλα και επίσημα, αλλά στο απόκριφο, γιατί τα απόκριφα υπάρχουν, τα απόκριφα Ευαγγέλια, τα αποδέχεται η Ορθοδοξία. Στο απόκριφο λοιπόν Ευαγγέλιο του Ιακώβου διαβάζουμε για τη σύλληψη της Παναγίας από τον Ιωακήμ, από την Άννα βασικά. Γι' αυτό και εορτάζουμε της Αγίας Άννης την 9η Δεκεμβρίου που είναι η σύλληψη. Ο 8η Σεπτεμβρίου σήμερα είναι τα γενέθλια και έχουμε και την κοίμηση και τα εισόδια στις 21 Νοεμβρίου. Αυτές είναι οι μεγάλες γιορτές της Παναγίας μέσα στο έτος.

Είναι γνωστή η ιστορία της Άννας, Άννης και του Ιωακείμ, οι οποίοι σε μεγάλη ηλικία και δεν είχαν τεκνοποιήσει, και η εμφάνιση του αγγέλου κατά τη διάρκεια της προσευχής την οποία πραγματοποιούσε ο Ιωακείμ στην έρημο της Ιεριχούς.

0: Στα πιο γήινα και πιο πεζά, είπαμε, στο καφενείο ανοίγουμε πρώτα τις αθλητικές εφημερίδες. Ο Ηρακλής τελικά Γιάννη Κατσαβουνίδη. Ο Γιάννης Κατσαβουνίδης είναι πάντα στην πρώτη ώρα ηχολήπτης μας. Αλλά επειδή έχουμε ποδοσφαιρική νοοτροπία, στο ημιχρόνιο κάνουμε αλλαγή. Να μπαίνει ο ξεκούραστος Θανάσης Αποστολίδης, έτσι. Εκτός λοιπόν από τον Ηρακλή, ο οποίος έσωσε την τιμή των ομάδων της πόλης μας με τη νίκη του χθες επί του Αστέρα Τρίπολης μέσα στην Τρίπολη, και ο οποίος Ηρακλής μοιάζει να διαψεύδει όλες αυτές τις κασάνδρες οι οποίοι προέβλεπαν ένα άσχημο μέλλον και μια άσχημη παρουσία φέτος μετά από χρόνια στην πρώτη εθνική. Εμείς θα τη λέμε πρώτη εθνική τώρα, αυτά τα League Champions, α2, α1, τα μπερδεύουμε. Άλλωστε, Γιάννη, μου φαίνεται ότι όλα αυτά γίνονται για να καταργηθεί ο όρος εθνική, έτσι. Δηλαδή κάπου εκεί παραπέμπει όλη αυτή η προσπάθεια. Τι είμαστε, Super League, Α2 League, τέτοιο. Άσε μας ρε με τα League.
1: Γιατί μας πήρα το προπό.
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί μας πήρα, μόλις το καταργήσατε, το προπό.
0: Εντάξει, εννοείς το κλασικό προπό με το 13άρι έχει καταργηθεί, ε.
1: Με το καρμπόν.
0: Μόνο στοίχημα με το καρμπόν, ναι. Μήτρα στέλεχος απόκομα, έτσι, που δεν καταλάβαινα και τι σημαίνουν. Ήμουν πιτσιρικάς και έβλεπα που τα τρία αυτά, όπως λες, με το καρμπόν, τα τρία αντίτυπα ήταν
1: τριπλότυπο.
0: Μήτρα στέλεχος απόκομα. Ανάθεμα με αν κάποιο από τα τρία καταλάβαινα τι σημαίνει. Τώρα δηλαδή δεν έχει το 13άρι της επιτυχίας που έβγαιναν και δίσκοι παλιά και τέτοια. Δεν πάει κανείς να παίξει ένα χ2. Θυμάμαι, Γιάννη Κατσαβουνίδη, επειδή είμαι μανιώδης οπαδός, μανιώδης, έτσι. Δηλαδή αν μου πεις ποιο είναι το πάθος σου, θα σου πω το ποδόσφαιρο. Η μπάλα γενικώς, ότι είναι σφαιρικό και κυλάει σε ένα γήπεδο. Από το μικρό μπαλάκι του πικ-πονγκ που το έχω υπηρετήσει και ευδοκίμως, έπαιζε τώρα ο Γεωργιάδης με τον Παπαθανάση και τον Βενιέρη, παίζανε πικ-πονγκ, τους είδες στην έκθεση. Παναγία μου. Η γνώση τους επί του πικ-πονγκ ήταν όσοι είναι και επί άλλων θεμάτων. Επειδή λοιπόν ήμουν μανιώδης οπαδός, άρχισε από πολύ μικρός να εξοικειώνομαι και με την ιδέα του προπό. Όχι τόσο για τον εύκολο πλουτισμό, για το χαβαλέ, την καφενειακή χρήση που μπορεί να έχει ένα προποτζίδικο. Δηλαδή πηγαίνεις εκεί, βλέπεις κόσμο και ακούσεις αθλητικές συζητήσεις και αθλητικά σχόλια. Οπότε πήγαινα και εγώ πιτσιρικάς με ένα φίλο μου, τρυπώναμε εκεί πέρα, ώσπου κάποια στιγμή εκεί στο Χαριλάο βγαίνει, πάμε σε ένα από τα προποτζίδικα, πάμε να καταθέσουμε το τριπλότυπο μήτρα στέλεχος απόκομα. Στηρός κύριος πίσω από τον μπάγκο, τι δουλειά έχετε εσείς μικρά παιδιά εδώ πέρα, μόνο που δεν το είπε χαμετυπίο του μαγαζί του προποτζίδικου ήταν. Εντάξει, όλα αυτά ξέρεις που οδηγούν, έτσι. Περιουσίες χάθηκαν στον τζόγο. Τέλος πάντων, δώσαμε κακή κακό στο πρακτορείο και δεν ξαναπατήσαμε. Το πρακτορείο, συγγνώμη, το δελτίο, και δεν ξαναπατήσαμε στο πρακτορείο. Αναδρομικά, βέβαια, δίκιο είχε ο άνθρωπος, ο κύριος Γουναρόπουλος.

η άλλη αθλητική είδηση, γιατί είπα ότι πάντα στο καφενείο θα ψάχνουμε λίγο ότι δεν υπόθηκε και ότι δεν ανακοινώθηκε και ότι δεν σχολιάστηκε από τους πρωινούς, γι' αυτό και τους διώχνουμε άρον-άρον στις 12, για να πιάσουν δουλειά οι πιο μερακλείδες. Τους σχολιάστες ψάχνουν τα πιο ψηλά γράμματα, τις γωνιές της ειδησεογραφίας, της ιστορίας, εξού και η αρχική και πρώτη αναφορά μας στο εορταστικό της ημέρας. Εν πάση περιπτώσει, στις αθλητικές εφημερίδες, αφού είδαμε τα αποτελέσματα, είπαμε, σχολιάσαμε, κάναμε πώς η εντύπωση μου προκάλεσε, που είναι καθαρά, είναι ιδιοπάθεια της ελληνικής κοινωνίας, το βρίσιμο του προπονητού ακόμη και του καλύτερου, ακόμη και αυτού που έχει φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα, και η επιθυμία για αποπομπή του μόλις αρχίζουν και μαζεύονται σύννεφα πάνω από τον ουρανό. Και η αναφορά μου είναι στο Μεντιλίμπαρ του Ολυμπιακού. Έτσι έβγαλε ανακοίνωση η θύρα εκεί των φανατικών του Ολυμπιακού, που λένε σε ευχαριστούμε, εντάξει, πάλι καλά. Συνέδεσε το όνομά σου με την με τη σημαντικότερη στιγμή της ιστορίας του Ολυμπιακού, δηλαδή την κατάκτηση του Conference Cup, και λίγο πολύ μετά καταλήγει, άντε ώρα να φεύγεις. Αυτό δεν είναι Ολυμπιακός που ονειρευτήκαμε και τα γνωστά.

κάθε θαύμα τρεις μέρες. Με τους προπονητές τρία χρόνια, παραπάνω δεν θυμάμαι. Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ τόσο, αν εξαιρέσεις το Μακαρίτη, τον Γκέραρντ, τον οποίον τον είχαν αποδεχθεί στο Νόφι στην Κρήτη, τον είχαν βαφτίσει και Γκεραρντάκι, έβγαζε και κρασί Γκεραρντάκης, έτσι. Ναι, τον είχαν κάνει δικό τους άνθρωπο και έμεινε, αν θυμάμαι καλά, 12 χρόνια και μπράβο τους. Γι' αυτό και ο Όφι άλλαξε κατηγορία, άλλαξε level που λέμε και στις πίστες. Κανέναν άλλον προπονητή δεν θυμάμαι να μακροημέρευσε όποιες επιτυχίες και να έφερε για την ομάδα του. Αλλά δεν πάει έτσι, γιατί εάν θέλει μία ομάδα να ξεκινήσει δουλειά από τις ακαδημίες, να, κάτι έγινε τελευταία με τον Λουτσέσκου του ΠΑΟΚ, πάει και αυτός βέβαια, αλλά ο Λουτσέσκου έχοντας εποπτεία και γνώση της ραχοκοκαλιάς του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ, δηλαδή από την ακαδημία, από τις παιδικές ηλικίες ως την ομάδα που αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα, κατάφερε και έστησε μια σωστή μάκινα παραγωγής παικτών, η οποία κατέληξε να είναι κερδοφόρα για τον ΠΑΟΚ και απόδειξε η τελευταία η ιδιαιτέρως κερδοφόρα μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, δηλαδή στα αδέρφια μας.

αφού περάσαμε από τα χωράφια του ΠΑΟΚ, θα κάνω ένα σχόλιο, πολιτικό σχόλιο. Δεν θα ήθελα πολύ να επεκταθώ στο αγωνιστικά. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο τμήματα, είναι σαν τον Ήρα, Γιάννη. Το πολιτικό σκέλος και το στρατιωτικό σκέλος. Ο Ήρα και το συμφέιν. Κάπως έτσι είναι και ο ΠΑΟΚ, διότι τελευταία είναι το πολιτικό σκέλος που έχει αναδυθεί και αναδειχθεί λόγω της κόντρας των δύο μεγαλοπαραγόντων του. Αλλά δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Ο Ιβάν Σαββίδης σιγά σιγά μια χαρά τα βρίσκει με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή παρακολουθώ το Open. Εντάξει, δεν είναι και τόσο κακός ο Μητσοτάκης, και στο εγγύς μέλλον μπορεί να γίνει και καλύτερος.

Τώρα, καμιά φορά η δημοσιογραφία όταν δεν είναι εξειδικευμένη μπορεί να ολισθήσει. Παρακολουθώ από χτες την ειδησιογραφία να αναφέρει ότι η ταινία του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη φλέβα», την είδες Γιάννη? Πολύ ωραία, συμφωνώ, πάρα πολύ καλή. Και ας γκρινιάζουν και πολλοί παραπονούνται για τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, για το ιδιότυπο της γλώσσας του, που όλοι ξέρουμε ότι οι ταινίες του Γιάννη Ιωαννίδη είναι φουλ στο ιβριολόγιο. Αλλά όταν τον ρώτησα, μου ανέφερε και μου είπε, γιατί έτσι δεν μιλάμε? Δηλαδή, ένας επιχειρηματίας τον οποίο θα συνέβαιναν αυτά που συνέβησαν σε αυτόν που τον Μπισμπίκη δηλαδή, που πρωταγωνιστεί στη «Σπασμένη φλέβα», έτσι δεν θα απαντούσε σε αυτούς τον κυριγάνε? Ναι, και εγώ δεν μπορούσα να το αντιτείνω κάτι. Πώς θα μιλούσε δηλαδή, τι θα έλεγε με το σας και με το εσείς? Παρακαλώ κύριε μου, χρωστάω, αν θα θέλατε να με εξυπηρετήσετε το δάνειο με μια επιμήκυνσή του. Άλλες επιμήκυνσεις έχουν οι δανειστές. Τις ξέρουμε πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα. Και ο Γιάννης Οικονομίδης, σκόνταψα δύο φορές την πήγα, ο Γιάννης Ιωαννίδης που είναι έξω, ο δικός μας εδώ. Ο Γιάννης Οικονομίδης λοιπόν, ο οποίος πράγματι έκανε κατ' εμέ την καλύτερη ταινία της χρονιάς, δηλαδή τη «Σπασμένη φλέβα», και ας ξεσηκώθηκαν τόσες αντιρρήσεις και αντιδράσεις γύρω από αυτήν, προτάθηκε για το βραβείο Όσκαρ από την Ελληνική Ακαδημία. Να τα ξεχωρίζουμε αυτά. Κάθε χώρα έχει δικαίωμα να καταθέσει πρόταση υποψηφιότητας για το Όσκαρ, η οποία μετά θα περάσει από το κόσκινο των μελών της Ακαδημίας και θα βγει η τελική πεντάδα, τα nominations που λέμε. Σε αυτή τη φάση, γιατί βλέπω τα πρωτοσέλιδα, τα διαδικτυακά πρωτοσέλιδα, υποψήφιος για Όσκαρ ο Οικονομίδης, η «Σπασμένη φλέβα» πάει για Όσκαρ. Δεν πάει για Όσκαρ, ούτε είναι υποψήφιος για Όσκαρ. Είναι, κάθε χρόνο η Ελλάδα καταθέτει μία πρόταση. Υπάρχει μία επιτροπή υπό την επίδραση πάντα του Υπουργείου Πολιτισμού, αυτό τη συστήνει,

κάνει, διότι υποψήφιος για τον Νόμπελο τάδε, εάν μαζευτούμε τρία άτομα, εσύ, εγώ και ο Θανάσης Αποστολίδης που θα έρθει η αλλαγή σε λίγο, και έχουμε μία άκρη στη Σουηδική Ακαδημία και πούμε, ο Γιάννης ή ο Ιωαννίδης, ξέρω εγώ που τον αναφέραμε τώρα, ας πούμε έναν υπαρκτό συγγραφέα Θεσσαλονικιό και καλό, ξέρω εγώ, Σκαμπαρδόνης ή ο Ισίδρος Ζούργος. Εάν λοιπόν μαζευτούμε και καταθέσουμε την πρότασή μας στη Σουηδική Ακαδημία, αυτή είναι υποχρεωμένη να την εξετάσει. Δεν καθίσταται αυτομάτως υποψήφιος για τον Νόμπελ αυτός τον οποίο εμείς θα προτείνουμε. Γιατί τα λέω αυτά, γιατί κάποια στιγμή για τον Νόμπελ Ειρήνης είχαν προτείνει κάτι τη Μυτιλίνη εκεί, τον... Ναι, τις 2000, μπράβο. Σε μια άλλη φάση κάτι άλλα παιδάκια τα οποία είχαν δράσει με κάποιο τρόπο φιλομεταναστευτικά. Το Θοδωράκι κάποια στιγμή ακούσαμε ως υποψήφιο για Όσκαρ, για Νόμπελ Ειρήνης. Όλα αυτά είναι βλακίες. Τα ονόματα ως υποψηφιότητες που μαζεύονται για τα διάφορα Νόμπελ είναι πάρα πολλά. Και τα κοσκινίζει η Σουηδική Ακαδημία και καταλήγει σε έναν, και δεν καταλήγει για ένα έργο. Δεν είναι όπως το σινεμά. Δηλαδή, αν το πάρει ο Γιάννης Οικονομίδης το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας, θα είναι για τη σπασμένη φλέβα. Όταν το πήρε ο Τόμας Μαν, ξέρω εγώ το 1926, αναφέρω τον Τόμας Μαν γιατί παίζει την ταινία Fatherland που είναι πολύ καλή και αναφέρεται στον βίο του Τόμας Μαν, του νομπελίστα Γερμανού συγγραφέα. Φοβερός. Όταν λοιπόν πήρε το Νόμπελ το 1920, δεν το πήρε για κάποιο έργο του, δεν το πήρε για το θάνατο στη Βενετία, για τους Μπούκεμπροκ, για το Μαγικό Βουνό, ξέρω εγώ, που είναι όλα αυτά εξαιρετικά το ένα καλύτερο από το άλλο. Ως Τόμας Μαν το παίρνει ως συγγραφέας, για να τα ξεκαθαρίζουμε και να τα ξεχωρίζουμε και να μην έχουμε χάος στον εγκέφαλο.

αφού κάναμε πρόλογο και εισαγωγή κινηματογραφικού χαρακτήρα, σκεφτήκαμε να καλέσουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, τον Δημοσθένη Ξυφυλίνο, ο οποίος βρίσκεται στη Δράμα από την Κυριακή, για να μας κάνει μια μίνι φιλική ανταπόκριση για το τι συμβαίνει στο Φεστιβάλ της Δράμας, το οποίο του χρόνου κλείνει τα

0: 50 χρόνια, αναφερθήκαμε ήδη σε αυτό και στον ιδρυτή του, τον Αλέξη Δερμετζόγλου, χρόνια κριτικός κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, με την οποία συνδέεται και ο συγκεκριμένος ραδιοφωνικός σταθμός Θήτα FM 107,1, ως εξ αυτού και ο υπακουόμενος Βασίλης Κεχαγιάς. Και έτσι λοιπόν αυτό το φεστιβάλ που ξεκίνησε ως μια μικρή διοργανωσούλα το 77, σήμερα είναι η δεύτερη επίσημη κινηματογραφική μεγάλη γιορτή, μεγάλος θεσμός αυτού του τόπου, με ταινίες μικρού μήκους, δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν με τις ακαδημίες λέγαμε για τις ακαδημίες ποδοσφαίρου, κάτι ανάλογο είναι η δράμα για το φεστιβάλ, για το κινηματογραφικό τοπίο, δηλαδή οι ακαδημίες των εκολαπτώμενων αστέρων. Δημοσθένη Ξυφιλίνε.
1: Να καλημερίσω, Παύλα, καλησπερίσω και να πω ότι μετά...
0: Καλημέρα λέμε εδώ. Δημοσθένη, άκου να σου πω τώρα. Εδώ, το έχουμε πει από μιας αρχής, δεν έχει 12, είμαστε κάτω από το Big Ben, χτύπησε 12, 12 και 1 λέμε.
1: Μπορεί
0: καλησπέρα.
1: Μπορεί να έχουμε ακροατές από Αγγλία, που το ξέρω.
0: Ο μόνος ακροατής από Αγγλία είσαι εσύ που μου παρακολουθείς τη Λίβερπουλ σαν να είσαι Άγγλος.
1: Έτσι, έτσι. Σας χαιρετώ και εσένα και το κοινό λοιπόν, τους ακροατές. Να είστε καλά και ακούω τι θέλεις να με ρωτήσεις.
0: Λίγο πολύ σου ανέφερα ότι ξεκινάμε από την επέτειο των 50 ετών από την πρώτη μέρα του Φεστιβάλ Δράμας, ναι, η οποία, ναι, θα εορταστεί του χρόνου. Άρα λοιπόν εσείς αυτόν τον κύκλο των σχεδόν 50 ετών, ποια έχεις διακρίνει να είναι η προσφορά του Φεστιβάλ?
1: Η προσφορά είναι πολύ μεγάλη, σχεδόν άπαντες οι κινηματογραφιστές που γνωρίσαμε όλα αυτά τα χρόνια ξεκίνησαν από εδώ, από δουλειές μικρού μήκους. Οι περισσότεροι πήγαν στη μεγάλου μήκους, κάποιοι σημαντικοί όπως ο Αχιλλέας ο Κυριακίδης μείνανε πιστοί στο μικρού μήκους κτλ. Αλλά κακά τα ψέματα το φυτώριο εδώ είναι. Έτσι. Δηλαδή αν δεν περάσεις από τη Δράμα δεν προχωράς μετά στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα και από εκεί και πέρα όπου αλλού.
0: Ναι.
1: Η Δράμα λειτουργήσε πάντα ως φυτώριο, έγινε διεθνές το φεστιβάλ κάποια στιγμή όπως και η Θεσσαλονίκη και αυτό νομίζω ότι το βοήθησε. Παρ' όλα αυτά φυσικά ο πυρήνας είναι το ελληνικό για όλους μας.
0: Εννοείς το ελληνικό τμήμα.
1: Ναι, ναι, το ελληνικό τμήμα.
0: Ναι, ναι. Διότι διευκρίνησε σε παρακαλώ πως είναι διαμορφωμένο και διαρρυθμισμένο το φεστιβάλ, τα τμήματά
1: του. Το φεστιβάλ δηλαδή. αυτή τη στιγμή έχει 5 επίσημα διαγωνιστικά τμήματα. Τα 4 προϋπήρχαν τα τελευταία χρόνια, το εθνικό και το διεθνές διαγωνιστικό, το εθνικό και το διεθνές σπουδαστικό. Το 5ο που μπήκε φέτος είναι ένας διεθνές τμήμα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. Περιλαμβάνει από ό,τι είδα 6, αν θυμάμαι καλά, ταινίες ελληνικές μικρού μήκους και κάποιες ξένες φυσικά. Είναι ένα άνοιγμα στο ντοκιμαντέρ που κάνει το φεστιβάλ. Ενδιαφέρον φαίνεται. Είναι καινούριο βραβείο και υπάρχουν και άλλα τμήματα τα οποία άλλοτε ήταν διαγωνιστικά, τώρα δεν είναι, όπως το Κίντο ταινίες για παιδιά. Υπάρχουν αφιερώματα σημαντικά όπως στην Αλίντα Δημητρίου ή στο Χρήστο Δήμα. Ένα αφιέρωμα σε βαλκανικές ταινίες μικρού μήκους. Και κάτι που μπορεί να ξεχνάω αυτή τη στιγμή, πάνω κάτω αυτά είναι τα...
0: Επειδή κάποια ονόματα που αναφέρεις μπορεί να μην λένε κάτι, αλλά εμέσως να τους γνωρίζουν οι ακροατές, ο Χρήστος Δήμας... Όσοι παρακολουθούσαν με φανατισμό δέκατη εντολή και του Κοκκινόπουλου και δέκατη εντολή και κόκκινος κύκλος, έχει σκηνοθετήσει πολλά από τα επεισόδια της σειράς αυτής και μάλιστα έχει συμμετάσχει και ως καμεό πέρασμα που λέμε σε κάποια, ναι, από αυτά.
1: Και σε κάποιες ταινίες επίσης, σε μεγάλου μήκους η καλύτερη του είναι μάλλον και η πρώτη του, η Ακροβάτης του Κήπου, όπου έπαιζε και ο σχετικά πρόσφατα φανών ο Γιώργος ο Μαρίνας. Αλλά μικρού μήκους του ήταν η δύναμη του. Ο Αμερικάνος π.χ. που θα παιχτεί εδώ στο φεστιβάλ ξανά μετά από χρόνια, είναι μια πολύ σπουδαία μικρού μήκους ταινία.
0: Επειδή είσαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, Δημοσθένη Ξυφιλίνε.
1: Όπως ήσουν εσύ, Βασίλη και Χαλιά. Ναι, συνεχίζουμε.
0: το τέος με πεζός, ναι, παρακαλώ. Δεν είμαι βασιλιάς.
1: Δεν είπα τη λέξη τέος, όπως ήσουν εσύ.
0: Όχι, τη διάβασα να τη γράφεις.
1: Ναι, για τη λέξη.
0: Λοιπόν, έχει μεγάλη συμμετοχή και στα δύο φεστιβάλ και στην μορφή που πήραν στην πορεία τους, δηλαδή τη διεθνοποίησή τους και η Πανελλήνια Ενένωση Κριτικών Κινηματογράφων, δηλαδή και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Κινηματογράφου εδώ, μέρες που είναι, θυμόμαστε ότι ο Βελίδης και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν αυτοί που το ξεκίνησαν, όπως και στη Δράμα ο Αλέξης Δερμετζόγλου. Στα 50 αυτά χρόνια, ποια θα έβλεπες να είναι η εορταστική σχέση του φεστιβάλ με την επέτειό του?
1: Θεωρώ ότι αφού έγινε μια εκτενής σχετικά πάντα αναφορά στην τελετή έναρξης, στο ότι ναι, πλησιάζουν τα 50 και θέλουμε να τιμήσουμε και τα λοιπά, τα είπε αυτά ο ίδιος ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, θεωρώ αδιανόητο να μην είναι του χρόνου π.χ. ένας σημαντικός καλεσμένος, ο Αλέξης Δερμετζόγλου, και όσοι άλλοι μαζί του, όσοι ζουν βεβαίως, γιατί υπάρχει και αυτό το θέμα, ίδρυσαν με τη Μεταφυλακή Λέσχη Δράμα το φεστιβάλ. Νομίζω ότι είναι κάτι υπέρ απαραίτητο για το φεστιβάλ.
0: Ο Θωμάς Γεωργόπουλος είναι... έφυγε από τη ζωή που ήταν πάντα έχει δίπλα στον ναι, Αλέξη. Ναι, ναι. Ο συγγραφέας ο Βασίλης γέννημα... Τσιαμπούρης που είναι δραμηνός.
1: Της Λέσχης Δράμας και της ΠΕΚ ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Αν το δούμε έτσι. Ναι.
0: Αναφέρθηκε στο όνομα του διευθυντή της τελευταίας διετίας του κυρίου Αγγελόπουλου.
1: Ναι.
0: Θα διέκρινα 4 περιόδους, ας το πούμε έτσι, στο Φεστιβάλ Δράμας. Η πρώτη, η εμβρυϊκή παιδική με τον Αλέξη Δερμετζόγλου. Η δεύτερη, η εφηβική και αυτή της ενηλικίωσης με τον Αντώνη Παπαδόπουλο, για πολλά χρόνια διευθυντή του Φεστιβάλ. Και τώρα έχουμε τον Γιώργο Αγγελόπουλο, αλλά και προηγουμένως για μία τριετία, αν θυμάμαι καλά, τον...
1: Σακαρίδη.
0: Το Γιάννη Σακαρίδη, το Αριανάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς δεν έχουμε. Λοιπόν, ποια διακρίνεις αυτή την τελευταία περίοδο, που θα την έλεγα και περίοδο ωριμότητας, είναι οι αλλαγές οι οποίες επισυνέβησαν στο Φεστιβάλ Δράμας Ταινιών Μικρού Μήκους?
1: Πρώτα απ' όλα είχε την ατυχία να ξεκινάει αυτή η περίοδος, η προηγούμενη, η τρίτη περίοδος όπως την ανέφερες, του Γιάννη Σακαρίδη, με την περίοδο κορονοϊού περίπου παράλληλα. Οπότε κάποιες αλλαγές γίνανε και αναγκαστικά το φεστιβάλ έγινε και πιο διαδικτυακό πια. Δηλαδή σχεδόν όλες τις ταινίες προβάλλονται και online και μάλιστα δωρεάν στο κοινό. Χρειάζεται φέτος π.χ. χρειάζεται μια απλή εγγραφή και μπορεί να δει ο καθένας σχεδόν όλο το πρόγραμμα. Αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή που έγινε. Γίνονται αλλαγές σε επίπεδο χωροταξικό κλπ. Λειτουργήσε ο θερινός κινηματογράφος που ήταν καλή κίνηση, πολύ καλή κίνηση. Mm-hmm. Και ειδικά με τη μετατόπιση τη χρονική του φεστιβάλ στις αρχές του Σεπτέμβρη, που ο καιρός πλέον είναι κατά καλό καιρό. Έτσι. Μιλάμε ότι εδώ ψηθήκαμε αυτές τις μέρες που είμαστε. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε είναι πολύ χρήσιμη η ύπαρξη του θερινού σινεμά και αποσυμφορεί όσο γίνεται τα Ολύμπια, που είναι μικρός χώρος. Και είναι ένας ωραίος χώρος για να δει κανείς ταινίες βραδιάτικα. Υπάρχει μάλιστα και μια ανακαίνιση σε καθίσματα, στα air condition και τα λοιπά, σε διάφορους τομείς αναγκαίους στις ίδιες τις αίθουσες. Τώρα σε επίπεδο καθαρά διαγωνιστικό είναι αυτά που είπα. Λίγο η καθιέρωση τμήματων όπως το ντοκιμαντέρ φέτος, τα παιδικά παλαιότερα, το animation ένα διάστημα ήταν αυτοτελές τμήμα φέτος. Νομίζω ότι δεν είναι αυτοτελές ή έχει κάτι σε επίπεδο απλά αφιερώματος, δεν θυμάμαι τώρα. Και οπωσδήποτε η συνεχής πρόσβαση σε ξένες αγορές με διάφορους τρόπους, τώρα πια έχει συνδεθεί με Όσκαρ, Μπάφτα κλπ. Ενώ παλιά ήταν αποκλειστικά με την EFA, την Ευρωπαϊκή Ακαδημία. Αυτά είναι σε πολύ γενικές γραμμές που θυμάμαι πρώτα.
0: Ναι, μια χαρά τα περιέγραψες. Τώρα όμως, στα σχεδόν 50 χρόνια του φεστιβάλ, θεωρείς ότι ο θεσμός αυτός, ο οποίος καθιερώθηκε, κάνω μία μίνι αναδρομή μετά την κίνηση Δερμετζόγλου Παύλα κινηματογραφικής λέσχης δράμας, η οποία το έστησε το φεστιβάλ και στη συνέχεια μονιμοποιήθηκε στη δράμα με τη συνεργασία, ας πούμε, του τότε δημάρχου του Δημητριάδη, του Μυστακιοφόρου, με τη Μελίνα Μερκούρη, οι οποίοι εγκατέστησαν, παρά τη διεκδίκηση που είχε και η Καλαμάτα για το συγκεκριμένο φεστιβάλ, με τον τότε δήμαρχο επίσης Μυστακιοφόρο, τον Μπένο. Το φεστιβάλ λοιπόν σε αυτά τα 50 χρόνια εκμεταλλεύτηκε όλες τις ευκαιρίες που του δόθηκαν ή έμεινε λίγο πίσω?
1: υπάρχει κάτι στην Ελλάδα που έχουμε πει ότι εκμεταλλεύτηκε όλες τις ευκαιρίες που έχει δοθεί. Δεν νομίζω ότι μπορώ να σου απαντήσω κάτι άλλο. Δηλαδή γίνονται προσπάθειες να εκμεταλλευτεί πράγματα, κάποια ίσως αργά τα εκμεταλλεύεται, αλλά μην είμαστε, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να μας στηρώσουμε κάτι που σε όλα η χώρα μας έχει την ίδια πορεία περίπου. Οπότε ναι. Τι να πω, δεν είναι.
0: Εντάξει, ωραία είπε ξέφυγες. Είσαι όμως και ο πιο συστηματικός θεατής που γνωρίζω του φεστιβάλ, τουλάχιστον μετά το 90 κάτι έχει συνεργαστεί και με το γραφείο τύπου. Ως προς τη φυσιογνωμία του φεστιβάλ, δεν νομίζεις ότι υπήρξε κάποια σύγκρουση, κάποια διένεξη της τοπικής κοινωνίας με τη νέα του μορφή, η οποία θα λέγαμε ότι σε κάποιο βαθμό και με κάποιο τρόπο πρόσκειται στη woke agenda?
1: Ναι, υπήρχαν όσα ακούστηκαν λίγο πριν αποχωρήσει ή μόλις αποχώρησε ο προηγούμενος καλλιτεχνικός διευθυντής.
0: Στον οποίο ουσιαστικά αυτές οι τοποθετήσεις στήχησαν και ήταν ο Μητροπολίτης Δράμας ο οποίος τον έσπρωξε προς την έξοδο, έτσι.
1: Ναι, επισήμως βέβαια λέγεται το ότι είχε κλείσει τριετία του ούτως ή άλλως και θα υπήρχε θέμα εκλογής. Τοποθέτηση τέλος πάντων ή μη με το λήξη τριετίας, ήταν τριετής η θητεία, αλλά προφανώς έχει παίξει σημαντικό ρόλο η διαφοροποίηση που υπάρχει σε επίπεδο ατζέντα, αυτό που είπες, και προφανώς υπάρχει μια γενικότερη woke κατάσταση και στη Δράμα και αλλού με όλα όσα τη συνοδεύουν πάντα, τα οποία είτε γίνονται δεκτά είτε όχι σε λίγο πιο συντηρητικές κοινωνίες, ειδικά όπως είναι και η Δράμα, ας το πούμε έτσι.
0: Στην κινηματογραφική κοινωνία... Δεν νομίζω ότι πάντως η Δράμα πέραν των μικρομικάδων συγκίνησε όσο θα μπορούσε την κινηματογραφική κοινωνία. Δηλαδή δεν ανεβαίνουν, ας το πω έτσι, τέτοια εποχή, αυτή την εβδομάδα φεστιβάλ, ας πούμε, τα μεγάλα ονόματα της κινηματογραφίας να τιμήσουν και της κινηματογραφικής δημοσιογραφίας, ώστε να τιμήσουν με την παρουσία τους και να δώσουν διάσταση στο θεσμό.
1: Αλήθεια είναι και... Υπάρχει και ένα αλλά βέβαια εδώ, ότι η μετατόπιση που έγινε στην αρχή του μήνα το έφερε να πέφτει και πάνω στη Βενετία για παράδειγμα και τα λοιπά. Δηλαδή εξ αρχής το ίδιο το φεστιβάλ νομίζω ότι με βάση το παρελθόν του αποδέχτηκε ότι δύσκολα θα μπορούσε να προσελκύσει τους μεγάλο δημοσιογράφους που αναφέρεις ίσως και αρκέστηκε στο να προσελκύσει αυτούς που ενδιαφέρονται όντως για το φεστιβάλ, που τους θεώρησε πιο προσιτούς και πήγε το φεστιβάλ σε μια ημερομηνία που να είναι πιο βολική για αυτό τον κόσμο, για να ανέβει από την Αθήνα π.χ. ή να έρθει από τη Θεσσαλονίκη που είμαστε πιο κοντά να το παρακολουθήσει. Επαναλαμβάνω, αδιαφορώντας μάλλον σε τελική φάση για κάποιους δημοσιογράφους που εξ αρχής θεώρησε ότι δεν θα έρχονται. Γιατί και εμείς από την εμπειρία που έχουμε, γιατί και εσύ ερχόσουν χρόνια και έρχεσαι, δεν τους βλέπαμε ποτέ αυτούς, είτε παλιότερα, δεν είναι τωρινό το φαινόμενο δηλαδή.
0: Δήμο Στένιξη Φιλίνε, πρόεδρε τη Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου και οπαδέ του ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ καλέ οι ντρίπλε σου στι δυσκολούτσικε ερωτήσει μα. Αυτό ήθελα να πω. Έλα να πάρει τώρα που έφυγε ο Κωνσταντέλια, σε περιμένει μια φανέλα στην αγαπημένη σου ομάδα. Καλημέρα λοιπόν, το φωνάζουμε και με κεφαλαία. Καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη και στη Δράμα και στο φεστιβάλ της, το οποίο θα τελειώσει το Σάββατο με την απονομή των βραβείων. Θα έχουμε άλλη μία επικοινωνία, μας την υπόσχεσαι. Ως τότε, πώς λένε οι καινούργοι, bon festival που λένε, καλό φεστιβάλ.
1: Ναι,
0: είναι και αυτό μας σύστημα. Ναι, στο σύγχρονο πλαίσιο ευχών. Άντε, καλό φεστιβάλ. Το λέω χαριστή. Άντε, φιλιά.

Προσπαθήσαμε να κάνουμε το απόλυτο άλμα Μίλτος Τεντόγλου, να πεταχτούμε από την Δράμα, από το Φεστιβάλ Δράμα, στο Φεστιβάλ Βενετίας, το οποίο, όπως μας είπε και ο Δημοσθένης Ξιφιλίνος, τρέχει τις ίδιες ημέρες. Εκεί η ανταπόκριση είναι πιο δύσκολη, γιατί προσκρούει πάνω στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του συνομιλητή μας. Ελπίζουμε ως το τέλος αυτού του δύο ώρου να επικοινωνήσουμε μαζί του, αλλά όπως και να έχει, στη δεύτερη προσπάθεια θα, με μικρότερη φιλοδοξία, θα επιχειρήσουμε ένα άλμα προς τη Χαλκιδική. Την αφορμή μας την δίνει η χτεσινή συζήτηση η οποία έλαβε χώρα στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν μου αρέσουν πολύ τα αρχικά, γι' αυτό επιμένω να το αναφέρω ολόκληρο και όχι μόνο το ακρονίμιο. Όπου λοιπόν ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Χάρης Μπλόσκας επιμελήθηκε αυτή τη, συντόνισε αυτό το, τη συζήτηση, και τα αποτελέσματα ήταν αλλά στο δεύτερο μέρος θα μάθουμε πόσο ήταν αυτά τα αποτελέσματα.

Αναφερθήκαμε αναλυτικά στο χθεσινό δίωρο. Σε αυτό το αποτέλεσμα έκπληξη. Έκπληξη για τους αδαείς ή αυτούς που θέλουν να παριστάνουν τους έκπληκτους της ανόδου του AfD στις εκλογές του κρατηδίου Σαξονία-Anhalt. Τώρα λίγο προφορά, επειδή ακριβώς δεν ξέρω πώς προφέρεται. Κάπως έτσι το μεταφέρω στα ελληνικά. Και το άνοιγμα μιας πόρτας προς την ακροδεξιά, αφού αυτές οι κυβερνήσεις των κρατηδίων είναι όπως το ονόμασα, δηλαδή μίνι κυβερνήσεις, και έχουν και παρεμβατικότητα και δυνατότητα διαχείρισης τοπικών θεσμών, δηλαδή ένα κρατήδιο, υπάρχει και ένα σαν κοινοβούλιο, να το πω έτσι. Και το AfD λοιπόν, το οποίο κάνει και νάζια, η αυτοδυναμία είναι λίγο Μητσοτάκης, η αυτοδυναμία άσε μας. Αλλά η πλάκα πια είναι ότι αν συνεργαστεί, θα συνεργαστεί με τη Σάρα Βάκενχεντ, έτσι, η οποία έρχεται από τον Die Linke, δηλαδή μια αριστερά. Τι τους ενώνει αυτούς τους δύο, τι μπορεί να τους συνδέσει? Δείτε τώρα πράγματα. Η κοινή αντίληψη που έχουν για το μεταναστευτικό, δηλαδή βρεούστα από εδώ, να το πω έτσι επιγραμματικά, και η κοινή αντίληψη που έχουν για τη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία, το πόσο καταστροφικός για τη Γερμανία, και υπήρξε όχι μόνο για τη Γερμανία, εξαντανακλάσεως για ολόκληρη την Ευρώπη, και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, σε σημείο δηλαδή κάθε προϊόν που ανεβαίνει στο ράφι να αποδίδεται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι δύο αυτές δυνάμεις πολιτικές στο συγκεκριμένο κρατήδιο, λοιπόν, θα το λέω Σαξονίας, αφήστε το άλλο το Anhalt, γιατί με εκθέτει ως προς τα γερμανικά μου, τα ανύπαρκτα γερμανικά μου. Και οι δύο αυτοί πολιτικοί σχηματισμοί, λοιπόν, μπορούν και μπορεί να συνεργαστούν στο όνομα αυτής της κοινής τομής που αφορά στις θέσεις τους ως προς το μεταναστευτικό και στις θέσεις τους ως προς την Ρωσία, στην οποία λίγο πολύ λένε, και γιατί τα χαλάσαμε εμείς μια χαρά, δεν ήμασταν, και αυτό είναι και μια κοινή αντίληψη του γερμανικού λαού, ο οποίος αυτός και αν την πλήρωσε με το αέριο και όλη την πολιτική που ακολούθησε ο καγκελάριος Μέρτς ως προς την ενέργεια, τώρα που το λέμε ως προς την ενέργεια, δεν άκουσα και πολλά από τα πρωθυπουργικά χείλη για το θέμα της ενέργειας, της εκμετάλλευσης, δηλαδή μόνο κάποια λίγα για την Πτολεμαϊδα και αυτά απ' έξω, αλλά στην ψύχα του ζητήματος δεν άκουσα να υπάρχει ιδιαίτερη ανάλυση για το τι προβλέπεται ως προς την ενέργεια στην Ελλάδα, όχι μόνο από τα πρωθυπουργικά χείλη αλλά και από τα αντιπολιτευόμενα. Εντάξει, βέβαια ακόμη δεν μίλησε ο Ανδρουλάκης, έτσι σήμερα τους μαζεύει όλους, Γερουλάνο, Διαμαντοπούλου, Αποστολάκη, Κουκουλόπουλο. Μερικές φορές θα έπρεπε να υπάρχει τηλεοπτική εικόνα, μάλλον εικόνα από το εσωτερικό ενός στούντιο, για να δούμε μερικές αντιδράσεις είτε των ομιλούντων είτε των ηχοληπτών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, Όσκαρ υποκριτικής πρώτου ηχοληπτικού ρόλου στο Γιάννη Κατσαβουνίδη, σχολίασε με τον καλύτερο τρόπο αυτή την πρόταση, η οποία έτσι κι αλλιώς κουβαλούσε ένα μέρος σκοπτικότητας επάνω του, δηλαδή τα ονόματα και με τον τρόπο που αναφέρθηκα. Εν πάση περιπτώσει όμως, κάνε εσύ τι κάνεις Γιάννη Κατσαβουνίδη, ξέρεις πολύ καλά ότι σήμερα θα έρθει απάντηση για την ενέργεια από αυτή τη συνάντηση. Ξαναλέω, Ανδρουλάκη, Γερουλάνου, Διαμαντοπούλου, Αποστολάκη, Κουκουλόπουλου.

Επειδή περάσαμε από τα χωράφια τα κινηματογραφικά σήμερα και αν δεν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Χρήστο Μίτση του Αθηνοράματος, ο οποίος βρίσκεται στο Φεστιβάλ Βενετίας, για να μας ενημερώσει τι γίνεται και εκεί, έτσι. Εντάξει, μάθαμε τα σημαντικά για τη δράμα, έχει ένα φεστιβαλάκι εκεί στη Βενετία, μια μπιενάλε. Εάν δεν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων του φίλου και συναδέλφου, ίσως να ήρθε ο καιρός να κάνουμε έναν σχολιασμό για την ταινία η οποία άναψε τις μεγαλύτερες πυρκαγιές καλοκαίρι γάρ στις οθόνες και αφορά στο Φιόρδ του Ρουμάνου Κριστιάν Μουγκίου. Πολύ το είδατε, πολύ το συζητήσατε, είδα και σχετικό δημοσίευμα και πρωτοσέλιδο στην Εστία επί τη ευκαιρία, επειδή διάβασα σε έναν τίτλο χτες: ακούει ο Μεγαλέξανδρος Ρέμο, άκουγε Ρέμο ο Μεγαλέξανδρος, αυτή είναι η σωστή μεταφορά, και η οποία στην ουσία αποτελεί παραφθορά ενός τίτλου βιβλίου του Βούγια, ακούει ο Σιμίτης Μητροπάνου.

Θα έλεγα κατά δυστυχία διαβάζει ο Πιερακάκης εστία. Διότι αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν για ενίσχυση των υποψήφιων οικογενειών πολυτέκνων και την πολιτική που εν πάση περιπτώσει προτίθεται να ακολουθήσει για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, είναι λίγο πολύ αυτά που έγραφε και περιέγραφε η προχθεσινή εστία με τον τίτλο «Κάντο όπως η Σιγκαπούρη». Τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν είναι καρμπών, πως λέγαμε Γιάννη για το προπό, μήτρα στέλεχος απόκομα, έτσι. Είναι καρμπών η πολιτική της Σιγκαπούρης, με λιγότερα λεφτά βέβαια. Όσο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα μας συνοδεύσει ο Τζίμι Σόμερβιλ με το τραγούδι του και η Χριστίνα Στεφανίδου με τις ειδήσεις της και τη φωνή της.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 12.
1: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
2: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
1: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
2: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
1: Α, λόγω της έκθεσης,
2: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
3: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στον αέρα παραμένει το θέμα της μεταφοράς των μαθητών στη Θεσσαλονίκη τρεις μόλις ημέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες του Θήτα FM, μετά τη χθεσινή συνάντηση με τους λεωφοριούχους, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας θα απευθύνει τις επόμενες ώρες πρόσκληση για απευθείας διαπραγμάτευση με διορία μέχρι την Πέμπτη. Τον στόχο για μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% την επόμενη τριετία έθεσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας θα εξειδικεύσει τα μέτρα σε συνέντευξη τύπου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πραγματοποιεί συναντήσεις με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Συνέντευξη τύπου παραχωρεί σήμερα ο Γιάννης Βαρουφάκης. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα η εισαγγελική πρόταση στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη στη θάλασσα της Ερέτριας. Δύο ψαράδες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Οι ίδιοι αρνούνται την κατηγορία. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στις μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σε τρεις επιχειρήσεις από χθες το βράδυ εντοπίστηκαν 158 μετανάστες, ανάμεσά τους 11 ανήλικοι. Ανακοίνωση για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το στήσιμο της σκηνής, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Νέα Παραλία. Το Υπουργείο Πολιτισμού τονίζει ότι δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα στον χώρο όπου θα διεξαχθεί η συναυλία. Άγνωστοι ξύλωσαν το σύστημα ελέγχου της εισόδου στις φοιτητικές εστίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το σύστημα πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως και οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν, δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Εργαζόμενη σε κέντρο υγείας της Θεσσαλονίκης κατηγορείται ότι ξάφριζε την προϊσταμένη της. Η 36χρονη έγινε αντιληπτή τη στιγμή που αφαιρούσε 50 ευρώ από την τσάντα της. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι από τον περασμένο Μάρτιο της είχε κλέψει συνολικά 1.000 ευρώ.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
4: Ηλιοφάνη επικρατεί αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 29 βαθμούς. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, με τη θερμοκρασία να φτάνει στη Δυτική Μακεδονία τους 29 βαθμούς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη τους 30 με 32. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πέρασε 12, ήρθε μία ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Το φωνάξαμε από μιας αρχής. Είναι εδώ ο Βασίλης και Χαγιάς. Στο ημιχρόνιο αυτού του δίωρου κάνουμε πάντα μια αλλαγή. Βγάζουμε τον Γιάννη Κατσαβουνίδη, ο οποίος κουράζεται φαίνεται εύκολα, και βάζουμε Θανάση Αποστολίδη. Ως ηχολήπτες βέβαια και μουσικούς επιμελητές. Αλλά αφού μιλάμε για μπάλα, και θα μιλάμε συχνά για μπάλα εδώ, από μέσα, απ' έξω, από όπου θέλετε, το εξαράκι του σταθμού, ο Γιάννης Ιωαννίδης, το λέω εξαράκι γιατί τρέχει και καλύπτει τα κενά σαν κάθε εξαράκι μιας ομάδας, αλλά συγχρόνως βγαίνει και στις 6 ώρα και παίζει μπάλα για μία ώρα μόνος του. Το εξαράκι του σταθμού λοιπόν μας έδωσε ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, ανάρτηση της Άντζελας Γκερέκου, που αφορά στον τουρισμό. Στον τουρισμό και στην Ελλάδα. Και έχει και εμπειρία, έχει διατελέσει η Άντζελα Γκερέκου σχετική υπουργός. Και πραγματικά δεν ξέρω πόσα από αυτά εφάρμοσε η Άντζελα Γκερέκου ως υπουργός. Εμείς θα σταχυολογήσουμε κάποια, ώστε στη συνέχεια να περάσουμε στα καθημάς, δηλαδή στα της Χαλκιδικής και στην εικόνα που παρουσίασε ο τουρισμός φέτος. Ένα δόλωμα που μας πέταξε ο σύμβουλος του Υπουργού, ο κύριος Μπλόσκας, για να ασχοληθούμε με το ζήτημα, αφού χθες η σχετική ημερίδα στη ΔΕΘ σχολίασε, έβγαλε κάποια συμπεράσματα και θα συζητήσουμε να δούμε κατά πόσον αυτά τα συμπεράσματα είναι ασφαλή και όχι αφελή. Θανάση Αποστολίδη, πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραία. Μ' αρέσει γενικώς η ατακαδόρικη δημοσιογραφία. Εδώ βέβαια είναι ατακαδόρικη υπουργεία, διότι η Άντζελα Γκερέκου ήταν υπουργός. Αλλά πάνω-πάνω επιγράφει. Δεν αρκεί να είσαι ακριβώς, πρέπει να είσαι πολύτιμος. Αυτό το μεταφράζω στα ελληνικά ως value for money, έτσι. Δεν έχει σημασία πόσο κοστίζει κάτι, αλλά πόσο κοστίζει σε σχέση με το χρήμα που διαθέτεις. Τελειώνει και ο Αύγουστος, ο μήνας που συμπυκνώνει μεγάλο μέρος της τουριστικής εικόνας της χώρας, και μέσα σε όλα όσα ακούμε ως απολογισμό της σεζόν, μια λέξη επανέρχεται συνεχώς: ακρίβεια. Όλα έχουν ακριβήνει. Το κόστος λειτουργίας, η ενέργεια, η εργασία, οι πρώτες ύλες, οι μεταφορές, οι επενδύσεις. Είναι λοιπόν λογικό να ανεβαίνουν και οι τιμές. Το πραγματικό πρόβλημα αρχίζει όταν η τιμή ανεβαίνει γρηγορότερα από την αξία. Γιατί ο επισκέπτης δεν βλέπει το δικό μας κόστος, βλέπει την τιμή και αναρωτιέται ένα πράγμα. Άξιζε?

Εδώ, Θανάση Αποστολίδη, έχουμε και έναν αγγλικό όρο από αυτούς που μου αρέσουν. Εδώ βρίσκεται η ουσία του πραγματικού revenue management. Δεν είναι να αυξάνουμε απλώς τις τιμές, είναι να δημιουργούμε την αξία που δικαιολογεί την τιμή. Αυτό είναι revenue management. Say that.

πιάσε κι άλλο τώρα. Το χαρτί μπορεί να δείξει καλύτερο αποτέλεσμα. Ο πελάτης όμως μπορεί να πάρει χειρότερο προϊόν. Είναι αυτό το παλιό που έλεγαν ότι οι αριθμοί μπορεί να διμερούν, αλλά ο πολίτης όχι.

0: Εντάξει, σταματάω την Άντζελα Γκερέκο από εδώ και πέρα στις ατάκες. Ο Θανάσης Αποστολίδης, πολύ καλό. Ξαναπες το λίγο αυτό, μου άρεσε. Το Πανάθεμά σου Αμερική. Πανάθεμά σου Αμερική.
1: Αμερική που στο όνομα της Δύσης μας κάνεις ανταλλακτική κάθε αξία χρήσης. Λέει ο Τζίμις Πανούσης, παλιό.
0: Ναι, εννοείται. Με αυτό το λέει ο Τζίμις Πανούσης. Και παρότι παρακολουθώ συστηματικά τον Τζίμι Πανούση, αυτό δεν το έχω ακούσει και μου άρεσε πολύ. Συνεχίζουμε λοιπόν στο ίδιο πνεύμα. Δεν αρκεί ο τζίρος, πρέπει να μετράμε την ικανοποίηση. Δεν αρκεί η πληρότητα, πρέπει να μετράμε την πρόθεση επιστροφής. Αυτό είναι πολύ καλό. Δηλαδή, ας πούμε ότι φέτος έχει η πληρότητα η καλάνδρα. Είπα ένα τυχαίο σημείο της Χαλκιδικής. Το μάθα τελευταία γι' αυτό. Δεν είμαι πολύ καλό στα χαλκιδικιώτικα, να ξέρεις. Και σημασία δεν έχει πόσο αυτός που πήγε, δηλαδή κάποια στιγμή πήγα σε ένα ξενοδοχείο μέσα στα πυρκαδίκια και έμεινε τόσο ικανοποιημένος που ψάχνω να ξαναπάω. Αυτό μετράει πολλαπλάσια από την πληρότητα που δημιούργησα με την παρουσία μου, ξέρω εγώ, προδιετίας εκεί. Λίγο κι άλλα. Δεν αρκεί πόσα χρήματα έφερε ο τουρισμός, πρέπει να γνωρίζουμε πόση αξία άφησε πίσω του στον προορισμό. Και ξέρεις πώς λέγεται αυτό? Ε? Δεν ξέρεις, έτσι, άσχετε. Regenerative, ρε.

0: Εντάξει, θα τελειώσω με το τουριστικό ευαγγέλιο της πρώην Υπουργού Τουρισμού της Άντζελας Γκερέκου, που δεν είναι κακό τώρα πέρα από την πλάκα. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να γίνει φθηνότερη, χρειάζεται όμως να γίνει δυσκολότερο να συγκριθεί με όποιον άλλον προορισμό. Χρειάζεται να δημιουργήσει εμπειρίες που ο επισκέπτης δεν μπορεί να βρει εύκολα αλλού. Πολύ. Έλα, καλό τώρα, μην το...
1: Μιλάμε για πολύ νόημα να...

0: τουριστικών αποτελεσμάτων συνέχεια στο Θήτα FM 107,1 και από τον Βασίλη και Χαγιά, ο οποίος έχει το ρόλο του καφετζή σε αυτό το δίωρο καφενείο, και συνομιλούμε με τον κύριο Βασίλη Τρέλη στη Χαλκιδική, ο οποίος είναι πρόεδρος Ένωσης Εστιάσεων και Διασκέδασης Κασανδρίας. Καλημέρα σας, κύριε Τρέλη, με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα.
0: Ωραία, καλησπέρα. Καλημέρα λέμε εμείς εδώ όλη μέρα, να ξέρετε.
1: Εντάξει.
0: Είναι μια πλάκα που κάνουμε στην εκπομπή, τέλος πάντων. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί την αφορμή για τη συνομιλία μας την έδωσε ο κύριος Μπλόσκας, που είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού και χθες είχε μία ημερίδα στη ΔΕΘ, στην οποία λίγο πολύ διατύπωσε ως συμπέρασμα για την τουριστική χρονιά που φθήνει, που είναι στα τελευταία της, ας πούμε, για την Χαλκιδική. Λίγο πολύ είπε ότι ναι, υπήρξε κίνηση, πλην όμως όχι μακροημέρευση. Δηλαδή, ενώ κάποτε ήμασταν στις 7-8 μέρες παραμονής για μια οικογένεια στη Χαλκιδική, τώρα είμαστε στις 3-4. Ισχύει αυτό?
1: Ισχύει, ναι. Ισχύει κανονικά.
0: Ναι. Αυτό σε επίπεδο προϊόντος πώς θα το προσδιορίζαμε? Δηλαδή, ποια είναι η πτώση επί το ποσοστού των εισπράξεων της εμπορικής κίνησης της Χαλκιδικής και ιδίως της περιοχής σας, δηλαδή της Κασανδρίας?
1: Ναι. Λοιπόν, πρώτον, πώς να το πω τώρα, αυτό υπήρχε μια υποτονωτικότητα, ας πούμε, τον Ιούνιο και τον Μάιο. Δηλαδή, ήμασταν πολύ πεσμένοι και αυτούς τους δύο μήνες δεν ήταν οι αναμενόμενοι όπως περιμέναμε. Η κίνηση άρχισε να αυξάνεται από τις 10 Ιουλίου και μετά μέχρι και τώρα. Ακόμα μπορώ να πω ότι είμαστε σε σχέση με
0: 10 Ιουνίου ή Ιουλίου.
1: Ιουλίου. Μέχρι τότε η κίνηση ήταν πολύ χαμηλή. Υπήρχαν τότε πολλές γκρίνιες, να το πω έτσι εισαγωγικά. Τώρα για αυτό που ρωτήσατε, όντως το διάστημα παραμονής του κόσμου μίκρινε. Ο κόσμος, η τάση του κόσμου ήταν περισσότερο να μένει στα διαμερίσματα, στα δωμάτια τα οποία έχει νοικιάσει, να παραγγέλνει εκεί πέρα ή να ψωνίζει και να τρώει τέλος πάντων μέσα στα σπίτια. Τα μαγαζιά κινηθήκανε μεν, αλλά σε πιο, ας πούμε, πιο χαλαρούς ρυθμούς, δεν το έλεγα, αλλά πιο περίεργους ρυθμούς. Δηλαδή υπήρχαν μέρες που είχες πάρα πολύ ένταση που δεν την περίμενες. Υπήρχαν μέρες που ενώ περίμενες, γινόταν το αντίστοιχο, ενώ περίμενες δηλαδή να είσαι αυτό που λέμε εμείς, να είναι γεμάτο όλο το μαγάζι και να μην έχεις τόσο πολύ δουλειά. Ήταν λίγο, υπήρχαν πολλά σκαμπανεβάσματα. Εντάξει, ο Αύγουστος ήταν Αύγουστος. Λίγο πολύ όλοι δουλέψαμε, αλλά σε γενικές γραμμές ισχύει αυτό που είπανε.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό.
0: Ναι. Αυτή η μείωση ημερών παραμονής οφείλεται, θεωρείται, αποκλειστικά στη δυσχέρεια, στην οικονομική δυσχέρεια του Έλληνα πλέον να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πολυήμερων διακοπών, ή έχει να κάνει και με τις τιμές και ειδικά στη Χαλκιδική?
1: Νομίζω είναι και τα δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί και εντάξει, είναι μια περιοχή Χαλκιδική τώρα πλέον που η οποία θεωρητικά είναι ακριβή, αν και θα διαφωνήσω σε αυτό, γιατί δεν είναι, όταν λέμε ακριβή, εξαρτάται από πώς το λέμε. Και μετά είναι και οι απαιτήσεις που υπάρχουν, όλα αυτά που λέτε. Είναι ένα πολυσύνθετο κομμάτι αυτό. Δεν μπορείς να πεις ότι ευθύνεται μόνο ένα κομμάτι. Είναι όλα μαζί, λίγο πολύ όλα μαζί, τα οποία συνθέτουν ένα πράγμα το οποίο τον άλλο τον κάνει εκεί που ήταν κάποτε καθώς 10-15 μέρες, ξαφνικά να βρίσκεσαι στις 4-5 μέρες. Και υπάρχει και μια άλλη τάση του κόσμου που πριν νοικιάσει οποιοδήποτε δωμάτιο, μπορεί, ξέρω εγώ, θα καθίσει να δει, μπορεί να κλείσει σε 2-3 διαφορετικά ξενοδοχεία και εκεί που θα βρει το πιο φθηνό κατάλημα, να κλείσει οριστικά, ξέρω, και να δώσει τα λεφτά του. Το ίδιο και στα μαγαζιά, στα εστιατόρια, στα εμπορικά, σε όλα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη έρευνα από τον κόσμο, τάση έρευνας πάνω σε αυτά τα αντικείμενα, τα οποία, εντάξει, δεν μπορεί να τα αποφύγεις πλέον. Αλλά για το θέμα ακρίβειας για την περιοχή, εγώ θα διαφωνήσω. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι είναι μια περιοχή ακριβή, αν δεν ξέρεις τις παραμέτρους τις οποίες αντιμετωπίζει ένας επαγγελματίας ή ο οποιοσδήποτε ο οποίος έχει μια επιχείρηση σε αυτή την περιοχή.
0: Ναι, και με τις παραμέτρους εννοείται την αύξηση του κόστους παραγωγής, λέω παραγωγής γενικεύοντας τον όρο, γιατί παραγωγή είναι και η εστίαση, παραγωγή είναι και η... ένα κατάλημα, ας πούμε.
1: Ναι, να σας πω, γιατί όταν αυξάνεται το κόστος π.χ. στο ηλεκτρικό ρεύμα, όταν αυξάνεται το κόστος λόγω πληρωμών στις πρώτες ύλες, όταν συνέχεια θα πρέπει κάθε τρεις και λίγο μαζετά να αυξήσει ενοικίου, όταν, αυτά κάποια στιγμή θα περάσουν, όσο και να θες να είσαι καλό πρόεδρος και να μην τα περάσει στον κατάλογο σου, στις πωλήσεις σου, αυτά θα περάσει κάποια στιγμή στον κατάλογο σου και θα επιβαρυνθεί αυτός που θα έρθει να πάει, οποιοδήποτε άνθρωπος εγώ που θα επιλέξει ένα κατάστημα. Να αγοράσει ή να καθίσει να πάει.
0: Επειδή αναφερθήκαμε, δηλαδή... βεβαίως, ναι. Και επειδή αναφερθήκαμε και σε μια σχετική ανάρτηση της πρώην Υπουργού Τουρισμού της Άντζελας Γκερέκου, θα ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με αυτό που γράφει. Εσείς διαπιστώνετε από τους πελάτες σας στα μαγαζιά εστίασης, ναι, διαπιστώνετε ότι είναι διατεθειμένοι να δώσουν το κάτι παραπάνω αρκεί να είναι ευχαριστημένοι από αυτό που θα εισπράξουν ως προϊόν, ή λένε δεν πειράζει, κάπως λιγότερα, κάπως φθηνότερα δηλαδή και κάπως χειρότερα?
1: Υπάρχουν και οι δύο οι τάσεις. Υπάρχει, αλλά αυτό που λέει η κυρία Γκερέκου ισχύει. Δηλαδή αυτός που θα βγει έξω έχει την απέτηση πλέον αυτό που θα πληρώσει να είναι αυτό που πρέπει και σε θέμα παροχών και σε θέμα ποιότητας φαγητού. Γιατί θα μιλήσω για την εστίαση εγώ τώρα.
0: Ναι, ναι, για την εστίαση, γιατί είναι και ο τομέας σας. Ναι.
1: Σε θέμα ποιότητας φαγητού, σε θέμα εξυπηρέτησης από το κατάστημα προς τον πελάτη. Τέλος πάντων, όλο το πακέτο το οποίο θα προσφέρει μια επιχείρηση θα πρέπει να είναι τέτοιο έτσι ώστε να δικαιολογεί το ποσό το οποίο πληρώνει. Γιατί π.χ. τώρα σε μια επιχείρηση, ας πούμε όπως είναι το δικό μου το εστιατόριο, όταν θα φτιάξει
0: το οποίο βρίσκεται πού, σε ποιο σημείο της
1: Καλλιθέας?
0: Στην Καλλιθέα.
1: Στην Καλλιθέα Χαλκιδική. Παίρνοντας
0: δίπλα. Το Μάλτεπε, το κλασικό Μάλτεπε.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Όταν θα έρθει ένα ας πούμε μια οικογένεια 4 ατόμων και θα πρόσει 100-120 ευρώ, θα πρέπει αυτό που θα του παρέχει να είναι τέτοιο, να είναι η ποιότητα του φαγητού τέτοια. Η εξυπηρέτηση που θα του έχει να είναι τέτοια, ο οποίος άνθρωπος αυτός να μην είναι ευχαριστημένος και να πει ξέρεις κάτι, έδωσε αυτά τα λεφτά, τα κάτω 120 ευρώ, θέλω να όσο είναι αυτό το ποσό. Αλλά ξέρεις κάτι, πέρασα ωραία, έφαγα καλά, ευχαριστήθηκα, ικανοποιήθηκα και πολύ ευχαρίστως να τα δώσω αυτά τα λεφτά και να ξαναρθώ ή να πω σε ποιο ανθρώπους άλλους ότι ξέρεις κάτι εκεί πέρα πήγαν αυτά τα μαγαζιά τα οποία έμεινα ικανοποιημένος. Λίγο πολύ όλοι οι περισσότεροι επιχειρηματίες εδώ πέρα έχουν μπει σε αυτή τη λογική του να παρέχουν καλό προϊόν και αυτό ενδυναμώνει κάπως την περιοχή και δίνει, ο ανταγωνισμός αυτός κάνει καλό και σε επιχειρήσεις αλλά νομίζω και στον κόσμο, γιατί όπου και να πάει μετά βρίσκει κάτι καλό, κάτι ποιοτικό.
0: Αυτό που λέτε είναι απολύτως κατανοητό και συμφωνώ και προσωπικά, διότι τελευταία δέχτηκα τις παροχές σε ένα εστιατόριο της Χαλκιδικής και παρότι δεν μπορώ να πω το ακριβό πλήρωσα, δεν έκλαψα τα χρήματά μου, να το πω έτσι.
1: Ακριβώς, δηλαδή λες χαλάλι
0: το. Ναι, ναι, ναι, το είπα και ομολογώ ότι είχα καιρό να κάνω αυτή τη σύγκριση μέσα μου, αυτό που αναφέρει η Άντζελα Γκερέκου, δηλαδή τη σύγκριση ποιότητας παροχή φαγητού εμπροκειμένου, αυτή είναι η παροχή υπηρεσιών ενός μαγαζιού εστίασης με το κόστος του. Από την άλλη όμως υπάρχουν και προϊόντα πιο αντικειμενικά αξιολογήσιμα, δηλαδή οι ξαπλώστρες στις παραλίες, για τις οποίες έχω ακούσει παράλογες τιμές στη Χαλκιδική. Δεν ξέρω αν ισχύουν, δεν είμαι και κανένας συστηματικός και συχνός επισκέπτης της περιοχής σας.
1: Ναι, υπάρχουν και αυτά, νομίζω υπάρχουν για όλα τα βαλάδια. Αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, ξαπλώστε.
0: Γιατί ξαπλώστε είναι ξαπλώστε. Δεν έχει διαφορά ποιότητας. Είναι απλώς πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτη ξαπλώστρα θάλασσα.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω υπάρχει για όλα τα βαλάδια. Δηλαδή ανάλογα τι λεφτά θες να διαθέσεις και τι θες να ξοδέψεις, να το πω έτσι, θα πληρώσεις και το ανάλογο. Δηλαδή π.χ. τώρα άμα πας σε ένα beach bar το οποίο πολύ καλά, ας πούμε έτσι, καλά που έχει περιοχή, δεν θα πληρώσει τα λεφτά με ένα μαγάζι το οποίο είναι στην παραλία και το οποίο δεν έχει τις ίδιες παροχές ή την ίδια εξυπηρέτηση.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω. Είναι διαφορετικές οι τιμές. Αλλά ο καθένας, άμα θες να πληρώσει αυτά τα λεφτά, να πας σε αυτά τα μαγάζια, θα πρέπει να πληρώσει και κάτι παραπάνω.
0: Γενικότερα, ναι. Γενικότερα πάντως, και θα το έχετε ακούσει, έχουν δεχθεί πολλές κατηγόριες οι χαλκιδικιώτες επιχειρηματίες.

0: 1.000 ευρώ κάθε μέρα, συν. Νομίζω εκεί μετά αλλάζει το έργο.
1: Ναι, αυτό όμως προδίδει και μια αντιφαγή από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία νοικιάζει αυτούς τους χώρους στα Μπιτσόμπαρα και στις Ξαπλώστρες.
0: Ναι, είναι λίγο πολύ.
1: Δηλαδή δεν δείχνει συνεργάσιμη για την αύξηση του τουρισμού με την μείωση των τιμών. Γιατί εντάξει, ξαναλέω, το φαγητό και η εστίαση έχει ένα μετρήσιμο μέγεθος ως αντάλλαγμα.
0: Ο Δήμος, επειδή είμαι στην τουριστική επιτροπή του Δήμου Κασάνδρας, έχει αρχίσει πλέον και τα κοιτάει όλα έτσι ώστε να μπορεί ο χώρος να εξυπηρετηθεί. Εντάξει, λάθη μπορεί να γίνονται, δεν αντιλέγω, αλλά υπάρχει θέληση, υπάρχει το πρόγραμμα πλέον που, μέσω του Δήμου, το οποίο προσπαθούμε σιγά σιγά όποια λάθη βλέπουμε τέτοιο να γίνονται,
1: να διορθώνονται, εν πάση περιπτώσει.
0: Έτσι, ναι. Ακριβώς, να μπούμε σε μια συνάντηση, να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, να υπάρχει μια συνεννόηση με τους επιχειρηματίες, έτσι ώστε να μπούμε σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό με τις υπόλοιπες περιοχές. Γιατί καλώς ή κακώς η Χαλκιδική πλέον ανταγωνίζεται περιοχές οι οποίες έχουν πολύ δυνατό όνομα στην αγορά. Και θα πρέπει και εμείς να προβάλλουμε κάτι το οποίο είναι αντάξιο του ονόματος.
1: Ναι, δικαιολογείται, το σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, εν πάση περιπτώσει. Το
0: ναι,
1: οποίο είναι η γνωστή
0: είναι κάπου
1: ατάκα.
0: Στη μέση, ναι, είναι κάπου στη μέση, καταλάβατε. Δηλαδή, γι' αυτό το λέω, υπάρχουν και τα μαγαζιά τα οποία δεν θα πληρώσει. Δηλαδή, εγώ εδώ πέρα υπάρχει μαγαζί στην Καλυφθέα, το οποίο μπορεί να πληρώσω εγώ π.χ. 60-70 ευρώ της απόσταση. Και υπάρχει μαγαζιά τα οποία είναι λιγότερα τα λεφτά. Εξαρτάται δηλαδή τι θέλεις και πού θα πας. Ναι. Αλλά δεν είναι οι ίδιες οι παροχές στο κάθε μαγαζί. Καλός ή κακός, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Χαίρομαι που αναφέρατε και αυτή την τιμή, γιατί σε κάτι τέτοιες τιμές αναφερόμαι και 100 στην Καψόχωρα, για πρώτη σειρά μιλάμε. Δηλαδή έγινε η θάλασσα λίγο νυχτερινό κέντρο. Πρώτη σειρά, σας λέω, πρώτη Ξαπλώστρα θάλασσα.
0: Ναι, αλλά αυτό ισχύει όμως άμα το πάμε, ισχύει και δεν ισχύει μόνο στην Καλλιδική, ισχύει και παντού. Δηλαδή δεν είναι και στην Κατερίνα, μα πας το ίδιο πράγμα, ισχύει και στα νησιά, μα πάτε το ίδιο πράγμα, δεν υπάρχει διαφορά. Δηλαδή γιατί π.χ. τώρα, άμα πας π.χ. επειδή έμεινα και στην Αθήνα, όταν μεγάλωσα στην Αθήνα, άμα πήγες στην Πλάση, στη Γλυφάδα, στη Βούλα, δεν θα πληρώνεις κάποια λεφτά. Είσοδο, Ξαπλώστρα, το ένα, το άλλο. Και είναι πιο ακριβά εκεί. Άμα το πάρεις στο σύνολο, πολλές φορές βγαίνει πιο ακριβό το έργο.
1: Ναι.
0: Πιο ακριβή το πακέτο, να το πούμε, το παροχό.
1: Κύριε Βασίλη, μια τελευταία ερώτηση. Τι σας στήχησε περισσότερο, η ακρίβεια, εννοώ εσάς τους επιχειρηματίες της Χαλκιδικής, η ακρίβεια ή η απουσία κυρίως των Ρώσων από τους επισκέπτες, παύλα τουρίστες της Χαλκιδικής, οι οποίοι και χρήματα είχαν και τα ξόδευαν?
0: Κοιτάξτε, οι Ρώσοι έχουν φύγει από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος.
1: Ναι, σε αυτό αναφέρομαι, για την τελευταία πενταετία.
0: Έχουν σταματήσει οι προσέλευση του πακέτου αυτού του κόσμου. Το κομμάτι αυτό μπορώ να πω, έχει απορροφηθεί από άλλες αγορές, όπως είναι η Τουρκία. Δεν μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν αφήνουν και πολλά λεφτά και είναι και πολύ καλοί σαν πελάτες. Δηλαδή όπου πάνε αφήνουν λεφτά οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες είναι ικανοποιημένοι μαζί τους. Μπορώ να σου πω και στον ίδιο βαθμό που ήταν και με τους Ρώσους. Δεν νομίζω να έχει φανεί ιδιαίτερα αυτό το κενό. Τώρα το θέμα της ακρίβειας εκεί είναι άλλη ιστορία, το οποίο θα πρέπει να το κοιτάξουμε πάρα πολύ, γιατί το χρόνο μπορεί να είναι χειρότερο.
1: Χειρότερα.
0: Γιατί όταν είμαστε πρώτες, γιατί όταν οι πρώτες ύλες, π.χ. φέτος ανέβηκαν 20%, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, εγώ αυτό το ποσό θα πρέπει να το περάσω στον κατάλογό μου. Γιατί κοντά σε αυτό μετά θα μου ζητήσουν και παραπάνω ενίκια, ανεβαίνουν και τα μεροκάματα των ανθρώπων που θα έρθουν για δουλειά, όλα παίρνουν μια αυξητική τάση. Οπότε αυτά θα περάσω στον κατάλογο. Και αυτό το θέμα μετά, όταν θα έρθει ο άλλος να φάει, θα το δει μπροστά και θα πει, ρε φίλε, μια μακαρονάδα να κάνει 18 ευρώ. Ναι, αλλά εγώ όταν πληρώνω 1.000 πράγματα από πίσω τα οποία έχουν ανέβει όλα, πώς θα τα πληρώσω αυτά τα πράγματα.
1: Είσαι σαφής, κύριε Βασίλη.
0: Είναι μια λυσίδα πραγμάτων.
1: Ναι.
0: Είναι μια λυσίδα πραγμάτων, καλώς ή κακώς, το οποίο θα πρέπει να το κοιτάξουμε από την αρχή. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα στις πρώτες ύλες, στο θέμα της ενέργειας, στο, έτσι ώστε να μην περάσει. Να μην φτάσει σε εμάς, γιατί είμαστε ο τελευταίος κρίκος αλυσίδας, γιατί ώστε και εμείς δεν μπορούμε να το περάσουμε στον κόσμο. Θα μπορέσουμε να σε κρατήσουμε τις τιμές. Εκεί είναι η όλη ουσία. Γιατί και το ΦΠΑ είναι πολύ μεγάλο, 24%. Είναι το ένα, άμα τα βάλετε όλα σε σειρά, δηλαδή, τα ποσά είναι μεγάλα. Δεν είναι δηλαδή 5-10 δραχμές, να το πω έτσι, 5-10 ευρώ.
1: Ναι. Κύριε Βασίλη Τρέλη,

0: Ευχαριστώ πολύ, ήσασταν σαφέστατος. Πρόεδρος, ο κύριος Βασίλης Τρέλης είναι πρόεδρος της Ένωσης Εστίασης και Διασκέδασης Κασανδρίας. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι ένα τέλος της σεζόν που κάπως να ανταποκρίνεται. Κοιτάξτε, στις προσδοκίες σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι λίγο πολύ θα πάνε όλα καλά. Αν υπάρχει θέληση, υπάρχει. Λάθη μπορεί να γίνονται, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση και να τα διορθώσουμε και τα κοιτάμε, με συνεννόηση και με καλή θέληση όλα γίνονται. Εγώ αυτό πιστεύω. Θέλω να είμαι αισιόδοξος, γιατί χωρίς αισιοδοξία και χωρίς να λες ότι ξέρεις κάτι, θα τα φτιάξουμε, θα στρώσουν τα πράγματα, δεν θα πάμε μπροστά. Κακά τα ψέματα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να καλά.
0: Θα το πούμε
1: επίσης.
0: Και πάλι. Καλημέρα.
2: Φίτα FM 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Φίτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

ΘΦΜ 107,1 και Βασίλης και Χαγιάς. Συνομιλήσαμε με τον κύριο Βασίλη Τρέλη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Εστίασης και Διασκέδασης Κασανδρίας και ο οποίος μας διευκρίνησε πολλά όσον αφορά στη σεζόν η οποία φεύγει, πνέει τα λίστια, ενώ στη θερινή σεζόν των διακοπών. Και τελικά μάλλον ο Βασίλης Κεχαγιάς, ο Βασίλης Τρέλης και η Άντζελα Γκερέκου συμφώνησαν σε αυτό που η τελευταία ανάρτησε σε σχετικό με τον τουρισμό, αφού υπήρξε και υπουργός τουρισμού, δημοσίευμα, στο πω έτσι, στο Facebook, που καταλήγει: δεν αρκεί λοιπόν να είμαστε ακριβοί, πρέπει να είμαστε πολύτιμοι. Ο δε σύμβουλος του Πρωθυπουργού, κύριος Μπλόσκας, χτες μίλησε για αυτό με το οποίο συμφώνησε και ο κύριος Τρέλης, λέγοντας ότι ναι, είναι λιγότερες ημέρες παραμονής πλέον, δηλαδή το 7, 8, 10 έχει γίνει 4-5. Και μου θύμισε αυτό το οποίο έλεγε παλαιότερα ο ηγέτης του ΚΚΕ εσωτερικού, ο Κύρκος, το θυμάστε, Θανάση Αποστολίδη, Λεωνίδας Κύρκος με τη φοβερή φωνή. Πριν που έβαλες Χάρη Κλίν, μπορείς να βάλεις και τον Κύρκο, το Χάρη Κλίν, να μην μείτε Χάρη Κλίν, να μην μείτε Λεωνίδα Κύρκο, ο οποίος έλεγε: μας αγαπούν αλλά δεν μας παντρεύονται.

0: Εν τω μεταξύ, την κατάσταση στη Χαλκιδική τουλάχιστον, στη γειτονική Χαλκιδική, από την οποία μπορούμε να αντλούμε περισσότερες πληροφορίες για τη θερινή παύλα τουριστική σεζόν. Την κατάσταση έσωσε κάπως ο Αύγουστος, το ανέφερε και ο κύριος Τρέλης, το διαπιστώσαμε κι εμείς ότι κάτι έγινε από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Καλά, και αυτές οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, στις οποίες έχουμε γίνει πολύ έμπειροι όλοι, διότι πάνε τα χρόνια που πήγαινε στη Χαλκιδική, κοιτούσες, εδώ έχει κανένα δωμάτιο, παραδίπλα σαν τα μοτέλ στην Αμερική, έτσι, ξέρεις, κυκλοέλες, έχει κανένα δωμάτιο να τη βγάλω το βράδυ. Κάπως έτσι λειτουργούσε ο τουρισμός σε ερασιτεχνικό για τα σημερινά δεδομένα επίπεδα, αλλά σήμερα πλέον όλοι κλείνουν από το διαδίκτυο, κοιτούν και οι κρατήσεις τελευταία στιγμής σκίζουν και σαρώνουν, και μάλλον επειδή όλο και βρίσκονται ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής, ή ο οικογενειάρχης μετρά το βαλάντιό του και λέει εντάξει, κάτι περισσέψατε, πάμε.
1: Εσύ αγρότη, εσύ φοιτητή, εσύ συγγραφέα, εσύ συναγωνιστή ομοφυλόφιλε, εσύ ταραλέε τραβεστή, μικροπολιτή γύφτε, εσύ πόντι, πατριώτη, τιμωρημένη διαιτητή, σύντροφη βιομήχανη, συντρόφισσα μανικιουρίστα, αντίθεση μηχανόβια ραλίστα, γεβιμεταλά καρκλά, παρεξηγημένη λεσβία, φρικιό μου, σε σένα απευθύνομαι κυρίαρχε λαέ και σου φωνάζω.
0: Ρε Βαλάζη, είναι ο Χάρη Κλίν, δεκαετία του 80, έτσι. Σήμερα να ήταν, αν μιλάμε για προφήτες σε αυτόν τον τόπο, ναι. Είναι όπως ο Βαγγέλης Μωυσής, έτσι. Αυτός είναι προχριστόν, προχριστού πάνω, προφήτης. Και πραγματικά έχω ξεχάσει τις ατάκες του. Εδώ λοιπόν τον έβαλε ο Θανάσης Αποστολίδης να τον ακούσουμε, διότι μιμείται τον Λεωνίδα Κύρκο, στον οποίο αναφερθήκαμε. Μας αγαπούν αλλά δεν μας παντρεύονται, έλεγε για το κόμμα του. Αυτό το λέγει κανονικά ο Κύρκος, όχι ο Χάρη Κλίν.

Να σου πω την αλήθεια, Θανάση, βρέθηκα. Όχι, δεν πήγα ούτε γαμήλιο ταξίδι όπως κάποτε πήγαιναν οι Έλληνες, ούτε ανακάλυψα τον εξωτικό τουρισμό στα 60 τόσα μου. Βρέθηκα όμως στο πλαίσιο έτσι μιας μεγάλου ταξιδιού, πέρασε και από το Μπαλί. Το οποίο Μπαλί δεν έχει καμιά σχέση με όλη την υπόλοιπη. Εγώ νομίζω ότι οι περισσότεροι Έλληνες δεν γνωρίζουν ότι το Μπαλί είναι κομμάτι της Ινδονησίας. Έτσι θεωρούν ότι είναι η Ινδονησία και το Μπαλί. Μη σου πω ότι και άλλα κομμάτια της Ινδονησίας, δηλαδή το Βόρνεο. Λέει φίλος τώρα καλός και παιδευμένος, δεν είναι κανένας άσχετος, και λέει αλήθεια το Βόρνεο βρίσκεται στην Ινδονησία. Το είχε μείνει στο σινεμά η ζούγκλα του Βόρνεο, νόμιζε ότι είναι στην Αμερική ακόμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, πραγματικά, παρότι δεν είμαι και ιδιαίτερος φίλος και λάτρης των της Χαλκιδικής, να το πω έτσι, δηλαδή με ενοχλεί λίγο πολύς κόσμος, η βαβούρα γενικώς όταν πηγαίνω για να ξεκουραστώ με ενοχλεί, και η Χαλκιδική έχει πολύ βαβούρα. Αν είχα παιδιά, αν ήμουν νεότερος, μπορεί να το βλέπα αλλιώς το πράγμα, αλλά τώρα σε αυτήν την ηλικία που θέλω να ράξω δεν είναι ο κατάλληλος τόπος η Χαλκιδική. Παρόλα αυτά, πηγαίνοντας στο Μπαλί, διατύπωσα και εγώ το γνωστό σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Σιγάρες, δίνεις με πακέτο σε τουριστικό γραφείο. Γιατί βλέπω εσείς τα ψάχνατε με τη Μελίνα, έτσι δεν είναι, τα τουριστικά γραφεία, κάτι για τουρισμό στο μοναστήρι του Παΐου, Χαλκιδική. Πακέτο λοιπόν, υποτίθεται όλα πληρωμένα, εντάξει πάντα έχεις τα έξτρα, στο Μπαλί 10 μέρες 1800 ευρώ. Σιγάρεση, ξέρεις, το ακούσε έτσι και λέει τζάμπα είναι το Μπαλί, και η παροχή υπηρεσιών χειρότερη και οι θάλασσες χειρότερες. Εντάξει, τώρα φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν τίποτα απομονωμένες παραλίες και γωνιές που θα έχουν διαφορετικό ύφος, αλλά σε γενικές γραμμές έχει γίνει μια Χαλκιδική του χειρίστου είδους. Γι' αυτό ρε εσύ, οι Έλληνες επί Πασόκ το ανακάλυψαν τον Μπαλί, έτσι, τη δεκαετία 80, αρχές 90, τώρα μη λέμε χαζά, τώρα είναι γεμάτο Ιταλούς, άστε ρε γατάκια Ιταλοί, τώρα ανακαλύψατε τον Μπαλί, άιτε ρε φύγετε από εδώ. Αυτό λέω, ας δω και εγώ πως είναι αυτή η θάλασσα γυαλή στα μέρη του Μπαλίου, το λέει και έτσι ο Βαγγέλης Γερμανός. Τίποτα, ούτε γυαλή η θάλασσα, κόσμος πολύ, οικοδομή, μπετόν πολύ, τραπέζια το ένα πάνω στο άλλο, μπιτσόμπαρα το ένα πάνω στο άλλο, δηλαδή δεν βλέπω το λόγο γιατί να δώσεις αυτά τα λεφτά για να πας στο Μπαλί, εκτός αν είσαι Ιταλός, γιατί οι Ιταλοί τώρα φαίνεται, να σου λέω, είναι γεμάτο από Ιταλούς και Γάλλους. Πόσα χρόνια μετά το ανακάλυψε, 30, καμιά τέτοια. Τι να μας πουν τα γατάκια, βαβία. Μεταξύ, πας σε αυτά τα μέρη και σε εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ενώ θέλεις να δοκιμάσεις σε όλα τα επίπεδα την τοπική κουλτούρα, μεταξύ της οποίας και τα φαγητά, τα εδέσματα, και δόξα τω Θεώ έχει μια αξιοπρεπή και ενδιαφέρουσα κουζίνα η Ινδονησία και το Μπαλί, αλλά ρε εσύ, είναι γεμάτο ιταλικά εστιατόρια, Italian gelato, Italian το ένα, Italian το άλλο. Δηλαδή, άμα είναι να φύγω από την πατρίδα μου, να πάω να γνωρίσω ένα εξωτικό μέρος και αυτό να έχει τη μορφή της πατρίδας μου, είμαι απλά ηλίθιος.

Πάντως παραδίπλα από το Μπαλί, παραδίπλα, σχετικά παραδίπλα, είναι η Σιγκαπούρη. Και λέγαμε από το πρώτο μέρος πως αυτές οι ανακοινώσεις, εξαγγελίες του Πιερακάκη σε σχέση με την ενίσχυση της τεκνογωνίας ώστε να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό είναι κανονικά αντιγραφή. Είχα διαβάσει το κείμενο στην Εστία της προηγούμενης εβδομάδας, το κάντο όπως η Σιγκαπούρη, κανονικά του προγράμματος της Σιγκαπούρης για την αντιμετώπιση του δικού της δημογραφικού προβλήματος, το οποίο είναι και πολλαπλάσιας έκτασης σε σχέση με το δικό μας. Δηλαδή έχουμε 1,26 παιδιά ανά μητέρα. Ουσιαστικά στο ένα είμαστε, μια μητέρα, ένα παιδί. Και αυτό τους έχει τρελάνει τους Σιγκαπουριανούς. Και καλά, αυτοί δεν έχουν και ακριβή και σαφή ταυτότητα. Βρίσκονται υπό την επιρροή και επίδραση. Δηλαδή το 75% του πληθυσμού της Σιγκαπούρης, που θεωρούνται και ντόπιοι, είναι Κινέζοι στην πραγματικότητα. Άρα άντε να βρεις άκρη με την ταυτότητά σου και μετά να γεννήσεις και παιδιά και να μεταδώσεις την, να μεταφέρεις την ταυτότητά σου, όχι μόνο ως όνομα, ως τόπο καταγωγής, ας το πω έτσι. Και πραγματικά, γιατί τι βλέπουμε, όσο πιο πολλά λεφτά έχεις, το Μπαλί είναι η πλουσιότερη κατά κεφαλήν χώρα στον κόσμο. Το αντίθετο με τον Νεπάλ που περιγράφαμε τις προάλλες, εκεί που έγιναν οι πλημμύρες, που είχε το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα, το Μπαλί νομίζω έχει το υψηλότερο. Ένας στους 6 κατοίκους είναι κυριολεκτικά εκατομμυριούχος, δηλαδή έχει περιουσιακά στοιχεία άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Να, πες ευρώ εμείς τα μετράμε. Αυτός ο κουμπαράς του Πιερακάκη για κάθε παιδί που ανακοίνωσε, δηλαδή βάζει το κράτος, βάζω εγώ 1200, που εγώ μπορεί να είμαι και ο γονιός, μπορεί να είμαι και ο παππούς, μπορεί να είμαι και ο θείος, δηλαδή ανοίγει ένας κουμπαράς όπου κάποιος συγγενής του παιδιού βάζει 1200 ευρώ σύνολο, όλα ένας. Εν πάση περιπτώσει μαζεύουν οι συγγενείς ανά έτος 1200 ευρώ, την ίδια στιγμή καταθέτει και το κράτος 1200 ευρώ στο λογαριασμό αυτού του παιδιού, που θα ανοίξει όμως να γίνει 18 ετών. Εντάξει, καλά, στην Ελλάδα είμαστε. Η άλλη ξάφριζε την προϊσταμένη της. Τι διαβάζαμε στο Theta News σήμερα. Ξάφριζε, της έπαιρνε από την τσάντα, από το λογαριασμό του παιδιού μου, ρε, το αίμα μου. Εγώ δεν τα φάω.

0: Αυτό λοιπόν ισχύει ήδη στη Σιγκαπούρη, με μεγαλύτερα ποσά. Εκεί δίνει το κράτος κατευθείαν 2.000 το χρόνο για να ανοίξει ο λογαριασμός στα 16 του παιδιού, όπως επίσης και 10.000 θα λάβει στα 16 του πριν, εάν περάσει στο πανεπιστήμιο και θελήσει να ακολουθήσει το δρόμο των ανώτατων σπουδών. Έχει και 7.000 επίδομα γέννησης. Γενικώς πάντως, σε σμικρογραφία, ο Πιερακάκης ακολούθησε αυτό που κάνουν στη Σιγκαπούρη προκειμένου να τονώσουν τις γεννήσεις. Βέβαια στη Σιγκαπούρη κάνουν και κάτι άλλο, το οποίο θα πρέπει να το αναμένουμε και εδώ στην Ελλάδα. Ήδη συμβαίνει και το οποίο ξεσηκώνει πολύ γκρίνια στη Σιγκαπούρη. Σκεφτείτε ότι πολιτογραφούν 25 με 30.000 μετανάστες το χρόνο ως Σιγκαπουριανούς. Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπολογίζεται ότι από τα 7 εκατομμύρια πληθυσμού που έχει η Σιγκαπούρη, τα 4 εκατομμύρια είναι βέροι Σιγκαπουριανοί. Τώρα, βέροι Σιγκαπουριανός, πόσο μπορείς να είσαι? Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι ένα κράτος εφεύρημα. Αλλά ένα κράτος εφεύρημα στο οποίο η οικονομία σκίζει, είναι ένα κράτος μπουτίκ. Δηλαδή όλα λειτουργούν τόσο εύρυθμα, αλλά γιατί σε αυτό το περιβάλλον να κάνω πάνω από ένα παιδί? Ένα παιδί και πολύ του είναι, 1,26 αναμητέρα. Γι' αυτό παρατηρούμε ότι ο τρίτος κόσμος πολλαπλασιάζεται ασυστόλως και με αυτόν τον πολλαπλασιασμό απειλεί να καταπιεί εμάς του πρώτου κόσμου, ας το πω έτσι. Τι θα ακούσουμε, Θανάση?
1: Σίλεν Κρόφτς.

0: Ίσα που προλάβαμε, είπαμε σήμερα, βαφτίσαμε την ημέρα κινηματογραφική. Μιλήσαμε με τον Δημοσθένη Ξηφιλίνο για το Φεστιβάλ της Δράμας. Τώρα κάναμε το Άλμα Τεντόγλου που από την αρχή το ψήνουμε. Και μιλάμε με Βενετία, με Biennale, Berlinale, συγγνώμη, Biennale, καλά το είπα, 83η στη σειρά. Και τον Χρήστο Μίτση, τον κριτικό κινηματογράφου που όλοι τον γνωρίζετε αφού καλύπτει τη στήλη της κριτικής κινηματογράφου στο εγκυρότερο περιοδικό, και αυτός είναι ο εγκυρότερος κριτικός κινηματογράφου ανά την Ελλάδα, ο Χρήστος Μίτσης λοιπόν. Και πολύ γρήγορα, Χρήστο, δυστυχώς δεν έχουμε μεγάλη άπλα χρόνου, τι έχει γίνει ως τώρα στο 83ο Φεστιβάλ Βενετίας?
1: Καλημέρα από μένα.
0: Έτσι, μπράβο, καλημέρα, πράγματα... είπαμε. Εμείς θα λέμε καλημέρα συνέχεια, όχι πέρασε 12, καλησπέρα και χαζά. Ναι.
1: Καλημέρα λοιπόν. Buongiorno, αν θέλετε.
0: Buongiorno.
1: Τα πράγματα εδώ εξελίσσονται ωραία. Έχουμε ένα καλό φεστιβάλ, δηλαδή, γενικά. Το πρόγραμμα στην αρχή δεν φαίνονταν τόσο καλό, αλλά όλοι βλέπουμε ότι λίγο-λίγο διαψεύδονται οι κακές προβλέψεις. Έχουμε μια σειρά από καλές ταινίες. Να πούμε το φεστιβάλ, θα πούμε μερικές από αυτές. Το φεστιβάλ γενικά είναι επικεντρωμένο, είναι πολύ έντονα πολιτικό. Δηλαδή, ακόμα και μέσα στις ταινίες, κινηματογραφικές εικόνες κουβαλάνε ιδέες πάνω στην σύγχρονη πολιτική κατάσταση, είτε αλληγορικά είτε κυριολεκτικά. Ενώ σχεδόν όλοι οι κινηματογραφιστές, οι σκηνοθέτες, οι ηθοποιοί, όλοι που μιλάνε, δηλαδή και δίνουν συνεντεύξεις ή στις press conference, οπουδήποτε, αναφέρονται σε πράγματα που έχουν να κάνουν από την Παλαιστίνη, έχουν να κάνουν με την πολιτική, την κινηματογραφική. Η πολιτική λοιπόν είναι, έχει ρίξει τη σκιά της, και όχι με απαραίτητα κακό τρόπο, εδώ η Βαρή, σε αυτή την Biennale, η οποία προσπαθεί να βρει απαντήσεις μέσα από τη μεγάλη οθόνη για τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Να πούμε ότι έχουν ξεχωρίσει μερικές ταινίες, να έχουν από ταινίες που θα τις δούμε τις περισσότερες μέσα στη σεζόν. Να πούμε όμως ότι τα δύο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έτσι, φαβορεί, οι δύο καλύτερες ταινίες του διαγωνιστικού προγράμματος είναι το Wild Horse 9 του Mark McDonagh. Το ξέρουμε
0: πολύ. Ο McDonagh είναι αποστολή στην Breeze, το λέω για τους ακροατές. Βασικά αποστολή στην Breeze, η πιο καλή μαύρη κομμωδία των τελευταίων 40 ετών, έτσι λέω αυτό, τις αγαπημένες φράσεις των κριτικών, ας πούμε. Αλλά είναι υπόδειγμα μαύρης κομμωδίας. Και το, τα πνεύματα του Ινίσεριν.
1: Τα φαντάζομαι ότι είναι και το Τρεις Πινακίδες έξω από το
0: Έντινγκ
1: στο Μιζούρι. Ναι, έχει πολλά. Και θα είναι και εδώ υποψήφιος για πάρα πολλά Όσκαρ η ταινία. Δηλαδή τη βλέπω να είναι, θα είναι ως και 10 ψηφιότητες ίσως. Με τον Μάλκοβιτς, τον Τζον Μάλκοβιτς, ο πρωταγωνιστής, ο οποίος είναι μεγάλο φαβορή για τον πρώτο αντρικό ρόλο. Και έχουμε πάλι αυτό, αυτό που κάνει πάντα ο Μακτόνα, δηλαδή ένα buddy movie, δύο άντρες, πάντα έχει για
0: άντρες
1: πρωταγωνιστές. Έτσι, οι οποίοι βρίσκονται σε μια κατάσταση η οποία είναι κωμικοτραγική, δηλαδή τα πράγματα γύρω τους απειλούν με έναν τρόπο ο οποίος είναι όχι απαραίτητα τραγικός. Εδώ έχουμε ένα έντονο πολιτικό φόντο, όπως είπαμε πριν, η ταινία εξελίσσεται στη Χιλή το 1973, λίγες μέρες, να μην πω ένα μήνα πριν το πραξικόπημα που θα ρίξει τον Αλιέντε. Δύο πράκτορες στη ΣΥΑ είναι οι πρωταγωνιστές μας. Και μέσα από αυτή την φιλία, τη περίεργη σχέση, τα πράγματα που εξελίσσονται παράλληλα με αυτούς, δηλαδή το τι τους έχουν αναθέσει, ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις των ίδιων, τη CIA, το τι θα συμβεί γύρω-γύρω και τι θα συμβεί στο χιλιανό λαό, γιατί επεμβαίνουν και κάποιες χιλιανές κοπέλες που γνωρίζουν εκεί, φτιάχνουν μια πολύ διασκεδαστική αλλά και συναισθηματική, αλλά πολύ πικρή κατά βάθος, έτσι, πάλι μαύρη κωμωδία θα έλεγα, αλλά είναι και ένα διδακτικό δράμα πάνω στο νόημα των πραγμάτων, αυτό που αναζητά κανείς λίγο πριν κάνει τον τελικό απολογισμό της ζωής του. Γιατί ο Τζον Μάλκοβιτς είναι άρρωστος, ας πούμε, και κατά κάποιο τρόπο ξανασκέφτεται, είναι βαριά άρρωστος, ξανασκέφτεται
0: το ξανασκέφτεται όλα με παραπέμπει στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς. Τώρα έχει μια σφαίρα το μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς.
1: Ναι. Πάντως έχει η ταινία που φοβερά διασκεδαστική, έχει πάρα πολύ πλάκα, έχει πάρα πολλές ιδέες, έχει ένα καταπληκτικό σενάριο, όπως έχει και το Possible Love του Lee Chang-dong. Αυτό το ξέρουμε από τον Burning, είναι Κορεάτης σκηνοθέτης, κάνει και το Poetry. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρον σκηνοθέτης, ο οποίος έχει μια καταβολή πολύ μακρινή, εγώ θα την έλεγα κυσλοψυχική. Το σκεφτόμουν βλέποντας την ταινία και μετά είδα ότι ο Κριστόπ Κεσίεβιτς, ο συνσεναριογράφος, είναι ο παραγωγός της ταινίας.
0: Α, είναι παραγωγός
1: Κουμίτσου, ο οποίος πέθανε φέτος, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, το γνωρίζω. Ναι, ναι, ναι. Και γνωρίζεις και την αγάπη Παύλα Λατρεία προς τον Κισλόφσκι και τα ηθικά του διλήμματα. Μια τελευταία ερώτηση, δυστυχώς θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα και το γνωρίζεις, γιατί είμαστε και οι δύο, ειδικά εγώ, πολύ φλίαρος. Για την πολιτική διάσταση του φεστιβάλ που αναφέρθηκες, πρόσεξα επισήμανα δύο περιστατικά που την αποδεικνύουν. Το ένα είναι αυτή η βεντάλια στα χρώματα και στο στυλ της Παλαιστίνης που άνοιξε η ηθοποιός η Ιταλίδα στην, λίγο πριν την παρουσίαση.
1: Έχει πολλά τέτοια. Α, η Χαντίδ, πώς τη λένε. Νομίζω, ναι, είναι.
0: Όχι, η Χαντίδ. Αυτή
1: έχει, έχει πολλές τέτοιες αναφορές.
0: Η Ιταλίδα ηθοποιός. Η Χαντίδ που αναφέρει. Αυτή που παρουσίασε την τελετή έναρξη.
1: Την τελετή έναρξη, ναι. Εκεί στους 40 αναφέρθηκε στην Παλαιστίνη. Είπε ότι εγώ, επειδή εκδηλώθηκε υπέρ της Παλαιστίνης, δεν βρίσκω πια δουλειά στο Χολιγούντ. Το Φέντερ το ρωτήσαμε ξανά που ήρθε εδώ και παρουσίασε ένα ντοκιμαντέρ για αυτά που είπε, ότι τέχνη και πολιτική πρέπει να μείνουν μακριά, και είπε δεν είπα ακριβώς εγώ αυτό, στο Βερολίνο και γύρω από τη Φασαρία για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και προσπάθησε να διορθώσει και είπε ότι εμείς
0: στην τέχνη. Και η Γαλλίμα που αναφέρει που ήταν πέρυσι η αδικημένη του φεστιβάλ, συγγνώμη που με ακούς έτσι Χρήστο, αλλά εδώ δεν είναι Φιλαδέλφια, δεν είναι ΑΕΚ, ο διαιτητής σφυρίζει λήξη πάρα πολύ πιεστικά, δεν έχει καθυστερήσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, όλο και θα τα ξαναπούμε μες τη εβδομάδα.
1: Καλά και θα τα ξαναπούμε.
0: Φιλιά Χρήστο Μίτση από το Αθηνόρα, μας ευχαριστούμε πολύ. Μαζί ευχαριστούμε και τους ακροατές, ο Βασίλης και Χαγιάς and his friends, δηλαδή Κατσαβουνίδης και Αποστολίδης. Καλημέρα από τον Θήτα FM, πήγε δύο, έρχεται η Χριστίνα Χαλεπλίδου, πρώτα η Χριστίνα Στεφανίδου για ειδήσεις.
2: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 2. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε διαδικασία εξπρές για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών, καταφεύγει η Αντιπεριφερεία Θεσσαλονίκης προκειμένου να καλύψει τα 470 δρομολόγια που παραμένουν στον αέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Θήτα FM, μετά τη χθεσινή συνάντηση με τους λεωφορείουχους, ο Κώστας Γιουτίκας θα απευθύνει τις επόμενες ώρες πρόσκληση για απευθείας διαπραγμάτευση. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ-Σίσι. Σήμερα το Υπουργείο Ενέργειας εξειδικεύει τα μέτρα για την ενέργεια. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Γιάννης Βαρουφάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβας στο Εδόλιο, οι τέσσερις αστυνομικοί που βρίσκονταν σε υπηρεσία το μοιραίο βράδυ, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών αποφάσισε την παραπομπή τους σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως. Άγνωστοι ξύλωσαν το σύστημα ελέγχου της εισόδου στις φοιτητικές εστίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ότι καταστράφηκε αποκαθίσταται άμεσα, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας. Ο νόμος είναι πολύ σαφής και πολύ αυστηρός από πέρυσι, σημείωσε, εξηγώντας πως αν οι ένοχοι είναι φοιτητές, χάνουν τη φοιτητική τους ιδιότητα. Ανακοίνωση για τη συναυλία του Άντων Ηρέμου εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το στήσιμο της σκηνής, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Το Υπουργείο Πολιτισμού τονίζει ότι δεν έχει απολύτως καμία αρμοδιότητα στο χώρο που θα διεξαχθεί η συναυλία. Στις 6.30 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου από την εταιρεία παραγωγής. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στις μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σε τρεις επιχειρήσεις από χθες το βράδυ εντοπίστηκαν 158 μετανάστες. Εργαζόμενη σε κέντρο υγείας της Θεσσαλονίκης κατηγορείται ότι ξάφριζε την προϊσταμένη της. Η 36χρονη έγινε αντιληπτή τη στιγμή που αφαιρούσε 50 ευρώ από την τσάντα της. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι από τον περασμένο Μάρτιο της είχε κλέψει συνολικά 1.000 ευρώ.
2: Ο καιρό στη Θεσσαλονίκη.
3: Ηλιοφάνεια επικρατεί αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 29 βαθμούς. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, με τη θερμοκρασία να φτάνει στη Δυτική Μακεδονία τους 29 βαθμούς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη τους 30 με 32. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
2: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλό μεσημέρι, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και ακούτε Θήτα 2. Η δεύτερη ανάγνωση της ημέρας καθημερινά στις 2 στον Θήτα FM 107,1. Σφαιρικά και ψύχρεμα επιμένουμε και σήμερα και η Θεσσαλονίκη ζει στον αστερισμό της Εξέδρας που στήθηκε για μια συναυλία. Η συναυλία είναι για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στο ελληνικό τραγούδι. Η Εξέδρα στήθηκε εδώ και μερικές μέρες και έχει εγκυβωτήσει τον Μεγαλέξανδρο. Για την ακρίβεια, αν κάποιος στέκεται στο Λευκό Πύργο και κοιτάζει ανατολικά προς την πλευρά του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μπορεί και να τσιμπηθεί για να καταλάβει πού ακριβώς βρίσκεται. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί για όλα τα πράγματα υπάρχουν δεδομένα και τα δεδομένα είναι τα εξής. Στήθηκε μια εξέδρα που κρύβει τον Μεγαλέξανδρο τα τελευταία 24 ώρα. Το Υπουργείο Πολιτισμού αποποιήθηκε οποιασδήποτε ευθύνης και μάλλον σε αυτή την περίπτωση έχει δίκιο, γιατί δεν πρόκειται για μνημείο, άρα δεν είναι του ενδιαφέροντος του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι αυτός που ελέγχει όσα συμβαίνουν στην περιοχή. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης όμως μάλλον άλλα λέει και άλλα κάνει σε αυτή την περίπτωση. Ο Αντιδήμαρχος Δημοσίων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας έγραψε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook την Κυριακή το βράδυ ότι η εξέδρα θα αλλάξει θέση. Αυτό όμως αποδεικνύεται ότι δεν έγινε. Μέχρι σήμερα το μεσημέρι δεν είχε αλλάξει θέση η εξέδρα και μάλλον δεν πρόκειται να αλλάξει. Ενδεχομένως λοιπόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης να έδειξε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους χωρικούς και τους διοργανωτές της συναυλίας. Από την πλευρά μας, ναι, θέλουμε να είναι η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο όλου του κόσμου, θέλουμε να φιλοξενεί μεγάλες εκδηλώσεις, θέλουμε να προβάλλεται για τους σωστούς λόγους διεθνώς. Και όχι, δεν θα τα τρώμε όλα αμάστα για να τους ευχαριστήσουμε όλους και για να μην μας λένε γκρινιάριδες. Θα ασχοληθούμε με το θέμα και θα συζητήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά αργότερα. Προηγούνται τα ελληνοτουρκικά, η αλλαγή στάσης από την Τουρκία και όλα όσα διαβάζουμε στον τουρκικό τύπο κυρίως και αφορούν τις νέες ορέξεις του Ερντογάν και τις φιλοδοξίες του να πάρει και Θεσσαλονίκη και Κομωτινή μαζί. Αφού ακούσουμε ένα τραγούδι, θα έχουμε την ευκαιρία για μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και αντιπρίτανη πλέον του ΠΑΜΑΚ, τον κύριο Σπύρο Λίτσα, και θα αφορά την αλλαγή στάσης της ελληνικής, της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας σε σχέση με την Ελλάδα.

0: Εμείς δεν μισούμε κανέναν, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει από την πλευρά της Τουρκίας. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο καθηγητής διεθνών σχέσεων και αντιπρίτανης του ΠΑΜΑΚ, ο κύριος Σπύρος Λίτσας, για να δούμε αν μας μισεί η Τουρκία. Κύριε Λίτσα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Χαλεπλίνο.
0: Είναι η πρώτη φορά που επικοινωνούμε στην εκπομπή Θήτα 2 και το καινούριο ραδιόφωνο της πόλης μας, τον Θήτα FM στους 107,1. Κύριε Λίτσα, έχει αλλάξει η πολιτική επιταχύρω, η πολιτική η εξωτερική της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα ή τώρα διαβάζουμε πραγματικά τι συμβαίνει και τις επιλογές της σε ό,τι αφορά την Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, νομίζω σίγουρα ότι υπάρχει μια σημαντική μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία βλέπει εμάς. Αυτό έχει να κάνει τόσο με την εσωτερική διάσταση η οποία διαμορφώνει τις πολιτικές και οικονομικές ισορροπίες της Τουρκίας, αλλά βέβαια και με τις συστημικές αποτυπώσεις, δηλαδή τα γεγονότα τα οποία διαμορφώνουν, αν θέλετε, το διεθνές σύστημα. Για να γίνω πιο επεξηγηματικός, αν μου επιτρέπετε, η Τουρκία
0: φυσικά
1: σήμερα
0: και είναι το
1: ναι, η Τουρκία σήμερα αισθάνεται πολύ πιο σίγουρη για τον εαυτό της σε σχέση, αν θέλετε, με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό κυρίως αφορά το γεγονός ότι ο Ερντογάν έχει φροντίσει πια να ελέγξει πλήρως το εσωτερικό σκηνικό της Τουρκίας. Δεν υπάρχει πραγματικότητα αντιπολίτευση, εάν με παρακολουθήσει τις εξελίξεις στην Τουρκία. Το πάλι ποτέ ιστορικό και ομαλικό κόμμα
0: είναι στη φυλακή. Η μισή αντιπολίτευση είναι στη φυλακή.
1: Και το άλλο μισό είναι διασπασμένο. Προσπαθούν να κάνουν δικές τους κινήσεις. Και από την άλλη, η Τουρκία έχει κάνει σημαντικές, αν θέλετε, κινήσεις στο επίπεδο της βιομηχανίας αμυντικών συστημάτων, κυρίως μέσω των Bayraktar και όχι μόνο, όπου αυτό της δίνει τη δυνατότητα να συσφίγγει τις σχέσεις της και με άλλα κράτη και στην Μέση Ανατολή αλλά και στην Κεντρική Ασία. Αυτό όσον αφορά, αν θέλετε, το εσωτερικό. Τώρα στην εξωτερική σφαίρα η στέλιξη σημαντική, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, η οποία έλαβε μέσα από την συμφωνία της Μέκας, η οποία από τη μία δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία να συνομιλεί με δύο ισχυρούς παράγοντες του σουνιτικού ισλαμικού κόσμου, και το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία είναι πολύ ισχυροί δρόντες. Ίσως σε μια άλλη εκπομπή με μεγάλη χαρά να συζητήσουμε τι ήταν αυτό το οποίο διαμόρφωσε τη συμφωνία της Μέκας. Αυτό λοιπόν, η Τουρκία εκμεταλλεύεται την ευθότητα η οποία έχει δημιουργηθεί σε διεθνώς συστημικό επίπεδο, συσφίγγοντας τις σχέσεις της με τα κράτη του σουνιτικού Ισλάμ. Και από την άλλη βέβαια η Τουρκία δημιουργεί και παράγει, αν θέλετε, μία ευελιξία. Αυτό δεν το λέω, δεν του αποδίδω θετικό τρόπο, αλλά ούτως ή άλλως όμως η Τουρκία κινείται μέσα από τη συγκεκριμένη διάσταση, χρησιμοποιώντας την παρουσία της στη Βορειοατλαντική Συμμαχία ως ένα μέσο συνέχισης των τουρκο-αμερικανικών σχέσεων, και από την άλλη επιδιώκοντας να ανοίξει την πόρτα, ή καλύτερα να μην κλείσει την πόρτα η οποία είναι ήδη ανοιχτή, και με τη Ρωσία και με την Κίνα.
0: Αυτή η αυτοπεποίθηση...
1: Την πραγματικότητα...
0: Σας ακούμε.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Την πραγματικότητα, ολοκληρώστε τη φράση σας.
1: Την πραγματικότητα, τα κράτη με τα οποία η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει σημαντικές στρατηγικές διαφορές είναι με την Ελλάδα, με την Κυπριακή Δημοκρατία
0: και με το Ισραήλ.
1: Και με το Ισραήλ, δηλαδή με το όλο του ελληνισμού και με το Ισραήλ.
0: Με τους δικούς μας συμμάχους και τη χώρα μας.
1: Σωστό. Με όλα τα άλλα κράτη, με διαφόρους τρόπους, η Τουρκία προσπαθεί και διαμορφώνει σχέσεις πάρα πολύ σημαντικές για το επίπεδο ισχύος της σε ένα, εάν θέλετε, σε μια διαδικασία στρατηγικής αποτύπωσης μέσω και μάκρο χρόνου.
0: Και τα καταφέρνει συνήθως. Να ρωτήσω ευθέως, αν αυτή η αυτοπεποίθηση που μας περιγράψατε προηγουμένως σε συνεργασία με την ευελιξία της τουρκικής πλευράς μπορούν άμεσα να οδηγήσουν και σε ένα θερμό επεισόδιο το οποίο υπάρχει στον αέρα όλων των αναλυτών, των ειδικών, των καθηγητών που μελετούν τα ελληνοτουρκικά. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι ψύχρεμος πάντως σε αυτά. Ένα θερμό επεισόδιο μπορεί να προκύψει είτε από ένα σφάλμα, είτε από ένα ατύχημα, όσο βέβαια οι ψηλότερες είναι οι τριβές, τόσο πιο πιθανή είναι η εμφάνιση ενός θερμού επεισοδίου. Αλλά από την άλλη και η ίδια η Τουρκία γνωρίζει ότι εάν επιδιώξει να κάνει κάτι τέτοιο, τότε πλέον η όλη παρουσία της στο διεθνές σύστημα περνάει σε ένα άλλο επίπεδο. Ταυτοχρόνως δε, για να μην αποδίδουμε, αν θέλετε, στην Τουρκία ένα χαρακτήρα ή μια διάσταση γίγαντα, η Τουρκία έχει σημαντικά εσωτερικά ζητήματα, τα οποία αυτά τα σημαντικά εσωτερικά ζητήματα αφορούν τόσο την εθνική συνοχή και την εθνική ενότητα από τη μία πλευρά, και από την άλλη πλευρά συζητούμε για μια οικονομία
0: της, ναι,
1: η οποία αν θέλετε είναι πάρα πολύ εύθραυτη. Όλα αυτά τα δεδομένα λοιπόν και της προηγούμενης μου ανάλυσης, αλλά και αυτά που συζητούμε τώρα, επιτρέπουν στην Τουρκία να βρει χάτε, αλλά νομίζω ότι η Τουρκία θα σκεφτεί πολλές φορές εάν περάσει σε ένα διαφορετικό επίπεδο, αυτό που λέμε εμείς στις διεθνείς σχέσεις, πέρα από την διάσταση της απειλής κρίσης βίας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λίτσα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Μανώλη Κοτάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είμαστε στον Θήτα FM και στο Θήτα 2 μεσημέρι. Αρχίσαμε συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά. Σήμερα η εστία την οποία διευθύνησε η ιστορική εφημερίδα έχει τίτλο «Απειλές Καλίν εντός Μεγάλου Μαξίμου» και αποκαλύπτει όσα αποκάλυψε ουσιαστικά νωρίτερα η γενής ΑΦΑΚ για τον αρχηγό της τουρκικής ΜΙΤ, ο οποίος συνάντησε μυστικά τον Πρωθυπουργό και τον προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τελεσμένα στο Αιγαίο. Τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί τα μαθαίνουμε από τις τουρκικές εφημερίδες?
1: Νομίζω ότι είναι αυτονόητο γιατί τα μαθαίνουμε από απέναντι. Τα μαθαίνουμε από απέναντι γιατί δεν τα μαθαίνουμε από τους δικούς μας. Αλλά αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα της παρούσας περίοδου. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμείς τουλάχιστον στη δουλειά μας, αγαπητή Χριστίνα, το συναντάμε την τελευταία δεκαετία και επί της προηγούμενης κυβέρνησης, οφείλω να ομολογήσω, αλλά κυρίως με αυτή την κυβέρνηση, ιδιαίτερα με επεισόδια που έχουν συμβεί στο Αιγαίο και έχουν αποκριβεί με εντυπωσιακό τρόπο. Είναι πολύ δύσκολο το ρεπορτάζ για τα εθνικά θέματα.
0: Για να μάθεις τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ακόμα και όταν το μαθαίνεις και το γράφεις, έχεις απέναντι στους ανθρώπους που σε λένε δεν είναι αυτό που νομίζετε. Εδώ λοιπόν είναι αυτό που νομίζουμε, ασχέτως τι μπορεί κανείς να μας πει, υπό την έννοια ότι ο αρχηγός μυστικών υπηρεσιών χώρας μέλους του ΝΑΤΟ επισκέφθηκε και συναντήθηκε πρωθυπουργό, εκλεγμένο πρωθυπουργό χώρα μέλους του ΝΑΤΟ.
0: Είναι η αντιστοίχηση σωστή Καλή. Αυτή?
1: Αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν από διπλωματία λένε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το ύψιστο επίπεδο που μπορεί κανείς να φτάσει είναι ο ομολογός σου. Δηλαδή ο Έλληνα αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών στην προκειμένη περίπτωση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της ΕΙΠ.
0: Άντε και ο υπουργός μετά.
1: Πάντα και ο υπουργός. Αλλά από εκεί και πέρα τι έκρινε ο πρωθυπουργός και έλαβε αυτή την απόφαση, αυτό είναι κάτι που εναπόκειται στον ίδιο να την εξηγήσει, αφού βεβαίως προηγουμένως επιβεβαιώσει τη συνάντηση, γιατί μέχρι στιγμής η συνάντηση αυτή δημοσία από την κυβέρνηση δεν έχει μεν διαψευστεί, αλλά δεν έχει και επιβεβαιωθεί. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάντως λιγάκι οξύμορο από τη μία να ασκούμε υπερήφανη εξωτερική πολιτική και από την άλλη να διαβάζουμε από τις τουρκικές εφημερίδες ότι πάει ένας αξιωματούχος, που βεβαίως είναι έμπιστος του Προέδρου Ερντογάν από πάρα πολύ καιρό, Ιμπραήμ Καλίμη, και να απευθύνει ευγενικές προειδοποιήσεις, το ευγενικές εντός εισαγωγικών, στον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι εμείς θα το δεχτούμε τελεσμένα. Βεβαίως για να είμαστε εντάξει πρέπει να πούμε ότι μερικές μέρες μετά ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα κάνει την αμυντική της θωράκιση, ώστε να είναι καλυμμένος. Αλλά αυτό δεν αναιρεί το γενικότερο γεγονός. Όταν δίνεις χώρο στην άσκηση διπλωματικού θράσους, τότε αυτό ενδεχομένως παρεξηγείται σε σημείο που να βλέπουμε ακόμα και σήμερα το πρωί, γιατί γίνεται χορός κανονικός στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, προκλήσεις του τύπου, πότε θα σας πάρουμε την Κομωτινή και πότε τη Θεσσαλονίκη και πότε θα κάνουμε την προσευχή εκεί πέρα. Έτσι, οι άνθρωποι αποκαλύπτονται με κάθε τρόπο. Ακόμα και τώρα που υποτίθεται ότι η Ελλάδα με όσα κάνει έχει ως στόχο την περικύκλωση, τη δική τους περικύκλωση. Η Ελλάδα δεν έχει καμία όρεξη για καμία περικύκλωση από ό,τι έχει φανεί τα τελευταία χρόνια. Απλώς θωρακίζει τα νησιά της. Και μάλιστα για μερικά από αυτά τα νησιά, αγαπητή Χριστίνα, υπάρχουν και ιστορικά δεδομένα. Δηλαδή, το 1930, επειδή γινόταν αναφορά στη συνθήκη της Γενέβης, συγγνώμη, της Λοζάνης, ότι απαγορεύει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, υπογράφηκε η συνθήκη του Μοντρέ που αναθεωρεί μερικά πράγματα από τη Λοζάνη, με συνέπεια ο τότε υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, ο Κερίμουρας, μπορεί να κάνω και λάθος όμως γιατί κάποια φορά τους μπερδεύω και με πρέσβης μετέπειτα. Εν πάση περιπτώσει, ο τότε Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών το 1930 δέχτηκε ότι η Λίμνος και η Σαμοθράκη πρέπει να είναι στρατιωτικοποιημένες. Ήδη για δύο νησιά υπάρχει δηλαδή δημόσια ομολογία Τούρκου αξιωματούχου στην τουρκική εθνοσυνέλευση και όταν αυτό βεβαίως το υπερθυμίζει κανείς στους γείτονες, γιατί το κράτος έχει συνέχεια, δεν τους αρέσει. Όπως βεβαίως δεν τους αρέσει να τους θυμίσει κανείς ότι μετά από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, αλλά μετά και την τελευταία απόπειρα εισβολής με το μεταναστευτικό στον Εύρο το 2020, η Ελλάδα μπορεί να επικαλείται το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας βάσει τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να λέγονται δημόσια, εκτός από το να δίδονται γενικόλογες απαντήσεις, για να γνωρίζει και ο κόσμος. Γιατί ο στόχος της γείτονος, αλλά και άλλων δυνάμεων πρέπει να σου πω, στο παρελθόν ήταν να βάλουν το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών στο συνυποσχετικό, το οποίο θα πήγαινε στη Χάγη την επίλυση των όποιων ελληνοτουρκικών διαφορών. Δυστυχώς υπάρχουν και τηλεγραφήματα του τότε Αμερικανού πρέσβη του κ. Μπέρνς, τα οποία δημοσιεύονται στο βιβλίο του, σε ένα βιβλίο του Μιχάλη Ιγνατίου, παλαιότερο για τα Ήμια, στο οποίο είναι αναφορά ότι ο

0: εξαντλήσεις από εξαιτίας της κόντρας που έχει με το Ισραήλ, και κάνει το λάθος να θεωρεί ότι πως οτιδήποτε υπάρχει σε επίπεδο ελληνικής οχύρωσης, είτε είναι ο θόλος είτε είναι η άμυνα των νησιών μας, αυτό σημαίνει και πλήρη ταύτιση της Ελλάδας με το Ισραήλ. Αυτός είναι ο γενικότερος λόγος που βρυχάται ο Ερντογάν. Υπάρχει και ένας ειδικότερος. Δυστυχώς από το 23 και μετά η Ελλάδα, η ελληνική εξωτερική πολιτική, καλλιέργησε στον πρόεδρο Ερντογάν με κάποιες προσδοκίες ότι θα κλείσουν θέματα. Το είπε και στην τελευταία, θυμάμαι καλά, αποστροφή του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την πρόσφατη, ότι ελάτε, είπε στον Πρωθυπουργό, ελάτε να τελειώσουμε τη δουλειά. Αυτές οι προσδοκίες είχαν εκφραστεί ακόμα και με δημοσιεύματα του ελληνικού τύπου που τα διαβάζουν στην Άγκυρα, με βάση τα οποία είχαν ανοίξει μέχρι και χάρτες στο Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών για να συζητήσουμε μέχρι το πού θα πάμε την ελληνική θέση, ούτως ώστε να βρεθεί η υποτιθέμενη χρυσή τομή. Όταν τα κάνεις αυτά, στέλνεις λάθος μηνύματα στην απέναντι πλευρά, η οποία αρχίζει και περιμένει ότι θα υπάρξει επίλυση. Και γι' αυτό τότε οι δύο υπουργοί των εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίδης και ο κύριος Φιντάν, έκαναν τις συναντήσεις τους τακτικότερα από ό,τι γίνονται στην Αθήνα τα δρομολόγια της γραμμής Παγκράτη Κολιάτσου. Με τη διαφορά ότι όταν οι Τούρκοι αισθάνθηκαν ότι δεν υπάρχει πια τέτοια διάθεση, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές και η κυβέρνηση δεν μπορεί να πάρει το βάρος αυτού που θέλουν οι γείτονες, τότε άρχισαν να συμπεριφέρονται με τον τρόπο τον οποίο περιέγραψες πριν από λίγο.
1: Να προσέχουμε λοιπόν, γιατί η Τουρκία πηγαίνει μονίμως παρακάτω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη Κοτάκη.
0: Εγώ ευχαριστώ. ΘΦΜ
2: 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Όταν στο σπίτι επικρατεί η ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Boss βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Boss Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδη στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Boss και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
2: ΘΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Πάμε στο θέμα με το οποίο ανοίξαμε την σημερινή εκπομπή μας, στην εξέδρα που στήθηκε για τη συναυλία του Αντώνη Ηρέμου. Το ερχόμενο Σάββατο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζουμε τον κύριο Βασίλη Γάκη, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, να συζητήσουμε λιγάκι για το θέμα αυτό, για την τοποθέτηση και για την εξέδρα που βρίσκεται ακόμη εκεί. Κύριε Γάκη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Καταρχήν θα ήθελα, επειδή άκουσα το ερώτημα το οποίο θέλετε να μου θέσετε, ορθώς το είπατε, είμαι ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης. Δεν είναι
0: φυσικά
1: παραγωγή, να το ξεκαθαρίσω από την αρχή στους ακροατές σας, δεν είναι παραγωγή του Δήμου Θεσσαλονίκης, δεν έχει δώσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης ούτε ένα ευρώ, ακόμα και το ρεύμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι από γεννήτριες που φέρνει η παραγωγός εταιρεία. Αυτό το ξεκαθαρίζω από την αρχή προς όλους τους ακροατές σας.
0: Και το δεύτερο, καλά κάνατε, δεν είπαμε βέβαια εμείς κάτι τέτοιο.
1: Όχι, γιατί μπορούν να λέγονται διάφορα, γιατί αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο έχουν γραφτεί διάφορα, λέγονται διάφορα, και επειδή ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού δεν έχω καμία ουσιαστική σχέση με την παραγωγή, τα ξεκαθαρίζω. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, εγώ εκπλήσωμαι από το ενδιαφέρον όλων για το συγκεκριμένο γεγονός και δεν έχω δεχτεί τα τηλέφωνα που θα έπρεπε για να ενημερωθεί ο κόσμος, για παράδειγμα, για το σινεμά στις γειτονιές, που σε 12 γειτονιές στη Θεσσαλονίκη, σε 12 πλατείες, τις μετατρέπουμε σε θερινό κινηματογράφο.
0: Θα πούμε και γι' αυτό, κύριε Γάκη, θα πούμε. Θέλω όμως να θέσω ένα ερώτημα.
1: Απλά σας λέω, γιατί ξέρω ότι εσείς θα με ρωτήσετε, απλά λέω για άλλους δημοσιογράφους και για άλλα μέσα που ξαφνικά βρέθηκε η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο με αυτό το γεγονός. Δηλαδή είναι άδικο και τραγικό για όσα ωραία γίνονται στην πόλη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Λοιπόν, γίνονται πολλά ωραία στην πόλη και θα τα πούμε και αυτά. Όμως, να ρωτήσω, σας έπιασε λιγάκι στον ύπνο η εταιρεία παραγωγής? Δηλαδή, είχατε καλές προθέσεις και το παρακάνανε? Γιατί όντως είναι εγκυβωτισμένος αυτή τη στιγμή ο Μέγας Αλέξανδρος. Δεν φαίνεται
1: λοιπόν
0: από πουθενά.
1: Ακούστε λίγο. Πρώτον, να πούμε για τις προθέσεις του Δήμου. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο συνάδελφος, υπέγραψε την παραχώρηση του χώρου με ένα συγκεκριμένο κριτήριο. Ότι είναι μια πόλη ανοιχτή, ότι το γεγονός αυτό, επειδή θα συμμετέχουν πάρα πολλοί ξένοι καλλιτέχνες στην εκδήλωση, μεγάλα ονόματα, είναι μια ευκαιρία να επισκεφθεί κόσμος την πόλη μας, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, για να ενισχυθεί η τουριστική κίνηση και κυρίως να ενισχυθούν τα εισοδήματα της εστίασης και των ξενοδοχείων, που λόγω καλοκαιριού δεν πήγανε τόσο καλά όπως άλλες χρονιές.
0: Και να πάνε μακάρι. Έτσι, αλλά δεν υπάρχουν όροι, κύριε Γάκη, όταν παραχωρείται ένας εξωτερικός χώρος?
1: Βεβαίως και υπάρχουν όροι. Οι πρώτοι όροι της παρακόρησης είναι συγκεκριμένοι, στο πλαίσιο του νόμου, όπου μιλάμε για την ασφάλεια του κόσμου, για τα πάντα. Τώρα, αν εννοείτε εσείς όρους όσον αφορά την διαμόρφωση
0: της σκηνής,
1: πάμε να τα δούμε λίγο εντάχει. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι διαφωνούν γιατί χρησιμοποιείται το τοπόσημο που λέγεται Μέγας Αλέξανδρος. Έτσι. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν προβάλλεται ο Μέγας Αλέξανδρος έτσι ακριβώς όπως στήθηκε η Σκαλοσιά. Αυτό που λέτε εσείς εγκλωβισμός. Που η έννοια του εγκλωβισμού έρχεται σε αντίθεση με τους πρώτους, οι οποίοι λένε κακώς μπήκαν ως σκηνικό ο Μέγας Αλέξανδρος. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι διαφωνούν με τον καλλιτέχνη. Τους αρέσει, δεν τους αρέσει.
0: Αλλά αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Βεβαίως. Υπάρχει όμως και αυτή η άποψη, γιατί υπάρχει και ο συνδυασμός του συγκεκριμένου χώρου με το συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Δηλαδή, αν ήταν άλλος καλλιτέχνης, θα μπορούσαν ενδεχομένως κάποιοι να δεχτούν την έννοια του εγκλωβισμού ή όπως αλλιώς και αν θέλετε να το χαρακτηρίζετε. Όσον αφορά, πάλι εγώ βασίζομαι στις ανακοινώσεις που έχουν γίνει, γιατί δεν θέλω ούτε να ερμηνεύσω, ούτε να μεταφέρω κάτι προσωπικό. Ακόμα και η ίδια εταιρεία, με δήλωσή της, είπε ότι σκοπός και πρόθεσή της με το θέαμα φωτός ήταν να δείξει τον Μέγα Αλέξανδρο ως το πόσιμο της Θεσσαλονίκης, στα κανάλια τα οποία θα είναι εδώ και θα είναι πολλά και από ό,τι ξέρουμε από το εξωτερικό, έτσι ώστε να αναγνωριστεί η πόλη της Θεσσαλονίκης. Διότι πράγματι το όνομα Μέγας Αλέξανδρος όχι μόνο έχει ιστορική αξία για μας τους Έλληνες και το σεβόμαστε την ιστορία και, την, και εν πάση περιπτώσει το ρόλο του που έπαιξε στη διαμόρφωση της παγκόσμιας ιστορίας, αλλά είναι και ένα ισχυρό όνομα στις, σε πάρα πολλές κουλτούρες.
0: Κύριε Γάκη, αρχικά απλώς θα πω ότι το παραδέχθηκε ο Δήμος δια του κυρίου Δημαρέλου και της προσωπικής του ανάρτησης ότι έπρεπε να φύγει η σκηνή μπροστά από τον Μέγα Αλέξανδρο και από δίπλα,
1: παρακαλώ,
0: αλλά έμεινε εκεί.
1: Σας παρακαλώ θερμά να είστε ακριβείς. Στη δήλωσή του ο κύριος Δημαρέλος αναφέρει ότι περιμένουμε τις τροποποιήσεις, τις ανάλογες τροποποιήσεις από την εταιρεία. Δεν είπε να φύγει το ένα ή δεν έκανε μια συγκεκριμένη σύσταση. Διότι ο κύριος Δημαρέλος, όπως και εγώ, όπως και ο κάθε ένας από εμάς, δεν είμαστε τεχνητοί της παραγωγής, μηδενός εξαιρουμένου κι εσείς.
0: Φυσικά, άρα, λοιπόν, θέτετε κάποιους όρους. Αυτό είπαμε, ναι, και τον όρο,
1: θέτουμε όρο παρότρινση για να μπορέσει να καλυφθεί αυτό ακριβώς το ζήτημα το οποίο προέκυψε.
0: Ωραία, εμείς
1: αλλά
0: πιστεύαμε ότι ο Δήμος
1: λέω...
0: δεν μπορεί απλώς να παροτρύνει, μάλλον μπορεί να επιβάλλει και κάποια πράγματα για να το κλείσουμε, γιατί καταλαβαίνουμε...
1: Προς ποια κατεύθυνση είστε εσείς?
0: Θα δώσει
1: σας
0: και
1: λέω εγώ, επειδή το ακούω αυτό το επιβολής, προς ποια κατεύθυνση? Και ξέρω και να σας πω και κάτι. Αν δείτε το stage και όλο αυτό, πρόκειται για μια υπερπαραγωγή όντως πολλών χρημάτων.
0: Το είδα το stage.
1: Εύκολα πολύ λέμε κάνε το ένα, κάνε το άλλο στους άλλους. Με μια μεγάλη ευκολία ιδίως αν δεν ξέρουμε το αντικείμενο.
0: Καλά, εμείς δεν είμαστε διοίκηση, κύριε Γάκη.
1: Ορίστε.
0: Δεν είμαστε διοίκηση. Τέλος πάντων θα δοθούν και κάποιες άλλες εξηγήσεις.
1: Όχι, μα δεν είναι θέμα είμαστε διοίκηση.
0: Από
1: να
0: την
1: σας
0: εταιρεία
1: πω κάτι.
0: Σήμερα.
1: Και εγώ που είμαι διοίκηση, σας είπα από την άλλη, από την πρώτη στιγμή, δεν είμαι γνώστης. Εμείς απλά είπαμε πώς μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση.
0: Είστε σαφείς.
1: Από εκεί και πέρα η εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη και την, και την συνέπεια το πώς θα διορθώσει την κατάσταση.
0: Θα εκπροσωπηθεί σήμερα ο Δήμος. Ναι, θα εκπροσωπηθεί σήμερα ο Δήμος στη συνέντευξη τύπου που έχει.
1: Όχι, γιατί είναι εκπροσωπηθεί, είναι δικιά μου παραγωγή, είναι η παραγωγή του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Μία ερώτηση σας έκανα. Να κλείσουμε με τα σινεμά.
1: Ρητορική ήταν η ερώτηση. Για να το τονίσω, δεν ήταν απλή. Καταλάβατε, η απάντηση μου ήταν ρητορική.
0: Δεν σας παρεξηγώ, κύριε Γάκη, γνωριζόμαστε άλλωστε πολλά χρόνια. Θα μας πείτε και δύο λόγια για την ωραία αυτή πρωτοβουλία με το σινεμά στις γειτονιές.
1: Βεβαίως, ξεκινάει σήμερα στον αστικό Αμπελώνα, ο οποίος είναι ένα μοναδικό, ένας από τους πέντε μοναδικούς που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, μαζί με Ρώμη και Ρώμη-Παρίσι, ενδεικτικά αναφέρω αυτές τις πόλεις. Ξεκινά το σινεμά στις γειτονιές με μια εξαιρετική ταινία με την Stand By Me, και συνεχίζεται όλο αυτό το πρόγραμμα. Αστικός Αμπελώνας, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι το πάρκο και ο χώρος που βρίσκεται απέναντι από το Καφκατζόγλιο στην Εσονικισμό Δόξα Παπάθη, Εσονικισμό Δόξα. Και βέβαια συνεχίζονται αυτές οι παρουσιάσεις μέχρι στις 30 Σεπτεμβρίου. Στις 10 έχουμε το ET, το Extra Terrestrial, που είναι στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού, στην Άνω Τούμπα, στο πολιτιστικό κέντρο. Στις 13, παρακαλώ γυναίκες μη κλαίτε, στο πρώτο δημοτικό της Τριανδρίας. Στις 15 Σεπτεμβρίου, στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Little Miss Sunshine. Στις 17-9, πάντα υπάρχει το αύριο, πλατεία Τερψιθέας. Στις 20 η Μπάρμπι, πάρκο Γαλοπούλου. Στις 22 ο Ζερίτσι Τσάνης, στο πάρκο Ιβάνοφ. 24 Σεπτεμβρίου το The Grand Budapest Hotel, πάρκο Αλκμίνης, στη Χαριλάου, πίσω από το γήπεδο. 27-9 Another Round, πάρκο Πολυδόρου, στην Άνω Πόλη. 28-9 Toy Story, στο πάρκο Κρήτης, Μηνά Πατρικίου, και κλείνουμε 39 με το Back to the Future στη Νέα Παραλία, κοντά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, χωρίς φυσικά να έχουμε την πρόθεση να το βεβηλώσουμε.
0: Ευχαριστώ
1: και
0: πολύ,
1: βέβαια να πούμε,
0: να κλείσουμε, να μου πείτε και να κλείσουμε.
1: Ναι, να πω ότι όλα αυτές οι δράσεις γίνονται στις γειτονιές με έμφαση στις κοινότητες που είναι εκτός κέντρου πόλης, εκτός από μία την τελική. Όλες οι άλλες, όπως βλέπετε, γίνεται στη δεύτερη κοινότητα, στην Άνω Πόλη, στην Τούμπα, στη Χαριλάου, στην πλατεία Κρήτης, όπου πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο προσφέρουμε ένα ποιοτικό πολιτισμό και δίνουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους της γειτονιάς τους να ενωθούν μπροστά από ένα σινεμά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να ενημερώσω τους Θεσσαλονικείς για αυτό το πολύ ωραίο πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για αυτή την απαρίθμηση όλων των ταινιών και μάλλον έπρεπε να ασχοληθούμε περισσότερο με το σινεμά, το σινεμά της γειτονιάς που προσφέρει ο Δήμος και όχι τόσο με την διαμόρφωση αυτής της σκηνής. Ίσως τελικά το καλύτερο σχόλιο να γράφτηκε στο Facebook από τον κύριο Απόστολο Βέτα, τον αρχιτέκτονα και σκηνογράφο, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου, ο οποίος έγραψε μία φράση: «Πολύ κακό για το τίποτα».

0: Από τον ρέμο, τη συναυλία και τον πολιτισμό για τον οποίο μιλήσαμε με τον κύριο Γάκη, να πάμε στον αθλητισμό με τον Νίκο Πετρουλάκη, τον προϊστάμενο των αθλητικών του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, για να δούμε τι ενδιαφέροντα έχουμε και μάλλον έχουμε. Νίκο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Και στους φίλους ακροατές και ακροάτριες. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα μεταγραφικά σήμερα, δεδομένου ότι ήρθε για τον ΠΑΟΚ ποδοσφαιριστής, ήρθε ο Γιάκητς, ο οποίος είναι παίκτης που αγωνίζεται στο χώρο του κέντρου, και επίσης ο ΠΑΟΚ από προχτές έχει στη Θεσσαλονίκη και τον Diego Costa, ο οποίος ήδη ξεκίνησε προπονήσεις και θα παίξει και στο ντέρμπι της Κυριακής που έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή, ΠΑΟΚ Άρης το βράδυ της Κυριακής, και ο Diego Costa θα είναι στην αποστολή, πιθανότητα θα είναι και στην ενδεκάδα αυτού του παιχνιδιού για τον ΠΑΟΚ. Εν τω μεταξύ να πω για τον Γιάκητς ότι είναι ένας παίκτης εμπειρός, ένας παίκτης ο οποίος παίζει στο χώρο του κέντρου, είναι παίκτης της Augsburg. Η Augsburg είναι η γερμανική ομάδα στην οποία ανήκε και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ναι, πριν έρθει ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ έπαιζε στην Augsburg και ο ΠΑΟΚ έδωσε ένα μεγάλο ποσό για να τον αποκτήσει, γύρω στα 5,5 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ τον παίρνει δανεικό τον Γιάκητς για ένα χρόνο και έχει δικαίωμα αγοράς, οψιών αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, αλλά η αγορά αυτή δεν είναι υποχρεωτική. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ τώρα απομένει να πάρει ένα center for και ένα δεξιμπακ για να κλείσει τις μεταγραφές του, όπως τουλάχιστον δείχνουν όλα. Και επίσης θα πρέπει να πω ότι ο ΠΑΟΚ περιμένει και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έδωσε πάλι υποσχέσεις στη συνέντευξη τύπου αλλά και στην ομιλία του στο Βελίδιο, ότι θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ και πολιτεία οικονομικά.
0: Για το γήπεδο της Τούμπας, ναι.
1: Βεβαίως, αλλά δεν έχει οριοθετήσει. Όταν λέει θα βοηθήσει, τι εννοεί, θα δώσει ένα παστέλι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξέρει τι λεφτά θα πάρει για την κατασκευή του γηπέδου.
0: Δεν έχει πει τίποτα. Εξειδίκευση όπως με τα υπόλοιπα οικονομικά που εξειδίκευσε ο κ. Πιερακάκης. Αφαιρέθηκε ο ΠΑΟΚ από την εξειδίκευση.
1: Δεν υπάρχει ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει ΠΑΟΚ. 65 εκατομμύρια δώσανε στον Ολυμπιακό για το Καραϊσκάκι. 55 εκατομμύρια, 53 για την ακρίβεια, δώσανε στην ΑΕΚ για τη Φιλαδέλφια. 110 εκατομμύρια πληρώνει η πολιτεία για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Βεβαίως εδώ υπάρχει διπλή ανάπλαση, ο Παναθηναϊκός δίνει τηλεοφόρο για να γίνει πάρκο κλπ. Επομένως, οκ. Okay. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να πάρει και ο ΠΑΟΚ ένα αντίστοιχο ποσό των 50 έως 60 εκατομμυρίων ευρώ. Για να πούμε ότι υπάρχει και επίσης αύριο, αν κάνει και ο Άρης γήπεδο, πρέπει να πάρει τα ίδια.
0: Το είπε
1: για
0: αυτό,
1: μένα. Και αν κάνει ο Ηρακλής, πρέπει να πάρει τα ίδια.
0: Το είπε και ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, πρέπει να δούμε πώς θα εξειδικευτούν αυτά και αν θα αποδειχθούν αλήθειες ή απλώς εξαγγελίες στο πλαίσιο μιας διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πριν κλείσουμε, Νίκο, να πούμε δύο λόγια και για τον Κωνσταντέλια που θα χειρουργηθεί στην Γερμανία, αλλά θα έρθει για αποκατάσταση μάλλον στη Θεσσαλονίκη.
1: Σίγουρα θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, δεδομένου ότι έχουμε εδώ πάρα πολύ ωραία κέντρα αποκατάστασης, και επίσης υπάρχει κέντρο αποκατάστασης μέσα στον ΠΑΟΚ που μπορεί να προτιμήσει αυτό ο Κωνσταντέλιας. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να πω ότι ήταν μια άτυχη, πραγματικά μια συγκλονιστικά άτυχη στιγμή και τραγική, έτσι πως το είδαμε όλοι, τρομάξαμε. Ο Κωνσταντέλιας θα υποβληθεί σε επέμβαση χιαστών, δεν είναι εύκολη επέμβαση. Θα πρέπει να μείνει έξω ανάλογα και με το μυοσκελετικό θέμα του κάθε ανθρώπου από 6 έως και 10 μήνες. Ανάλογα με το πώς θα είναι η ζημιά, πόση μεγάλη είναι η ζημιά στο πόδι. Πιστεύω ότι πρέπει να ευχηθούμε στον Κωνσταντέλια καλή ανάρρωση.
0: Καλή ανάρρωση, και καλή αποκατάσταση, και είναι νέος άνθρωπος και φυσικά να το ξεπεράσει.
1: Και να πούμε όμως, Χριστίνα, και κάτι ακόμη για τους φίλους του Ηρακλή. Μεγάλη νίκη χτες το βράδυ ο Ηρακλής μέσα στην Τρίπολη, κέρδισε 2-0. Τον Αστέρα Τρίπολης και μπήκε πολύ καλά στο φετινό πρωτάθλημα παρά το μέτριο κακό ξεκίνημα, αλλά στα δύο τελευταία παιχνίδια ήταν πάρα πολύ καλός και ενθουσίασε και τον κόσμο του.
0: Να συνεχίσει έτσι, να του ευχηθούμε και του Ηρακλή. Καλό απόγευμα, Νίκο. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: θεατρογής θα γίνει απόψε. Εξαναβολής από την προηγούμενη Πέμπτη, λοιπόν, που είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με τον Γιώργο Νταλάρα, όμως η βροχή τα παρέσυρε όλα. Τι βροχή ήταν αυτή? Σήμερα λοιπόν δεν βρέχει, δεν υπάρχει περίπτωση, οπότε πηγαίνουμε θεατρογής για Ρεμπέτικο και Γιώργο Νταλάρα. Κώστα Μπλιάτκα, είσαι στη γραμμή μας?
1: Είμαι.

0: για Ρεμπέτικο και Γιώργο Νταλάρα. Κώστα Μπλιάτικα, είσαι στη γραμμή μας.
1: Είμαι. Γεια σας.
0: Πάντα στη γραμμή.
1: Ναι, ναι.
0: Να ξεκινήσει την τηλεφωνική μας γραμμή και τον Κώστα Μπλιάτικα. Θα τον έχουμε σε λίγο και θα συζητήσουμε μαζί του όχι μόνο γι' αυτό αλλά και για μια πολύ σημαντική εκδήλωση που έχει ο Σύλλογος Αποφύτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και που θα τιμήσει αποφύτους του όπως και τον Κώστα Μπλιάτικα, συνάδελφο, δημοσιογράφο και συγγραφέα, ο οποίος εκτός των άλλων έχει γράψει και ένα βιβλίο για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την ιστορία του. Κώστα, τώρα μας ακούς?
1: Ναι, ναι.
0: Περάσαμε στο
1: άλλο γραμμή, θέμα. Δεν πειράζει όμως.
0: Δεν πειράζει. Περάσαμε εμείς ήδη στο άλλο θέμα που θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σου.
1: Δεν θα πούμε για τον Νταλάρα τίποτα.
0: Φυσικά και να πούμε. Εμένα αν με ρωτάς...
1: Θυμάμαι, ήμουνα στην πιο μαζική, ανοιχτή συναυλία που έχει γίνει ποτέ στην Θεσσαλονίκη και
0: στο
1: ήταν
0: Χημείο.
1: Στην πλατεία του Χημείου. Ο κόσμος έφτανε μέχρι τα νεκροταφεία της Ευαγγελίστριας και μέχρι το Άμπεσέ και το Συντριβάνι και στην ιστορική πλατεία που ήταν γεμάτη. Θα λέγαμε ότι ο Νιόνιος το έγραψε το τραγούδι πριν γίνει η συναυλία, αλλά πράγματι ταιριάζει ο τίτλος.
0: Δεν ζούσα, γι' αυτό δεν ήμουν εκεί.
1: Το 75 έγινε αυτή η συναυλία του Γιώργου Νταλάρα με τη Βύση και τον Αντώνη Βαρπή και ήταν πραγματικά ένα ξέσπασμα της μεταπολίτευσης εκεί. Τότε ήταν ένα χρόνο μετά την πτώση της Χούντας, έντονα πολιτικοποιημένο κλίμα και Νταλάρας εκεί, η Θεσσαλονίκη, δηλαδή σύσσωμη, το θυμάμαι σαν χθες.
0: Και φωτογραφίες του Βασίλη Μποζίκη. Έχω ακούσει τόσα πολλά και έχω δει τόσες πολλές φωτογραφίες και εικόνες από εκεί, Κώστα, που πραγματικά ζηλεύω που γεννήθηκα τόσο αργά.
1: Είσαι μοιημένη στα περί τον Νταλάρα. Και απόψε βέβαια ο Νταλάρας είναι συνδεδεμένος με το Ρεμπέτικο. Το έχει ερμηνεύσει καλά. Τα Ρεμπέτικα του 71 δηλαδή ήταν πρωτοπόρα. Έχει τραγουδήσει με τον Τσιτσάνι. Έχει κάνει τόσες αναδρομές. Με αξιοπιστία και καλό ήχο και σεβασμό στο πολύ ευαίσθητο και υψηλού επίπεδου, πολιτιστικό επίπεδο του Ρεμπέτικο το υπηρετεί και η αποψινή συναυλία νομίζω θα το αποδείξει.
0: Και είναι πολύ ωραία να ακούμε και αυτά τα τραγούδια, βιωματικά για πολλούς ανθρώπους, βιωματική και η σχέση του Γιώργου Νταλάρα, όπως μας είπε και εδώ, από αυτό εδώ το ραδιόφωνο, την προηγούμενη Πέμπτη που αναβλήθηκε η συναυλία. Σήμερα λοιπόν στις 9 στο Θέατρο Γης. Θα αναφερθούμε όμως και στην αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση που γίνεται για τους αποφύτους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έλεγα πριν, μάλλον δεν άκουγες, ότι έχεις γράψει και ένα βιβλίο για την συνείδηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που ουσιαστικά περιλαμβάνει όλη τη ζωή αυτού του Πανεπιστημίου που ιδρύθηκε το 1926.
1: Ναι, κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Καταρχήν μου δίνει την ευκαιρία να ευχαριστήσω θερμά τον Σύλλογο Αποφύτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που μου ζήτησε και με χαρά το δέχτηκα, είναι πολύ τιμητικό, να κάνω μια ομιλία μέσα στη Διεθνή Έκθεση εκεί στα περίπτερα της Ακαδημία για ακριβώς το ρόλο του Πανεπιστημιακού τότε και τώρα.
0: Έχει αλλάξει πολύ, έτσι.
1: Το βιβλίο, βέβαια. Τότε υπήρξαν τεράστιες προσωπικότητες στα αμφιθέατρα. Ο Μαρονίτης, ο Φατούρος, ο Χρήστος Τσολάκης, ο Νικόλος Μητσόπουλος, ο Αριστόπουλος Μάνεσης, ο Μανώλης Ανδρόνικος, ο Βασίλης Παπαζάχος, ο Ιωάννης Μανολεδάκης, ο Κέστην Αριθμός.
0: Κάποιους εξ αυτών τότε τους πετύχαν και οι νεότεροι φυσικά.
1: Ναι,
0: στα αμφιθέατρα, το Χρήστο Τσολάκη.
1: Στα αμφιθέατρα που έκανα, μου έλεγε η Μαρία η Κούκλη, για παράδειγμα, αυτή τη νομική. Εγώ λέει, δεν έκανα. Διάλεξε το Ανδρόνικο στη φιλοσοφική. Άλλοι από το Πολυτεχνείο πηγαίναν να ακούσουν Μαρονίτη. Ή άλλοι, για να αλλάξει και το βέλος και η φορά του πράγματος, από τις θεωρητικές σχολές πηγαίναν να ακούσουν Νικόλαο Μουτσόπουλο, μέγα αρχιτέκτονα, μεγάλο αρχιτέκτονα.
0: Έκτοτε κύλησε πολύ τεχνολογία στα βλάκι, Κώστα.
1: Ναι, ναι, άλλαξε ο ρόλος. Ο κόσμος πήγαινε να ακούσει αυτούς τους καθηγητές. Καλά, ο Δημήτρης Φατούρος είναι η ενσάρκωση της αισθητικής της Θεσσαλονίκης, δεν το συζητάμε. Άλλαξε και η τεχνολογία, άλλαξε και η σχέση. Εδώ μιλάμε αν πέθανε το κάμπους. Αν χρειάζονται δηλαδή οι σχολές ή όλα μπορούν να γίνονται στο διαδίκτυο. Τότε όμως οι άνθρωποι αυτοί κάναν διάλεξη, κάναν ομιλία για την κοινωνία. Γι' αυτό πήγαιναν οι φοιτητές από όλες τις σχολές να τους ακούσουν.

0: γιατί αισθανόταν ότι έχουν κάτι να τους διδάξουν.
1: Και γι' αυτό ήταν ζωντανό και το κάμπους, ήταν μια κοινότητα.
0: Ακριβώς. Τώρα ήρθαν τα πράγματα που ο καθηγητής κοιτάει να έχει πρωτοπορία στην έρευνα, να συνδέεται, ήρθαν τα Εράσμους, ήρθαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα κτλ. Κτλ. Το θέμα είναι όμως ένα ίδρυμα να μην χάνει την ψυχή του. Και επειδή γιορτάζει τα 100 χρόνια το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, λέμε χωρίς στερεότυπα να κρατήσουμε τα καλά εκείνης εποχής, να είμαστε καβάλα στο άρμα της τεχνολογίας, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Νέοι ρόλοι, νέα εξειδίκευση υπάρχει, νέα γνωστικά αντικείμενα ξεπρόβαλαν, αλλά μην χάσουμε το ρόλο που είχε ο πραγματικά ακαδημαϊκός δάσκαλος τον καιρό του στοχασμού, που έδειχνε σαν μέντορας στα παιδιά, στους φοιτητές που βαδίζει η κοινωνία. Αυτό να μην το χάσουμε.
1: Να μην το χάσουμε, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο πάλι. Ήταν το Θ2, η δεύτερη ανάγνωση της ημέρας. Στο μικρόφωνο ήταν και σήμερα η Χριστίνα Χαλεπλίδου και στον ήχο ο Θανάσης Αποστολίδης. Η μουσική επιμέλεια από το πρωί και φυσικά και στη δική μας εκπομπή του Φόρη Σωτηράκη. Θανάση, ραντεβού αύριο πάλι, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 2.

0: Θήτα FM. Είναι 3. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 3 από τον Θήτα FM 107,1. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επιτέθηκε κατά της οικονομικής πολιτικής του Πρωθυπουργού, στοχοποιώντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, τα υψηλά κέρδη των τραπεζών και το κόστος των υπηρεσιών. Έθεσε ως προτεραιότητα του κόμματός του το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά στόχευσε και στο πρόγραμμα Σπίτα του Αχιλλέα, αναφέροντας πως κανείς δεν γνωρίζει αν η χώρα θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του συστήματος. Με απευθείας συζητήσεις με ιδιοκτήτες λεωφορείου και πρακτορία προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα της μεταφοράς 16.500 μαθητών στα σχολεία του η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αναβλήθηκαν οι κηδείες των δύο πιλότων που σκοτώθηκαν στο τραγικό δυστύχημα με το Phantom στην Τανάγρα. Οι τελετές για τον Δημήτρη Πέτρου και τον Ιωάννη Μπλέσια θα γίνουν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών. Στη δίκη των Ντεμπών, μετά τις καταθέσεις των μελών της οικογένειας Κουτσούμπα, κατέθεσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της άτυχης Μάρθης. Ο ρόλος των εκπροσώπων της κοινοπραξίας και τη σύμβαση 717, αλλά και το μπάζωμα του χώρου, ήταν τα σημεία αναφοράς της κατάθεσής του. Απορία προκάλεσε πως τώρα, μετά από 3,5 χρόνια, κατατέθηκε αίτημα ελέγχου του κινητό του σταθμάρχη. Απολογούνται αυτή την ώρα στον ανακριτή 3 κατηγορούμενοι για το νεκρό βρέφος της Κυψέλης, οι γονείς του και ο 26χρονος Αφγανός, ήδη προφυλακισμένοι για διακίνηση ναρκωτικών, κατηγορούνται για δολοφονία από πρόθεση. Στην περιοχή της Κυψέλης, ένα παιδί ανακάλυψε ανθρώπινα οστά κοντά σε γήπεδο. Η αστυνομία θα εξετάσει την πιθανότητα να ανήκουν στη Yuting, που έχει εξαφανιστεί από το Μάιο. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου FREM θα προσθεθούν σε δύναμη του πολεμικού ναυτικού. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας είναι στη Ρώμη για τις υπογραφές των όρων αγοράς των δύο φρεγατών. Στη σύμβαση πάντως θα αναφέρεται η ρητάει συμμετοχή της ελληνικής πολεμικής βιομηχανίας τουλάχιστον σε ποσοστό 25%.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Η ηλιοφάνεια επικρατεί αυτή την ώρα στην πόλη με θερμοκρασία να αγγίζει τους 29 βαθμούς. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, με τη θερμοκρασία να φτάνει στη Δυτική Μακεδονία τους 29 και στην υπόλοιπη Μακεδονία Θράκη τους 30 έως τους 32. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Έτσι, επανάληψη μήτρη πάσης μαθήσεως. Εγώ, αν δεν ακούσω δύο φορές αυτό το τραγούδι, δεν υπάρχει περίπτωση να τον παιδώσω και να αρχίσει καλή εκπομπή. Καλησπέρα σε όλους σας. 5 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον Θήτα FM 107,1. Μεσημέρι της Τρίτης. Ο μήνας έχει 9 σήμερα, έτσι. 8, συγγνώμη, έχει ο μήνας έχει 8. Για μένα έχει 9, μάλλον, γι' αυτό μπερδεύτηκα. 3η 8 Σεπτεμβρίου και είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Μέχρι τις 5 θα είμαι μαζί σας. Θήτα να μαθαίνεις, να δούμε τι θα μάθουμε πάλι σήμερα. Και εγώ μαζί με εσάς και εσείς μαζί με μένα. Μαζί θα τα περνάμε, μαζί θα τα ακούμε, μαζί θα τα απολαμβάνουμε, μαζί θα νευριάζουμε, μαζί θα χαιρόμαστε, εφόσον το επιλέγετε κι εσείς. Ποιος γιορτάζει σήμερα, κάποιος γιορτάζει, λοιπόν, χρόνια πολλά, Δέσποινα γιορτάζει, και όμως κάποια Δέσποινα σήμερα γιορτάζει. Καλαμιώτισσα Καλαμία, Μαρία Μαριέτα Μαριανός, Μαριανή Μάριος, Μάριος, αγαπημένος μου Μάριος Θαμιλόπουλος, λες να ακούει, γιορτάζει. Παναγιώτης Παναγιώτα, Τσαμπίκος Τσαμπίκα. Ροδίτικο όλο το κομμάτι της Παναγίας και Μαρίας και όλο αυτό. Ναι, έχει δίκιο ο Θανάσης Αποστολίδης απέναντί μου. Με καλωσόρισε και αυτός σήμερα. Και έχουμε επετείους και λοιπές εορτές. Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού. Παγκόσμια ημέρα Οικιστικής Σύνωσης. Παγκόσμια ημέρα Φυσικοθεραπείας. Θέλω να πιστεύω ότι είναι. Θα σας πω σε λίγο για να μην χάσω τη ροή και σας κόβω και εσάς. Εθνική εορτή της Ανδώρας. Τώρα πάμε τα εκτός Ελλάδας. Θα πάμε στην άλλη άκρη. Κάτι άλλο έτσι γιορτάζουν τα. Γιορτάζει το προσωπικό στα τεθωρακισμένα στη Ρωσία. Να το ξέρετε αυτό. Και είναι και η μέρα των Φιόρδ στη Δανία. Εκπληκτικό φαινόμενο αυτό. Αν το δει κάποιος από κοντά, δεν το έχω δει, για να σας πω την αλήθεια. Απλά βλέπω εδώ πέρα, όταν είναι παγκόσμιες ημέρες για κάποιες ασθένειες, έχω την πεποίθηση ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένα κατά. Δηλαδή, δεν μπορείς να γιορτάζεις την κυστική νόση, δεν μπορείς να γιορτάζεις τον καρκίνο. Εντάξει, κατά του καρκίνου είναι, το λέμε. Δεν μπορείς να γιορτάζεις κάποιες ασθένειες. Είναι σαν να γιορτάζεις την ασθένεια. Θα μου πεις, αυτό σε πείραξε τώρα. Όχι, δεν με πείραξε αυτό. Ή αν θέλετε, με πείραξε γιατί έχω πολλούς παρθένους στο ζώδιό μου, παρόλο που είμαι καρκίνος και είμαι της τελειομανίας. Παρόλο που δεν είμαι τέλεια ως άνθρωπος, αλίμονο. Αλλά αυτό γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα κατά κάτι κακού δηλαδή. Ενώ θα ήταν υπέρ, είναι Παγκόσμια ημέρα της αγάπης. Ναι, θα το πεις. Δεν θα πεις υπέρ της αγάπης, τη γιορτάζουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά τα κολλήματα που τρώω εγώ θα τα μοιραστώ και αυτά μαζί σας, βοήθειά σας δηλαδή από εδώ και πέρα. Να αρχίσουμε, να σας πω ένα μεγάλο καλησπέρα με χαμόγελο, γιατί είναι Τρίτη και γιατί έτσι έχω κέφια σήμερα. Και για να δούμε τι θα έχει η ατζέντα, θα τα δούμε στην πορεία.

Πάντα αρχίζουμε λοιπόν με χρηστικές πληροφορίες, όπως είπαμε τα χρόνια μας πολλά. Τώρα κάτσε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Ήρεμα είναι τα πράγματα σήμερα, πάρα πολύ ήρεμα τα πράγματα. Δεν ξέρω τι συνέβη, είναι μια ιδιαίτερη μέρα από την προηγούμενη Δευτέρα που παρακολουθώ αυτή την ώρα την κίνηση. Σήμερα είναι η πιο ήσυχη, θα μπορούσα να πω. Δυτικά κανένα πρόβλημα, κατά πράσινα όλα τουλάχιστον με τη βοήθεια της τεχνολογίας, γιατί στις 4 θα έχουμε και την Taxiway κοντά μας για να μπορέσει να μας δώσει τα δικά της φώτα. Περιφερειακός. Ο περιφερειακός κινείται καταπληκτικά σύμφωνα με το Google Maps. Μόνο το σημείο που είναι από ανατολικά προς τα δυτικά, στο ύψος Νοητά της Τριανδρίας μέχρι τον Άγιο Παύλο, εκεί απλά λίγο πέφτουν οι ταχύτητες, όχι κάτι ιδιαίτερο. Και για 100 μέτρα έχει μποτιλιάρισμα, να σας το πω. Τίποτα. Δηλαδή, καμία περίπτωση. Ένα φρενάρισμα του μπροστινού θα είναι. Πάμε λοιπόν στο κέντρο. Στο κέντρο δεν έχει τίποτα απολύτως, είναι όλα καλά. Η κίνηση, δηλαδή, υπάρχει ροή. Δεν θα σας πω τώρα ότι είναι κίνηση αυτό στην Εγνατίας, επειδή πηγαίνει με λίγο λιγότερα χιλιόμετρα. Είναι και λογικό μέσα στην πόλη να πηγαίνει. Πάντως δεν έχει κάποια καθυστέρηση έντονη. Αυτό που θα σας πω να αποφύγετε μόνο είναι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον δεν ξέρω αν είναι τα παρκαρισμένα ή όχι, την Παύλου Μελά. Αποφύγετε από το κέντρο την Παύλου Μελά. Ακολουθήστε Εγνατία, Τσιμισκή, όποιον άλλο δρόμο θέλετε, ακόμη και Μητροπόλεως. Και η παραλιακή το ίδιο από τα μισά και μετά μέχρι το Λευκό Πύργο και όλο ανατολικά είναι καθαρό. Οπότε δεν έχω κάτι ιδιαίτερο αυτή τη στιγμή να σας επισημάνω. Α, εδώ στην κάτω Τούμπα βλέπω μόνο ένα κοκκινάδι, όχι στα χείλη, αλλά στην Παπάφη. Στην Παπάφη λοιπόν, από την Κωνσταντίνου Κανάρη μέχρι και στην Μπότσαρη, εκεί υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία έχουν λίγο εγκλωβιστεί, αλλά είναι για λίγο, μόνο για εκείνο το κομμάτι που σας είπα. Αυτά τα ολιγά. Εδώ στην Τσιμισκή τη βλέπω με τα ματάκια μου. Βλέπω να υπάρχει ροή κανονικότατη. Πολλά αυτοκίνητα, όγκος αυτοκινήτων, αλλά τα οποία πηγαίνουν μια χαρά χαρούλα. Οπότε και εγώ σας αφήνω. Οργανωνόμαστε. Στις 3:30 θα έχουμε και καλεσμένο εδώ. Θα σας τα πω στην πορεία. Προς το παρόν, μουσικούλα.

Καρδάσια, Καρδάσια, θέλω τη βοήθειά σας. Τι διάβασα? Μας παίρνουν τη Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται? Έρχονται? Πάμε πόλεμο, δηλαδή, όπως έλεγε το τραγούδι. Δεν γίνεται να διαβάζω σωστά. Εντάξει, έχει σχολιαστεί από το πρωί. Πούκο λίγο. Από λίγους. Γιατί να μην σχολιαστεί και από μένα? Είναι δυνατόν? Άκου και έρχονται να πάρουν τη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά το ακούσατε, το ξανακούσατε, το ξανακούσατε. Ουγούρ Οζκόκερ. Πήγε λοιπόν ο καθηγητής στρατιωτικών σχολών σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Αρχίζει να κάνουν τις αναλύσεις τους. Υποστήριξε ότι η Άγκυρα δέχεται πιέσεις στις επαφές της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ για το κάζους Μπέλι που έχει ψηφίσει η τουρκική Εθνοσυνέλευση. Και εκεί άρχισε το πάρτι με τον παρουσιαστή, ο οποίος κάποια στιγμή, εγώ θα κάνω όλη την ανάλυση της συζήτησης. Άλλωστε υπάρχουν και πιο ειδικοί. Απλά εγώ έμεινα στο ότι επειδή μένω Θεσσαλονίκη, θα έρθουν να πάρουν τη Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν έρχεται και λέει ο προκλητικότατος, δεν χρειάζεται. Δεν κάνει Θεσσαλονίκη, μωρέ, την πάρουμε. Λέει, Κομωτινή μας αρκεί. Εντάξει, Δυτική Θράκη αρκεί, τη Θάσος αρκεί και τα λοιπά. Θα ήταν δική μας. Πισοφκέι που λένε στο χωριό μου. Όχι, ο παρουσιαστής επέμενε. Τη Θεσσαλονίκη θέλουμε. Έχει τη σημασία της. Και αυτός απάντησε, βεβαίως, μακάρι, θα την πάρουμε τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι τίποτα. Με τη βοήθεια του Θεού. Θεού, οι Τούρκοι είπαν με το Θεό, τέλος πάντων θα την πάρουμε. Αλλά υπάρχει ακόμη χρόνος. Έχουν χρόνο, λέει, ακόμη. Αυτό θα εξαρτηθεί από την διεθνή συγκυρία, διότι αν μείνουμε μόνοι μας με αυτούς, εμείς θα κάνουμε τη μεσημεριανή μας προσευχή στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, παιδιά, θέλω να μας πάρουν τη Θεσσαλονίκη. Το έχετε καταλάβει? Το έχετε καταλάβει? Και εσείς πάτε και μου υψώνετε μπροστά από το Μέγα Αλέξανδρο εξέδρα και δεν τη βλέπουν και θα έρθουν και θα μας την πάρουν, γιατί αυτό είναι που φταίει. Αν δεν φαίνεται ο Μέγα Αλέξανδρο, θα μπουν οι Τούρκοι, θα μας πάρουν τη Θεσσαλονίκη. Όλα είναι αλληλένδετα. Για σκεφτείτε τα λιγάκι. Όλα είναι μεθοδευμένα. Τίποτα δεν είναι στην τύχη. Για να ερευνήσουμε την εταιρεία παραγωγής που κάνει τη συναυλία. Μήπως είναι Τούρκοι? Μήπως? Για να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Και ναι, ειρωνεύομαι. Έχω το δικαίωμα να ηρωνευτώ, γιατί εδώ συμβαίνουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα. Λένε ότι θα μας έρθουν να μας πάνε τη Θεσσαλονίκη και εγώ δυστυχώς, επειδή έχω μεγαλώσει με ήθη και με αρχές, θα τους απαντούσα κατάλληλα, αν θέλετε να την πάρετε ελάτε, αλλά δεν θα το πω. Διότι πάνω απ' όλα έχουμε και ένα επίπεδο.

Και φυσικά ένα τέτοιο θέμα σαν το ελληνοτουρκικό δεν μπορεί να κλείσει μόνο με μία εκφώνηση, ακόμη και σε αυτή την εκπομπή, η οποία δεν ασχολείται με τέτοια θέματα, δεν τα ακουμπάει ούτε τα κοινωνικά, ούτε τα πολιτικά, ούτε τα γεωπολιτικά, ούτε τα εθνικής άμυνας, τίποτα. Αλλά δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε αυτά τα οποία είπανε, γιατί αφορούν στη Θεσσαλονίκη, αφορούν στην πόλη μας, εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και νομίζω αφορούν και την υπόλοιπη Ελλάδα, δεν είναι θέμα Θεσσαλονίκης και εντοπιότητας. Πέρα από την οποιαδήποτε έτσι αστεία και καλά πλευρά, αν το δούμε με τέτοιες βαρισίμαντες και βαρύγδουπες δηλώσεις που κάνει η απέναντι πλευρά, ότι θα έρθουμε να σας νύχτα και κάτι τέτοια που το έχουν ξαναπεί και μετά το μαζέψανε, το τους τραβήξανε το αυτάκι, πέρα από όλα αυτά, να πω ότι θα πρέπει λίγο, δική μου παρότρινση και άποψη, τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας εννοείται, κάνει στη ζωή του ό,τι θέλει. Όλα αυτά είναι τερτύπια και παιχνίδια των μεγάλων, το ξέρουμε πολύ καλά. Ο απλός ο κόσμος είναι αυτός που θα λουστεί οποιαδήποτε από αυτά τα τερτύπια και τις αποφάσεις που θα πάρουν μεγάλοι. Αυτό που θέλω να καταλήξω, ότι και όλοι μας έχουμε ταξιδέψει στην Τουρκία και οι Τούρκοι ταξιδεύουν εδώ και δόξα τω Θεώ είμαστε μια χαρά μεταξύ μας, όπως είμαστε και με τους Ινδούς, με τους Γερμανούς, τυχαία το λέω, με τους Αμερικανούς, με τους Άγγλους, με οποιονδήποτε. Μας σπέρνουν συνέχεια αυτά τα τριβόλια εδώ ανάμεσά μας, να τρογόμαστε και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι από την Τουρκία ξαφνικά, χωρίς να έχουμε κανένα θέμα μαζί τους, προσωπικό εννοώ, και μας γυρνάει το μυαλό. Δεν γίνεται, όχι, δεν γίνεται. Λίγο τα πράγματα να τα διαχωρίζουμε στο μυαλό μας. Πέρα από την πλάκα τώρα και πέρα από οτιδήποτε κάνουμε. Γιατί αυτά που λένε αυτοί δεν είναι πλάκα. Η πλάκα είναι που κάνουμε μεταξύ μας και εκεί μένει, αλλά η δική μας δεν έχει σημασία η πλάκα που κάνουμε δυστυχώς. Ενώ οι αποφάσεις που παίρνουν αυτοί έχουν πολύ, πολύ μεγάλη σημασία. Βέβαια, στην περίπτωση που εσείς εντοπίσετε καμία ύποπτη κίνηση, σας θέλω alert. Σας θέλω να στείλετε στο Viber του σταθμού μήνυμα, μην ξεχαστείτε. 6977-201-070. 6977-201-070, αν δείτε κάποια ύποπτη κίνηση. Λοιπόν, το συνθηματικό μας, αν το δείτε γιατί μπορεί να μας παρακολουθούν, είναι το εξής. Με αυτό θα επικοινωνούμε. Ελάτε να τα πάρουμε!

0: 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Φίτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Και είμαστε στο δεύτερο ημιώρο και κάπου εκεί ανάμεσα στο hip hop, deep soul, funk και όλα αυτά με τον Guts που μόλις ακούσαμε, θα συναντήσουμε ηλεκτρονική μουσική και όχι μόνο με οποιαδήποτε ηλεκτρονική μουσική και δεν θα τη συναντήσουμε καν ηχητικά προς το παρόν. Θέλω να καλωσορίσω για να τη γνωρίσουμε μαζί έναν από τους ανθρώπους που έχουν εντρυφήσει στο θέμα και έχουν αναδείξει όχι μόνο την μουσική, διότι η συγκεκριμένη. Πρώτα απ' όλα να καλωσορίζω, να μην τον έχω σε αναμονή, τον Αναστάσιο Διόλατζη. Καλησπέρα, καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ Reworks. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αναστάση, μιλάμε στον Ελληνικό.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Η φιλοξενία θα είναι η δική σας, από ό,τι φαίνεται. Η δική μου είναι πολύ μικρή εδώ, στο χώρο που σου παραχωρούμε.

0: Η δική σας θα είναι πολύ μεγαλύτερη, καθώς μιλάμε για το ReWorks, ένα φεστιβάλ το οποίο δεν έχει πολλά πρόσωπα. Δεν έχει μόνο καλλιτεχνική υπόσταση, έχει πάρα πολλά για την πόλη και όχι μόνο για την πόλη, έξω από την πόλη και για έξω από την πόλη, από τα τείχη της πόλης. Για όλα αυτά θέλω να μιλήσουμε, για να γνωρίσουν και οι καινούργοι και να ξαναθυμούνται κάθε χρόνο, όπως επαναλαμβάνεται εδώ και 22 χρόνια, αυτή η υπέροχη έκδοση του φεστιβάλ, του ReWorks.
1: Ναι,
0: φέτος αρχίζει τα 16.
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Θέλω να αρχίσουμε από την αρχή. Πρώτα απ' όλα, γιατί ReWorks? Εγώ είχα αυτή την απορία, γιατί έλειπα και χρόνια από τη Θεσσαλονίκη, αλλά άκουγα το ReWorks και έλεγα, γιατί ReWorks, ο τίτλος?
1: Το ReWorks έχει προκύψει από την, από αυτό το χάρισμα που έχει η μουσική την οποία παρουσιάζουμε, που είναι η σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική. Έχει αυτό το ιδιαίτερο χάρισμα να μπορεί και να ανακατασκευάζεται διαρκώς η ίδια. Να αναδιαμορφώνεται, να αναγεννιέται διαρκώς. Είναι ίσως το μοναδικό μουσικό είδος το οποίο έχει αυτή την ευχέρεια. Θα συναντήσουμε και σε άλλα μουσικά είδη εξέλιξη και πρόοδο. Ωστόσο, τα βασικά χαρακτηριστικά παραμένουν πάντοτε τα ίδια. Mm-hmm. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής μουσικής διαρκώς εξελίσσεται πολύ πιο ακραία και ραγδαία. Οπότε την καθιστά αυτό μονίμως επίκαιρη, mm-hmm. Και όλο να διεισδύει και περισσότερο στον κόσμο.
0: Είναι
1: οπότε κάπως εμείς με το...
0: Συγγνώμη, εγώ συνέχισε, σε παρακαλώ.
1: Οπότε με τη λέξη ReWorks στην ουσία θέλαμε να παρουσιάσουμε κάθε φορά το ευρύ φάσμα της μουσικής και αυτή την ευχέρεια που έχει στο να διαρκώς να ανακατασκευάζεται. Οπότε παρουσιάζουμε τις ανακατασκευάσεις της κάπως.
0: Mm-hmm, κατάλαβα. Να πούμε ότι αρχίζει λοιπόν 16 του μήνα και θα κρατήσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου εδώ στη Θεσσαλονίκη μας το ReWorks. Και θέλω να μου πεις φέτος τι γίνεται με τα ειδικά project, τι γίνεται με τις σκηνές, τι γίνεται με τους πολύ ιδιαίτερους καλλιτέχνες που θα έρθουν στην πόλη μας.
1: Καταρχάς το φεστιβάλ θα παρουσιάσει και φέτος 45 ονόματα. Οπότε έχει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο ξεκινά από την Τετάρτη 16 του μήνα και πηγαίνει μέχρι την Κυριακή 20 και σε μερικές από αυτές τις μέρες πηγαίνει μέρα και νύχτα.
0: Νύχτα.
1: Οπότε υπάρχουν διαφορετικές... Ναι.
0: Δηλαδή με τι
1: έχουμε
0: ώρες?
1: Διαφορετικές...
0: Τη νύχτα.
1: Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι στην ουσία απογευματινό, δηλαδή ξεκινά στις 5.30 και πηγαίνει μέχρι την 11.00. Και το βραδινό μας πρόγραμμα αμέσως μετά ξεκινά και πηγαίνει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Mm-hmm. Οπότε στην ουσία έχουμε ένα έτσι πολύ ευρύ φάσμα σε διαφορετικούς χώρους της πόλης. Οπότε το φεστιβάλ τρέχει στο Λαμπατουάρ φέτος όλο το απογευματινό πρόγραμμα.
0: Mm-hmm.
1: Το Block 33 θα φιλοξενήσει το βραδινό μας πρόγραμμα. Mm-hmm. Και πάλι την Κυριακή κλείνουμε με ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο κόνσεπτ. Πηγαίνουμε στην ταράτσα του ξενοδοχείου The Met, το οποίο έχει μια φανταστική θέα 360 μοίρες σε όλη την πόλη.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί στην ουσία έχουμε τον επίλογο του φεστιβάλ.
0: Και εκεί τι
1: είναι κάτι έτσι... Ορίστε.
0: Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον επίλογο. Και μετά πάμε αντίθετα, θα το πάμε ανάποδα εμείς. Στον επίλογο τι
1: Ωραία.
0: Θα δει κάποιος?
1: Στον επίλογο λοιπόν έχουμε πάντοτε... Θα σου πω. Καταρχάς το μέρος αυτό καθ' αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο. Εκεί λοιπόν κάνουμε μια πιο μικρή διοργάνωση σε επίπεδο μεγέθους. Ωστόσο τα ονόματα που έρχονται είναι πάρα πολύ αξιόλογα και ως επιτοπλίστων είναι η πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη.
0: Mm-hmm.
1: Φέτος λοιπόν έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα πολύ μεγάλο όνομα. Έχει την Jada G από τον Καναδά. Πολύ γνωστή, ιδίως στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και γενικώς στο εξωτερικό. Έρχεται επίσης ακόμη ένα όνομα από το Βερολίνο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η La Foxy, και πάντοτε κλείνουμε το φεστιβάλ με ένα σετ έκπληξη στο οποίο δεν ανακοινώνουμε ποτέ.
0: Α, ωραία.
1: Οπότε εκεί ο κόσμος ανακαλύπτει ξαφνικά, βλέπει κάποιο καλλιτέχνη ή πολλούς καλλιτέχνες που δεν ξέρει κανείς ποιος είναι, ξαφνικά να εμφανίζονται και να παίζουν μπροστά του.
0: Τέλειο.
1: Όλο αυτό γενικά, επειδή και ο κόσμος που έχουμε από Τετάρτη μέχρι Σάββατο εκεί στην ουσία είναι το τέλος, οπότε υπάρχει έτσι μια πάρα πολύ ωραία ζεστή ατμόσφαιρα, πολύ γιορτινή. Είναι ο τελευταίος χορός, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα. Έχετε και δύο, τα συζητούσαμε κάποια στιγμή και έχετε και δύο καλλιτέχνες που θα έρθουν στην πόλη, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλο ρεύμα, να επιτρέπετε, μιας και μιλάμε για ηλεκτρονική μουσική, έχουν μεγάλο ρεύμα και έχουν πολλούς ακολουθούς και είναι η πρώτη φορά που θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Για μίλησέ μου για αυτούς.
1: Δεν είναι μόνο δύο. Έχω να σου πω ότι για κάθε μέρα τα ονόματα τα οποία έρχονται φέτος είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και είναι παγκοσμίου βεληνικούς. Την πρώτη μέρα έχουμε τον, μάλλον σε αυτά αναφέρεσαι, ναι, έχουμε τον Πολ Καλμπρένερ,
0: ακριβώς,
1: ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Είναι στην ουσία και ο πρώτος ο οποίος έφτιαξε, έκανε ένα one-man live show, να το πω έτσι, το οποίο κατέληξε να παίζει σε στάδια. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έπαιξε για τα 25 χρόνια της πτώσης του Βερολίνου, ενώπιον 400.000 ανθρώπων. Γενικώς είναι ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Μαζί του θα είναι και ο Γιάν Μπλόγκβιστ, ο οποίος έχει μια πάρα πολύ καλή, είναι μια πάρα πολύ καλή φωνή, ένα πάρα πολύ ωραίο live. Αλλά από εκεί και πέρα την Πέμπτη θα έχουμε τον Άρτζι, ο οποίος είναι από την Ελλάδα και αυτή τη στιγμή μεσουρανεί παγκοσμίως. Τους Adriatic, οι οποίοι επίσης είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο όνομα από το εξωτερικό. Έρχονται σταθερά στο Reworks. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση ότι έρχονται. Από εκεί πέρα έχετε επίσης Ινδίρα Παγκανότο, για πρώτη φορά στο φεστιβάλ, και αυτή πάρα πολύ μεγάλο όνομα. Έρχεται ο Μέσιο Πλέξ, που ίσως και αυτός είναι πάρα πολύ μεγάλο όνομα. Γενικώς έχουμε φέτος, είναι ίσως το πιο φιλόδοξο line-up. Ναι, είναι ίσως το πιο φιλόδοξο line-up που έχουμε φτιάξει ποτέ.
0: Είπα πριν λίγο και έτσι γίνεται πάντα με τις μεγάλες, ειδικά τις πολύ μεγάλες διοργανώσεις, ότι είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει πολλά πρόσωπα και το βασικό του δεν είναι μόνο ότι είναι καλλιτεχνική υπόστασή του, είναι ότι έχει και υποστηρίζει οικονομικά την πόλη, γιατί όσο και να περνάνε τα χρόνια μπορεί κάποια πράγματα να εξαλείφουν, αλλά όσο υπάρχει η μουσική και η τέχνη, νομίζω ότι θα φέρνει όλο και περισσότερους επισκέπτες, άρα θα το πω πάρα πολύ ευθέως, θα φέρνει και χρήμα στην πόλη. Είναι ένα από τα ζητούμενά σας αυτά ή μόνο το προσεγγίζετε καλλιτεχνικά εσείς?
1: Θα σου πω, εμείς όταν ξεκίνησαμε το φεστιβάλ, καταρχάς δεν υπήρχε άλλο εδρεωμένο μουσικό φεστιβάλ στην πόλη ουσιαστικά. Υπήρχε το φεστιβάλ κινηματογράφου, το οποίο είναι εδρεωμένο φυσικά, πασίγνωστο, τα Δημήτρια, τα οποία όμως έχουν μια άλλη κατεύθυνση καλλιτεχνική, πολύ πιο ευρεία, και έτσι πρέπει να είναι. Αλλά όμως ένας θεσμός, ένα μουσικό φεστιβάλ εδραιωμένο στην πόλη δεν υπήρχε τότε. Από την αρχή είχαμε ένα στόχο να είναι ένα εξωστρεφές φεστιβάλ. Θέλαμε να γίνει η Θεσσαλονίκη σημείο συνάντησης επισκεπτών, να είναι πρώτα αγκαλιασμένα από την πόλη, από εκεί πέρα όμως να γίνει και ένα σημείο συνάντησης επισκεπτών από όλη τη χώρα και γιατί όχι από το εξωτερικό. Δεν ξέραμε που θα πάμε, ήταν προφανώς ήταν ένα μονοπάτι το οποίο πήραμε. Ήμασταν αρκετά τυχεροί, γιατί από σχετικά νωρίς το φεστιβάλ ξεκίνησε να παίρνει κάποιες διεθνείς διακρίσεις και βραβεία, οπότε έφτασε πολύ πιο εύκολα σε ξένο κοινό από ό,τι περιμέναμε. Ταυτόχρονα είναι και ένα γνώρισμα αυτό που συμβαίνει στα φεστιβάλ, δηλαδή στην Ευρώπη τουλάχιστον τα πολύ μεγάλα φεστιβάλ είναι εδραιωμένα όχι στις πρωτεύουσες, αλλά στις άλλες πόλεις που έχει κάθε χώρα. Οπότε για εμάς η Θεσσαλονίκη, που είναι και η πόλη μας, ήταν το σημείο που πραγματικά πιστεύαμε ότι είναι το πιο ωραίο μέρος για να κάνουμε αυτό το φεστιβάλ.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Ήμασταν λοιπόν τυχεροί, ο κόσμος χρόνο με τον χρόνο αυξάνεται, τουλάχιστον μέχρι τώρα και ελπίζω να συνεχιστεί και φέτος. Ο πολιτισμός είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στο να έρχονται έσοδα σε μια πόλη. Για την οικονομία μιας πόλης είναι ένα πολύ μεγάλο εργαλείο.
0: Ακριβώς.
1: Και νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει να το εκμεταλλευτεί κι άλλο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Εμείς πάντως τουλάχιστον προσπαθούμε από τη δική μας πλευρά να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πέρα όμως από τους επισκέπτες, έχει να κάνει και με το. Είναι ένα αγαθό. Ο πολιτισμός είναι ένα αγαθό για τους ανθρώπους της πόλης. Τους δίνει μοναδικές στιγμές, τους δίνει χαρά. Τους δίνει στιγμές χώρου.
0: Μένει πάντα η πόλη ζωντανή όταν υπάρχουν τέτοιες διοργανώσεις.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι μόνο μία περίοδος.
1: Είναι,
0: υπάρχει ζωή κάθε στιγμή σε κάθε γωνιά της πόλης. Και πόσο μάλλον όταν γίνονται τέτοιου είδους, τέτοιου μεγέθους, αν μου επιτρέπεις να πω, τέτοιου μεγέθους διοργανώσεις, όπως η δική σας, όπου πλέον η πόλη θα σφίζει ζωή και από κόσμο ξένο. Μιλάμε για πόσους χιλιάδες επισκέπτες τώρα, για πόσο κόσμο περίπου. Εσείς μετά από τόσα χρόνια μπορείτε να έχετε μια τάξη μεγέθους. Πόσος κόσμος μπορεί
1: συνολικά
0: να...
1: Συνολικά πόσες χιλιάδες επισκεπτών έχουν έρθει από εκτός Θεσσαλονίκης στο φεστιβάλ μας.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Νομίζω ότι είμαστε σίγουρα περίπου στις 200.000.
0: Εξαιρετικά.
1: Συνολικά έτσι σε όλα
0: ναι, το φαντάζομαι. Όπως και να έχει, είναι αυτό που είπαμε, δημιουργεί και μια άλλη ψυχολογία. Η πόλη δεν κοιμάται. Η πόλη δεν πεθαίνει. Ακούγονται ήχοι, έρχονται άνθρωποι. Υπάρχει μια κινητικότητα. Όλο αυτό το πράγμα δίνει ζωή. Αν το θέλεις και οικονομικά και καλλιτεχνικά και πολιτιστικά και γενικότερα και ψυχολογικά.
1: Και δίνει, και, δίνει και μοναδικές στιγμές. Δίνει μοναδικές στιγμές
0: αυτό
1: που, που μένουν στον κόσμο. Δηλαδή, εγώ θα τολμήσω να σου πω ότι πολλές φορές θα συναντήσω κόσμο στο δρόμο οι οποίοι θα πούν τι ωραία που περάσαμε στο Reworks, και αυτό το πράγμα μπορεί να μου το πούνε μήνες μετά. Αυτό, ο πολιτισμός έχει αυτό το καλό. Μπορεί να σου αφήσει στιγμές, θα σου μείνουν χαραγμένες για πάντα στο μυαλό σου.
0: Σε εσάς υπάρχει...
1: Οπότε, εντάξει, κάνουμε ό,τι μπορούμε κι εμείς.
0: Και να συνεχίσετε να κάνετε.
1: Ναι, όσο μπορούμε, όσο αντέξουμε, ναι, θα το κάνουμε, ναι.
0: Σε εσάς υπάρχει, πριν κλείσουμε, υπάρχει αυτό το κυριολεκτικό ότι περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω, αλλά βγαίνει πολύ πολύ έξω. Βγαίνει στο CNN, βγαίνει στο BBC, βγαίνει στο Times, δηλαδή έχετε κυκλοφορήσει. Ξέρω ότι διοργανώνετε και στο φεστιβάλ στο εξωτερικό, δηλαδή δεν έχετε μείνει στο στενό κύκλο της Θεσσαλονίκης μόνο.
1: Είμαστε πολύ τυχεροί να, εδώ και περίπου 12 χρόνια, έχουμε αρκετές προσκλήσεις από ξένα φεστιβάλ να επιμεληθούμε το δικό τους πρόγραμμα ή να σχεδιάσουμε, παραδείγματος χάρη, μία από τις σκηνές τους. Επίσης το φεστιβάλ συνεργάζεται με αρκετά άλλα ξένα φεστιβάλ σε διάφορα project τα οποία δημιουργούμε. Αυτά παρουσιάζονται σε διάφορες χώρες. Mm-hmm. Είναι μια πολύ σημαντική εξωστρέφεια για εμάς. Όπου πηγαίνουμε, δεν πηγαίνουμε απλά σε Reworks, πηγαίνουμε σε Reworks Θεσσαλονίκη, Greece. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπου μπορούμε επίσης να παρουσιάσουμε και ελληνικό περιεχόμενο, το κάνουμε, γιατί για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέχασα να αναφέρω ότι και στο δικό μας το φεστιβάλ εδώ, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συναντάτε συνήθως, εμείς έχουμε αυστηρά η ποσόσταση στους καλλιτέχνες, 50% από τη χώρα, από την Ελλάδα, και 50% από το εξωτερικό.
0: Αυτό ήθελα να αναφέρω μόλις τώρα. Έτσι.
1: Και αυτό προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε και στα project τα οποία κάνουμε στο εξωτερικό. Δηλαδή, όπου μπορούμε, προτείνουμε και προκρίνουμε τη συμμετοχή καλλιτέχνων της χώρας. Mm-hmm. Γιατί έχουμε πολύ καλούς καλλιτέχνες και από τη χώρα, οι οποίοι είναι πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν. Ο Άρτσι Φερρυπίν, που αυτή τη στιγμή γίνεται χαμός, mm-hmm. πριν δύο εβδομάδες εμφανίστηκε μπροστά σε 65.000 κόσμου στο Μεξικό. Είναι από τη Ρόδο.
0: Ναι. Τον γνωρίζουμε.
1: Οπότε, ναι. Ότι όσο περνάει και εμάς από το χέρι μας, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, ναι.
0: Και θα πάτε καλά και θα πηγαίνετε ακόμη καλύτερα. Πριν σε αποχαιρετήσω, λίγο πριν σε αποχαιρετήσω, γιατί θα ήθελα κάτι ακόμη, θέλω να μου πεις για το ειδικό project. Εμένα μου χτύπησε αυτό το πράγμα πάρα πολύ ωραία στο μάτι. Το The Talk, που είναι εμπνευσμένο από τον μηχανισμό των αντικυθύρων, το οποίο θα γίνει με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Τι ακριβώς δηλαδή μπορείς να μας περιγράψεις, θα δούμε, ή και αυτό είναι στο. Είναι το surprise που λέμε τη στιγμή.
1: Όχι. Αυτό το έχουμε ήδη ανακοινώσει, γιατί το έχουμε ήδη παρουσιάσει σε 6 χώρες. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει ήδη δηλαδή σαν project.
0: Φέτος παρουσιάζεται πρώτη φορά εδώ, εννοείς στην Ελλάδα.
1: Πρώτη φορά στην Ελλάδα, ναι, στο Reworks, ναι. Εμείς στην ουσία θέλαμε με το μηχανισμό των αντικυθύρων σαν έμπνευση, προσκαλέσαμε καλλιτέχνες από το εξωτερικό, mm-hmm. στο να έρθουν εδώ να δουν. Να πάμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα, να δουν τα εκθέματα, γιατί υπάρχουν διάφορες προσομοιώσεις του μηχανισμού, γιατί ο μηχανισμός ο ίδιος δεν έχει σωθεί, δεν υπάρχει δηλαδή, δεν έχει διασωθεί. Ναι. Υπάρχουν λοιπόν κάποια σχέδια και σύμφωνα με αυτά έχουν διαμορφωθεί διάφορες στην ουσία προσομοιώσεις επάνω στο μηχανισμό των αντικυθύρων. Mm-hmm. Φέραμε λοιπόν καλλιτέχνες από το εξωτερικό, οι οποίοι ήρθαν εδώ, ξεκινήσαμε από εδώ, έγραψαν μουσική και κείμενα, έχοντας ως έμπνευση το μηχάνισμο των αντικυθύρων. Μετά μπήκαν σε στούντιο στη Γαλλία, στην Ισπανία και στην Ιταλία. Αυτό το project διήρκησε περίπου 12 μήνες. Wow. Η χρήση του AI εδώ έρχεται όχι μουσικά. Η οπτικά. Μουσική που έχει φτιαχτεί είναι γνήσια, αληθινή, mm-hmm. έχει φτιαχτεί με έμπνευση των μηχανισμών των αντικυθύρων. Το AI πώς έρχεται εδώ. Στην ουσία την ώρα του live, ναι. υπάρχουν κάμερες οι οποίες καταγράφουν την αντίδραση των δημιουργών, uh-huh. οι οποίοι εκείνη τη στιγμή παίζουν το έργο, τη μουσική τους, ναι, ναι. και απαγγέλνουν τους στίχους. Ταυτόχρονα όμως παίρνουν και εικόνες από το κοινό, το οποίο από κάτω παρακολουθεί το δρόμενο. Και όλο αυτό με τη χρήση AI αποτυπώνεται σε μια μεγάλη οθόνη.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Οπότε στην ουσία η χρήση του AI έχει πάρει σε εμάς μια τέτοια υπόσταση. Περισσότερο δηλαδή στην αντίδραση και στις, στο πώς δηλαδή αντιδρά ο άνθρωπος στο άκουσμα το οποίο λαμβάνει και σε αυτό το οποίο βλέπει.
0: Όσο και να το περιγράψουμε και όσο και να το πούμε, είναι θεωρία. Αν δεν το ζήσει κάποιος από κοντά, να το αισθανθεί, και αυτό μπορεί μόνο εάν θα βρεθεί εκεί. 16 λοιπόν με 20 Σεπτεμβρίου 2026 η πόλη, όλη η Θεσσαλονίκη κινείται στους ρυθμούς του Reworks, του 22ου, σωστά το λέω, Reworks.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα έχουμε...
1: Και θα χαρούμε να σας δούμε όλους. Εμείς γενικά το φεστιβάλ είναι μια πολύ μεγάλη αγκαλιά. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Ακόμη και κάποιος δεν ακούει ηλεκτρονική μουσική. Στην ουσία ακούει ηλεκτρονική μουσική, απλά καμιά φορά δεν το καταλαβαίνει.
0: Δεν το καταλαβαίνει.
1: Γιατί η ηλεκτρονική μουσική είναι παντού. Είναι παντού.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Από το καφεδάκι που θα πιούμε μέχρι σε ένα μουσείο στο οποίο θα μπούμε και θα δούμε κάτι.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Αναστάση, για το τέλος, υπάρχει δυνατότητα να δώσουμε δύο προσκλήσεις, μία διπλή δηλαδή, για να έρθουν δύο άτομα μαζί, σε κάποιον από τους ακροατές μας?
1: Ευχαρίστω, με πολύ χαρά. Ναι. Θα το κάνουμε.
0: Μια
1: και θα έλεγα
0: πρόσταση.
1: Να το κάνουμε, ναι.
0: Μια για την έναρξη λες για το ξεκίνημα.
1: Ναι, πάμε για την έναρξη.
0: Πάμε για την έναρξη. Λοιπόν, θα δώσω εγώ όλα τα στοιχεία στους ακροατές και θα μιλήσουμε εκ νέου για να σου δώσω το όνομά τους. Σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Συνεχίστε να αυτή την εξωστρέφεια της πολιτείας. Εγώ τη βλέπω σαν εξωστρέφεια, άσχετα αν γίνεται όλο αυτό εδώ και έρχεται κόσμος εδώ. Είναι εξωστρέφεια αυτό το πράγμα. Ανοίγουμε τις πόρτες μας για να μπει κόσμος, να φιλοξενήσουμε κόσμο και μετά όλο αυτό να βγει και να πάει στις χώρες τους, να πάει στα σπίτια τους, να πάει στις στιγμές τους, στις σήμισές τους. Όπως λες, να έχουν να θυμούνται κάτι πάρα πολύ όμορφο που ζήσαν στη Θεσσαλονίκη. Είτε ζουν εδώ, είτε οπουδήποτε αλλού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και φέτος.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.

Μια μικρή γεύση για τους ρυθμούς τουλάχιστον που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες, όπως λέγαμε στο Reworks, και όποιος επιθυμεί μαζί με άλλο ένα άτομο να παρακολουθεί στην έναρξη, έχουμε μια πρόσκληση. Μπορείτε να στείλετε στο Viber του σταθμού 6977-201-070. Τώρα το πρώτο μήνυμα που θα έρθει θα διεκδικήσει και αυτή την πρόσκληση και θα αναφέρω μετά τις 4 και το όνομά του στον αέρα μαζί με άλλο ένα άτομο, όπου θα το περιμένει πρόσκληση στην έναρξη του φεστιβάλ. Λοιπόν, εγώ να σας αφήσω προς το παρόν στις μουσικές που θα σας δώσει τώρα ο αγαπημένος εδώ ο Θανάσης. Θα πάμε μαζί σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε μετά για τη δεύτερη ώρα εδώ στον Θήτα FM 107,1.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 4. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 4 από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε κατά της οικονομικής πολιτικής του Πρωθυπουργού, στοχοποιώντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, τα υψηλά κέρδη των τραπεζών και το κόστος των υπηρεσιών. Έθεσε ως προτεραιότητα του κόμματός του το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά στόχευσε και στο πρόγραμμα Σπίδα του Αχιλέα, αναφέροντας πως κανείς δεν γνωρίζει αν η χώρα θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του συστήματος. Στην πόλη θα είναι αύριο και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελλάδας θα επισκεφτεί τη ΔΕΘ και θα δώσει συνέντευξη τύπου, διευκρινώντας θέματα σχετικά με το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Με απευθείας συζητήσεις με ιδιοκτήτες λεωφορείων και πρακτορία προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα της μεταφοράς 16.500 μαθητών στα σχολεία τους, σύμφωνα με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόβλημα που δεν έχει βρει ακόμη τη λύση του, αν και τη Δευτέρα αρχίζουν τα μαθήματα στα σχολεία. 3 χρηματοδοτικά εργαλεία παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου ο Σταύρος Παπασταύρου με στόχο τη μείωση του κόστους ενέργειας ως το 2030. Το Κλιματικό Ταμείο με πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας μέσω τεχνολογίας. Το Ταμείο για τα νησιά με ενεργειακές διασυνδέσεις έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και φράγματα. Τέλος ποσό 600 εκατομμυρίων ευρώ για δράσεις εξοικονόμησης με αντλίες θερμότητες, αποθήκευση ενέργειας και παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια. Χρησιμοποιώντας πλαστούς ελληνικούς αριθμούς κινητού, ένα ηχογραφημένο μήνυμα στα αγγλικά και μία ενημέρωση για δίθεν εγκληματική δραστηριότητα. Η μέθοδος ονομάζεται Vising. Ο χρήστης καλείται να πατήσει τον αριθμό 1 για να μιλήσει με αστυνομικό και πέφτει θύμα απάτης. Παραπλανητικά μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα προκειμένου να πληρωθούν πρόστιμα παραβάσεων κατήγγειλο Δήμος Θεσσαλονίκης, επιτίδη στέλνουν links και κωδικούς RF προκειμένου να ξεγελάσουν τους πολίτες. Σε δίκη παραπέμπτονται οι 4 αστυνομικοί του τμήματος Αγίων Αναργύρων με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε βαθμό κακουργήματος. Στο βούλευμα αναφέρεται πως παραπέμπονται διότι δεν έκαναν το καθήκον τους στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα τον Απριλίο του 2024. Αναβλήθηκαν οι κηδείες των 2 πιλότων που σκοτώθηκαν στο τραγικό δυστύχημα με το Phantom στην Τανάγρα. Οι τελετές για τον Δημήτρη Πέτρου και τον Ιωάννη Μπλέσια θα γίνουν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών. Στη δίκη των Ντεμπών, μετά τις καταθέσεις των μελών της οικογένειας Κουτσούμπα, κατέθεσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της άτυχης Μάρθης. Ο ρόλος των εκπροσώπων της Κοινοπραξίας και τη Σύμβαση 717, αλλά και τον μπάζωμα του χώρου, ήταν τα σημεία αναφοράς της κατάθεσής του. Απολογούνται μέχρι αυτή την ώρα στον ανακριτή 3 κατηγορούμενοι για το νεκρό βρέφος της Κυψέλης, οι γονείς του και ο 26χρονος Αυγανός, ήδη προφυλακισμένοι για διακίνηση ναρκωτικών, κατηγορούνται για δολοφονία από πρόθεση. 2 ιταλικές φρεγάτες τύπου FREM θα προσθεθούν στη δύναμη του πολεμικού ναυτικού. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας είναι στη Ρώμη για τις υπογραφές των όρων αγοράς των 2 φρεγατών. Στη σύμβαση πάντως θα αναφέρεται ρητά η συμμετοχή της ελληνικής πολεμικής βιομηχανίας τουλάχιστον σε ποσοστό 25%.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Έθριος είναι ο καιρός αυτή την ώρα στην πόλη, η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Προβλέψεις αναφέρουν για αύριο όμοιες καιρικές συνθήκες. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.

Να είμαστε λοιπόν δεύτερο μέρος εδώ στο Θήτα FM 107,1 και Θήτα να μαθαίνεις. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Καλησπέρα σε όλους σας όπου και να βρίσκεστε αυτή την ώρα, από τη στιγμή που έχετε επιλέξει το ραδιόφωνο για συντροφιά. Το παλιό καλό τιμίο ραδιόφωνο, το κλασικό. Και φυσικά τέχνης συνέχεια για την πόλη μας. Είναι μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, όλο κάτι βρίσκουμε να γίνει. Και σκεφτείτε ότι σε όλες τις πόλεις συμβαίνει αυτό, ειδικά στην Αθήνα πάρα πολύ. Αλλά επειδή είναι ένα χάος, χάνεται όλος αυτός ο πλούτος. Με ποια έννοια? Δεν λέω ότι πάει χαμένος. Χάνεται γιατί χάνεται μέσα στην τόση πληροφορία. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Το έζησα πάρα πολλά χρόνια, 17 χρόνια αυτό στο πετσί μου στην Αθήνα, που δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς, τι να πρωτοκάνεις. Και φυσικά επειδή έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει πληθώρα πραγμάτων ταυτόχρονα, θα χάσεις πάρα πολλά πράγματα. Ενώ εδώ είναι πιο μικρό το μέγεθος. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα να γίνονται ταυτόχρονα λιγότερα, όχι λίγα, λιγότερα πράγματα. Οπότε και λόγω του ότι οι αποστάσεις είναι μικρές, πιστεύω ότι μπορούμε να τα φτάσουμε, και αν θέλουμε να έχουμε εμπειρίες μοναδικές, μπορούμε να τις έχουμε. Μετά λοιπόν, μιας και μιλήσαμε για το Ριγόρξη, γι' αυτό σας λέω τέχνης συνέχεια, έρχεται ένα πολύ μεγάλο γεγονός καλλιτεχνικό. Το ίσως θα μπορούσε να θεωρηθεί και αυτό από τα καλλιτεχνικά γεγονότα της χρονιάς. Στην Θεσσαλονίκη είναι η έκθεση του Van Gogh. Van Gogh στα φλαμανδικά που λέει ο συνάδελφος, Van Gogh στα ελληνικά και τα θεσσαλονικιώτικα. Αυτό αργεί ακόμη, αλλά θέλω να σας το υποψιάσω, να σας υποψιάσω μάλλον για αυτή την έκθεση, καθώς είναι 26 Σεπτεμβρίου που θα γίνει στη ΔΕΘ Χελέξου στο κτίριο 5. Εκεί θα φιλοξενηθεί. Μέχρι τότε έχουμε πάρα πολλά να δούμε και να ακούσουμε ακόμη στην πόλη, αλλά βάλτε το στην ατζέντα σας, γιατί θα είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και δεν πρέπει να το χάσετε. Γιατί θα είναι μια καθηλωτική εμπειρία. Τα έργα του καλλιτέχνη δεν θα είναι απλά όπως πάμε σε μια έκθεση ζωγραφικής και εκτίθενται σαν πίνακες δεξιά και αριστερά. Θα υπάρχει, θα κατακλείσουν το χώρο σε κάθε επιφάνεια με φως, χρώμα και κίνηση, σε μια διαδραστική εμπειρία πολλαπλών αισθήσεων, όχι μόνο των ματιών, πολλαπλών αισθήσεων. Κάτι σαν, όχι κάτι σαν, είναι ένα, θα υπάρχουν δωμάτια εικονικής πραγματικότητα, τα VR room που λέμε για κάποιους που ξέρουν, τα οποία θα μας μεταφέρουν μέσα στα έργα του καλλιτέχνη, του Van Gogh, αυτού του ιδιαίτερου και πολύ πολύ ταλαντούχο. Δεν ξέρω τι να πω για αυτό, γιατί τον αγαπώ πάρα πολύ. Αγαπώ και την ιστορία της ζωής του, που δεν είναι ευχάριστη, είναι τραγική, αλλά και τα έργα του πάρα πολύ, την τεχνοτροπία του, την τέχνη του πάρα πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, βάλτε στην ατζέντα σας 26 Σεπτεμβρίου στο κτίριο 5 στη ΔΕΘ Χελέξπο. Θα φιλοξενηθεί λοιπόν, οι ώρες θα είναι, θα τα πούμε μέχρι τότε. Εγώ σας λέω απλά, αν θέλετε να σημειώσετε, θα είναι από Δευτέρα μέχρι Κυριακή. Θα έχετε λοιπόν περιθώριο να το επισκεφτείτε όποτε θέλετε. Θα υπάρχουν και σχολικές επισκέψεις Δευτέρα με Παρασκευή, που καλό θα ήταν τα παιδιά να τα πάνε, γιατί με αυτόν τον θεαματικό τρόπο τουλάχιστον θα μπορέσουν να μάθουν για την τέχνη, αλλά όχι με έναν βαρετό τρόπο όπως μας πηγαίνανε εμάς παλιά. Και μικρά παιδάκια δεν γνωρίζαμε, που δεν γνωρίζαμε από τέχνη και από καλλιτέχνες, τους μεγάλους αυτούς καλλιτέχνες, βλέπαμε ένα πίνακα και δεν μπορούσαμε να εκστασιαστούμε, να το πω έτσι. Ενώ τώρα, με όλο αυτό το τρόπο το οποίο το πλασάρουν, εγώ νομίζω θα είναι μια εμπειρία μοναδική για όλους.

0: 4 και 4. Για να δούμε τι γίνεται στην πόλη. Αυτή τη φορά δεν θα χρησιμοποιήσω εδώ την τεχνολογία όπως χαρακτηριστικά λέω, αλλά τους ανθρώπους που ακροβολισμένοι τριγυρνάνε μέσα σε αυτή και έχουμε την Taxiway μαζί μας. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Πολύ καλησπέρα σας, μια χαρά εσείς.
0: Χαίρομαι. Για πείτε μας εδώ.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο ανατολικά. Ναι. Καλησπέρα σε όλους. Να ενημερώσουμε την κίνηση λεωφόρο Καραμαλή ανατολικά. 250.
2: Καλησπέρα. Έχει λίγο κίνηση, αλλά χωρίς ιδιαίτερο.
1: Ευχαριστούμε. Να ενημερώσουμε, Βασιλής Όλγας.
2: 485.
1: 485.
2: Καλησπέρα σε όλους. Καλή και η Όλγας, καλή και η Τσιμισκή.
1: Ευχαριστούμε, καλησπέρα. Από Εγνατία να ενημερώσουμε. Ένα σταθμό στη γίνηση στην Εγνατία. Να ενημερώσουμε Γνατία Μοναστηρίου.
2: 313.
1: 313.
3: Μοναστηρίου, είσαι καλά, επίπεδα η Γνατία μετά το Βαρδάρι έχει λίγο κινήσει με τη βοήθεια των τροχονόμων, κινείται καλά.
1: Ευχαριστούμε, για δόλα καταγνωρίζουμε.
3: Νικό, το κατέβασμα έχει λίγο κίνηση μετά τη Μιχαήλ Καλού τραγουμάνου, στο ανέβασμα είναι ελεύθερη.
1: Είσαι καλά, για τον περιφερειακό να ενημερώσουμε.
2: 1052.
1: 1052.
2: Καλησπέρα σας. Το ρεύμα προς δυτικά από το πανόραμα, πάρα πολύ κίνηση μέχρι την Αγίου μέχρι την ανηφόρα του Αγίου Παύλου με χαμηλές ταχύτητες. Η ανηφόρα είναι μπλοκαρισμένη. Το αντίθετο ρεύμα προς Χαλκιδική χωρίς προβλήματα.
1: Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα να ενημερώσουμε? Αυτά και από εμάς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Καλή συνέχεια να έχετε κι εσείς
0: τώρα που ακούσατε την κίνηση. Κοιτάξτε να αποφύγετε όλους τους δρόμους, στους οποίους είπανε τουλάχιστον ότι κάτι συμβαίνει, ιδιαίτερα στον περιφερειακό εκεί στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, που είναι προτιλιαρισμένη. Αν έχετε άλλη επιλογή, μην επιλέξετε αυτή την ώρα τον περιφερειακό. Γενικώς μέχρι τις 6 ένα θεματάκι το έχει. Εμείς πάμε στη μουσική μας για να χαλαρώσουμε λιγάκι και επανερχόμαστε.

Σήμερα θα μπορούσα να πω ότι η εκπομπή είναι μία άκρος καλλιτεχνική. Θα μπορούσα να την ονομάσω η πολιτιστική τρίτη. Το 80% μέχρι στιγμής τουλάχιστον των θεμάτων που έχουμε θίξει έχουν να κάνουν με την τέχνη. Και να σας πω και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί η τέχνη ηρεμεί τα πνεύματα. Η τέχνη είναι κάτι ωραίο, είναι κάτι όμορφο, είναι κάτι ακριβό που έτσι και το χάσεις, χάθηκες. Γιατί η επόμενη είδηση που έρχεται μπορεί να έχει καλλιτεχνική και τέτοια υπόσταση, να το πω. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Άλεξ, με βλέπετε τώρα απ' έξω, ο Αλέξανδρος, για την είδηση που μου έδωσε. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ευχάριστη. Μιλάω για τη νέα μεγάλη ληστεία, η οποία συγκλονίζει τον καλλιτεχνικό κόσμο στη Γαλλία. Τι θα γίνει με τη Γαλλία? Την έχουν κατακλέψει, δηλαδή πλέον την έχουν βάλει στο μάτι και δεν τη έχουν αφήσει τίποτα. Ένα σχεδόν χρόνο μετά τη διάρρηξη στο Λούβρο όλα αυτά, έγινε σήμερα το πρωί μια μεγάλη ληστεία στο Μουσείο Ρενουάρ, στο Καν Σιωμέαρ της Κιανής Ακτής, όπου αφαίρεσαν 4 έργα τέχνης του Ρενουάρ. Συνολική εκτιμόμενη αξία 9 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό η ζημιά ήταν μεγάλη, τα λεφτά ήταν πάρα πολλά, μα πάρα πάρα πολλά. 6 ώρα το πρωί λοιπόν, όχι συγκεκριμένα, έτσι όπως είπε ο Δήμαρχος τουλάχιστον, 5 και 48 τοπική ώρα ήχησε ο συναγερμός. 5 λεπτά μετά, λέει, η τοπική αστυνομία, η δημοτική αστυνομία ήταν επί τόπου. 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά έχεις πάρει δυτικό αεροπλάνο, με τόσα εκατομμύρια το έχεις συναυλώσει και έχεις φύγει, βρίσκεσαι σε άλλη χώρα. 5 λεπτά είναι πάρα πολλά όταν πρόκειται να είσαι φύλαξη, να το πω έτσι, ή έχεις βάλει συναγερμό σε κάτι που έχει τόσο μεγάλη αξία, τόσο μεγάλη αξία όπως αυτά τα έργα. Μάλιστα, πάνε λοιπόν στην φυγή τους οι 4 ληστές. Έτσι από τον πανικό τους έπεσε ένα έργο, το άφησαν και φύγαν, οπότε έμεινε μείον ένα έργο εκεί στο Μουσείο Ρενουάρ. Οι οποίοι μάλιστα δεν έχουν εντοπιστεί, και σιγά μην εντοπιστούν τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Διαβάζω τώρα τι γίνεται στην εξέλιξή του, δεν έχει κάποια εξέλιξη. Απλά πάρα πολλές κλοπές στη Γαλλία, πάρα πολλές κλοπές. Συγκεκριμένα το Μουσείο Ρενουάρ εκεί δεν είναι πάρα πολύ μακριά από την οικία. Δημιουργήθηκε το 1960 και δημιουργήθηκε πάνω στην τελευταία κατοικία του ζωγράφου του Ρενουάρ. Σήμερα, εκτός από την αρχική επίπλωση που υπάρχει μέσα του ζωγράφου, στο μουσείο εκτίθενται αντικείμενα, έπιπλα που ανήκαν στον Ρενουάρ, όπως το καβαλέτο του και η ανεπηρική καρέκλα του, καθώς και πορτρέτα, τοπία γυμνά, ζωγραφισμένα από τον καλλιτέχνη. Μείον, όλα αυτά δηλαδή, μείον τα 4 που εκλάπησαν.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική

Είναι αυτό που είπε και νωρίτερα ο κύριος Γιόλατζης στην κουβέντα που είχαμε, ότι τελικά η ηλεκτρονική μουσική περνάει ανυποψίαστα από γύρω σου, ακούς συνέχεια και δεν το καταλαβαίνεις. Ας πούμε όπως τώρα αυτό το τραγούδι 100 χρόνια το ακούω εγώ, αλλά δεν είχα προσέξει την ηλεκτρονικότητα, αν υπάρχει αυτή η λέξη, ή δεν είναι δόκιμος όρος, την ηλεκτρονικότητα αυτού του τραγουδιού και το πόσα ηλεκτρονικά έχει μέσα. Παρ' όλα αυτά ήταν μια τεράστια επιτυχία, το White Horse, που μόλις ακούσαμε ακριβώς στα 33, για να μην χανόμαστε και λιγάκι με το χρόνο, στα 33 μετά τις 4. Δεν μου λέτε, ερώτηση τώρα, την οποία απάντηση δεν θα ακούσω, εκτός αν μου στείλετε μήνυμα στο Viber. Έχετε τίποτα μαζεμένα, λεφτουδάκια, έχετε καταφέρει να έχετε τίποτα μαζεμένα, χρηματάκια σε μια κρούλα στο σπίτι, που δεν είναι και νόμιμο, αλλά τα γνωστά μασούρια παλιά που μαζεύανε παππούδες, γιαγιάδες και όχι μόνο, και νεότερες κυρίες και κύριοι, νοικοκυρές και νοικοκυρέοι, και τα βάζανε κάτω από το στρώμα. Μπα, δεν το βλέπω, δεν μας φτάνουν για να περάσουμε. Θα έχουμε και μασούρια μαζεμένα. Πάντως, όλο και περισσότερος κόσμος το συζητάω τώρα αυτό με φίλους, και εννοείται ότι δεν είναι το τυπικό και αυτό που θέλει το κράτος, αλλά όλο και περισσότεροι, ό,τι μαζεύουν, προτιμούν να μην τα έχουν στην τράπεζα. Μετά από εκείνο το πατατράκ που πάθαμε με τα capital control και όλα αυτά, προτιμούν να έχουν στο σπίτι μετρητά, μαζεμένα για ώρα ανάγκης, ξέρετε αυτή η ώρα της ανάγκης, παρά να τα έχουν σε μια κάρτα. Οι περισσότεροι τουλάχιστον, και νέοι άνθρωποι, νεότεροι, πολύ νεότεροι και από μένα. Λοιπόν, περί αυτού πρόκειται. Αν τα

Μαζεύετε τα χρήματα στο σπίτι, υπάρχει ένας νέος τρόπος, έτσι όπως διαβάζω, για να τα διατηρήσετε. Γιατί φαντάζεστε να έχετε μαζέψει λεφτά και να πείτε θέλω να τα ξεχάσω, να τα έχω εκεί να είναι ξεχασμένα και μια μέρα να πάτε να τα βρείτε και να είναι είτε μουλιασμένα, είτε σαπισμένα, είτε μουχλιασμένα και να είναι άκυρα μεγάλη ήττα. Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι με τίποτα. Νέος τρόπος λοιπόν, σας δίνω tip. Αλουμινόχαρτο. Το αλουμινόχαρτο δεν είναι μόνο για την κουζινούλα να φτιάχνουμε το σαντουιτσάκι μας, ούτε για να τρίβουμε. Άλλο tip σας δίνω. Τον πάτο από τα κουζινικά μας με αλουμινόχαρτο, νούμερο ένα, δεν το συζητώ, γυαλίζουνε. Είναι και για να τυλίγουμε τα χρήματα. Είναι πάρα πολύ καλό υλικό, λένε και οι ειδικοί, καθώς τα χρήματα συνήθως είναι φτιαγμένα από χαρτί και κάποια βασίζονται σε ίνες βαμβακιού και σε κάποιες χώρες για να αυξήσουν την αντοχή τους βάζουν και κάποια πολυμερή. Παρόλο που τα υλικά αυτά είναι ανθεκτικά, η υγρασία, το φως και ορισμένοι ρήποι μπορούν να προκαλέσουν φθορά με την πάροδο των χρόνων. Έτσι λοιπόν, το αλουμινόχαρτο είναι ένα επιπλέον μονωτικό στρώμα, το οποίο δεν βοηθάει καθόλου, ίσως αποτρέπει την αλλίωση των χρημάτων. Και επιπλέον, αν θέλετε, τα βάλετε και μέσα σε μια αεροστεγή σακούλα ή σε ένα κατάλληλο δοχείο, ακόμη καλύτερα. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι, πρώτο βήμα, να βρούμε τα χρήματα. Δεύτερο, να μας φτάσουν τόσα ώστε να μας περισσέψουν κιόλας. Να μας φτάσουν και να μας περισσέψουν κιόλας. Και τρίτον, αν μας περισσέψουν, να σας πω έναν πιο ασφαλή εγώ τρόπο, να είστε σίγουροι, χαλάστε τα. Χαλάστε τα, όχι μασούρια.

τελικά δεν γίνεται. Σήμερα είναι άκρος πολιτιστική η εκπομπή και δεν μας χαλάει και καθόλου δηλαδή, γιατί θέλουμε όμορφα νέα να έχουμε και να μεταδίδουμε. Λοιπόν, σήμερα τι θα κάνετε τριτιάτικα? Έχετε πάρα πολλούς λόγους να βγείτε, πιστέψτε με. Εντάξει, κι εγώ έχω, κουράγιο δεν έχω, δεν θα σας πω ψέματα. Μπορεί και εσείς να μην έχετε κουράγιο. Αλλά τώρα σκεφτείτε, θα είναι στις 9 η ώρα, στις 9 μες το βράδυ σήμερα. Αυτοί οι δύο αξίζει να πάμε να τους δούμε. Βέβαια, όλους αξίζει να πάμε να τους δούμε. Αλλά αυτοί οι δύο είναι η χαρά της ζωής. Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. Θα βρίσκονται στο τόξο της Χάνθ απόψε. Είναι στο πλαίσιο του συναυλιακού προγράμματος που γίνεται στην ΔΕΘ. Και θα ταρακουνηθεί σίγουρα όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης με αυτούς τους δύο τους τρελαμένους. Ανατρεπτικοί. Είναι το γνωστό. Είναι το γνωστό δίδυμο με τις μουσικάρες τους, με τις φωνάρες τους. Οι οποίοι θα μας παρασύρουν, θέλουμε, δεν θέλουμε. Τριτιάτικα θα νομίζουμε ότι είναι Σάββατο. 9.30 ώρα λοιπόν στο τόξο της Χάνθ. Εκεί θα γίνει όλο αυτό το αλυσβερίσιμο, αυτά τα δύο καταπληκτικά πλάσματα, τον Κωστή Μαραβέγια και τον Πάνο Μουζουράκη ή Μαμού αν τους θέλετε, Μαραβέγιας Μουζουράκης από τα αρχικά τους. Επίσης, όπως αναφέραμε ήδη, επειδή την προηγούμενη φορά η συναυλία ακυρώθηκε του Γιώργου Νταλάρα στο θέατρο Γης, καθώς έριξε και τι δεν έριξε εκείνη την ημέρα, τον ουρανό τον ίδιο έριξε, θα γίνει σήμερα, θα πραγματοποιηθεί λοιπόν σήμερα στις 9 η ώρα στο Θέατρο Γης η συναυλία που αναβλήθηκε του Γιώργου Νταλάρα. Τώρα, αν τελικά δεν θέλετε, δεν καταφέρετε, δεν ψήνεστε γενικότερα να βγείτε, εγώ απόψε σας έχω να πάρετε το τηλεκοντρόλ, σας έχω μια πρόταση, αν πάρετε το τηλεκοντρόλ στο χέρι, τι να δείτε. Πάμε λοιπόν στο Open στις 9 παρα 10 αν θέλετε να ξαναματαδείτε, που λένε και στο χωριό μου, στην υπερβολή του, τη συμμορία των 12 που είναι καταπληκτική. Ocean's 12 λοιπόν, ακριβώς στις 9 παρα 10, αν είστε νωρίς στο σπίτι και έχετε φάει, έχετε κάνει τις δουλειές σας και μπορείτε να ράξετε στον καναπέ. Στην ΕΡΤΕΝΑ έχει μια ταινία η οποία είναι thriller, Απάτη σε μαύρο φόντο. Για μπείτε να το δείτε, έχει να κάνει με μαφιόζους και με κάτι τέτοια, πολλά μέσα. Θέλετε ελληνικό? Έχω κωμωδία ελληνική, έχω στον Α, 11 και 4 ανοίξει η καρδούλα μας, τρελός είμαι, ότι θέλω κάνω λοιπόν. Κωμωδία, η παλιά γνωστή, η αγαπημένη κωμωδία και ο Καβαλάρης στον FM στέρεο, εντάξει εκεί πέρα. Πεθαίνω στο γέλιο. Κωμωδία και αυτή στον Α, αλλά άμα αντέξετε το βράδυ 1 και 4. Και αν αντέξετε ακόμη παραπάνω τη νύχτα ή αν πάτε σε μία από τις συναυλίες που είπαμε και έρθετε και είστε σε περένταση, τότε σας έχω να χαλαρώσετε με πολύ γέλιο με το γνωστό γαλλικό, η γνωστή γαλλική κωμωδία εκπληκτική, το «Θεέ μου τι σου κάναμε» και το «Ζεύγος Βερνέγη». Λοιπόν, αυτές είναι οι δικές μου προτάσεις για σήμερα Τρίτη, εκτός τελικά αν κάνετε κάτι εντελώς διαφορετικό, γυρίσετε στο σπίτι, αυτό που θα κάνω και εγώ. Θα φάτε, θα ξεκουραστείτε, θα χαλαρώσετε λίγο κάνοντας έτσι ένα ζάπ, θα το έλεγα εγώ παλαιμοδίτικα, στο κινητό, doom scrolling λοιπόν, και μετά κατά τις 10 η ώρα αγκαλίτσα με το Μορφέα.

Πολύ σωστά επισήμανε πριν ο συνάδελφος εδώ, ο Κλεάνθης Μανουλάρας, ότι τι, από τις 10 η ώρα θα τους βάλεις για ύπνο? Δηλαδή, κάποιοι, αν δεν κάνετε το ένα, δεν κάνετε το άλλο 10 η ώρα για ύπνο. Καλά, ούτε εγώ κοιμάμαι στις 10 η ώρα, δεν το συζητώ. Παρ' όλα αυτά, όμως, επειδή τώρα ακολουθώ ένα πρόγραμμα διατροφής, όχι γίνεις απλά διατροφής, κάνω ένα θεματάκι έτσι, μπας και χάσουμε κανένα γραμμάριο παραπάνω, λέμε τώρα, καμιά δεκαριά κιλά δηλαδή. Και επίσης γυμναστήριο. Είναι καλό σε αυτή την περίπτωση, αυτό που μου έχει πει και η διατροφολόγος, φυσικά και όλοι το ξέρουμε, είναι να τηρούμε ένα σωστό ωράριο ύπνου. Φυσικά όχι λιγότερο από 7 ώρες, κάτι που εγώ δεν το κάνω ποτέ στη ζωή μου. Το 8 ώρα το έχω μέσα στο νερό, δηλαδή. Αν δεν κοιμηθώ 8 ώρες δεν λειτουργώ. Αλλά τώρα διάβαζα μία νέα έρευνα που λέει ότι ακόμη και μία ώρα λιγότερο ύπνο να βγάλουμε, δηλαδή μία ώρα από τον ύπνο μας, μπορεί να επηρεάσει το βάρος μας. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μα πάρα πολύ σημαντικό. Η απώλεια, λέει, περίπου μία ώρα ύπνου κάθε βράδυ μπορεί να οδηγεί σε μικρή αύξηση του σωματικού βάρους. Τι συμβαίνει, λέει, όταν χάνουμε περίπου μία ώρα ύπνου? Ερευνητές, τα διαβάζω έτσι ακριβώς για να τα μεταφέρω σωστά, όπως τα λένε οι ερευνητές του Columbia University, οι οποίοι μελέτησαν 95 ενήλικες που κοιμόντουσαν τουλάχιστον 7 ώρες κάθε βράδυ. Για 6 εβδομάδες, λοιπόν, οι συμμετέχοντες πήγαιναν για ύπνο 90 λεπτά αργότερα, χωρίς να αλλάζουν την ώρα που ξυπνούσαν. Έτσι έχαναν περίπου 80 λεπτά ύπνο κάθε βράδυ. Στο τέλος της μελέτης είχαν πάρει κατά μέσο όρο περίπου μισό κιλό και παρουσίασαν μια μικρή αύξηση στην περίμετρο της μέσης. Αυτό που λέμε τα σωσιβιάκια, να γεια σου. Άρα δηλαδή τελικά όλοι όσοι έχουμε τα σωσιβιάκια, όσοι έχουν ανοιχτή λίγο περιφέρεια και όλα αυτά, είναι θέμα ύπνου. Τι ωραία θα ήταν όμως να ήταν έτσι τα πράγματα, να κοιμόμασταν ας πούμε 10 ώρες και να σου λέγε στις 10 ώρες θα χάσετε 3 κιλά, στις 11 ώρες θα χάσετε τόσο, στις 7 ώρες θα βάλετε, ξέρω εγώ, κάποιοι θέλουν να βάλουν κιλά. Καταπληκτικό θα ήταν να κοιμόμασταν άλλοι και να ξυπνούσαμε αλλιώτικοι.

Και να που έφτασε το τέλος αυτής της πολιτιστικής, όπως έτυχε σήμερα να εξελιχθεί Τρίτης. Είναι ένα διώρο το οποίο 3 με 5 το μοιραζόμαστε καθημερινά. Σήμερα όμως είχε πολύ τέχνη μέσα, πολύ πολιτισμό, και αυτό είναι καλό, γιατί τουλάχιστον γυρίσαμε κυριολεκτικά, όπως μπόρεσα αυτή τη φορά να κάνω, την πλάτη σε οτιδήποτε δυσάρεστο. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα πρέπει να σας δω ένα tip. Το βλέπω με τα ματάκια μου κάθε μέρα που είναι να σας αποχαιρετήσω. Βλέπω ότι βγαίνουν πιάτσα. Σας το λέω αυτό, είναι μυστικό, κοινό μυστικό. Βγαίνουν εδώ πέρα για βόλτα περιπολικά της αστυνομίας, οι οποίοι διώχνουν ή γράφουν βεβαιών παραβάσεις όποιον βρίσκεται επί της Τσιμισκή. Εδώ τουλάχιστον στο τελείωμα της Τσιμισκής στην Πολυτεχνείο βρίσκονται είτε με αλάρμ είτε χωρίς αλάρμ παρκαρισμένοι επάνω στην Τσιμισκή, να ξέρετε. Και πριν λίγο πέρασε και ένας γερανός, μαζεύει. Δεν ξέρω αν είναι εν όψη της έκθεσης τόσο πολύ και τακτικά το πέρασμά τους, αλλά έχετε το νου σας, παρακαλώ πολύ. Και τους βλέπω ιδιαίτερα τώρα, γύρω στις 5 η ώρα, μάλλον είναι επειδή ανοίγει η αγορά. Εγώ θα σας χαιρετήσω για σήμερα. Θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα ραδιοφωνικά. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Καθημερινά 3 με 5 εδώ στον Θήτα FM 107,1. Θήτα να μαθαίνεις, όπως χαρακτηριστικά σας λέω. Κάνουμε μια βόλτα στην πόλη μας, στην χώρα μας και εκτός αυτής. Ακολουθεί Αλέξανδρος Νικηφορίδης με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά αγαπημένη φωνή Δήμητρα η Μίτση, όπως την ξέρετε μακρύ, η οποία θα σας ταξιδέψει από τη Θεσσαλονίκη σε όλο τον κόσμο. Με το καλό αύριο στις 3. Εγώ θα είμαι εδώ και θα σας περιμένω. Γεια σας!

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 5. Θήτα FM. 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις της πόλης. Στον Θήτα FM 107,1.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 5 από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Υπόδειγμα σταθερότητας και ασφάλειας χαρακτήρισε τις σχέσεις Αιγύπτου-Ελλάδας και Κύπρου ο πρόεδρος της Αφρικανικής χώρας Αλ-Σίσι, καθώς οι τρεις χώρες είναι δεσμευμένες από το διεθνές δίκαιο, όπως είπε. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε κατά της οικονομικής πολιτικής του Πρωθυπουργού, στοχοποιώντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, τα υψηλά κέρδη των τραπεζών και το κόστος των υπηρεσιών. Την ένταξη των πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπία Στέλη Γεωρίδου από την Καστοριά και Λευτέρη Αβραμάκη από τη Σέρεσσα ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ. Στην πόλη θα είναι αύριο και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάδας, θα επισκεφθεί τη ΔΕΘ και θα δώσει συνέντευξη τύπου, διευκρινίζοντας θέματα σχετικά με το οικονομικό πρόγραμμα του κομματός του. Με απευθείας συζητήσεις με ιδιοκτήτες λεωφορείων και πρακτορία προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα της μεταφοράς 16.500 μαθητών στα σχολεία τους η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόβλημα που δεν έχει ακόμη λυθεί, αν και τη Δευτέρα αρχίζουν τα μαθήματα. Τρία χρηματοδοτικά εργαλεία παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου ο Σταύρος Παπασταύρου με στόχο τη μείωση του κόστους ενέργειας ως το 2030. Το Κλιματικό Ταμείο με πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας μέσω τεχνολογίας, το Ταμείο για τα Νησιά με διασυνδέσεις έργα ανανεώσιμων πηγών και φράγματα και τέλος ποσό 600 εκατομμυρίων ευρώ για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας με αντλίες θερμότητας, αποθήκευση και παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια. Σε δίκη παραπέμπτονται οι τέσσερις αστυνομικοί του τμήματος Αγίων Αναργύρων με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε βαθμό κακουργήματος. Στο βούλευμα αναφέρεται πως παραπέμπτονται διότι δεν έκαναν το καθήκον τους στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής τον Απρίλιο του 2024. Αναβλήθηκαν οι κηδείες των δύο πιλότων που σκοτώθηκαν στο τραγικό δυστύχημα με το Phantom Συντανάγρα. Οι τελετές για τον Δημήτρη Πέτρου και τον Ιωάννη Μπλέσια θα γίνουν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών. Στη δίκη των Ντεμπών, μετά τις καταθέσεις στο μέλλον της οικογένειας Κουτσούμπα, κατέθεσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της άτυχης Μάρτης, ο ρόλος των εκπροσώπων της κυροπραξίας και τη σύμβαση 717, αλλά και το μπάζωμα του χώρου ήταν τα σημεία αναφοράς της κατάθεσης του. Απορία προκαλεί το γεγονός που μόλις τώρα, μετά από 3,5 χρόνια, κατατέθηκε αίτημα ελέγχου του κινητού του σταθμάρχη. Απολογούνται ακόμη στον ανακριτή οι τρεις κατηγορούμενοι για το νεκρό βρέφος της Κυψέλης, οι γονείς του και ο 26χρονος Αφγανός, ήδη προφυλακισμένοι για διακίνηση ναρκωτικών, κατηγορούνται για δολοφονία από πρόθεση. Στην περιοχή της Κυψέλης, ένα παιδί ανακάλυψε ανθρώπινα οστά κοντά σε γήπεδο. Η αστυνομία θα εξετάσει την πιθανότητα να ανήκουν στη Yuting, που έχει εξαφανιστεί από το Μάιο. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου FREM θα προσθεθούν στη δύναμη του πολεμικού ναυτικού. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δάντιας είναι στη Ρώμη για τις υπογραφές των όρων αγοράς των δύο φρεγατών. Στη σύμβαση πάντως αναφέρεται ρητά η συμμετοχή της ελληνικής πολεμικής βιομηχανίας τουλάχιστον σε ποσοστό 25%.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Έθριος ο καιρός αυτή την ώρα στην πόλη, θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στις Σέρες, 26 στο Κιλκίς, 28 στη Χαλκιδική. Η πρόβλεψη για αύριο αναφέρει θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από τους 21 ως τους 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ, είμαστε στο Theta FM Radio στους 107,1. Είναι Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και αρχίζει η εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο με θέματα διάφορα μεν, αδιάφορα όχι. Ο Κλεάνθης Μανολάρας είναι στην κονσόλα του ήχου, η Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει για σήμερα αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας, και θα κάνουμε βόλτες στη Θεσσαλονίκη, θα πάμε στο υγρό στοιχείο, θα πάμε μέχρι και τον κυβερνοχώρο και από εκεί μπορεί να κάνουμε μια βόλτα και μέχρι το διάστημα. Λοιπόν, ξεκινάμε από το κυβερνείο, μια που μόνο χαρούμενοι μπορεί να είναι οι άνθρωποι που αποτελούν το σύλλογο των φίλων του κυβερνείου για τη Θεσσαλονίκη, αλλιώς της ομάδας που είχε βάλει σαν στόχο της να σώσει το παλατάκι της Θεσσαλονίκης. Σε εκδήλωση λοιπόν που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων εδώ στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος του σώματος, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, απίφθινε χαιρετισμό. Προσδιορίσε ως διακύβευμα να μετατραπεί ένας χώρος στο παλατάκι σε έναν χώρο που ήταν για χρόνια κλειστό σε έναν ανοιχτό δημόσιο τοπό πολιτισμού, ιστορικής μνήμης, γνώσης και δημοκρατικού διαλόγου. Τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής πως για το σώμα η συνέργεια αυτή έχει ξεχωριστή σημασία, διότι θέλουμε το κυβερνείο, είπε, να αποτελέσει ένα σταθερό σημείο παρουσίας του Κοινοβουλίου στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Επίσης ανακοίνωσε ότι θα μπορούν να πραγματοποιηθούν συνεδριάσεις των επιτροπών των 300, δημιουργώντας έτσι ένα ζωντανό πυρήνα του κοινοβουλευτισμού στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα σας πω εγώ περισσότερα γι' αυτό, γιατί σε λίγο θα μιλήσω με έναν από τους ανθρώπους που βγήκανε μπροστά. «Σώστε το παλατάκι», φώναζε, ήταν ο Νίκος Καρακώστας, ο οποίος πλέον είναι πρόεδρος του Συλλόγου «Οι Φίλοι του Κυβερνείου Θεσσαλονίκης» και εκτός αυτού κάνουν μαζί με την ομάδα του πολλά πράγματα τα οποία αφορούν τους πολίτες. Είτε είναι αυτό το παλατάκι, είτε είναι η προσπάθεια που κάνουν για να περάσουν το «Εφ αγωνίζεστε» στα σχολεία και όχι μόνο, είτε είναι οι προσπάθειες που κάνουν σχετικά με το Ποσίδι, με τον φάρο του Ποσιδίου, σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί αυτός ο χώρος. Ο κύριος Καρακώστας είναι μαζί μας, θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς, πώς αισθάνεται όλη η ομάδα του Συλλόγου, οι φίλοι του κυβερνείου, οι φίλοι του που για την διάσωση του πιο εμβληματικού, αν θέλετε, χώρου της Θεσσαλονίκης, εκεί που δεσπόζει αυτό το πανέμορφο κτίριο που ήταν ούτως ή άλλως για πολλά χρόνια ανοιχτό, μετά έκλεισε, μετά βρήκαμε τρόπους να το αναπαλαιώσουμε, έγινε κουκλίστικο. Στο πλαίσιο της Θεσσαλονίκης πολιτιστικής πρωτεύουσας του 1997 της Ευρώπης είχαν γίνει εξαιρετικές εκθέσεις εκεί, θυμόμαστε όλοι την εκδήλωση και την έκθεση με τα έργα του Καραβάτζο και πόσο χαρούμενοι ήμασταν όσοι είχαμε καταφέρει να θαυμάσουμε τον μεγάλο αυτό Ιταλό εδώ στην πόλη μας. Αυτό λοιπόν το παλατάκι έμεινε για πολλά χρόνια κλειστό, ρήμαζε, και αυτή η ομάδα έβαλε στόχο να καταφέρει να το σώσει. Και αυτό ακριβώς γίνεται τώρα και γι' αυτό επιλέξαμε να συνομιλήσουμε μαζί με τον κύριο Καρακώστα. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας και βεβαίως να θυμίσουμε ότι ο κύριος Κακλαμάνης, εκτός από τον ζωντανό πυρήνα του κοινοβουλευτισμού στην Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι θα αναπτυχθούν μέσα σε αυτό, στο ανακαινισμένο, το οποίο μάλλον θα γίνει μέσα σε 2 με 3 χρόνια, θα πραγματοποιηθούν εκεί δράσεις της Βουλής, όπως εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια και γενικότερα πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώσεις που θα κάνουν τι, θα αναδεικνύουν την κοινοβουλευτική ιστορία και το σπουδαίο αλλά συχνά άγνωστο πολιτιστικό απόθεμα που φυλάσσει η βιβλιοθήκη της Βουλής και που βεβαίως ήρθε τώρα και καιρός να γίνει γνωστό, να ανοίξει σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, γιατί αν ανοίξει αυτός ο χώρος είναι σίγουρο ότι θα αποτελέσει το καινούριο τοπόσημο, μια που και μόνο η θέα από εκεί είναι απλώς απίστευτη και τη θαυμάζουμε εννοείται όλοι. Έτσι λοιπόν περιμένουμε να συνδεθούμε με τον κύριο Νίκο Καρακώστα, τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλοι του Κυβερνίου Θεσσαλονίκης, για μια αποτίμηση, τόσο των δικών τους αγώνων όσο επίσης και των ανακοινώσεων του Προέδρου της Βουλής. Επίσης να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες εβδομάδες ο Σύλλογος είχε κάνει την εξής πρόταση. Μια που όλα αυτά τα χρόνια της, όταν ο θεσμός της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ήταν πολύ γερός και ήταν βαθιά μέσα στην ψυχή των Θεσσαλονικαίων, εκεί στους κήπους του κυβερνίου συνέβαινε η κεντρική, η κεντρική δεξίωση των αρχών της πόλης. Αυτή την πρόταση είχαν κάνει οι φίλοι του κυβερνίου Θεσσαλονίκης πριν από λίγες εβδομάδες. Βεβαίως δεν εισακούστηκαν τότε, αλλά τώρα νομίζω ότι σιγά σιγά μπορεί να μπαίνει το νερό στα βλάκι και να γίνει και αυτό. Έχουμε τον κύριο Καρακώστα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρία Βακρή.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαι καλά, μια χαρά, ευχαριστημένος, θα έλεγα σε κάποιο βαθμό ευτυχισμένος.
0: Αυτό ακριβώς, έτσι ήθελα να ρωτήσω. Πώς αισθάνεστε λοιπόν στο άκουσμα των ανακοινώσεων του Προέδρου της Βουλής κύριε Κακλαμάνη και όσων διαμήφθησαν εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σχετικά με το Παλατάκι?
1: Να ξεκαθαρίσω, εμείς δεν είχαμε... Πριν από δύο χρόνια ο κύριος Τσέρτσος μας είχε διαβεβαιώσει ότι θα έρθει ο Πρωθυπουργός εδώ και θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες αποκατάστασης του κυβερνίου. Θέλω να πιστεύω, επειδή τον γνωρίζουμε έτσι από την νεαρή ηλικία του κύριου Τσέρτσου, ότι είναι άνθρωπος ευθύς και δεν θα μας έλεγε ψέματα, δεν είχε και λόγος να μας πει ψέματα. Από εκεί πέρα προσωπικά, επειδή το ήθελα τόσο πολύ να γίνει αυτό το πράγμα η αποκατάσταση, το πίστεψα. Σωστά ή λάθος το πίστεψα, τελικά έγινε πραγματικότητα.
0: Δικαιώνεστε από τη στιγμή μάλιστα που το ανέλαβε η Βουλή.
1: Δεν θα έλεγα να σας πω, κυρία Μακρύ. Mm-hmm. Ήθελα να πω το εξής, ότι νομίζω ότι διδακτικά πλέον λειτουργήσαμε, ότι όταν οι κυβερνήσεις καλώνουν, όταν τα κόμματα δεν μπορούν να ανταποκριθούν και τα λοιπά, οι φορείς μένουν πίσω, οι πολίτες όταν λαμβάνουν πρωτοβουλίες που έχουν σαν κοινό στόχο το κοινό καλό, σαν στόχο το κοινό καλό, και υπάρχει οργάνωση, υπάρχει προσπάθεια, επιμονή κτλ., θα καταφέρνουν.
0: Έτσι, με πολλή προσπάθεια, με πολύ κόπο, χτυπήσατε πόρτες, τρέξατε, έτσι δεν είναι? Γιατί νομίζω ότι...
1: Όπως λέμε, κατουρημένες σπουδιές, ποδιές, αλλά εντάξει, δεν πειράζει αυτό.
0: Ήταν μεγάλος ο στόχος όμως. Λοιπόν, άρα, σε αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, τι αισθανθήκατε και ποιο είναι αυτό το οποίο σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση?
1: Θα σας πω, εμείς ξεκινήσαμε στην αρχή, επειδή το βλέπαμε καθημερινά, να είναι έτοιμο να καταρρεύσει, ειδικά τη χειμερινή περίοδο, σκοτεινό. Εγώ, επειδή είχα και ένα σκαφάκι, έβγαινα στη θάλασσα από κάτω στο ναυτικό όμιλο, όλη την παρέα εκεί στο ναυτικό όμιλο Καλαμαριάς, και βλέπαμε το χάλι και βλέπαμε ότι φεύγουν οι σοβάδες, φεύγουν τα μάρμαρα που ήταν πάνω κτλ. Μάλιστα είχε πέσει και ένα αυτοκίνητο πάνω στις κολόνες της ΔΕΗ που ήταν και παραλίγο να γίνει και μεγάλη ζημιά. Είχε χαλάσει το πρανές, είχε κάνει μια μεγάλη τρύπα. Τη βλέπαμε αυτή την καταστροφή και στεναχωριέμασταν. Δηλαδή μας έγινε έμονη ιδέα. Λοιπόν, όλα αυτά μας έχουν δημιουργήσει τώρα ένα κλίμα ευφορίας.
0: Βεβαίως, και θα γίνει κέντρο του κοινοβουλευτισμού ουσιαστικά, μια που θα συνεδριάζει και η Βουλή εδώ, θα κάνει και άλλες εκδηλώσεις. Αυτό είναι, ταιριάζει στις, πέρα από, δηλαδή, από την ανακαίνιση του κτηρίου και την αποκατάστασή του, ό,τι συμβαίνει, θα συμβαίνει μέσα ως χώρος είτε πολιτισμού είτε πολιτικής, σας βρίσκει σύμφωνο, σας βρίσκει χαρούμενο?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς διαφωνούσαμε από την αρχή, γιατί υπήρχε μια σκέψη, είτε να γίνει ξενοδοχείο, ξέρω εγώ, είτε να γίνει μουσείο. Αυτά, το μουσείο είναι ένα νεκρό πράγμα, δεν είναι ζωντανό. Εμείς όνειρό μας ήταν να γίνει, να μπουν τα παιδιά μέσα. Είδαμε τώρα τις μακέτες που παρουσίασε ο κύριος Σαμαράς. Ένα στολίδι πραγματικά, δηλαδή ζωντανό, να πει νεολαία μέσα, τα γράμματα, οι τέχνες, ο πολιτισμός, να υπάρχουν φοροδίες, να γίνονται εκδηλώσεις που δεν μπορούν να γίνουν σε μεγαλύτερους χώρους, να πιεις ένα καφεδάκι εκεί, να ατενίσεις το Πάικο, το Μπέλες, ξέρω εγώ, τον Όλυμπο.
0: Και να έχεις και πρόσβαση στη θάλασσα, έτσι, γιατί είδαμε ότι θα υπάρχει τρόπος να κατεβαίνει και στη θάλασσα ο κόσμος.
1: Αυτό είναι άλλο μέρος και είναι η τουριστική επέκταση της τουριστικής ζώνης. Mm-hmm. Είναι μεγάλο πράγμα, το είδατε κι εσείς άλλωστε, που μόνο που νομίζω ότι για τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να προβλεφθεί κάτι σαν ασθανσέρ και τα λοιπά, γιατί εντάξει, πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι ελεύθερη πρόσβαση. Έτσι όμως φοβάμαι ότι όταν θα φτάσει εκεί στο τέλος θα το ξαναδούν, τέλος πάντων θα το ξαναβάζουν, εμείς εδώ είμαστε.
0: Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι που απουσίαζε από τις ανακοινώσεις, η προσβασιμότητα όλων.
1: Κοίτα, τώρα αυτό βλέπουμε, θα έχουμε μια επαφή με τον κύριο Σαμαρά για να το κάνουμε θέμα αυτό. Εντάξει, δεν είναι η άμεση προτεραιότητα, έχει χρόνο μπροστά άλλωστε για να το δούνε. Και νομίζω ότι έχει τις ευαισθησίες και ο πρόεδρος της Βουλής, αλλά και η Βουλή. Τώρα απλά να σχεδιάσουμε, εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε πρώτα-πρώτα τους ανθρώπους που μας στηρίξανε, που μας συμπαραστάθηκαν. Και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τους πρώην υπουργούς όλους, Μακεδονία Στράκης. Γιατί όταν ξεκινήσαμε πριν 5-6 χρόνια, όχι όταν ξεκινήσαμε, τώρα πριν 5-6 χρόνια, ήρθαν σχεδόν όλοι οι βουλευτές, από τον τελευταίο υπουργό, τον κύριο Τσατσόνη, μέχρι τον κύριο Πασχαλίδη, οι πάντες ήρθαν, όλοι, ο Ορφανός, ο Γιώργος, ήρθαν και βοηθήσαν. Η κυρία Νοτοπούλου
0: και βουλευτές,
1: Μαρία Ισπυράκη, μας έδωσε πολλές ιδέες, ειδικά από τον Bauhaus για να δούμε. Αλλά και να σας πω κάτι, έκανε ο κύριος Βαρσακλέης, ο πρώην αντιπρίθανης, έκανε μια οικονομική μελέτη και την παρουσιάσαμε, όπου εκεί τους πείσαμε ότι εμείς δεν ζητάμε να κάνουμε μια δωρεά και μετά από 3 χρόνια να αφαιθεί στη μοίρα του και να καταρρεύσει. Είπαμε ότι πρέπει να έχει έσοδα για να συντηρείται διαφορετικά. Θα χρειαστεί μετά από 5 χρόνια συντήρηση, και αν δεν είναι 5 θα είναι 10. Άλλη θα χρειαστεί ένας τέτοιος αγώνας, εμείς δεν θα είμαστε εδώ.
0: Θα είστε για να το απολαμβάνετε, κύριε Καρακώστα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, πέρα από ό,τι έχει ακουστεί, εσείς θα είστε εκεί, έτσι ώστε αν τα σχέδια αλλάζουν να μπορείτε να παρεμβαίνετε όλη η ομάδα?
1: Εμείς, ναι, η ομάδα διατηρείται όπως ήταν και μάλιστα, εντάξει, είδα χαμόγελα σε όλους μας. Δηλαδή, τι να σας πω, από τον Κούλη τον Αποστολίδη μέχρι τον πρόεδρο της, τον αποφύτων τα επιθήματα του κύριο Σκούρα, οι πάντες είναι ευχαριστημένοι, δηλαδή δεν...
0: Και βεβαίως είναι ένα αποτέλεσμα αυτή η επιτυχής έκβαση ό,τι αφορά το παλατάκι, κύριε Καρακώστα, που λέει ότι οι παρέες γράφουν ιστορία και η δική σας η παρέα, η τόσο δεμένη, γράφει ιστορία. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, οι παρέες γράφουν, απλά τώρα εδώ, για να πούμε, να μην είμαστε άδικοι, τα ΜΜΕ της πόλης μας, τουλάχιστον της πόλης μας, και θα πρέπει να το ξαναπώ μια φορά, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Καργόστα. Μάλιστα.
1: Βέβαια, εντάξει, τώρα μαζί τα έχουμε πει πολλές φορές.
0: Τα έχουμε πει πολλές φορές, ισχύει αυτό.
1: Και με το φίλο σας τον Διονύση τον Ανανιάδη και με όλους τα έχετε πει. Λοιπόν, αλλά όμως όλοι οι συνάδελφοί σας, οι δημοσιογράφοι και τα έντυπα και οι τηλεοράσεις και τα λοιπά, τη στηρίξαν αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ήταν κοινό αίτημα της πόλης.
0: Έτσι.
1: Και όχι μόνο των επισκεπτών, των επιθυντών που έχουν περάσει από την πόλη αυτή. Και το ξέρανε και το βλέπανε έτσι ένα πράγμα...
0: Των πάντων.
1: Μια έτσι. Κατάθλιψη, μια κατάθλιψη. Δηλαδή και στην πόλη δεν άξιζε ένα τέτοιο πράγμα. Πρέπει η πόλη να βγει έξω. Να...
0: Έτσι,
1: ναι. Άλλωστε το κυβερνιό έγινε για να δείξουμε στις ανατολικές χώρες και γενικά στον κόσμο ότι η Θεσσαλονίκη, όχι η Θεσσαλονίκη, η Ελλάδα είναι ένα κράτος ισχυρό και τα λοιπά.
0: Mm-hmm.
1: Με αυτή τη λογική φτιάχτηκε και μάλιστα γι' αυτό και βλέπει και προς το βορρά, έτσι, που είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη και ανατολικά στην Ανατολή.
0: Αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Καρακώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι στραμμένο.
0: Και αγκαλιάζει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Και προσωπικά, αλλά και όλους σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Καρακώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Όλοι μαζί και ό,τι είναι για το καλό, να είμαστε πάντα όλοι μαζί.
0: Έτσι. Αυτό ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και σε εσάς, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Zeta FM 107,1.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
0: Zeta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Zeta FM λοιπόν 107,1, η εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο, και θα αφήσουμε το παλατάκι και θα πάμε σε κάτι πιο δύσκολο. Θα πάμε σε αυτό που θέλει ακόμη ένα καλοκαίρι να χάνονται στη θάλασσα και στις πισίνες της χώρας μας. Πολλοί άνθρωποι χθες τη ζωή τους έχασαν δύο λουόμενοι σε παραλίες της Πιερίας και της Χαλκιδικής. Όπως έγινε γνωστό από το λιμενικό σώμα, χθες το πρωί ένας 83χρονος υπήκοος Γερμανίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Παπαπούλη των νέων πόρων Πιερίας. Το μεσημέρι, μία 88χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αηγιώργη στην Οική της Χαλκιδικής. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, στην Κατερίνη και στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, και για τους δύο διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Με τους τελευταίους πνιγμούς, τουλάχιστον 180 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στις θάλασσες ή τις πισίνες της χώρας. Το 80% είναι άτομα άνω των 60 ετών. Οι περισσότεροι από αυτούς Έλληνες πολίτες. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι ο αριθμός συνολικά πέρσι των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα ήταν 373. Ένας πολύ πολύ μεγάλος αριθμός, και ο περσινός και ο φετινός, για μια χώρα η οποία βρέχεται από παντού. Βεβαίως οι επιδόσεις των Ελλήνων στις πισίνες είναι πολύ καλές σε ό,τι αφορά τους αθλητές, αλλά κατά τα άλλα είμαστε πολύ πολύ μακριά από το να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε στο υγρό στοιχείο και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στο υγρό στοιχείο. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την κυρία Ευαγγελία Τεμερίδου. Είναι υπεύθυνη του τμήματος υγρού στοιχείου στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, μια που μαζί της θα αναφερθούμε και σε ό,τι συμβαίνει στις θάλασσες και στις πισίνες μας. Θα αναφερθούμε όμως και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία έρχεται το Σαββατοκύριακο εδώ στην πόλη και μας καλεί όλους να πάμε να δούμε τι γίνεται στο υγρό

0: δυστυχώς αντιμετωπίζουμε τέτοια νέα σχεδόν καθημερινά.
1: Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια αίτια, δεν ξέρουμε να κολυμπάμε, υπερεκτιμάμε τις δυνατότητές μας στο νερό, τι ακριβώς συμβαίνει?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα ενώ είμαστε ένας λαός έτσι γεννημένος και μεγαλωμένος δίπλα στη θάλασσα, δεν έχουμε τόσο καλές ικανότητες κολυμβητικές. Η εκπαίδευση λοιπόν και στην κολύμβηση μετράει πολύ. Από εκεί και πέρα τώρα στους μεγαλύτερους ανθρώπους πρέπει να περνάνε και κάποιους ελέγχους, έτσι κάποια τσεκάπ, ώστε να δουν ότι είναι σε καλή φυσική κατάσταση γενικά. Στρεσάρεται πολλές φορές και ο οργανισμός μέσω του μπάνιου. Η κολύμβηση είναι άσκηση, μπορεί η διαφορά θερμοκρασίας πολλές φορές, το να μπαίνουμε απότομα στο νερό είναι πολύ ανασταλτικός παράγοντας. Mm-hmm. Έτσι παίρνουμε το χρόνο μας και ειδικά οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ίσως να προτιμούν να μπαίνουν και με την πλάτη στη θάλασσα και όχι με το στήθος μπροστά. Σιγά σιγά ώστε να μπορεί ο οργανισμός να ανταπεξέλθει στη διαφορά θερμοκρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος με του νερού. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα να είμαστε πάντα με κάποιον μαζί, να μην κολυμπάνε μόνοι τους, ώστε να τουλάχιστον χρειαστούν βοήθεια, να υπάρχει κάποιος εκεί που να μπορεί να ζητήσει βοήθεια. Mm-hmm. Από κάποιον άλλον δεν κολυμπάμε ποτέ προς το βαθιά, πάντα παράλληλα με την ακτή, ώστε να έχουμε καλή απόσταση και να μην απομακρυνόμαστε. Mm-hmm.
1: Να μην κολυπάμε υπό την επίρρεια αλκοόλ, κομμάτι... έτσι δεν είναι?
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Η φαγωμένη.
0: Δεν το συζητάμε. Κοιτάξτε, αυτό με το φαγωμένη είναι λίγο μύθος, είναι η αλήθεια. Πρέπει να έχουμε φάει ελαφρά, δεν πρέπει να είμαστε νηστικοί όταν κολυμπάμε. Είναι μύθος λίγο αυτό. Πρέπει να τρώμε, αλλά κάτι ελαφρύ και να αφήνουμε λίγο φυσιολογικό χρόνο μέχρι να κάνουμε τον μπάνιο μας. Δηλαδή όχι αμέσως μετά, αλλά φυσιολογική ποσότητα τροφής και ελαφριά.
1: Και εδώ στο
0: το
1: αλκοόλ,
0: νηστικός
1: έτσι
0: είναι πάλι κακός παράγοντας. Ναι, καλά, για το αλκοόλ δεν το συζητάμε καθόλου. Κάνει αγκιοδιαστολή, αλλάζει πιο εύκολα η θερμοκρασία του σώματος, η κρίση μας διαφέρει, υπερεκτιμάμε τις δυνατότητές μας.
1: Και βεβαίως το γεγονός ότι καμιά φορά δεν γνωρίζουμε και τα νερά στα οποία πάμε να κολυμπήσουμε ή το βάθος της πισίνας, έτσι δεν είναι, και αυτό δεν είναι ένας
0: πολύ
1: λόγος.
0: Σωστά. Η πισίνα ειδικά πολλές φορές υπερεκτιμάται γιατί δεν έχει άνοση, δεν υπάρχει αλατότητα όπως στη θάλασσα. Η άνοση είναι πολύ διαφορετική, θέλει μεγαλύτερη εμπειρία και άνεση στην κολύμβηση η πισίνα. Και δυστυχώς γι' αυτό πολλές φορές και έχουμε με πολλά ατυχήματα σε παιδιά.
1: Και φέτος δυστυχώς και αυτά τα είχαμε και καταγράφηκαν για ακόμη μια φορά. Τώρα, αυτό είναι το ένα σημείο. Σαφώς θα έπρεπε να υπάρχει πρόνοια, ειδικά εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, για τα κολυμβητήρια, γιατί εκεί που είχαμε περισσότερα αυτή τη στιγμή το κλειστό από πέρσι, εδώ και 1,5 χρόνο, εθνικό, δυσκολεύει την προσπάθεια. Και βεβαίως είναι και λίγο μύθος αυτό, το ότι τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν να κάνουν μάθημα κολύμβησης ως σχολείο.
0: Μα δεν υπάρχουν ελεύθεροι χρόνοι, δηλαδή πέρα από τις ομάδες που πρέπει να έχουν το χώρο για την άσκηση των παιδιών και των αθλητών. Οι ώρες κοινού είναι πολύ λίγες, πολλές φορές πολύ κακές.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή μεσημέρι ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να πάει, ας πούμε, στην πισίνα.
1: Ή αργά το βράδυ, 9,5 ώρα.
0: Ή αργά το βράδυ, ναι, δεν είναι πάντα εύκολο. Και γενικά οι συνθήκες στις πισίνες της πόλης είναι, στα κολυμβητήρια δηλαδή, είναι λίγο άσχημες.
1: Ναι, παρόλο που
0: όχι σε όλα, αλλά...
1: Ναι. Και παρόλο που είπαμε ότι είμαστε μια χώρα η οποία βρέχεται από παντού και θα έπρεπε να ήμασταν πιο μπροστά. Ωστόσο, εσείς...
0: Ακριβώς, έπρεπε... Δηλαδή, δεν μπορεί η κεντρική Ευρώπη να μαθαίνει στο σχολείο κολύμβηση, ας πούμε, σε τακτικό μάθημα, κανονικά στο ρολόγιο πρόγραμμα... Και εμείς να το θεωρούμε δεδομένο, ας πούμε.
1: Εδώ και πολλά χρόνια βεβαίως, έτσι, στη Δυτική Ευρώπη συμβαίνει.
0: Το επιλέγουμε με το κολυμπάμε έχει διαφορά μεγάλη.
1: Τώρα, εσείς όμως ως ελληνική ομάδα διάσωσης, κυρία Τεμερίδου, έχετε προγραμματίσει για το Σαββατοκύριακο κάτι πάρα πολύ ωραίο, για να έρθει όσο γίνεται πιο κοντά ο καθένας από εμάς στο υγρό στοιχείο και κυρίως στο να βαγωσώσει τον ίδιο, έτσι. Για πείτε μας.
0: Κοιτάξτε, εμείς δεν ασχολούμαστε με την αβαγωσωστική ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Εμείς ασχολούμαστε με τη διάσωση στο νερό με άλλους τρόπους, μην αβαγωσωστικούς κυρίως. Κυρίως μέσα από σκάφος, σε αυτό εξειδικευόμαστε εμείς και από εκεί και πέρα

0: Παιδεύουμε όμως τους πολίτες γύρω από την ασφάλεια στο νερό. Δηλαδή, τι είναι σωσίδιο, τι διαφέρει από ένα πλευστικό βοήθημα, γιατί πρέπει να το φοράμε, πότε πρέπει να το φοράμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο που κινδυνεύει μέσα στο νερό χωρίς να εμπλακούμε εμείς, αν δεν είμαστε εκπαιδευμένοι στην αβαγωσωστική, κατανοείτε.
1: Έτσι, βεβαίως.
0: Γιατί το να τρέξουμε να βοηθήσουμε κάποιον και να βρεθούμε κι εμείς στον ίδιο κίνδυνο, πολλές φορές έχουμε δει και παραδείγματα που δεν καταλήγουν καθόλου καλά.
1: Βεβαίως. Και αντί για έναν.
0: Έτσι λοιπόν θα εκπαιδεύσουμε τους πολίτες. Μπορεί, αντί για έναν, μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι τρεις και πάει λέγοντας. Και αυξάνονται, μετά κλιμακώνεται μια κατάσταση πολύ άσχημα. Έτσι λοιπόν εκπαιδεύουμε τους πολίτες πώς μπορούν να βοηθήσουν χωρίς να εμπλακούν και να κινδυνεύσουν, ούτε και να προσπεράσουν φυσικά. Πώς μπορούν να βοηθήσουν με ασφάλεια λοιπόν, και από εκεί και πέρα πώς μπορούν να μπουν και σε ένα πλεούμενο, σε ένα σκάφος με ασφάλεια, ποιοι είναι οι κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούμε. Γιατί πολλές φορές καλοκαίρι παίρνουμε ένα τουριστικό σκαφάκι, θα τον νοικιάσουμε οτιδήποτε, θα μπούμε σε κάποιο άλλο φίλου ένα σκάφος. Να ξέρουμε λοιπόν πώς συμπεριφερόμαστε στη θάλασσα. Δυστυχώς δεν έχουμε όλη παιδεία σε αυτό το τομέα.
1: Έτσι. Και προτιμάμε ακόμα και το σωσίβιο να το βγάζουμε, έτσι, γιατί δεν θέλουμε να μας ζορίζει.
0: Ναι, το σωσίβιο έχουμε στο μυαλό μας ότι φοριέται μόνο όταν κινδυνεύουμε. Αν είναι να βουλιάξουμε, τίποτα άλλο.
1: Έτσι, λοιπόν, άρα το Σάββατο και την Κυριακή τι θα γίνει, κυρία Τεμερίδου, και πού?
0: Το Σάββατο και την Κυριακή θα είμαστε στη Νέα Παραλία, στο ύψος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν θα στηθεί περίπτερο που θα ενημερώνουμε γενικά για τη δράση της ομάδας, αλλά πέρα από αυτό το βασικό μας, η βασική μας δράση, το πάρε θέση, θα είναι μια δράση βιωματική για τους πολίτες, όπου μπορούν να έρθουν, μπορούν να φέρουν και παιδιά πάνω από 12 ετών και να εκπαιδευτούν και έξω από το νερό και στη συνέχεια να μπουν μέσα στο διασωστικό μας σκάφος, όπου θα γίνει ένας εκπαιδευτικός πλούς, ώστε να γνωρίσουν και την ομάδα και το έργο, αλλά και τον τρόπο που λειτουργούμε στη θάλασσα, ώστε πάντα να τους, όταν τελειώνει αυτή η δράση, ένα μισάωρο κρατάει για κάθε πολίτη, έτσι, για κάθε ομάδα πολιτών που θα συμμετάσχει. Μετά από ένα μισάωρο έχουμε ήδη μάθει αρκετά πράγματα, έχουμε νιώσει καλύτερα μέσα στο υγρό στοιχείο, πιο ασφαλής, και έτσι προσπαθούμε και εμείς να βάλουμε τον πολίτη να σκέφτεται πάντα και την ασφάλεια πρώτα, όχι μόνο τη διασκέδαση, την ευχαρίστηση, αλλά και το κομμάτι της ασφάλειας.
1: Να πάρει τη θέση ουσιαστικά κάποιου που πρέπει να βοηθήσει στο υγρό στοιχείο ουσιαστικά.
0: Σωστά, γι' αυτό πάρε θέση, να δώσουμε λίγο το λόγο στους πολίτες να δούνε πώς είναι, που και εμείς πολίτες είμαστε, εθελοντές βέβαια, εκπαιδευμένοι, πώς είναι λοιπόν αυτό που κάνουμε εμείς. Πώς το βιώνουμε, πού μπορούμε να βοηθήσουμε. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές αυτή η δράση, επειδή γίνεται κάθε χρόνο, στη συνέχεια μετά, επειδή ξεκινάει και η σχολή των διασωστών μας τον επόμενο μήνα, πολύ συχνά λοιπόν οι άνθρωποι βρίσκουν κάπου τον εαυτό τους μέσα σε αυτή τη δράση, μέσα στη δράση της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Έτσι μετά επιλέγουν να εκπαιδευτούν και να γίνουν εθελοντές.
1: Τι πρέπει να κάνει λοιπόν κάποιος που θέλει να συμμετέχει στην δράση της Κυριακής?
0: Είναι με πολύ απλά βήματα. Θα μπείτε στο site της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Η δράση είναι ανερτημένη, πάρε θέση ονομάζεται. Θα βγάζει σε μια φόρμα, επιλέγετε τις ώρες που σας βολεύουν. Παίρνετε εσείς και την παρέα σας και έρχεστε. Και σας περιμένουμε εκεί για να σας δείξουμε λίγο και το δικό μας κομμάτι στη θάλασσα.
1: Έτσι. Και βέβαια να φοράνε,
0: λοιπόν, με ασφάλεια.
1: Να φορούν άνετα ρούχα όσοι αποφασίσουν να έρθουν.
0: Άνετα
1: έτσι,
0: ρούχα θέλει. Ναι, η αλήθεια είναι. Ναι, μην μου έρχεται με τα κουνάκια. Έτσι, άνετα ρουχάκια.
1: Και καπέλο.
0: Καλαρά, με ωραία διάθεση.
1: Και καπέλο.
0: Καπέλο, κράνος θα φορέσουμε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, θα νιώσουν πραγματικοί διασώστες, θα βάλουν από όλα.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς, γι' αυτό και λέγεται παρεθέση. Κυρία Τεμερίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
1: Εμείς
0: σας περιμένουμε και εσάς να θέλετε, αν θέλετε να είστε εκεί,
1: Βεβαίως.
0: Θα κάνετε τη δράση μαζί μας να τη βιώσετε κι εσείς.
1: Θα το προσπαθήσω, πραγματικά, αλήθεια σας το λέω. Ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ.
0: Σας περιμένουμε, να είστε καλά, να είστε καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν μαζί μας η κυρία Ευαγγελία Τεμερίδου, υπεύθυνη τμήματος υγρού στοιχείου στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.

0: Λοιπόν, και αφού αφήσαμε το υγρό στοιχείο και την προστασία που πρέπει ο καθένας από μας να έχει εκεί, να πάμε στο πώς μπορούμε να προστατευτούμε στον κυβερνοχώρο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε σήμερα ότι διαπίστωσε ότι αποστέλλονται μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Στα μηνύματα αυτά αναφέρονται παραβάσεις και χρεώσεις που προέρχονται από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ενδέχεται βεβαίως να εμπεριέχεται και σύνδεσμος σε ιστοσελίδα και κωδικός RF για την πληρωμή. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενημέρωσε σήμερα ότι τα μηνύματα αυτά είναι παραπλανητικά και στόχο έχουν να αποσπάσουν χρήματα με τρόπο παράνομο. Εφιστά δε την προσοχή στους πολίτες να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε πληρωμή παρά μόνο μέσα από την εφαρμογή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, πολίτης.θεσσαλονίκη.gr, η οποία απαιτεί σύνδεση με κωδικούς ΑΔΕ και παρέχει προσωποποιημένη πληροφόρηση. Αυτός είναι ένας μόνο από τους τρόπους με τους οποίους επιτίδη προσπαθούν να μας ξεγελάσουν, μικρούς δε και μεγάλους. Γι' αυτό το λόγο εμείς θελήσαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, νομικό, ειδικό γραφολόγο και ειδικό σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοέγκληματος. Ο κύριος Παπαπροδρόμου είναι μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Παπαπροδρόμου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Καλησπέρα κυρία Μαρτή, καλησπέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούνε στην πολύ ωραία σας εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, κύριε Παπαπροδρόμου, άλλος ένας φορέας ανακοίνωσε προς τους πολίτες να είναι προσεκτικοί ώστε να μην πέσουν στα δίχτυα επιτίδιων. Τι γίνεται, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μας παραπλανήσουν, σωστά?
1: Σωστά. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κατανοήσουν όλοι μας ότι ζούμε σε δύο παράλληλες πραγματικότητες, τη φυσική πραγματικότητα και στη ψηφιακή πραγματικότητα, την εικονική πραγματικότητα. Και σε αυτό το περιβάλλον, και στο φυσικό και στο εικονικό, υπάρχουν αυτές οι παγίδες. Η απάτη έχει καταντήσει να είναι το συνηθέστερο αδίκημα στο γενικότερα, πάνω από τα μισά περιστατικά. Πλήττει κυρίως ευάλωτες ομάδες και όχι μόνο, αγγίζει όλους. Θα έλεγα ότι είναι ένα έγκλημα, ένα φαινόμενο όλων των τόπων και όλων των ανθρώπων. Δηλαδή δεν κάνει πλέον διάκριση. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο κοινό για όλες τις απάτες είναι η αλίευση των δεδομένων. Έτσι, προηγείται πρώτα η αλίευση των δεδομένων και στη συνέχεια εκδηλώνονται και ολοκληρώνονται οι απάτες.
0: Και βεβαίως τώρα έβγαλε σήμερα η αστυνομία κάτι καινούριο, ότι χρησιμοποιώντας πλαστούς ελληνικούς αριθμούς κινητού τηλεφώνου, ένα ηχογραφημένο μήνυμα στα αγγλικά και μία ενημέρωση για δίθεν εγκληματική δραστηριότητα. Είναι το Vizing ένας καινούριος τρόπος και ο χρήστης καλείται να πατήσει τον αριθμό 1 για να μιλήσει με αστυνομικό και πέφτει και τότε θύμα απάτης? Ακόμη ένας τρόπος, έτσι είναι πάντοτε πιο μπροστά από όλους μας οι απατεώνες κατά κάποιο τρόπο.
1: Η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιούν την τεχνολογία και δεν εξαιρείται από αυτή την περίπτωση και η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη, όπου έχουμε περιπτώσεις deepfakes, χρήση deepfakes, δηλαδή κλωνοποίηση φωνής, εικόνας, βίντεο που δημιουργούνται έτσι ώστε να πείθουν, να είναι πιο αληθοφανής. Η περίπτωση του vSync είναι ουσιαστικά οι απάτες τηλεφωνικών κλήσεων, είναι παραλλαγή. Υπάρχει και άλλη παραλλαγή του smishing, δηλαδή μηνύματα που μας έρχονται με τη μορφή SMS, είναι μορφή αλίευσης επιθέσεων. Οι απάτες όμως που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο, θα έλεγα, από πλευράς οικονομικού αποτελέσματος, είναι οι λεγόμενες επενδυτικές απάτες. Όπου εκεί κυρίως σε θέματα που έχουν σχέση για περιπτώσεις μορφές κρυπτοχρήματος κλπ, που κάποιοι ενδιαφέρονται ή τους υπόσχονται κέρδη τα οποία δεν τα περιμένουν, όλα αυτά συμβαίνουν, αλλά είναι και στην καθημερινότητα, είναι απάτες γύρω από τις διαδικτυακές αγορές που κάνουμε λιγότερο ή περισσότερο, και εκεί υπάρχουν τέτοια περιστατικά, είναι απάτες που έχουν σχέση ακόμα και με επιστροφές φόρων την περίοδο των δηλώσεων και όχι μόνο, επιδομάτων, ακόμη και των νέων τρόπων βεβαίωσης παραβάσεων, τροχονομικών παραβάσεων με τις κλήσεις που ότι δήθεν μας έχουν γράψει και πρέπει να συμπληρώσουμε τα στοιχεία κλπ. Όλα αυτά θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί στα μηνύματα που βλέπουμε και διαβάζουμε. Επίσης να θυμόμαστε αυτό που μας το υπενθυμίζουν και οι τράπεζες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και μας λένε ότι καμία τράπεζα δεν θα μας ζητήσει στοιχεία να συμπληρωθούν, να μην δίνουμε ευαίσθητους κωδικούς και οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Επίσης, τελευταία έχουμε άλλες περιπτώσεις όπου αλωτριώνονται προφίλ από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έρχονται μηνύματα στις επαφές μας, σε περίπτωση που έχουμε χάσει πλέον τον έλεγχο των social media, του λογαριασμού κλπ, όπου υποτίθεται γνωστοί μας ζητούν ποσά. Mm-hmm. Και εκεί μικρό ποσά συνήθως. Αυτό συμβαίνει τελευταία πολύ και με γνωστή πλατφόρμα επικοινωνίας που mm-hmm. χρησιμοποιείται. Mm-hmm. Έτσι, ψηφιακή πλατφόρμα επικοινωνίας, γνωστή έτσι. Mm-hmm. Τώρα, σε όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Πρώτα απ' όλα δεν δίνουμε ευαίσθητα δεδομένα, σκεφτόμαστε πριν κλικάρουμε οτιδήποτε, αλλά αν μας συμβεί να έρθει ένα μήνυμα ή τέλος πάντων αν την έχουμε πατήσει, που το απευχόμαστε φυσικά, το θέμα να προλαβαίνουμε, mm-hmm. να γνωρίζουμε ότι αυτό πρέπει να το αναφέρουμε, να το καταγγείλουμε. Και για το λόγο αυτό υπάρχει πλατφόρμα στο gov.gr όπου μπορούμε με τρόπο άμεσο και ουσιαστικό να αναφέρουμε το περιστατικό. Τελευταία έχει πάρει τέτοια θέση το φαινόμενο, κυρία Μακρύ, ότι το έχουμε ακούσει και εξαγγέλθηκαν ακόμη και αυστηροποίηση των ποινών, κάτι που βάζει σε σκέψεις όλο αυτό το πράγμα, αυτή θα έλεγα η συχνότητα με την οποία συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Θα προτιμούσα όμως σε αυτή την περίπτωση η πολιτεία να έχει πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και να εξυγχρονίσει το ίδιο το σύστημα, θα έλεγα, απονομής της δικαιοσύνης αφενός, στις καταγγελίες που γίνονται, γιατί υπάρχει μένα ο τρόπος ηλεκτρονικά να με ψηφιακό τρόπο να υποβάλει κάποιος την καταγγελία, όμως δεν έχει εξελιχθεί και το ίδιο το δικονομικό σύστημα στη συνέχεια, έτσι ώστε μάλιστα. μπαίνει πάλι σε μια γραφειοκρατία η οποία δεν μπορεί να απαντήσει τις ταχύτητες με τις οποίες γίνεται σήμερα το κυβερνοέγκλημα, το έγκλημα στο κυβερνό χώρο. Και αυτό θα πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα και μετά να συζητήσουμε για οποιαδήποτε αυστηροποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, επίσης, μια άλλη παράμετρος που θα ήθελα να θίξω είναι ότι και οι ίδιες οι τράπεζες όπου μετακινούνται αυτά τα ποσά πολλές φορές δεν μας προστατεύουν. Να σας θυμίσω δύο περιστατικά που έγιναν το τελευταίο δεκαήμερο και αφορούσαν οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια Κρήτης και σε κάποιο δήμο της Κρήτης, όπου μεταφέρθηκαν ποσά, μικροποσά, αλλά στο συνολικό ποσό ήταν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, και δεν υπήρχε αποτελεσματικός τρόπος να εντοπιστεί από το σύστημα της τράπεζας σε κεντρικό επίπεδο, όταν βλέπουμε ασυνήθιστες συναλλαγές να συμβαίνουν, κάτι που δεν έχει κάνει κάποιος το προηγούμενο διάστημα κλπ. Εδώ θα πρέπει να μπαίνει ένα alert, έτσι, μια κινητοποίηση. Μιλάμε τώρα για την εποχή της και την κορύφωση της τεχνητής νοημοσύνης, πλην όμως είναι αδιανόητο αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν.
0: Άρα λοιπόν πρέπει και εκείνοι και οι φορείς να μας προστατέψουν. Τώρα, ο πιο απλός τρόπος που θα μπορούσε να κάνει ο καθένας από εμάς για να προστατευθεί, ποιος είναι, να μην πατήσει το link που του έρχεται?
1: Να είναι σκεφτικός οτιδήποτε μήνυμα ασυνήθιστο έρχεται ξαφνικά. Να ακολουθεί, είπα προηγουμένως, να μην βάζουμε τα ευαίσθητα δεδομένα. Έτσι το ξαναλέω και πάλι. Κανένας οργανισμός δεν θα μας ζητήσει με αυτόν τον τρόπο να συμπληρώσουμε τα στοιχεία. Επίσης, να παρακολουθούμε τις κινήσεις του λογαριασμού που έχουμε, αν έχουμε ανεπιθύμητες χρεώσεις ή οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Να γνωρίζουμε καλά τις ίδιες τις συσκευές που κρατάμε στα χέρια μας, να επικυρωποιούμε το λογισμικό το οποίο χρησιμοποιούμε. Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Κυρία Μακρύ, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου, οι κυβερνοαπατεώνες εκμεταλλεύονται τα κενά του συνολικού συστήματος, όχι μόνο σε επίπεδο λογισμικού και υλισμικού στο hardware και στο software, αλλά κυρίως στην απουσία δεξιοτήτων, βασικών δεξιοτήτων, ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτήσουμε. Και μια που ξεκινάει και η νέα σχολική χρονιά, θα λέγαμε ότι είναι ευκαιρία δίπλα στα παιδιά μας και οι γονείς να ενδιαφερόμαστε για τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα και να μαθαίνουμε περισσότερα και βασικά πράγματα που μας είναι απαραίτητα στην καθημερινότητά μας. Και εδώ θα πρέπει και το σχολείο αλλά και οι θεσμικοί φορείς της πολιτείας, ενώ και την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλοι φορείς, τα επιμελητήρια της χώρας κλπ, να δώσουν βαρύτητα έμφαση. Θυμίζω μέσα από την εκπομπή σας ότι υπάρχει η Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων, κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε. που θίγει πολλά θέματα που έχουν σχέση με την κυβερνοασφάλεια. Να θυμίσω επίσης ότι η χώρα μας φιλοξενεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας, άρα θα πρέπει και εμείς ως πολίτες αυτής της χώρας να ενδιαφερόμαστε για τα θέματα της κυβερνοασφάλειας περισσότερο, αλλά και όλοι και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι σήμερα είναι θέμα υψηλής προτεραιότητας.
0: Βεβαίως. Κύριε Παπαδρόμου, ποιος είναι ο οικονομικός αντίκτυπος αυτών των απατών στον κυβερνοχώρο?
1: Πρώτα υπάρχει, να σας πω κύριε Παπαδρόμου, ότι υπάρχει μια αδυναμία ακριβούς προσδιορισμού, γιατί πολλές μικροαπάτες κυρίως δεν αναφέρονται. Κατά πουσα όμως υπολογίζεται ότι όλος ο τζίρος σε όλες τις μορφές του κυβερνοεγκλήματος συγκροτεί αυτή τη στιγμή την τρίτη παγκόσμια οικονομία, περίπου για τη χρονιά που διανύουμε αγγίζει περίπου τα 11 και ίσως και υπερβαίνει τα 11-3 δολάρια.
0: 11-3 δολάρια.
1: Βεβαίως. Μετά τις οικονομίες των ΗΠΑ και της Κίνας είναι η τρίτη παγκόσμια οικονομία. Μάλιστα. Αυτό το είχαμε αναδείξει σε πρόσφατη σχετικά πριν μερικούς μήνες εκδήλωση που έγινε στην Κατερίνη, στην Πιερία, από τους χωρίς εκεί. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό πράγμα, θα πρέπει να μας ενδιαφέρει. Επίσης θυμίζω, μια που μιλάμε για οικονομικό αντίκτυπο, ότι όλες οι επιχειρήσεις στο ιδιωτικό τομέα, μικρομεσαίες κατά το πλείστον πλέον, αλλά και επιχειρήσεις κρίσιμων τομέων, πλέον είμαστε στην εποχή της οδηγίας της NIS που υποχρεώνει να πάρουν μέτρα, να αποτελεί δηλαδή στην ατζέντα κάτι υποχρεωτικό, και εδώ είναι μεγάλο το στοίχημα, γιατί αφορά και την ίδια την οικονομία της χώρας, αφορά τα θέματα της διοίκησης γενικότερα όλων των οργανισμών, φανταστείτε κύβερνοι επιθέσεις οι οποίες θα συμβαίνουν, που μπορεί να έχουν μεγάλο αντίκτυπο είτε στις μεταφορές, είτε στην υγεία, είτε στο χρηματοπιστωτικό τομέα, σε μια σειρά, θα έλεγα, πραγμάτων που επηρεάζει την καθημερινότητά μας, την ενέργεια, έτσι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα ξαναδούμε.
0: Βεβαίως, και ουσιαστικά να παραλύει το σύστημα, έτσι, γιατί αυτό είναι το άμεσο αποτέλεσμα όταν συμβαίνει κάτι στον κυβερνοχώρο, έτσι δεν είναι?
1: Έχει μεγάλο αντίκτυπο, γιατί διαπιστώνουμε ότι, να το πούμε έτσι απλά, ζούμε σε ένα πλανήτη αυτή τη στιγμή 8 δισεκατομμυρίων, 210 εκατομμυρίων την ώρα που μιλάμε. Και οι συσκευές υπερβαίνουν τα 30 δις, να σας δώσω καταλάβετε. Και το οξύμορο είναι ότι ακόμη ένα σημαντικό ποσοστό, περίπου 25%, δεν είναι συνδεδεμένο. Έτσι. Μιλάμε για περίπου στα 2 δις.
0: Ασία και Αφρική, έτσι.
1: Κυρίως σε χώρες εκεί, χωρίς να αποκλείεται τέτοια φαινόμενα να υπάρχουν σε λιγότερο ποσοστό και σε άλλα σημεία του πλανήτη, όμως κυρίως εκεί. Και επίσης μια άλλη παράμετρος, ότι είναι στα 6 δισεκατομμύρια των χρηστών, το 1 τρίτο είναι παιδιά. Και εκεί είναι ένα στοιχείο ευαλωτότητας, γιατί είναι και άλλα θέματα. Δεν είναι μόνο ο οικονομικός αντίκτυπος. Θυμίζω θέματα που έχουν σχέση με τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, θέματα που έχουν σχέση με το διαδικτυακό τσόκο, θέματα των κυβερνοεπιθέσεων που είπαμε, θέματα διακίνησης ναρκωτικών και νέων ψυχοδραστικών ουσιών, παράνομων φαρμάκων που διακινούνται μέσω διαδικτύου. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Δηλαδή, πραγματικά. Και από την άλλη δείχνουν ότι οι κοινωνίες μας είναι όλο και περισσότερο εξαρτημένες από την τεχνολογία, από τη συνδεσιμότητα, και αυτό το διαπιστώνει ο καθένας στην καθημερινή του πράξη με τη συσκευή που κρατά, που είναι το κινητό, και πόσα πράγματα περνάνε μέσα από το κινητό μας.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν την προσοχή μας, και βεβαίως κύριε Παπαδρόμου, σίγουρα θα μας δοθεί η ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε για τα θέματα αυτά που είναι πολύ πολύ σημαντικά, όπως ακριβώς μας τα αναδείξετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Πολύ καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία, και όπως προηγουμένως αναδείξατε το θέμα για το υγρό στοιχείο και τη θάλασσα που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα μέτρα, θα πρέπει και σε αυτή τη ψηφιακή πραγματικότητα που απεικονίζεται με την εικόνα της θάλασσας, και εκεί να λαμβάνουμε τα αντίστοιχα μέτρα ο καθένας μας και να τα αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερη σιγουριά, και θα λέγα να μπορούμε να στεκόμαστε στο νέο περιβάλλον.
0: Αυτό ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Καλό πολύ.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Παπαδρόμου, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, νομικός, ειδικός γραφολόγος και κυρίως ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος. Ούτε που καταλάβαμε πώς πέρασε η ώρα. Θα σας πηγαίναμε και στο διάστημα, όχι ακριβώς στο διάστημα, θα σας πηγαίναμε στο Παρίσι, εκεί όπου αύριο θα συγκεντρωθούν πρωθυπουργοί και αρχηγοί κρατών για να μιλήσουν για αυτό. Θα το κάνουμε αύριο. Δεν έχουμε περισσότερο χώρο και χρόνο δημοσιογραφικό. γραφικό εδώ στο Θήτα FM. Ήταν μαζί μας στον ήχο, στην κονσόλα του ήχου, ο Κλεάνθης Μανολάρας. Η Δήμητρα Μακρύ ήταν στο μικρόφωνο. Είπαμε κάποια πράγματα που αφορούν το παλατάκι, την ασφάλεια στο υγρό στοιχείο, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Και βεβαίως θα σας αφήσουμε στα ασφαλή χέρια του Αλέξη Νικηφορίδη σε ό,τι αφορά τις ειδήσεις του σταθμού μας εδώ στον Θήτα FM 107,1 και στα επίσης ασφαλή χέρια του Γιάννη Ιωαννίδη και το χωρίς φίλτρο του. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 6 από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Υπόδειγμα σταθερότητας και ασφάλειας χαρακτήρισε τις σχέσεις Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής χώρας Αλσίση, καθώς οι τρεις χώρες είναι δεσμευμένες και ακολουθούν το διεθνές δίκαιο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έθεσε ως προτεραιότητα του κόμματός του το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά στόχευσε και στο πρόγραμμα Σφίδα του Αχιλέα, αναφέροντας πως κανείς δεν γνωρίζει αν η χώρα θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του συστήματος. Την ένταξη των πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελιγιορίδη από την Καστοριά και Ελευθέρη Αβραμάκη από τη ΣΕΡΕΣ, ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ. Απευθείας διαπραγματεύσεις με ιδιοκτήτες λεωφορείων αρχίζει αύριο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να λυθεί το πρόβλημα των 470 δρομολογίων που απαιτούνται για να είναι σαθρανία των σχολείων 16.500 μαθητές του νομού Θεσσαλονίκης. Στην πόλη θα είναι αύριο και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάδας, θα επισκεφθεί τη ΔΕΘ και θα δώσει συνέντευξη τύπου, διευκρινίζοντας θέματα σχετικά με το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Τρία χρηματοδοτικά εργαλεία παρουσίασε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη συνέντευξη τύπου με στόχο τη μείωση του κόστους ενέργειας ως το 2030. Πρόκειται για το Κλιματικό Ταμείο με πρόγραμμα εξοικονόμηση ενέργειας μέσω τεχνολογίας, το Ταμείο για τα νησιά με διασυνδέσεις, έργα ανανεώσιμων πηγών και φράγματα. Τέλος, ποσό 600 εκατομμυρίων ευρώ για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας με αντλίες θερμότητας, αποθήκευση ενέργειας και παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια. Χρησιμοποιώντας πλαστούς ελληνικούς αριθμούς κινητού τηλεφώνου, ενεχογραφημένο μήνυμα στα αγγλικά και μία ενημέρωση για δήθεν εγκληματική δραστηριότητα. Η μέθοδος ονομάζεται Vising. Ο χρήστης καλείται να πατήσει έναν αριθμό για να μιλήσει με αστυνομικό και πέφτει θύμα απάτης. Παραπλανητικά μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα προκειμένου να πληρωθούν πρόστιμα παραβάσεων κατήγγειλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, επειδή ήδη στέλνουν links και κωδικούς RF προκειμένου να ξεγελάσουν ανυποψίαστους πολίτες. Σε δίκη παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του τμήματος Αγίων Αναργύρων με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση σε βαθμό κακουργήματος. Στο βούλευμα αναφέρεται πως παραπέμπονται διότι δεν έκαναν το καθήκον τους στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα τον Απρίλιο του 2024. Στη δίκη των Ντεμπόγκ σήμερα κατέθεσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της άτυχης Μάρθης, ο ρόλος των εκπροσώπων της κοινοπραξίας και τη σύμβαση 717, αλλά και το μπάζωμα του χώρου, ήταν τα σημεία αναφοράς της κατάθεσής του. Στην περιοχή της Κυψέλης, ένα παιδί παίζοντας ποδόσφαιρο ανακάλυψε ανθρώπινα οστά κοντά σε γήπεδο. Η αστυνομία θα εξετάσει την πιθανότητα να ανήκουν στη Γιου Τινγκ, που έχει εξαφανιστεί από το Μάιο. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ θα προσθεθούν στη δύναμη του πολεμικού ναυτικού. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας είναι στη Ρώμη για τις υπογραφές των όρων αγοράς των δύο φρεγατών. Στη σύμβαση θα αναφέρεται ρητά η συμμετοχή της ελληνικής πολεμικής βιομηχανίας τουλάχιστον σε ποσοστό 20%.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Έθριος ο καιρός στην πόλη αυτή την ώρα, θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στις Σέρες, 26 στο Κελκής, 28 στη Χαλκιδική. Η πρόβλεψη για αύριο αναφέρει θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 21 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Φύγαμε. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και τον Theta FM. Είστε συντονισμένοι στους 107,1 και ακούτε την εκπομπή χωρίς φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Είμαστε μαζί σας κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 6 με 7 το απόγευμα και σας παρουσιάζουμε θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο, πάντα χωρίς φίλτρο, αφήνοντας στην άκρη τα στοιχεία που αλλοιώνουν το περιεχόμενο, ξεχωρίζοντας αυτά που ξέρουμε από αυτά που λέγονται.

Μαζί μου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ο Κλεάνθης Μανολάρας και πάμε γρήγορα να σας δώσουμε μια γεύση για το τι γίνεται στην πόλη αρχικά και αμέσως μετά να δούμε τα θέματα και τους καλεσμένους της σημερινής εκπομπής. Να πούμε ότι στην πόλη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος στο πλαίσιο της ΔΕΘ συναντήθηκε νωρίτερα με παραγωγικούς φορείς. Να πούμε επίσης κάτι για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Μετά το σάλο που έγινε σχετικά με το σκηνικό της συναυλίας, το οποίο έχει συμπεριλάβει και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και μετά τις αντιδράσεις και τις διαμαρτυρίες, μάθαμε ότι η σκηνή δεν θα αλλάξει και θα παραμείνει ως έχει. Θα μπορούσα, φαντάζομαι και εσείς φίλες και φίλοι ακροάτριες και ακροατές, να πω, να σχολιάσω και να ρωτήσω πολλά, αλλά θα κρατηθώ και θα περιμένω τη συνέντευξη τύπου της εταιρείας παραγωγής που είναι προγραμματισμένη για τις 18:30, σε λίγη ώρα δηλαδή. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να ακούσουμε ώστε να αλλάξει η οπτική μας για την οπτική συμμετοχή του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη συναυλία. Εδώ είμαστε πάντως και αν δεν προλάβουμε να μάθουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής τι θα υποθεί, θα επανέλθουμε αύριο. Τώρα μείνετε μαζί μας και μέχρι τις 7 θα ακούσετε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, με τον οποίο θα συζητήσουμε για τα ελληνοτουρκικά και έχουμε πολλά να πούμε μετά και τις αποκαλύψεις για το περιεχόμενο των συζητήσεων που είχε ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίμ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Στη συνέχεια θα είναι μαζί μας ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο τμήμα δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Χρήστος Φράγκο Νικολόπουλος, από τον οποίο θα ζητήσουμε να μας εξηγήσει τι σημαίνει το θηριώδες ποσοστό του 43,8 που κέρδισε το AfD στις εκλογές που διεξήχθησαν στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt, στη Γερμανία βέβαια. Και επειδή εξελίξει το κυβερνητικό στρατόπεδο και γενικά στο χώρο της κεντροδεξιάς με ορίζοντα πάντα τις ερχόμενες εκλογές μας έχουν απασχολήσει τις προηγούμενες μέρες, σκεφτήκαμε να δούμε τι γίνεται και στο χώρο της κέντροαριστεράς. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και μετέπειτα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χάρη Τσιόκα, ο οποίος αυτή τη στιγμή κρατά αποστάσεις από όλους τους κομματικούς σχηματισμούς και άρα έχει ενδιαφέρον η άποψή του. Τελευταίο θέμα της σημερινής εκπομπής, οι βανδαλισμοί στις φυτικές εστίες της Θεσσαλονίκης. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε σήμερα για το θέμα ο αντιπρίτανης διεθνών σχέσεων, εξωστρέφειας, διαβίου μάθησης και φοιτητικής μέρημνας, καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Και επειδή σας τα είπα μαζεμένα, μουσική ανάσα άμεσα και επιστρέφουμε σε λίγο με ελληνοτουρκικά και Ευρυπίδη Στυλιανίδη.

0: Μια μικρή αλλαγή στα σχέδιά μας. Είπαμε ζωντανή εκπομπή είναι το χωρίς φίλτρο, συμβαίνουν αυτά. Καθυστερήσαμε λιγάκι στην επικοινωνία μας, στη σύνδεση με τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Και πάμε στον κύριο Χρήστο Φράγκο Νικολόπουλο. Πάμε στον πολιτικό σεισμό που προκάλεσε η νίκη του ακροδεξιού AfD στο κρατήδιο της Αξονίας στη Γερμανία. Μαζί μας λοιπόν ένας ακαδημαϊκός, εξαιρετικός γνώστης των θεμάτων που αφορούν την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Φράγκο Νικολόπουλε, καλώς ήρθατε στον Θήτα FM και την εκπομπή Χωρίς Φίλτρο. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.
1: Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω.
0: Λοιπόν,
1: γιατί μιλάτε για πολιτικό σεισμό?
0: Αυτό. Αφήστε με να ολοκληρώσω την εισαγωγή και θα καταλάβετε. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν, το είχα ετοιμάσει, χρησιμοποίησα τον όρο πολιτικό σεισμό, που τον είδαμε και σε μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία, εφημερίδες, ιστοσελίδες. Και ήθελα να σας ρωτήσω, μάλλον είστε έτοιμος να το πείτε εσείς πριν, αλλά εν πάση περιπτώσει, μήπως ο όρος είναι λάθος? Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί τους σεισμούς δεν μπορούμε να τους προβλέψουμε. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο για την νίκη του AfD. Σωστά? Ή έχετε άλλη ένσταση?
1: Έχετε δίκιο. Αλλά εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι όλο αυτό μας προκαλεί σοκ. Όταν σταδιακά το βλέπουμε να συμβαίνει τα τελευταία 10 χρόνια. Δηλαδή και στο 10%, το γράψα και χθες το βράδυ, 10% είχαμε σοκ.
0: Το είδα.
1: 20 σοκ, 30 και τώρα ξαφνικά, ας πούμε. Τώρα ίσως αυτό που μας προβληματίζει περισσότερο από όλα είναι μεγάλο το ποσοστό, εννοείται.
0: Έτσι.
1: Έχουμε και τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του χρόνου.
0: Ο φόβος είναι αυτός, ότι είναι προήμιος στην ουσία και ότι ολόκληρη η Ευρώπη πάει αλλού. Να μείνουμε λιγάκι στη Γερμανία. Καταρχάς, από αυτά που διαβάζω, υπάρχουν, το ξέρετε καλύτερα από μένα, διαφορετικές αναγνώσεις για την άνοδο της ακροδεξιάς. Πάμε να μας πείτε αρχικά τι την προκαλεί και να δούμε στη συνέχεια τι θα προκαλέσει.
1: Την προκαλούν πολλοί και σύνθετοι παράγοντες. Έτσι. Πρώτα απ' όλα ο κόσμος, οι πολίτες δηλαδή, όπως εσείς όσο και εγώ, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, ό,τι να είναι, ας πούμε, νιώθουμε μια αυξημένη αβεβαιότητα, μια αυξημένη ανασφάλεια, γιατί ζούμε στην εποχή των συνεχών κρίσεων, έτσι. Δεν προλαβαίνει να τελειώσει μία, έρχεται κάποια άλλη. Μετά η άλλη παντρεύεται με την πρώτη, η πρώτη με τη δεύτερη, με την τρίτη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, η προσφυγική κρίση, έτσι, η μεταναστευτική, δημιουργείται από την κλιματική κρίση, για παράδειγμα στις υποσαχάριες χώρες, ή μια κάποια πολεμική εμφύλια κρίση. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν εκεί, φεύγουν, συμβαίνει το μεταναστευτικό. Μετά αυτό έρχονται στην Ευρώπη, πού να πάνε οι άνθρωποι. Γι' αυτό συνέχεια δημιουργεί μια πολιτική κρίση, επειδή υπάρχει θέμα υποδοχής ή όχι των μεταναστών. Είναι πολύ σύνθετα τα ζητήματα.
0: Κατανοητό.
1: Και
0: αλλά
1: νιώθουμε ότι δεν υπάρχει λύση. Ζούμε, λέμε ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο, δεν υπάρχει διέξοδος.
0: Προφανώς δεν φαίνεται να υπάρχει λύση από τα κόμματα, ας τα πούμε συστημικά, τα παραδοσιακά κτλ. Για να κερδίσει, κερδίζει η ακροδεξιά τώρα και το κόμμα το ακροδεξιό, το AfD, λοιπόν, σημαίνει ότι οι Γερμανοί αρχικά στο κρατήδιο αυτό, και φαντάζομαι πως θα φανεί στη συνέχεια και στα υπόλοιπα κρατήδια, πιστεύουν ότι η ακροδεξιά έχει κάποια λύση στο πρόβλημα αυτό.
1: Δεν ξέρω αν πιστεύουν ότι υπάρχει κάποια λύση.
0: Αλλά τι είναι ψήφος διαμαρτυρίας, αυτοί, πιστεύετε?
1: Ναι, όλοι αυτοί που επενδύουν, η πολιτική μιλάω, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε ριζοσπαστικές και ακραίες πολιτικές. Είναι άριστοι χρήστες, έτσι, της διαστρέβλωσης. Παίζουν με τον κόσμο. Δηλαδή, σου λέει, εγώ τη λύση την έχω. Τα παρουσιάζουν με πολύ παραπλουστευτικό τρόπο. Και μετά έρχεται η στιγμή της...
0: Λογικό. Λογικό. Ναι, απλά η παρατήρησή σας αφορά στη λύση, γιατί το πρόβλημα υπάρχει.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε τώρα. Λέτε ότι ο κόσμος πιστεύει ότι θα προσφέρει τη λύση. Ποια λύση? Πιστεύετε ότι οι Αμερικανοί ψήφισαν τον Τραμπ για να τους δώσει? Όχι. ο κόσμος είναι τόσο αγανακτισμένος που σου λέει θα το κάνω, θα ψηφίσω ακροδεξιό, θα ψηφίσω Τραμπ, έτσι για να μου φύγει η αγανάκτηση. Και ας κάνω και ζημιά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: αυτό τώρα...
1: ξέρουν τι κάνουν. Δηλαδή, στη δική μας περίπτωση, όταν ψηφίζαμε 8 με 10% Χρυσή Αυγή, δεν ξέραμε τι ψηφίζαμε.
0: Πάντως, έτσι πως το περιγράφετε, αυτό δεν είναι θέμα πολιτικής, είναι θέμα, ας πούμε, για ψυχολόγο είναι. Άλλη επιστήμη πρέπει να αναλάβει να το εξηγήσει.
1: Είναι... Για σκεφτείτε το λίγο. Δηλαδή, όταν πας να ψηφίσεις Τραμπ, δεν ξέρεις τι ψηφίζεις.
0: Εγώ τώρα δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά υπάρχουν, είμαι βέβαιος και από αυτά που διαβάζω και κατά καιρούς έχω συναντηθεί με ανθρώπους που έρχονται από την Αμερική, υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σε αυτό το αφήγημα ότι ο άνθρωπος αυτός θα ξανακάνει μεγάλη την Αμερική, αλλά συσπυρώνονται, άρα συσπυρώνονται γύρω από αυτό, από αγάπη για την πατρίδα. Λοιπόν, νομίζω ότι το ίδιο χαρτί έχει παίξει και το AfD. Και έχει
1: κοιτάξτε,
0: πάει τώρα...
1: στη Γερμανία τώρα, ναι. Υπάρχει μια... Κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι είναι άριστοι χρήστες, σας είπα έτσι της προπαγάνδας, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πάρτε την αντιπρόεδρο, τη γυναίκα του κόμματος, έτσι. Είναι εναντίον της μετανάστευσης, αλλά είναι παντρεμένη με γυναίκα μετανάστευση.
0: καλά, δηλαδή, εντάξει. Κοιτάξτε, αυτή...
1: Όχι, καλά, εντάξει. Δεν είναι...
0: Να σας πω, Υπάρχει ναι, πάντοτε...
1: Ένα άλλο παράδειγμα.
0: Ναι. Πείτε μας,
1: αυτόν
0: πείτε
1: τον, έναν Έλληνα Αμερικανό που ήταν στην Αμερική και μίλαγε κατά των μεταναστών, ήταν υπέρ του MAGA, Make America Great Again κτλ. Και πήγε στο αεροδρόμιο για να πάει ένα ταξίδι και τον έπιασε η ICE. Και τον έβαλε μέσα, τον μπουντρούμιασε. Γιατί είναι ξένος. Και είχε βγει προχθές στην τηλεόραση και έκλαιγε. Ο Γιαννόπουλος, αν έχεις ακουστά.
0: Ναι. Εγώ να παρατηρήσω το εξής, το έχουμε δει ως συμπεριφορά από τους πολιτικούς και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ναι. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η μία είναι ας πούμε ο κόσμος των ιδεών που αφορά τον κόσμο και το άλλο κομμάτι είναι ο κόσμος που αφορά τους ίδιους, όπου υπάρχει μια ελαστικότητα για το τι... για να λέμε άλλα και να κάνουμε άλλα. Να δούμε όμως κάτι άλλο.
1: Ας πάμε όμως τώρα στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλατε.
0: Ναι,
1: κοιτάξτε,
0: ναι.
1: Η Γερμανία σήμερα βιώνει μια άσχημη οικονομική κατάσταση.
0: Αυτό λες, σας έλεγα. Το πρόβλημα υπάρχει.
1: Λοιπόν, ναι. Και η Γερμανία τώρα ήταν μια χώρα που ήταν ηγέτης. Mm-hmm. Σε εισαγωγικά. Δεν υπήρξε ουσιαστικά ηγέτης της Ευρώπης. Ήταν μια κακομαθημένη χώρα. Έτσι, διότι κρυβόταν πίσω από την αμυντική ομπρέλα του ΝΑΤΟ, πίσω από την φτηνή ενέργεια που της παρήχε η Ρωσία.
0: Ναι, αλλά είναι η οικονομική ατμομηχανή της Ευρώπης,
1: ναι,
0: όπως
1: και πίσω από την οικονομική της δύναμη και τις εξαγωγές που της εξασφάλιζε η οικονομική της δύναμη. Σήμερα όμως, που δεν έχει ούτε τη φτηνή ενέργεια, που η Αμερική ταράζει τα νερά και όπου η Κίνα έχει αρχίσει να εισβάλλει, έτσι, με προϊόντα στην Ευρώπη, βλέπετε τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα και όλα όσα συμβαίνουν, ας πούμε.
0: Μα έχουμε ακούσει, θα κλείσουν εργοστάσια, ναι, της Volkswagen,
1: ναι,
0: επίκυνται απολύσεις δεκάδων χιλιάδων.
1: Ακριβώς. Ναι. Έχει φτάσει στο σημείο να είναι πολύ χαμηλά σε οικονομικούς δείχτες. Έχει φτάσει σε σημείο οι Γερμανοί να σκέφτονται να δουλεύουν και τα Σάββατα για να πάει μπροστά η χώρα. Δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει αυτά.
0: Αυτό το συγκεκριμένο, πείτε μας.
1: Ναι, να τους ζητούν να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια το χειμώνα κτλ. Λοιπόν, είναι μια χώρα όπου η σημερινή της κατάσταση φαίνεται στα τρένα. Ξέρετε τι είναι να σου λένε, ότι παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση.
0: Την έχουμε, ναι. Γνωρίζουμε επίσης ότι έχει υποχωρήσει σε πραγματικά τεράστιο βαθμό το λεγόμενο κοινωνικό κράτος. Παροχές που υπήρχαν έχουν κοπεί, πρόσβαση στα νοσοκομεία για τους Γερμανούς είναι κάτι που στοιχίζει πια και αυτή η δωρεάν πρόσβαση δεν είναι αποτελεσματική. Τεράστια προβλήματα. Άρα λοιπόν σε τι συμπέρασμα καταλήγουμε? Το AfD κατάφερε να πείσει τους Γερμανούς ότι αποτελεί λύση στα προβλήματά του, γιατί προβλήματα υπάρχουν. Και μπορεί να έχει σημαία το μεταναστευτικό, αλλά από κάτω επανερχόμαστε στο θέμα της οικονομίας. Έτσι καταλαβαίνω εγώ.
1: Τους έπεισε μέσα από υπεραπλουστευμένες προτάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι σήμερα δεν καταλαβαίνουμε τι μας λέει και η μία και η άλλη πλευρά. Κοιτάξτε, υπάρχουν οι δύο πολιτικά στρατόπεδα, αν θα θέλατε.
0: Ναι, ναι. Ναι, και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Φραγκό Νικολόπουλε.
1: Υπάρχει το στρατόπεδο των συστημικών κομμάτων που λένε ότι δεν είναι εξτρεμιστές. Εντάξει. Mm-hmm. Ότι που λένε ότι σέβουμε τη δημοκρατία κτλ. Κτλ. Σέβουμε τους κανόνες και θα προχωρήσω, μην ανησυχείτε, η ανάπτυξη θα έρθει. Σταδιακά θα έρθει μέσα την τεχνολογία, θα έρθει, πάρτε και τα επιδόματά σας κτλ. Κτλ. Και αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο σήμερα. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς ξέρουμε τι κάνουμε. Το ξέρουμε τι κάνουμε, αφήνει τους πολίτες απ' έξω. Έτσι.
0: Στην
1: η
0: ουσία...
1: άλλη πλευρά τώρα,
0: ναι, ναι.
1: Η άλλη πλευρά, η πλευρά των ακραίων, των άκρων, ας πούμε, ή των λαϊκιστών, πείτε τους όπως θέλετε, ακροδεξιούς κτλ. Κτλ. Αυτοί τι λένε? Λένε ότι φταίει η ελίτ. Τώρα τι θα πει η ελίτ, κανένας δεν ξέρει.
0: Πώς δεν ξέρει?
1: Είναι οι δημοσιογράφοι?
0: Όχι, είναι...
1: είναι οι επιχειρηματίες? Είναι το πολιτικό σύστημα? Κανένας δεν ξέρει. Εμείς όμως μπορούμε να σας προσφέρουμε τη λύση.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε εσείς. Είμαστε μαζί με τον λεγόμενο λαό. Αφήστε μας να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, γιατί είμαστε μαζί σας. Και αυτοί αφήνουν τον πολίτη απ' έξω. Εκεί κάπου δημιουργείται ένα κενό, ένα μπάχαλο. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αλλά όπως μας δείχνει και το παράδειγμα της Ιταλίας, ερχόμενοι στην εξουσία, οι ακροδεξιοί στη Γερμανία, όπως και στην... και στην... πώς το λένε, στην...
0: στη Γαλλία, ναι.
1: Θα μετριάσουν πάρα πολύ τις θέσεις.
0: Μένει να το δούμε, μένει να το δούμε.
1: Ναι, και ό,τι έχει επιχειρήσει, ας πούμε, πώς λένε, η Μελόνι.
0: Η Μελόνι, ναι, ναι, ναι. Έτσι γίνεται, ξεκινάνε με μια ρητορική συγκεκριμένη και μετά,
1: μεταναστευτικό,
0: ναι, όταν πάρει την εξουσία, μετά μπαίνει, μετά μπαίνει άλλο δίλημα.
1: Το έχει πάρει πίσω.
0: Ναι, γιατί μετά, μετά ο σκοπός είναι να παραμείνει στην εξουσία.
1: Γι' αυτό και στην Ευρώπη, ξέρετε, δεν μιλάνε για far extreme right, μιλάνε για hard right.
0: Ναι.
1: Για σκληρή
0: δεξιά.
1: Θα δούμε.
0: Κύριε Φραγκονικολόπουλε,
1: είναι απογοητευτικό.
0: Εντάξει. Να πω. Δίκιο έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε σίγουρα, γιατί αυτό το φαινόμενο θα το δούμε σίγουρα και στη Γαλλία. Νομίζω ότι είναι ζήτημα χρόνου. Ευχαριστώ θερμά. Ναι. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ. Ελπίζω να σας βοήθησα λίγο.
0: Και εμάς και τους ακροατές μας. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Καλό απόγευμα. Επίσης. Γεια.

Ακούσαμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο τμήμα δημοσιογραφίας του ΑΠΟΘΟΥ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Φράγκο Νικολόπουλο. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Θα μιλήσουμε, όπως σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής, για τα ελληνοτουρκικά.

θα έχετε ήδη διαπιστώσει, φίλες και φίλοι, από τη θεματολογία και του Theta FM και της εκπομπής, ότι τα λεγόμενα εθνικά ζητήματα βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας μας. Το δεδομένο

0: FM και την εκπομπή Χωρίς Φίλτρο. Κύριε Στυλιανίδη, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα σας, καλορίζικη, καλή επιτυχία στο νέο εγχείρημα που ξεκινάτε στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θεωρώ ότι χρειάζεται και η Θεσσαλονίκη αλλά και η Βόρεια Ελλάδα γενικότερα φωνές οι οποίες να στέλνουν καθαρά μηνύματα για τις ανάγκες και τα προβλήματα της περιοχής.
0: Έτσι είναι, αυτός είναι ο στόχος. Θα μεταφέρω τις ευχές και στους συναδέλφους και πάμε να σας ζητήσω αρχικά το σχόλιο σας για τις συναντήσεις που είχε στο Μαξίμου ο επικεφαλής της ΜΙΤ, ο Ιμπραήμ Καλίν. Λοιπόν, είναι μια περίπτωση, θα την έλεγα, περίεργη με την έννοια την εξής. Γιατί αφενός μεν στην αρχή δεν μάθαμε ότι συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, μετά υπόθηκε ότι συναντήθηκε και μαθαίνουμε από την τουρκική εφημερίδα Γενής Αφάκ ότι στην ουσία ο κύριος Καλίν έθεσε τελεσίγραφο στην Ελλάδα. Πώς το σχολιάζετε όλο αυτό?
1: Καταρχήν θέλω να σας πω ότι μια τέτοια συνάντηση είναι εξαιρετικής εθνικής σημασίας. Ως εκ τούτου δεν μπορεί κανείς με ευκολία ούτε συμπεράσματα να βγάλει ούτε αφαίρετα να σχολιάσει αν δεν έχουν κοινοποιηθεί το περιεχόμενο και οι απόψεις οι οποίες διατυπώθηκαν εκεί. Ό,τι ακούμε είναι φήμη.
0: Άρα θα πρέπει ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή ή η κυβέρνηση εν πάση περιπτώσει να πούνε κάτι.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαι σίγουρος. Γιατί πολλές φορές, όπως ξέρετε πολύ καλά, στην εξωτερική πολιτική πράγματα λέγονται και δεν γίνονται και γίνονται. Σωστό. Και δεν λέγονται. Θα πρέπει όμως να αξιολογηθεί με πολύ μεγάλη, θα έλεγα, προσοχή και ευθύνη το οποιοδήποτε μήνυμα έχει μεταφερθεί. Τώρα, της ουσίας έχουμε να πούμε όμως πάρα πολλά. Δηλαδή βλέπουμε μια νευρικότητα της Τουρκίας, η οποία προκύπτει κυρίως από την απόφαση της Ελλάδος να θωρακίσει τα νησιά του Αιγαίου, κυρίως στην αεράμινά τους, αμυντικά όχι επιθετικά.
0: Βεβαίως.
1: Βλέπουν την συνεργασία με το Ισραήλ και άλλες χώρες. Αυτό το πράγμα δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο μια ένταση στην Τουρκία και δημιουργεί μια ένταση γιατί θεωρούν ότι αν αναπτυχθούν αυτά τα συστήματα θα μπορούν να ελέγχουν πλήρως τον εναέριο χώρο και να παρακολουθούν ή να αδρανοποιούν, αν θέλετε, επιθετικούς μηχανισμούς. Έχουν και με το Ισραήλ αυτή τη στιγμή μια ένταση, πιστεύω ότι περισσότερο με το Ισραήλ παρά με την Ελλάδα. Αλλά θέλω να θυμίσω το εξής, ότι Ελλάδα και Τουρκία είναι κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, ανήκουν δηλαδή σε ευρύτερη ενιαία συμμαχία και η Ελλάδα ήταν η χώρα η οποία με τους Patriots επί της ουσίας προστάτευσε ένα κομμάτι της Ανατολικής Τουρκίας όταν απειλήθηκε από ντρόνς ή πυράβλους του Ιράν, καθώς και οι Μπελαρά, οι ελληνικές, προστάτευσαν τις Βρετανικές βάσεις στην Κύπρο όταν δεχθήκαν επίθεση από ντρόν. Ως εκ τούτου η Ελλάδα λειτουργεί στο πλαίσιο μιας συμμαχίας και δεν ετεροπροσδιορίζεται. Ό,τι κάνει, το κάνει στο πλαίσιο αυτής της συμμαχίας με συνέπεια, προστατεύοντας βεβαίως και τα δικά της δικαιώματα.
0: Αυτό έτσι. Πιστεύετε τώρα που περιγράφετε ότι επηρεάζει τη στρατηγική των Τούρκων, δηλαδή το ότι εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει?
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία πάντοτε, εδώ και πολλά χρόνια, ήθελε να επιβάλλει μια ιδιαίτερη ηγεμονία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Να το παίξει δηλαδή περιφερειακή διεθνής δύναμη. Όταν όμως γύρω-γύρω υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία είναι ισότιμα, είναι σύμμαχοι, διότι ανήκουν στις ίδιες ουσιαστικά διεθνείς οργανισμούς και συμμαχίες, δεν μπορεί να επικρατήσει μια τέτοια λογική, ιδιαίτερως όταν αυτή η λογική αυθαιρέτως και πολλές φορές παρανόμως παραβιάζει βασικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου, όπως με το ψευδεπίγραφο τουρκολιβικό μνημόνιο, και βεβαίως αμφισβητεί όχι μόνο κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά και η κυριαρχία της Ελλάδας. Η Ελλάδα ό,τι λέει το βασίζει στο διεθνές δίκαιο. Δεν μπορεί να απειλείται με πόλεμο με τον πιο επίσημο τρόπο από την Εθνοσυνέλευση επειδή ακριβώς διατηρεί ζωντανό το δικαίωμα.
0: Το θέμα είναι ότι απειλείται όμως. Πώς απαντάς αυτό το πράγμα? Δηλαδή σήμερα άκουγα Τούρκους σχολιαστές που λέγανε θα πάρουμε την Κομωτινή, που είναι και ο τόπος ο δικός σας, από εκεί που εκλέγεστε, λοιπόν, και θα πάρουν και τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, εδώ τώρα.
1: Εντάξει, τώρα πόσο αντέχουν σε σοβαρή κριτική τώρα? Είπε κάτι ο Ερντογάν για να δημιουργήσει μια εσωτερική, ένα εσωτερικό κλίμα.
0: Συζήτηση και κλίμα.
1: Και αναπαρήχθη αυτό πολλαπλασίως από όλα τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τρόπο μάλιστα γραφειρό και επιθετικό, για να δημιουργείται μια εικόνα στον πολυκόσμο. Εγώ λοιπόν θέλω να σας κάνω μια επισήμανση τώρα, η οποία

0: δεν έχει καθόλου αμεληταία. Ο Ταγίπ Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι εκτεθειμένος υπό την έννοια του ότι έχει έρθει σε αντίθεση με πολύ μεγάλο κομμάτι και της τουρκικής κοινωνίας. Έχει 70.000 ανθρώπους στη φυλακή, μια αντιπολίτευση που τον πολεμά, μια ελίτ η οποία έφυγε στο εξωτερικό και πολλές φορές τον κατηγορεί όπου βρει. Λοιπόν, θέλει να ανανεώσει τη θητεία του. Διότι ξέρει ότι αν λήξει τη θητεία του, η αντιπολίτευση θα είναι πολύ σκληρή μαζί του. Έχει τρεις τρόπους να το κάνει αυτό. Ο ένας είναι να κάνει συνταγματικό δημοψήφισμα, το οποίο γνωρίζει ότι θα χάσει από τις παρούσες συνθήκες. Ο δεύτερος είναι να κάνει αναθεώρηση συντάγματος, που για να πετύχει αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε να πάρει τις ψήφους του Κουρδικού Κόμματος και του Ατσαλάν και ενδεχομένως και ενός μέρους της τουρκικής αντιπολίτευσης. Το έχει επιχειρήσει σε έναν βαθμό αυτό. Και ο τρίτος είναι να δημιουργηθεί μια ένταση, όπου μέσα από την ένταση θα προκληθούν έκτακτες εκλογές και αν κερδίσει αυτές τις έκτακτες εκλογές που μπορεί να γίνουν για εθνικούς λόγους, να πάρει μια ακόμα ολόκληρη θητεία. Mm-hmm. Αυτό καταγράψτε το. Βεβαίως. Είναι ένα στοιχείο που ενδεχομένως να επηρεάζει τις αποφάσεις. Παρόλα αυτά όμως, δεν πρέπει να είμαστε αφελείς και να πιστεύουμε ότι ένα μεγάλο κράτος σαν την Τουρκία, ό,τι κάνει, δεν έχει βάθος στρατηγικό και δεν έχει και συνέχεια ή συνέπεια. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε? Δηλώνουμε ότι δεν θέλουμε σύγκρουση, δεν έχουμε καμία επιθετική διάθεση, ωστόσο είμαστε αποφασισμένοι με τον πιο σύγχρονο τρόπο να υπερασπιστούμε και τον εναέριο και το θαλάσσιο και το χερσαίο χώρο μας, γιατί αυτό είναι καθήκον μας.
1: Αυτή είναι η κριτική που γίνεται στην κυβέρνηση, ότι αυτό που λέτε τώρα, ότι είμαστε έτσι, δεν λέγεται με τον τρόπο και τον τόνο και κυρίως με πράξεις και ενέργειες που να το καθιστούν σαφές στην Άγκυρα. Δεν ξέρω πώς απαντάτε σε αυτό.
0: Κοιτάξτε,
1: ξέρετε και όλα,
0: να επικοινωνήσει κάποιος ορισμένα μηνύματα, είτε μαλακότερα, συγκαταβατικότερα, είτε σκληρότερα. Εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι την περίοδο που ήμουν υφυπουργός εξωτερικών επί Κώστα Καραμαλή, αυτά που λεγόντουσαν πίσω από τις κλειστές πόρτες, πολλές φορές ήταν σκληρότερα από αυτά που ακούτε σήμερα στη τηλεοράση. Όταν όμως έκλεινε η πόρτα και βγαίναμε μπροστά, οφείλαμε οι δύο ηγεσίες με υπευθυνότητα να κρατήσουμε ένα κλίμα ισόρροπο και να προστατεύσουμε και τους κανόνες της συμμαχικής εργασίας. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι δεν μπορεί κανείς να αξιολογήσει όλο το τοπίο αν δεν έχει όλη την εικόνα. Θέλω να πιστεύω ότι η Ελλάδα κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει, άλλες φορές φωναχτά, άλλες φορές χαμηλόφωνα. Θέλω να πιστεύω επίσης ότι ο σκληρός κρατικός πυρήνας του ελληνικού κράτους αυτή τη στιγμή, έχοντας την εμπειρία διαφόρων περιπετειών που ζήσαμε στο παρελθόν, δεν επαναλαμβάνει λάθη που έγιναν ιστορικά και, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί τις απαιτούμενες συμμαχίες, ώστε το δίκαιό μας θα μπορούμε να το επιβάλλουμε και όλα τα χέρια.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας να μην εύχεται το ίδιο. Ήθελα να σας πω το εξής. Υπάρχει πλέον από αυτά που διαβάζουμε ένα σημαντικό κομμάτι πολιτικών και αναλυτών που πιστεύει ότι το μόνο που μας χωρίζει από ένα θερμό με τη επεισόδιο με την Τουρκία είναι ο χρόνος. Εσείς τι λέτε? Γιατί τώρα...
0: Εντάξει, αυτού του είδους το καρδιογράφημα πάντοτε ανεβοκατεβαίνει. Το ζούμε από το 1974 και μετά. Και πάντοτε το ανέβασμα ή το κατέβασμα εξυπηρετεί και συγκυρίες και σκοπιμότητες της κάθε εποχής. Σας εξήγησα προηγουμένως ένα παράδειγμα και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει το εσωτερικό σκηνικό της γείτονος. Παρ' όλα αυτά εμείς πρέπει πάντοτε να είμαστε έτοιμοι για τα δύσκολα, όχι για τα εύκολα. Και θα πρέπει να παίρνουμε το χειρότερο σενάριο για να είμαστε προετοιμασμένοι αν αυτό ποτέ συμβεί. Προσωπικά όμως δεν πιστεύω ότι συμφέρει σε κανέναν μια τέτοια σύγκρουση. Κάποτε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής έλεγε, αν κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία και τον κερδίσουμε, θα πάμε 70 χρόνια πίσω. Αν τον χάσουμε, θα πάμε 100 χρόνια πίσω. Δηλαδή ότι θα πάμε πίσω είναι βεβαιωμένο. Και η μία και η άλλη πλευρά. Κανένας δεν έχει να κερδίσει από μια πολεμική σύγκρουση. Και κυρίως δεν έχει να κερδίσει ούτε η Ευρώπη, ούτε το ΝΑΤΟ. Γιατί αν κλονιστεί είναι ότι η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και αυτή τη συγκυρία που γίνονται αυτά που γίνονται στον Κολβό, αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα καθίστανται παγκοσμίως επικίνδυνα. Και κανείς ούτε το εύχεται, νομίζω, ούτε το επιδιώκει.
1: Αυτή είναι η φωνή της λογικής. Απλά με αυτά που βλέπουμε να γίνονται στην Τουρκία, νομίζω ότι υπάρχει διάχυτος ο φόβος ότι έχουν πάρει διαζύγιο με τη λογική. Και άρα είναι, νομίζω, εντελώς λογικό να υπάρχει προβληματισμός για το πού το πάει ο Ερντογάν.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Έχετε δίκιο, δεν μπορώ να το αρνηθώ. Αλλά στο παρελθόν βιώνοντας πιο νυφάλιες τουρκικές κυβερνήσεις, ζήσαμε και πιο επώδυνα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Το κρατάμε.
0: Ο Ερντογάν σε πάρα πολλές περιπτώσεις ανέβασε τους τόνους και έκανε κινήσεις επιθετικές που άλλαξαν ακόμα και τη φυσιογνωμία του και την αποδοχή που είχε κάποτε στην Ελλάδα. Αλλά εκτιμώ ότι η μεγάλη ζημιά ποτέ δεν έγινε. Αντιθέτως, η Ελλάδα αγόρασε χρόνο και μπόρεσε να ξεπεράσει τη γύμνια που είχε την περίοδο των μνημονίων και να στηθεί πλέον ως περιφερειακή στρατιωτική και οικονομική δύναμη με τρόπο που να μπορεί σήμερα να υπερασπίζεται πιο αποτελεσματικά τα δικαιώματά της. Κοίταξε, εγώ πάντοτε μιλώ ως παρατηρητής. Να ξέρετε ότι για να έχεις μια συνολική εικόνα πρέπει να μπορείς να είσαι και διαχειριστής. Και όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο πολλά βλέπεις. Σίγουρα αυτός που είναι στην κορυφή του βουνού βλέπει όλες τις πλαγιές. Πάντοτε διατυπώνω αυτή την επιφύλαξη. Mm-hmm. Και πάντοτε δείχνω ανοχή σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, γιατί σίγουρα μπορούν να γνωρίζουν και να διηγίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα δεδομένα.
1: Αυτές και είναι και οι φωνές.
0: Θέλω να είμαι σίγουρος ότι ισχύει κάθε φορά, είναι ότι η πολιτική μας ηγεσία, όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και η αντιπολίτευση, θα ιεραρχήσει το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό ή το προσωπικό συμφέρον του καθενός.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε σίγουρα ξανά. Η εμπειρία, οι γνώσεις, αλλά και η νυφαλιότητα που έχετε είναι χαρακτηριστικά τα οποία αρέσουν και σε εμάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Και χαρά. Γεια. Ήταν ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Μουσική ανάσα γρήγορα. Έχουμε άλλα δύο θέματα να δούμε. Θα επιστρέψουμε με τον κύριο Χάρη Τσιόκα. Θα μιλήσουμε για την κέντρο αριστερά και τις εξελίξεις με αφορμή και την παρουσία σήμερα του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, του κύριου Νίκου Ανδρουλάκη. Μουσική και σε λίγο μαζί σας.

0: Every breath you take. Πήραμε breath, μια μουσική ανάσα, γρήγορα γρήγορα, και πάμε στο επόμενο θέμα. Όπως σας είπαμε νωρίτερα, μαζί μας είναι ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μετέπειτα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χάρης Τσιόκας, με τον οποίο θα συζητήσουμε τις εξελίξεις στην κέντρο αριστερά. Κύριε Τσιόκα, καλώς ήρθατε στον Θήτα FM.
1: Καλώς σας βρίσκω και εύχομαι να ευδοκιμήσει η πρωτοβουλία σας, γιατί έχουμε ανάγκη από πλουραλιστική ενημέρωση.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Αθροίζουμε ευχές. Πριν μας ευχήθηκε ο κύριος Στυλιανίδης, τώρα εσείς. Μακάρι να βγουν όλες οι ευχές αυτές αληθινές. Να ξεκινήσουμε με κάτι που μάθαμε πριν από καμιά ώρα. Η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο κύριος Λευτέρης Αβραμάκης, πρώην βουλευτές και οι δύο του ΣΥΡΙΖΑ, μετακινούνται στο ΠΑΣΟΚ. Πώς σας φαίνεται αυτή η εξέλιξη?
1: Κοιτάξτε, το θέμα μου δεν είναι πλέον οι μετακινήσεις στελεχών, όταν ιδιαίτερα είναι στον προοδευτικό χώρο και ο καθένας ψάχνει το ειδικό στίγμα των αξιών του. Εκείνο που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, κύριε Ιωαννίδη, είναι το εξής. Αυτή την ώρα το πολιτικό σύστημα της χώρας είναι σε ένα σταυροδρόμι. Αν τελικά θα περιοριστεί σε μια αναμέτρηση εναλλαγής προσώπων ή θα αναμετρηθούν εναλλακτικά προγράμματα που ήταν και παρακαταθήκη της μεταπολίτευσης. Πάντα υπήρχαν εναλλακτικά προγράμματα, οπότε ο πολίτης είχε την δυνατότητα να επιλέγει και να γίνεται καθοριστικός διαμορφωτής των εξελίξεων. Τώρα όμως, επειδή διαπιστώνει ότι η αντιπαράθεση αφορά κριτικές περισσότερο για το χθες και λιγότερο για το αύριο, απέχει. Είδατε ότι στις τελευταίες εκλογές είχαμε αποχή 60% από την κάλπη. Και αυτό είναι επικίνδυνο φαινόμενο για τη δημοκρατία.
0: Έχετε δίκιο, αλλά δεν είναι φαινόμενο των τελευταίων ετών. Και τα προηγούμενα χρόνια ήταν, μπορεί να ήταν στο 50, μπορεί να ήταν στο 55 και πήγε παραπάνω. Θέλω να πω ότι έχουμε να δούμε συμμετοχή σε εκλογές που να είναι, ας πούμε, σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό, δεκαετίες.
1: Δεν είναι ακριβώς τόσες δεκαετίες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι τις τελευταίες δεκαετίες, και
0: έτσι,
1: αυτό ακριβώς
0: έτσι,
1: για αυτό το λόγο. Γιατί δεν αναμετρώνται εναλλακτικά προγράμματα, αναμετρώνται παροχολογίες. Ρίξτε μια ματιά στο διατάφτα του μέχρι τώρα στίγματος που αφήνει κύρια ο κύριος Μητσοτάκης με το ότι περιορίζονται σε επιδόματα, ενώ το πολιτικό ζητούμενο από την κοινωνία, αυτό που ζητάει η κοινωνία από την πολιτική, είναι πώς θα απαντηθούν τα μεγάλα θέματα. Ποια είναι τα μεγάλα θέματα? Πρώτον, η εγχώρια παραγωγική βάση υποχωρεί, γιατί δεν έχει πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία, δεν έχει πρόσβαση στις τεχνολογίες και στα προγράμματα. Έχουν πρόσβαση μόνο οι πολύ ισχυροί και οι ξένοι. Γιατί οι τράπεζες έχουν αποκλείσει. Κανείς δεν μιλάει για αυτά. Δεύτερον, ερήμωση της περιφέρειας. Χρειάζεται συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν είναι απλώς η αποσυγκέντρωση των υπουργείων. Είναι η μεταφορά πόρων, αρμοδιοτήτων, ανά περιφέρεια, γεγονός που ούτε είχαμε ξεκινήσει τότε. Εγώ ήμουν στο Υπουργείο Εσωτερικών και με τον νόμο είχαμε θεσπίσει υποχρεωτικούς πόρους για κάθε περιφέρεια σε συνάρτηση με τον πληθυσμό, την έκταση και το κατακεφαλή εισόδημα για να υπάρξει ανάκαμψη. Αυτό το πράγμα τα τελευταία χρόνια η Νέα Δημοκρατία το έχει μηδενίσει, και για να πάρει κανείς πρόγραμμα πρέπει να έχει κονέ στο Υπουργείο και όχι στους πόρους της περιφέρειας. Mm-hmm. Τρίτον, και το πιο σημαντικό, είναι το εξής. Η αγοραστική δύναμη του κάθε πολίτη. Λοιπόν, σήμερα οι εργασιακές σχέσεις έχουν αλλάξει. Το 30% της ελληνικής εργασίας γίνεται πλέον με τις τεχνολογίες, με την τηλεεργασία. Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες? Ποιο είναι το εργασιακό πλαίσιο, το εργατικό πλαίσιο που αντιπροτείνεται έναντι αυτού που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης? Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια αναμέτρηση εναλλακτικών προγραμμάτων και πάνω σε αυτά...
0: Τα βλέπετε αυτά τα εναλλακτικά προγράμματα? Τα εναλλακτικά προγράμματα τα βλέπετε κάπου? Εδώ πριν από λίγη ώρα, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε: έχουμε μια κεντρική διαφορά σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο για την πατρίδα. Πώς σας φαίνεται αυτό?
1: Κοιτάξτε,
0: έχει το ΠΑΣΟΚ, έχει κάποιος άλλος? Εντάξει, η κυβέρνηση δεν έχει. Έχει ο κύριος Τσίπρας. Ποιος έχει αυτό το...
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Ναι, όχι, τελειώσα την ερώτηση.
0: Όχι, όχι. Στη διαπίστωσή σας, όπως το καταλαβαίνω εγώ, για το τι λείπει από τη χώρα κτλ., φαντάζομαι οι περισσότεροι συμφωνούν. Και φτάνετε στο συμπέρασμα, παρατηρείτε ότι αυτό δεν το έχει κάνει η κυβέρνηση αυτή. Άρα πρέπει να βρούμε κάποιον που να το κάνει, έτσι πως το λέτε. Από τα προγράμματα που έχουμε στη διάθεσή μας και από τους κομματικούς σχηματισμούς, υπάρχει κάποιος που ανταποκρίνεται έτσι στο πλαίσιο που βάζετε? Κάποιον.
1: Κύριε σύμφωνα... Αγγέλη, θα πω και το θετικό και το αρνητικό.
0: Βεβαίως, και να κλείσουμε, και να κλείσουμε με αυτό. Ναι, ναι.
1: Επιτέλους άνοιξε μια κουβέντα για τα προγράμματα. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε κάπως πιο εξειδικευμένα, αλλά χρειάζεται περαιτέρω δουλειά για τον πρωτογενή τομέα π.χ. Που θέλει, χρειάζεται να υπάρξει καθετοποίηση, κόστος παραγωγής και εξαγωγημότητα. Γιατί αυτήν την ώρα δεν μπορεί κανείς να εξάγει, διότι έρχονται απ' έξω πάμφινα, απάμφινες παραγωγές, αλλά με επιβάρηση περιβαλλοντολογική, με επιβάρηση φαρμακολογική κτλ. Κτλ. Τώρα να μην το κουράζω. Άμα πάτε στα μέρη που κατάγομαι εγώ στη Χαλάστρα και ρωτήστε για το ρύζι, το καλαμπό και το βαμβάκι, θα σας το πούνε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα λοιπόν χρειάζεται πιο εξειδίκευση. Και το τρίτο και το σημαντικότερο, και θέλω με αυτό να κλείσω και εγώ, είναι το εξής. Κοιτάξτε, σήμερα όπως δείχνουν τα πράγματα, κανένα κόμμα δεν μπορεί μόνο του. Το σύστημα ετοιμάζεται σε κυβερνήσεις με εναλλαγή προσώπων, δηλαδή στείνει τον Σαμαρά προκειμένου κάποια στιγμή να αμφισβητηθεί ο Μητσοτάκης, αλλά με τη Νέα Δημοκρατία να συνεχιστούν οι ίδιες πολιτικές. Ο προοδευτικός χώρος πρέπει να δει την διέξοδό του. Για να δει τη διέξοδό του, δεν πρέπει να κλείσει την πόρτα των συνεργασιών. Θα σας θυμίσω αυτό και αποτελεί και είδηση. Λοιπόν, όταν το 1990 προκήρυξε ο Μητσοτάκης τότε, ο μπαμπάς Μητσοτάκης, στις εκλογές, ο Παπανδρέου με τον Φλωράκη που ήταν ηγέτης του συνασπισμού και τον Κύρκο που ήταν αντιπρόεδρος του συνασπισμού ήταν στα μαχαίρια. Παρ' όλα αυτά όμως, προκειμένου να σταματήσει η αυτοδυναμία αυτών των πολιτικών, συμφώνησαν στις μονοεδρικές και συνεργάστηκαν. Και σήμερα βρίζονται αυτά τα κόμματα μεταξύ τους. Είναι λάθος.
0: Ναι. Άρα...
1: Μονομέτωπος ο αγώνας, έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου και το Πασόκ της εποχής εκείνης, και αυτό πρέπει να το κάνουμε σημαία. Σήμερα χρειάζεται αναμέτρηση εναλλακτικών προγραμμάτων απέναντι στις ασκούμενες πολιτικές.
0: Κρατάμε την
1: αν το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ ή το κόμμα του Τσίπρα θέλουν να πούν ότι έχουν κάτι καλύτερο, ας ανταγωνιστούν στον μονομέτωπο αγώνα ποιος έχει καλύτερες προτάσεις για το πρόγραμμα.
0: Να πρέπει να συμφωνήσουν και ποιος θα είναι αρχηγός, οπότε αρχίζει άλλη ιστορία εκεί. Εν πάση περιπτώσει,
1: αυτό το έχει λύσει. Το έχει λύσει η Ευρώπη, κύριε Ιωάννη.
0: Η Ευρώπη, ναι.
1: Όταν τα κόμματα είναι κοντά, βρίσκουν κοινό. Όταν κάποιο κόμμα προηγείται, το κόμμα που προηγείται με διαφορά έχει και το προβάδισμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά δεν θα τα λύσουμε. Δεν θα ανακαλύψουμε την πυρίτιδα.
0: Όπως και
1: το
0: σε άλλα θέματα, θα ήταν πιο εύκολο να τα.
1: Χρήσιμη.
0: Ναι, όπως και σε άλλα θέματα στη χώρα, έχω την εντύπωση ότι κάποιες φορές είναι πιο εύκολα να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα παρά να συνεννοηθούμε. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ πολύ.
1: Πόσο δίκιο έχετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
1: Εμείς πάντως, έχοντας την εμπειρία, θέλουμε να συμβάλλουμε προκειμένου η διεύλη του διαλόγου μεταξύ των προοδευτικών κομμάτων, χωρίς να σταματήσει ο ανταγωνισμός, αλλά σε μονομέτωπο αγώνα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Για χαρά.
1: Να είστε καλά.

0: Πάμε γρήγορα γρήγορα στο επόμενο θέμα. Έχουμε ελάχιστα λεπτά, αλλά ήθελα να τα ακούσετε αυτό και με αυτό να κλείσουμε. Θα είδατε ότι σημειώθηκαν βανδαλισμοί χθες στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αυτές που είναι στις 40 εκκλησίες. Λοιπόν, για το θέμα αυτό τοποθετήθηκε σήμερα ο Αντιπρίτανης Διεθνών Σχέσεων Εξωστρέφειας, Διαβίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας, καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σήμερα και θα πρότεινα να προσέξετε τις εξαιρετικές περιπτώσεις, ερωτήσεις που του έκαναν οι συνάδελφοι, αλλά και τις απαντήσεις του.
1: Όσον αφορά την ασφάλεια των εστιών, να πούμε ότι δεν είναι στην ευθύνη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Η ασφάλεια είναι ευθύνη του Ινστιτούτου Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, με το οποίο φυσικά έχουμε μια αρμονική συνεργασία.
2: Είχαμε φθορά όμως, κυρία Αντιπρίτανη.
3: Μας περιγράψτε λίγο ακριβώς τι έγινε μόνο.
2: Τι έγινε, έσπασαν το μηχάνημα για τον έλεγχο εισόδου.
1: Υπήρξε μία περιορισμένη φθορά σε κάποιες προεργασίες που έφτιαχνε η αρμόδια υπηρεσία φύλαξης, την οποία ανέθεσε τις σχετικές δραστηριότητες στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Υπενθυμίζω ότι αντίστοιχα περιστατικά συνέβησαν τουλάχιστον 3 φορές στις φοιτητικές εστίες και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι ζημιές θα αποκατασταθούν και η ικανοτικότητα θα επανέλθει στις φοιτητικές εστίες.
2: Αυτό δείχνει όμως, κυρία Αντιπρίτανη, ότι κάποιοι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα ότι δεν μπορείτε να ελέγχετε ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν στις εστίες, ότι θα περάσει το δικό τους. Σκοπεύετε να πάρετε κάποια συγκεκριμένα μέτρα γι' αυτό?
1: Όπως σας είπα, το ζήτημα της ασφάλειας δεν είναι στην αρμοδιότητα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αλλά επειδή αφορά τις δικές μας εστίες, φυσικά και μας ενδιαφέρει. Γι' αυτό πάντοτε σε συνεργασία με την πολιτεία και με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα λάβουμε όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα. Σας είπα, θα προασπίσουμε την περιουσία του ελληνικού λαού, γιατί οι εστίες ανήκουν στον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.
3: Έχει γίνει κάποια καταγγελία στην αστυνομία, έχουν καταγραφεί, γνωρίζετε?
1: Οι αρμόδιες υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια έχουν προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.
2: Θα χρειαστεί δηλαδή φύλαξη από την αστυνομία στην περιοχή των εστιών? Θα υπάρξει τέτοιο ζήτημα?
3: Όταν μπει ξανά το σύστημα, όπως έγινε στην Αθήνα, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Αυτά τα πράγματα που αφορούν, το επιχειρησιακό κομμάτι, προφανώς και δεν είμαι εγώ αρμόδιος να σας απαντήσει. Εγώ είμαι ως υπεύθυνος αντιπρίτανης φοιτητικής μέριμνας, θα πρέπει να ενημερώνω τη Σύγκλιτο, το Πανεπιστήμιο και το Υπουργείο Παιδείας για το ποιοι είναι οι νόμιμα διαμένοντες στις φοιτητικές εστίες. Από εκεί και πέρα, τα ζητήματα ασφαλείας αφορούν άλλες υπηρεσίες, αφορούν, όπως σας είπα, τις υπηρεσίες ασφαλείας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ αλλά και την ελληνική πολιτεία ευρύτερα.
3: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ήταν η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο από τον Θήτα FM και τους 107,1. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης. Μαζί μου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ο Κλεάνθης Μανολάρας, τον οποίο και ευχαριστώ. Οι επιλογές των τραγουδιών ανήκουν στον Φόρη Σωτηράκη. Δίνω αμέσως θα πάρουμε μια μουσική ανάσα που θα μας πάει στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη και αμέσως μετά μαζί σας η Μάρνη Χάτζη Εμμανουήλ. Καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 7 από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Υπόδειγμα ασφάλειας και σταθερότητας χαρακτήρισε τις σχέσεις Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου ο πρόεδρος Αφρικανικής χώρας Αλ Σίσι, καθώς όπως είπε και οι τρεις είναι δεσμευμένες και ακολουθούν το διεθνές δίκαιο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έθεσε ως προτεραιότητα του κόμματός του το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά στόχησε και στο πρόγραμμα σχεδίδα του Αχιλέα, αναφέροντας πως κανείς δεν γνωρίζει αν η χώρα θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του συστήματος. Την ένταξη των πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπίας Τελιγιορίδου από την Καστοριά και Λευτέρη Αβραμάκη από τις Σέρες ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ. Απευθείας διαπραγματεύσεις με ιδιοκτήτες λεωφορείων αρχίζει αύριο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να λυθεί το πρόβλημα των 470 δρομολογίων που απαιτούνται για να είναι στα θρανία των σχολείων 16.500 μαθητές του νομού Θεσσαλονίκης. Ένα ελικόπτερο, 16 πυροσβέστες και 7 οχήματα επιχειρούσε πυρκαγιά στο Νέο Ρήσιο. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι αύριο και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάδας, θα επισκεφτεί τη ΔΕΘ και θα δώσει συνέντευξη τύπου, διευκρινίζοντας θέματα σχετικά με το οικονομικό πρόγραμμα του κομματός του. Τρία χρηματοδοτικά εργαλεία παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, με στόχο τη μείωση του κόστους ενέργειας ως το 2030. Το Κλιματικό Ταμείο, με πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας μέσω τεχνολογίας, το Ταμείο για τα νησιά με ενεργειακές διασυνδέσεις και τέλος, ποσό 600 εκατομμυρίων για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας με αντλίες θερμότητας και αποθήκευση ενέργειας. Σε δίκη παραπέμπτονται οι 4 αστυνομικοί του Τμήματος Αγίων Αναργύρων Αθήνας με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση σε βαθμό κακουργήματος. Στο βούλευμα αναφέρεται πως παραπέμπονται διότι δεν έκαναν το καθήκον τους στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα τον Απρίλιο του 2024. Στη δίκη των Τεμπών, σήμερα κατέθεσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της άτυχης Μάρθης, ο ρόλος των εκπροσώπων της χειροπραξίας και η σύμβαση 717 αλλά και το μπάζωμα του χώρου ήταν τα σημεία αναφοράς της κατάθεσής του. Απορίες πάντως προκαλούνται πως μόλις τώρα, μετά από 3,5 χρόνια, κατατέθηκε αίτημα ελέγχου του κινητού του σταθμάρχη και άλλων 16 συσκευών που είχαν βρεθεί στον τρόπο της τραγωδίας. Στην περιοχή της Κυψέλης, ένα παιδί παίζοντας ποδόσφαιρο ανακάλυψε σακούλα με ανθρώπινα οστά κοντά σε γήπεδο. Η αστυνομία θα εξετάσει την πιθανότητα ανήκουν στη U-Tink που έχει εξαφανιστεί από το Μάιο. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ θα προσθεθούν στη δύναμη του πολεμικού ναυτικού. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας είναι στη Ρώμη για τις υπογραφές των όρων αγοράς των δύο φρεγατών. Στη σύμβαση αναφέρεται ρητά η συμμετοχή της ελληνικής πολεμικής βιομηχανίας τουλάχιστον σε ποσοστό 25%.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Έθριος αυτή τη στιγμή ο καιρός στην πόλη, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στις Σέρες, 28 στη Χαλκιδική, 26 στην Κιλκής. Η πρόβλεψη για αύριο αναφέρει θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 21 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή 7 σημεία και τέρατα. Θα είμαστε μαζί από τις 7 μέχρι τις 8. Πήραμε τη σκητάλη της ενημέρωσης και θα συνεχίσουμε με κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την ενημέρωση. Θήτα FM. Κοντά σας η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ, στον ήχο ο Κλάνθης Μανολάρας. Μπήκαμε σε φθινοπορεινή περίοδο, αν και οι θερμοκρασίες δεν το δείχνουν καθόλου. Ωστόσο, την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάνε τα σχολεία, έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είμαστε στην κορύφωση της αναζήτησης της φοιτητικής στέγης, σε ιστορικά υψηλά για τα ενίκια. Και δεν ξέρω αν και κατά πόσο επηρεάζει και τα ενίκια προς την Καλαμαριά το μετρό που δόθηκε στην κυκλοφορία. Σε λίγη ώρα θα έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Συλλόγου Μεσητών Θεσσαλονίκης, τον κύριο Θάνο Τσουλκανάκη, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι όσο θα χαλαρώσουμε με ένα τραγούδι μέχρι να συνδεθούμε μαζί του.

0: Οι τιμές, κυρίες και κύριοι, έχουν πάρει την ανηφόρα, δεν λένε να κατεβούν. Στο ιστορικό κέντρο και στην παλιά παραλία το τετραγωνικό έχει γίνει χρυσάφι. Αγγίζει ίσως και τα 14 ευρώ, αυτά θα μας τα επιβεβαιώσει ή θα μας τα διαψεύσει ο πρόεδρος των Μεσητών στην Θεσσαλονίκη, ο κύριος Τσουλκανάκης. Για ένα απλό διάρρυα ακούω ότι ο λογαριασμός ξεπερνάει εύκολα τα 550 ευρώ, τα 700 ευρώ ανάλογα που βρίσκεται. Και φυσικά όπως γίνεται αντιληπτό, αυτό το πράγμα είναι δυσβάσταχτο για το πορτοφόλι των γονέων όσον αφορά στους φοιτητές, αλλά και των οικογενειών όταν μιλάμε για δύο νέους ανθρώπους που ετοιμάζονται να φτιάξουν τη ζωή τους. Και βέβαια, όπως έλεγα νωρίτερα, και με το μετρό που μπήκε για τα καλά στη ζωή μας, όποιο σπίτι βρίσκεται κοντά σε σταθμό, γίνεται ανάρπαστο μέσα σε λίγες ώρες. Οι φοιτητές δίνουν τη δική τους μάχη γύρω από την Καμάρα και στην περιοχή εκεί της Μελενίκου, στα πανεπιστήμια, με τα ανακαινισμένα στούντιο να εξαφανίζονται από τις αγγελίες, πριν καλά-καλά προλάβεις να δεις ότι γράφει «νοικιάζεται». Και βέβαια, αν ψάχνετε για κάτι πιο οικονομικό, τότε η πηξίδα δείχνει τη Δυτική Θεσσαλονίκη σε περιοχές όπως είναι η Σταυρούπολη, η Αμπελόκηπη, όπου οι τιμές φαίνεται να είναι σαφώς πιο προσγειωμένες. Θα καλωσορίσω τον κύριο Τσουλκανάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Μεσητών Θεσσαλονίκης, στο Θήτα FM. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τι κάνετε?
0: Και είμαστε καλά και εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή, αν και θα κατέτασα την συζήτησή μας στα τέρατα, όπως λέγεται η εκπομπή «Σημεία και τέρατα». Λοιπόν, ανήκει πραγματικά στα τέρατα και παίρνει όλο και πιο τερατώδη μορφή, θα έλεγα. Πού βρισκόμαστε, αλήθεια, σήμερα?
1: Βρισκόμαστε μέσω εξελίξεων, άλλοτε θετικών, άλλοτε αρνητικών. Οι αρνητικές είναι κάτι δικιά μας γνώμη που έχουν υποστεί και ο Σύλλογος πριν δύο μήνες με μια έρευνα στην αύξηση των τιμών, που δεν ανταποκρίνεται πολλές φορές στην πραγματικότητα. Έχουμε εκτιμήσει ότι αυτή τη στιγμή η αγορά είναι περίπου στο 15% επάνω από τις τιμές που θα έπρεπε να είναι και από τι μπορεί να αντέξει η μέση ελληνική οικογένεια όσον αφορά τις αγοροπολισίες. Τις μισθώσεις ακόμη πιο ψηλά, ειδικά στη φυτική στέγη. Τα ευχάριστα νέα είναι αυτά που ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός, που θέλει να συνεχίσουν να δίνουν, έστω και με κάποιους λάθος τρόπους, χρήματα στην αγορά για να μπορούν να στηρίξουν κάποιες ευπαθείς ομάδες να αποκτήσουν σπίτια.
0: Λάθος τρόπους στο δικό σας το κομμάτι, εννοείται?
1: Λάθος τρόπους εννοούμε ότι όταν αποφασίζεις να βγάλεις ένα πρόγραμμα και δεν φωνάζεις ένα τραπέζι όλους αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα και το αποφασίζεις μόνο εσύ ως πολιτική πλευρά, πάντα βγάζει κάποιες παθογένειες. Δηλαδή το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2 κρίθηκαν αποτυχημένα προγράμματα. Παρόλο την καλή τους διάθεση, παρόλο τα χρήματα που δόθηκαν, ήταν προβλήματα στην αγορά.
0: Άρα έχετε κάποιες ενστάσεις όσον αφορά στη νέα πρόταση πάλι που έχει να κάνει με το σπίτι μου, έτσι? Αυτό καταλαβαίνω.
1: Φυσικά έχουμε ενστάσεις σε γεγονός όταν εξελίχθηκε και δημιουργείται ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά και εμάς και τα κλιματολόγια και τους δικηγόρους και όλο αυτόν τον κόσμο που συναστρέφεται για στον ακίνητο, να μην ρωτάνε τη γνώμη μας και να μην το στείλουμε όλοι μαζί. Δηλαδή εμείς έχουμε πει πολλές φορές ότι τα λάθη τα έχουμε επισημάνει, τα ξέρουμε και οι ίδιοι.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουλκανάκη, έρχομαι τώρα στο κομμάτι της φοιτητικής στέγης στη Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία δείχνουν άνοδο, όπως είπατε και εσείς βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και για μας. Ποια όμως είναι η πραγματική εικόνα που αντιμετωπίζουν οι γονείς στα μεσητικά γραφεία της πόλης? Αν υπάρχουν διαθέσιμα ακόμη σπίτια, μικρά, ανακαινισμένα, στο κέντρο, η αγορά έχει στεγνώσει, ποια είναι η εικόνα?
1: Ναι, θα σας πω. Ας πούμε, αυτό συνδέεται κατευθείαν με το προηγούμενο που είπα. Βγάζουμε ένα σπίτι μου, ένα, δύο, τρία, οπωσδήποτε το ονομάζουμε, και δεν βγάζουμε το φοιτητικό μου σπίτι. Να είναι λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βγάλαμε αυτή την κατηγορία να μπορούν να υποστηρίξουμε λίγο τους γονείς, να φτάσουν τα παιδιά τους.
0: Το κρατάμε ως πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, το φοιτητικό μου σπίτι. Σωστά. Παρότι υπάρχει για τους φοιτητές οι οποίοι πηγαίνουν σε άλλες περιοχές, υπάρχει μια βοήθεια κρατική, αλλά ναι, για έναν φοιτητή ο οποίος είναι στον τόπο του, δεν υπάρχει και δεν ξέρω και τι άλλο θα μπορούσε να προβλεφθεί πάνω σε αυτό.
1: Να προωθηθούν κεφάλαια στους νέους.
0: Ναι.
1: Ή στους γονείς των νέων να το γράψουν τα κίνητα στους νέους. Να σας πω ότι υπάρχει διάσημη κυβέρνηση. Δεν πετροβολώ. Υπάρχουν κεφάλαια τα οποία δίνονται. Υπάρχουν προγράμματα, αλλά πολλά φέρνουν ίσως κάποια στιγμή και δεν θα αποτελέσουν. Δηλαδή το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, ανέβασε τις τιμές. Αυτό είναι πραγματικότητα.
0: Αντί να κατέβουνε.
1: Να παραμείνουν ίδιες.
0: Ή να παραμείνουν ίδιες, ναι.
1: Να παραμείνουν ίδιες. Άρα όταν δεν το μελετάμε, να δούμε τι θέλουμε να πραγματικά να πετύχουμε και να μην είναι μια λαϊκή ανακοίνωση, πρέπει να καθίσουμε όλοι στο τραπέζι να πούμε τη γνώμη μας και να φέρουμε αποτέλεσμα.
0: Πείτε μου κάτι άλλο. Τώρα αυτή την εποχή παρουσιάζεται μία πληρότητα από ό,τι έχουμε καταλάβει στα κλασικά φοιτητικά, αυτά που λέμε hot spots, ναι, στην Καμάρα, στη Ροτόντα, στην περιοχή της Ανοπόλης. Υπάρχει ενδεχόμενο από αυτά που εσείς καταγράφετε ή που βλέπετε να παρατηρείτε μία μετακίνηση προς τα δυτικά, για παράδειγμα να πηγαίνουν προς τον Εύωσμο, προς τη Σταυρούπολη ή και στις ανατολικές συνοικίες, ναι, ακόμη.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η μετακίνηση τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι πιο έντονη, γιατί οι αποστάσεις, ξέρω εγώ, από ένα σπίτι στην Κάτω Τούμπα, που είναι αυτή η περιοχή Κάτω Τούμπα, είναι παρόμοιες με το λεωφορείο. Οπότε υπάρχει μια μετακίνηση προς τα εκεί, σαφώς οι φοιτητές προσπαθούν, οι γονείς φοιτητών, να βρουν ένα αξιοπρεπές διαμέρισμα σε μια λογική τιμή για να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Άρα θα το κοιτάξουν αυτό. Δεν είναι όπως παλιά να είμαι δίπλα στο κέντρο, να πηγαίνουμε με τα πόδια, δεν μπορείς να το πετύχεις αυτό. Δεν είναι εφικτό. Τώρα, το ανατολικό κομμάτι με το μετρό πλάτιασε πάρα πολύ την πόλη και η Καλαμαριά επίσης που ήρθε τώρα στην ζωή μας, του χρόνου θα είναι, γιατί φέτος δεν είναι παραδείγματος, του χρόνου θα είναι και αυτή μια φύκτη περιοχή σε κάποια σημεία. Ήδη
0: και φαντάζομαι θα έχει αυξήσει και τις τιμές της, έτσι δεν είναι, εφόσον υπάρχει πλέον μετρό εκεί πέρα και εύκολη πρόσβαση στην Πανεπιστημιούπολη.
1: Ναι.
0: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
1: Ναι. Αλλά κατασκευάζονται μικρά σπίτια που παραδοσιακά στην Καλαμαριά δεν είχαν ποτέ μικρά σπίτια. Οι εταιρείες που ανακαινίζουν σπίτια παίρνουν μεγάλα και τα χωρίζουν στα 2 και στα 3. Δημιουργούν δηλαδή μικρές κατοικίες. Οπότε και αυτή θα έρθει σύντομα στο χάρτη. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να μας δώσει περισσότερη διαθεσιμότητα κινήτων και κάπου ίσως να ισορροπήσει τις τιμές. Γιατί το πρόβλημα της αύξησης τιμών είναι και η έλλειψη κινήτων.
0: Σε αυτό τι προτάσεις έχετε εσείς, τι προτάσεις κάνετε? Που δεν ξέρω αν εισακούστηκαν ή θα έπρεπε να εισακουστούν.
1: Καταρχάς εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε προτάσεις για μια ελεύθερη αγορά που να τη διαθέσουμε και δεν θέλουμε να το κάνουμε. Η αγορά θα αυτορυθμιστεί μόνη της όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα. Εμείς θέλουμε να δοθούν κίνητρα. Καταρχήν θα πρέπει να δοθούν κίνητρα να φύγει ο κόσμος από το κέντρο. Να αποκεντρωθεί, να φύγει γενικά από την πόλη. Αυτή είναι μια από τις σοβαρότερες προτάσεις μας και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε να ζήσουμε όλοι ένα εκατομμύριο.
0: Το θέμα της αποκέντρωσης βέβαια είναι ένα, πώς να το πω, ένα αιώνιο ζήτημα νομίζω. Πολυεπίπεδο, πολλές αποκεντρώσεις, πολυεπίπεδες χρόνια τώρα.
1: Μα έτσι πρέπει. Πρέπει να απλωθούμε. Όπως γίνεται σε όλες τις πόλεις του κόσμου. Δεν μπορούμε να ζήσουμε όλοι. Αφού πέρυσι ήμουν στη Φραγκφούρτη, μου είπε ξαδέρφη μου να συνδεθούμε που μένει εκεί πέρα, μένω στη Φραγκφούρτη και μένω 40 χιλιόμετρα έξω από τη Φραγκφούρτη. Και μου λέει, μένω στη Φραγκφούρτη.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι πρέπει να γίνει και εδώ πέρα.
0: Ναι, νομίζω ότι σε κάποιες περιοχές μπορεί να το πει κανείς, αλλά ωστόσο δεν είναι και ακριβές.
1: Εκεί κουμπώνει τώρα η κουβέντα που κάναμε πριν για το σπίτι μου, ένα και σπίτι μου δύο. Δεν μπορεί να δίνεις τα ίδια χρήματα για το κέντρο της Θεσσαλονίκης, για τα Βασιλικά, για το κέντρο της Αθήνας, για την Άρτα και τη Βέρεια. Δηλαδή τα βάλαμε όλη τη γεωγραφία, την κάναμε ένα. Δώσε πιο πολλά κίνητρα να φύγει ο κόσμος προς τα έξω. Δώσε απαλλαγές φόρων. Διάφορα άλλα κίνητρα. Μην πλατιάσουμε, θα μας τα δεχτώσουμε.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουμε σκεφτεί σωστά. Πήγαμε να φωσιφορήσουμε και να πουλήσουμε τα παλιά, τα σαπάκια που λέμε. Και αφήσαν τα πιο καινούργια κίνητα εκτός.
0: Το θέμα με το Airbnb, πόσο πολύ σας απασχολεί και πού νομίζετε ότι βρίσκεται σήμερα μετά και από αυτή την συζήτηση όσον αφορά στο ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει επέκταση του αντικειμένου, δηλαδή να μπορεί κάποιος να έχει περισσότερα Airbnb ή κάποιος άλλος να αποκτήσει έστω και ένα.
1: Για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος.
0: Ναι.
1: Το να δαιμονοποιούμε το Airbnb είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε. Θα μπορούμε να το αναφέρουμε λίγο ιστορικά. Πότε μπήκε η ζωή μας, το Airbnb στη ζωή μας, όταν πραγματικά η χώρα έχει ανάγκη από χρήματα και τουρισμό. Δημιουργήθηκε ένα καινούργιο επάγγελμα. Δηλαδή πριν 5-6 χρόνια είχαμε μια σχεδόν πτωχευμένη χώρα, έχουμε δημιουργήσει ένα καινούργιο προϊόν και αυτή τη στιγμή αυτό το προϊόν πάμε να καταργήσουμε. Δηλαδή, ξέρετε τι κύκλο εργασιών έχει γύρω-γύρω από ένα καινούργιο Airbnb, δεν είναι μόνο αυτοί που το εκμεταλλεύονται. Είναι αυτοί οι οποίοι το συντηρούν, είναι αυτοί που το ανακαινίζουν, είναι αυτοί οι οποίοι
0: που το
1: διαφημίζουν. Το διαφημίζουν. Δηλαδή, ένας κύκλος εργασιών που εμείς ανεξήγητα το έχουμε δαιμονοποιήσει, δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημα της ζωής μας, και το προσπαθούμε να το αποβάλουμε και το βγάλουμε εκτός αγοράς. Με ένα πολύ μεγάλο λάθος. Ίσα-ίσα πρέπει να το ενισχύσουμε και να το βάλουμε πιο ισχυρούς κανόνες και ελεκτικούς μηχανισμούς.
0: Η Θεσσαλονίκη σήμερα μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να μείνουν στο κέντρο, αν και εφόσον είναι απαραίτητο για τη δουλειά τους, με ένα νορμάλ κόστος?
1: Όχι. Όχι. Είναι αδύνατο.
0: Πού πρέπει να πάει δηλαδή ένα νέο ζευγάρι σήμερα, πιο πολύ στα δυτικά?
1: Οπουδήποτε μπορεί να έχει, αν χρειάζεται να κατεβαίνει στο κέντρο, οπουδήποτε θα έχει εύκολη πρόσβαση με το μετρό, το ασθενολογικό κομμάτι, ή οπουδήποτε στα δυτικά μπορεί να πάει 7, 8, 9 στάσεις
0: λεωφορείου
1: στο κέντρο. Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε και την καλύτερη αστική μετακίνηση στην πόλη.
0: Όχι, δεν το ξεχνώ και νομίζω κανένας από αυτούς που μας ακούει δεν το ξεχνάει.
1: Έτσι.
0: Είναι αυτό ο τρόπος που ζούμε. Έχουμε μάθει να ζούμε.
1: Αυτό που το οποίο ευνοεί πολύ, ειδικά τους νέους, το βλέπω από τα δικά μου τα παιδιά, βοηθάει πάρα πολύ η απομακρυσμένη εργασία, η τηλεργασία, βοηθάνε πάρα πολύ όλα αυτά τα e-shop που έχουν δημιουργηθεί, οπότε δεν χρειάζεται απαραίτητα να πάμε στο κέντρο. Βλέπω και νέα παιδιά, νέους γιατρούς, νέους δικηγόρους, δεν πάνε σόν και καλά να στεβαχτούν όλοι σε μια οικοδομή στο κέντρο στη Τιμισκή, παραδείγματος χάρη. Διάφορα επαγγέλματα έχουν αποκεντρωθεί ήδη από μόνα τους.
0: Αυτές οι τιμές που ακούγονται, οι πολύ υψηλές, ισχύουν?
1: Ναι, βεβαίως και ισχύουν.
0: Ισχύουν.
1: Βεβαίως και ισχύουν.
0: Άρα...
1: Το θέμα είναι, αν μιλάμε για την μίσθωση,
0: ναι,
1: να δούμε αν πληρώνονται στο τέλος της ημέρας. Το να κάνουμε ένα συμβόλαιο σήμερα για 3 χρόνια, το θέμα είναι θα πληρωθεί, όχι να πληρωθεί 1 μήνα ή 2 μήνες.
0: Αν θα μπορέσει να αντέξει αυτός ο οποίος τέλος πάντων τον νοικιάζει, να το πληρώνει για ένα χρονικό διάστημα.
1: Δεν είμαστε και οι καλύτεροι μισθωτές. Γι' αυτό και πάνε να δημιουργηθούν διάφορα φωτομητρώα, μισθωτών, φωτομίδα και διάφορα όλα. Δηλαδή δεν βγήκαν επειδή είμαστε τα καλύτερα παιδιά του κόσμου. Δεν μιλάω για μένα και για εσάς προφανώς.
0: Ναι.
1: Γενικότερα.
0: Όχι, κατανοητό βέβαια.
1: Ναι. Οπότε έπρεπε να παραχθεί και αυτό για την προστασία κάπου λίγο. Ημών.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Τσουλκανάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας.
1: Θα ήθελα μόνο, αν έχω 15 δευτερόλεπτα.
0: Τα έχετε.
1: Γιατί δεν το αναφέρω αυτό, καθαρά για τους γονείς των φοιτητών. 2-3 συμβουλές. Όποιος μας ακούει και αν θέλει δηλαδή, να τις καταγράψει στο μυαλό του. Επειδή έχουν δημιουργηθεί διάφορα. Στο ελεύθερο ίντερνετ, αυτό το πανικό το οποίο γίνεται, έχουν διεισδύσει διάφοροι απαταιώνες που τάζουν χιλιάδες.
0: Στο ίντερνετ, σωστά. Αυτή η ελεύθερη αναζήτηση που κάνουν οι γονείς και που πέφτουν στα νύχια απαταιώνων. Ναι.
1: Άπειρες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να τις μεταφέρουμε. Ας δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν αληθινά και σοβαρά περιστατικά. Και εγώ θα πω το εξής. Ζητάτε την ταυτότητα αυτού που σας αναλάσσετε. Ζητάτε τον τίτλο ιδιοκτησίας ή ένα κλιματολογικό φύλλο για να δείτε ότι αυτός το ακίνητο είναι όντως ιδιοκτησία του. Κάνετε ένα τυπικό τεχνικό έλεγχο. Βρείτε έναν ηλεκτρολόγο, κάτι να κοιτάξει λίγο το σπίτι. Και χρήματα μόνο στην τράπεζα. Αυτό.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε. Έτσι, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουν γίνει πολλά και δεν σας κρύβω ότι το ίδιο γίνεται και στο εξωτερικό. Το έχουμε αντιμετωπίσει και εκεί σε αντίστοιχη, πώς το λένε, σε αντίστοιχη δυναμική. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα και ψάχνεις και πρέπει πάντα κάποιος να είναι κοντά σου να σε συμβουλέψει. Να. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Επίσης.

Και από τα ενίκια και τον τρόπο με τον οποίο ζούμε εδώ στην Θεσσαλονίκη, που είναι και αυτό ένα καυτό θέμα της επικαιρότητας, έχουμε άλλο ένα σημαντικό κομμάτι, το οποίο αφορά τους επιχειρηματίες που βρίσκονται στη διαδικασία των εξαγωγών. Και έτσι σε λίγο θα έχουμε προσκεκλημένο στην εκπομπή μας τον κύριο Αντώνη Σιούλη, πρόεδρο της Επιτροπής Εξαγωγών του Ελληνοϊνδικού Επιμελητηρίου και της ίδιας Επιτροπής στο Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο, αλλά και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Ελληνοσουηδικό, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε μία πλήρη εικόνα του τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε αυτό το κομμάτι με τις εξαγωγές.

0: είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση χθες στην Ένωση Συνταχτών στους δημοσιογράφους στην Καλάρη, εκεί ξέρετε, και φυσικά κουβεντιάστηκε το θέμα των εξαγωγών στη Σουηδία. Ο κύριος Χιούλης που σας σύστησα νωρίτερα είναι αυτή τη στιγμή στην τηλεφωνική μας γραμμή, πρόεδρος, όπως είπα, Επιτροπής Εξαγωγών του Ελληνοϊνδικού Επιμελητηρίου και πρόεδρος της ίδιας Επιτροπής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Ελληνοσουηδικό. Κύριε Σιούλη, περιμένουμε πολλά από σας, αφού έχετε στην εποπτεία σας, αν μπορώ να το πω έτσι, τόσα επιμελητήρια.
1: Γεια σας, κυρία Χατζημανούλη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά. Εσείς?
1: Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Έχουμε ακόμη ωραίο καιρό, ακόμη κυλάει η ζωή μας ήσυχα και ελπίζω έτσι να πάει. Θέλω να πούμε δύο κουβέντες για αυτή την προσπάθεια που γίνεται στην Σουηδία και αμέσως μετά να περάσουμε στο κομμάτι της Ινδίας, που νομίζω ότι έχει και εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον για μας.
1: Ναι, βεβαίως. Εμείς διοργανώνουμε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο τον πρώτο μήνα προβολής και προώθησης ελληνικών προϊόντων στη Σουηδία. Το λεγόμενο Flavors of Greece, το οποίο έχει σαν σκοπό να προβάλλει όλη την επιχειρηματικότητα, να προβάλλει τον αγροδιατροφικό τομέα, το καλάθι της Ελλάδος. Υπάρχει ένα πλούτος επιχειρήσεων, μια πληθώρα επιχειρήσεων, σχεδόν 90 επιχειρήσεις επιβεβαιωμένες με σημερινά δεδομένα, είναι οποία και από τον κλάδο τροφίμων ποτών, οι οποίοι έρχονται να δοκιμάσουν την εξαγωγική τους ετοιμότητα. Έρχονται να δώσουν προϊόντα στους Σουηδούς αγοραστές και καταναλωτές και να μπορέσουν να μπουν μέσα στο στίβο εξαγωγών, παίρνοντας ένα feedback, μια ανατροφοδότηση από τα κανάλια αυτά. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια, μια πολύ συντονισμένη προσπάθεια με υποστηρικτές περιφέρειες, φορείς, το Ελληνοσουηδικό Επιμελητήριο, Υπουργείο Εξωτερικών, την αντίστοιχη πρεσβεία στη Σουηδία.
0: Στη Σουηδία, ναι.
1: Και φιλοδοξούμε και φυσικά την κοινότητα, γιατί αν θέλετε αυτή η προσπάθεια είχε δύο κατευθύνσεις και δύο συνιστώσεις. Μία ήταν να φέρουμε τα ελληνικά προϊόντα και να τα προβάλλουμε στη Σουηδία, αλλά και να δημιουργήσουμε μια ομαδικότητα, μια συνεργασία σε ένα αριθμό σημαντικό ομογένειας στη Σουηδία, προβάλλοντας ταυτόχρονα το επιχειρήν των Ελληνοσουηδών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια ασκούν μια δραστηριότητα σχετική με το τρόφιμο και ποτό. Είτε έχουν δηλαδή delicatessen, είτε έχουν εστίαση σε

0: Θα σας πω. Μέσα σε 18 μήνες έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Τον Ιανουάριο του 26 ολοκληρώθηκαν όλες οι διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας. Υπογράφηκε το σύμφωνο για Free Trade Agreement, το οποίο διέρχησε μέχρι να φτάσουμε στο σημείο αυτό πάνω από 20 χρόνια. Έτσι αποκτήσαμε για πρώτη φορά, η Ελλάδα πέφτησε αν θέλετε πτήσεις με την Aegean κατευθείαν Αθήνα, Νέο Δελχή και Μουμπάι, αυτό δεν είχε ξανασυμβεί. Και το διμερές εμπόριο έφτασε σε πολύ ιστορικά υψηλό νούμερο, γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο το 25. Άρα αυτή, η Ινδία αυτή τη στιγμή είναι η Μέκα των εξαγωγών, την επόμενη δεκαετία, 20ετία. Άρα όλη η Ευρώπη και ο υπόλοιπος ο κόσμος βλέπουν την Ινδία σαν την επόμενη γη επαγγελίας των εξαγωγών.
1: Διότι και μιλάμε τώρα για δισεκατομμύρια ανθρώπους,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Είναι το census το τελευταίο ήταν πριν από πολλά χρόνια έδειξε 1,4, μετά ξαναέδειξε 1,7. Η φημολογία του είναι στα 2 δισεκατομμύρια ο κόσμος.
1: Τι αλλάζει πρακτικά όμως η συμφωνία για ένα ελληνικό προϊόν?
0: Για ένα ελληνικό προϊόν, και να μιλήσουμε για τα παραδοσιακά, τα ελληνικά προϊόντα, αυτά τα προϊόντα που έχει μεγάλη σημασία αυτή η συμφωνία, που είναι το λάδι, οι ελιές, το μέλι και το κρασί, αυτοί οι βασικοί τέσσερις πυλώνες. Βάζω το μέλι, αν θέλετε, και σε λίγο με ένα ερωτηματικό λόγο του ότι είναι ένα ζωικό προϊόν και πληρεί κάποιες άλλες διαδικασίες. Ας αφήσουμε κυρίως το λάδι, τις ελιές και το κρασί. Εδώ τι γίνεται, αλλάζει εντελώς το κόστος εισόδου στην αγορά, από την ελληνική αγορά. Δεν υπάρχουν δασμοί. Αυτή τη στιγμή οι δασμοί μπορεί να είναι και 150% και θα μειωθούν στο 0. Άρα καταλαβαίνετε, ένα προϊόν το οποίο πλέον δεν έχει ένα καπέλο κόστος 150% έρχεται και μπαίνει πάρα πολύ ανταγωνιστικά στην αγορά. Μέχρι στιγμής όλα τα ευρωπαϊκά τρόφιμα είχαν δασμούς στην Ινδία μίνιμουμ 34-36%. Αυτό μόνο το μίνιμουμ ήταν ένα απίστευτο τείχος ανάμεσα σε άλλα προϊόντα τα οποία υπάρχουν άλλες συμφωνίες μεταξύ Ινδίας και των κρατών αυτών. Πλέον λοιπόν αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Όταν θα έρθει σε εφαρμογή το ελεύθερο εμπόριο, δεν θα ισχύει αυτός ο διαβασμός και κάνει τα ελληνικά προϊόντα πολύ ανταγωνιστικά και δίνει μια ευκαιρία σε ελληνικές επιχειρήσεις να ξαναμπούν στην αγορά και στο παιχνίδι, δείχνοντας την ιστορία τους, την προέλευση, και να παίξουν επίσης όρις σε αντίθεση με την κατάσταση που ισχύει τώρα, όπου βλέπουμε ότι η Ιταλία, η Ισπανία και άλλες χώρες που είχαν πιο δυνατό προβάδισμα λόγω marketing και προβολής έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη, και έτσι η Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να πιάσει το μερίδιο αυτή της αγοράς.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί η συζήτηση όσον αφορά στο να μπορεί ένα προϊόν που παράγεται στη χώρα μας να μην φεύγει χύμα, αλλά να έχει τη δική του ταυτότητα, όπως πολλά προϊόντα που είδαμε από την Ευρώπη να ταξιδεύουν, να φτάνει εκεί και τελικά να είναι και ανταγωνίσιμο εφόσον φτάνει χωρίς δασμούς, νομίζω ότι είναι μια επιτυχία.
0: Περάστε επιτυχία. Και ξέρετε, εδώ έχουμε, αν θέλετε, και ένα, η Ελλάδα έχει ένα μικρό προβάδισμα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Το μικρό προβάδισμα αυτό λέγεται η ιστορία της Ελλάδας και η σχέση η οποία συνδέει την Ελλάδα με την Ινδία ιστορικά, η αγάπη των Ινδών για την Ελλάδα από τα αρχαιότερα χρόνια. Και φυσικά και ο Μέγας Αλέξανδρος, έτσι, πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχουμε πολύ κοντινούς πολιτισμούς. Αυτό σε συνδυασμό με το storytelling, το οποίο είναι αυτό, το οποίο πουλάει τελικά το προϊόν και αναδεικνύει το προϊόν και το προβάλλει, δίνει στην Ελλάδα ένα προβάδισμα μικρό μεν, αλλά σημαντικό σε σχέση με τις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες που πάντα ήταν οι leaders και οι ηγέτες.
1: Υπάρχει όμως

0: μπορούσε να μιλήσει κάποιος για ρεαλιστικό στόχο, δηλαδή θα μπορούσε ένας Έλληνας παραγωγός να θεωρήσει ότι πραγματικά θα πάει να πουλήσει εκεί. Αυτός που πουλάει ακριβά, αυτός που πουλάει φθηνά, αυτός που πουλάει αυθεντικά. Ποιος είναι αυτός ο παραγωγός που θα φτάσει εκεί με μεγαλύτερη ευκολία?
1: Οι εξαγωγές γενικά είναι μια υπόθεση που απαιτεί υπομονή. Ο μεγαλύτερος χρός των Ελλήνων επιχειρηματιών σε όλο το εγχείρημα είναι η ανυπομονησία δική τους για το αποτέλεσμα. Άρα δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Η υπομονή και το χτίσιμο μιας στρατηγικής είναι το α και το ω. Ποιος τώρα μέσα στο διάστημα αυτό της στρατηγικής και του χρονικού διαστήματος που θα θέσει θα κερδίσει? Θα κερδίσει αυτός ο οποίος έχει πιάσει όλα τα βασικά σημεία προβολής και διείσδυσης ενός προϊόντος, την τιμή του, τα logistic, το premium κομμάτι του, το storytelling, και μπορέσει να το προβάλλει και να το τοποθετήσει στην premium αγορά της Ινδίας. Να επιστρέψω λίγο στον πληθυσμό της Ινδίας. Είπαμε, η Ινδία αυτή τη στιγμή, ας πούμε, μια ένα μέσο όρο 1,7 δισεκατομμύρια. Από τον αριθμό αυτό, περίπου 150 εκατομμύρια είναι premium αγορά στην οποία θέλουμε να στοχεύσουμε. Η Ευρώπη θέλει να στοχεύσει. Σύν άλλα 50 εκατομμύρια που είναι μια μέση αγορά η οποία εξελίσσεται και πιάνει σιγά σιγά την βαθμίδα του υψηλού εισοδήματος βάσει και της πολιτικής του Μόντι. Οι υπόλοιποι, που είναι η τεράστια πλειοψηφία, είναι αυτοί οι οποίοι ψωνίζουν από τη μαζική αγορά. Αυτή η αγορά δεν ενδιαφέρει την Ελλάδα. Όποιος πάει να χτυπήσει την αγορά αυτή, η οποία είναι η αγορά των μαζικών σούπερ μάρκετ, η αγορά που το μέλημα κάποιου οποίος θα μπει μέσα και ο σκοπός του είναι να αγοράσει κάτι με το βαλάντιο το οποίο έχει εκείνη την ώρα για να ταΐσει την οικογένειά του, αυτό είναι το παιχνίδι χαμένο εξ αρχής και είναι για τις μεγάλες βιομηχανίες των φήμων ποτών της παγκόσμιας. Τώρα, η Ελλάδα λοιπόν δεν πάει εδώ. Πάει στην premium αγορά.
0: Ναι. Εσείς βέβαια που έχετε τα επιμελητήρια, ας το πούμε σαν ομπρέλα με έναν τρόπο, με την έννοια πια, με την έννοια όταν έρθει ένας παραγωγός κοντά σας, φαντάζομαι ότι θα έχει μια μεγαλύτερη διευκόλυνση, θα είναι πιο σωστός ο χρόνος, ο τόπος και η συνεργασία ενδεχομένως που θα κάνει εκεί. Δεν ξέρω αν αυτό πραγματικά είναι ένα σημείο αναφοράς για έναν επιχειρηματία.
1: Ναι, φυσικά και είναι σημείο αναφοράς. Εμείς ως επιμελητήριο καλούμε τις επιχειρήσεις να γίνουν μέλη, να έρθουν να συζητήσουν μαζί μας, διότι καταρχήν ως επιτροπή του επιμελητηρίου τους προετοιμάζουμε για τις οποιασδήποτε προκλήσεις της αγοράς. Βοηθάμε να έρθουν κοντά με κάποιες συναντήσεις στους αγοραστές. Δίνουμε, αν θέλετε, την πορεία και την, γιατί πάρα πολλές φορές η αισιοδοξία πρέπει να έρθει να παντεύεται με τις προκλήσεις αντίστοιχες της αγοράς, άρα δίνουμε μια με απόλυτη διαφάνεια τον δρόμο και βοηθάμε τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν όσο τη δυναμική επενδύοντας στις υποδομές τους, αλλά και την τεράστια ευκαιρία, γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες, κύριε Χατζημανομίλη, και αυτή τη στιγμή είναι σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Απ' τη μία είναι η πραγματικότητα, η ελληνική καθημερινότητα που πρέπει να βγάλουν τον τζίρο τους και να επιβιώσουν, αλλά απ' την άλλη υπάρχει τεράστια ανάγκη για εξαγωγές, διότι το πρώτο συρρυκνώνεται συνεχώς μέσω άλλων εισαγωγών, παράλληλων εισαγωγών στην Ελλάδα, άρα πρέπει να κοιτάξουν στην άλλη κατεύθυνση. Εμείς λοιπόν θα τους βοηθήσουμε με βήματα πολύ συγκεκριμένα και σταθερά να κοιτάξουν στην κατεύθυνση, τουλάχιστον για τη νέα γενιά που παίρνει το τιμόνι των επιχειρήσεων, έτσι, τους νέους επιχειρηματίες.
0: Κύριε Σιούλη, πριν σας χαιρετήσω και σας ευχαριστήσω για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση που πιστεύω ότι και οι ακροατές μας θα έχουν βοηθηθεί σε αρκετά σημεία εφόσον τους αφορά το όλο θέμα, θέλω να μου πείτε, υπάρχει πάντα ένας φόβος μη κατακλειστούμε από κάποια προϊόντα, όπως για παράδειγμα έγινε με τα κινέζικα προϊόντα, αν ισχύει κάτι τέτοιο και για τα ινδικά ενδεχομένως?
1: Ναι. Όχι. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτή η εισαγωγή, γιατί η συμφωνία εξαιρεί πάρα πολλούς ευαίσθητους κλάδους για την Ευρώπη, δηλαδή το βοδινό, το κοτόπουλο, ρύζι, ζάχαρη. Σαφέστατα όλοι υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής, υπάρχουν αυστηροί κανόνες. Δεν θα ισχύει όμως αυτό από την πλευρά των εισαγωγών. Πρέπει όμως να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό είναι και μια διασφάλιση της οικογένειας της Ευρωπαϊκής, να διασφαλίσει αυτή την εισαγωγή. Και σαφέστατα κάθε χώρα το βλέπετε, αν κάποιος ταξιδέψει Γαλλία, Ισπανία, βλέπει πόσο κλειστές είναι οι κοινωνίες προστατεύοντας τα brand τους και τα pop τους, τα που γουέ. Άρα και αυτοί πρέπει να κάνουν κατεύθυνση αυστηρά στην Ελλάδα, τόσο στην εστίαση όσο και στα ντελικατέσεν, για να θωρακιστεί όλη αυτή η επιχειρηματικότητα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που δώσατε. Εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ τους ακροατές.
0: Και σε εσάς ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά, κυρία Σιούλη. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ.

Ακούτε την εκπομπή 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, εδώ από το 107,1 Θήτα FM. Από τις 7 έως τις 8 είμαστε πάντοτε μαζί σας και πρέπει να πω ότι η προηγούμενη συζήτηση είχε να κάνει με τα σημεία, σαφώς.

0: 107,1 κυρίες και κύριοι, και στην επόμενη φάση θα μιλήσουμε για τέρατα. 7 σημεία και τέρατα λέγεται η εκπομπή, και τα πραγματικά τέρατα είναι αυτοί οι άνθρωποι που κοροϊδεύουν τους ηλικιωμένους και παριστάνουν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ, τους βάζουν τους ανθρώπους και βάζουν τα χρήματά τους μέσα σε σακούλες και μέσα σε αλουμινόχαρτα και τα εξαφανίζουν. Θα σας πω τώρα ένα περιστατικό, όπως μου το διηγήθηκε μία κυρία μιας κάποιας ηλικίας. Συνέβη στην ίδια πριν από κάποιες Κυριακές μέσα στο κατακαλό καιρό. Είχε βγει η γυναίκα να πιει τον καφέ της με μία φίλη της. Επιστρέφοντας λοιπόν στο σπίτι της, κουρασμένη όπως φαντάζεστε, κατάκοπη, τρέμοντας άνοιξε το κλειδί της εξώπορτας για να μπει μέσα και ξαφνικά βλέπει μπροστά της έναν κύριο καλοντημένο, ο οποίος της λέει: «Αχ κυρία μου, καλά που ήρθατε, και ξέρετε εγώ είμαι υπάλληλος της ΔΕΗ και υπήρχε ένα πρόβλημα εδώ, θα σας βοηθήσω όμως, είστε πολύ τυχεροί που με βρήκατε, γιατί είχε σταματήσει το σανσέρ. Κάνουμε τα δύνατα δυνατά, είναι ο συνεργάτης μου στον 8ο, εγώ εδώ και τα λοιπά». Η γυναίκα τρέμοντας, σαστισμένη, και φυσικά με το φόβο ότι μπορεί να μην κατάφερνε να ανέβει στον όροφο της οικοδομής της για να μπορέσει να φάει το μεσημεριανό της, να ξεκουραστεί, τον εμπιστεύεται, αισθάνεται μια εμπιστοσύνη, καλοντημένος όπως σας είπα. Παίρνει ένα τηλέφωνο αυτός εκείνη την ώρα στον φίλο του Κώστα, Γιώργο δεν ξέρω πώς τον είπε: «Είμαι εδώ στο ισόγειο με την κυρία, πώς ονομάζεστε?» Λέει αυτή: «Παπαδοπούλου». Χρησιμοποιώ το Παπαδοπούλου γιατί είναι το πιο εύχριστο σε αυτές τις περιπτώσεις. Περισσότεροι αυτό χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, ως πιο κοινό, ας το πούμε, επώνυμο. «Πού μένετε?» Ξέρω εγώ, στον 4ο όροφο. «Μην ανησυχείτε, θα σας βοηθήσω να μπείτε» και τέτοια. Τη βάζει μέσα στο σανσέρ, μπαίνει αυτή μαζί του. Αυτός συνομιλεί με τον συνεργάτη του που του λέει ότι ξέρεις, είναι εδώ η κυρία Παπαδοπούλου, θα ανέβουμε στον 4ο, θα δούμε τώρα, θα σου δώσω απαντήσεις. Μπαίνουν μέσα, ξεκλειδώνει η γυναίκα, μπαίνουν μέσα στο σπίτι, αφήνει πίσω της ανοιχτή την πόρτα, αυτός την βάζει κατευθείαν στην κουζίνα και τι κάνει? Τη ζητάει να γεμίσει κατσαρόλες με νερό. Ακούς Κλεάνθη? Τα έχεις ακούσει? Τη ζητάει να γεμίσει κατσαρόλες με νερό. Αυτός είναι έξω στο διακόπτη, τον αναβοσβήνει εκείνη την ώρα. Δηλαδή μια είναι, έχει ζέστη, δεν έχει ζέστη. Έρχεται ρεύμα, δεν έρχεται ρεύμα. Κατάλαβες? Η γυναίκα σαστισμένη, μεγάλης ηλικίας, βάζει την κατσαρόλα, βγάζει την κατσαρόλα, κουρασμένη, θέλει να φάει, έχει κουραστεί από όλη αυτή την ιστορία. Αρχίζει και παραδίδεται. Στο μεταξύ της λέει: «Ξέρετε», λέει, «καλό είναι να πάτε να βάλετε τα χρυσαφικά σας και τα χρήματα μέσα σε ένα αλουμινόχαρτο, γιατί θα γίνει διαρροή αερίου», λέει, «εδώ και θα καταστραφούνε». Φεύγει αυτή, πάει στο δωμάτιό της, αυτός δεν την ακολουθεί, και όταν επιστρέφει, τα έχει βάλει φυσικά στο αλουμινόχαρτο, άλλος κόπος τεράστιος να βγάλει το αλουμινόχαρτο, να το κόψει, να το πάει εκεί, να ανοίξει τα συρτάρια, τις ντουλάπες και όλα αυτά. Και όταν ξαναγυρνάει, τον βρίσκει πάλι στο ίδιο μέρος. Ανακουφισμένη, σου λέει, δεν έχει γίνει τίποτα. Στο μεταξύ, ο συνεργάτης έχει μπει από την ανοιχτή πόρτα, έχει κρυφτεί σε κάποιον άλλο χώρο. Την ώρα που αυτή επιστρέφει στην κουζίνα, βγαίνει, πάει, τα παίρνει και φεύγει από την εξώπορτα σαν κύριος. Συνεχίζει αυτός, βάλε την κατσαρόλα, βγάλε την κατσαρόλα κτλ. Μέχρι που κάποια στιγμή, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η δουλειά τους, είναι ευχαριστημένος. Της λέει: «Μια χαρά, σας ευχαριστούμε που με βοηθήσατε». Αυτή επίσης πανευτυχής, η ίδια η κυρία: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοηθήσατε κύριε, που ήρθε το φως» και τα λοιπά. Η συγκεκριμένη κυρία που μου το διηγήθηκε, αμέσως μετά από αυτό κάθισε να φάει, ούτε καν μπήκε μέσα στο μυαλό της ότι κάτι μπορεί να συνέβη μέσα στο δωμάτιο. Έβγαλε να φάει και μετά από λίγη ώρα προφανώς σκεφτόταν: «Θα γυρίσω στο δωμάτιό μου, θα τα τακτοποιήσω». Αλλά γύρισε στο δωμάτιό της και τι να δει? Τα πάντα είχαν κάνει φτερά. Πήγε στην αστυνομία, τον αναγνώρισε την επόμενη εβδομάδα, αλλά δεν έγινε κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να συλλαμβάνονται για ένα χρονικό διάστημα, αλλά μετά είναι πάλι ελεύθεροι. Και το παιχνίδι συνεχίζεται. Το θέμα είναι που δεν μπορώ να καταλάβω, Κλεάνθη, γιατί την ξαναπατάμε. Δηλαδή, αφού την ξέρουμε αυτή την ιστορία και μας την έχουν πει με χίλιους τρόπους, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πάλι την πατάνε? Έχεις απάντηση? Μου κάνει νόημα, δεν έχει. Δεν έχεις? Εγώ δεν έχω. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό.
1: Βασίζονται στην ευπιστία των ανθρώπων, η οποία είναι καμιά φορά επική. Η ευπιστία κάποιων που τους βάζουν στόχο οι απατεώνες.
0: Είναι τρομερό, δηλαδή, να σε βάζουν, να τα βάλεις μέσα σε μία μαύρη σακούλα και να τα βγάλεις έξω από το σπίτι σου. Και αυτό τι παθαίνεις εκείνη την ώρα και το εμπιστεύεσαι? Δηλαδή, μπορεί να το πάθουμε κι εμείς.
1: Ξέρω
0: πώς το εμπιστεύεσαι, τι γίνεται, τι συμβαίνει?
1: Έχω ακούσει ιστορία που πίστευαν ότι είχαν ραδιενέργεια, λέει, τα χρυσαφικά και έπρεπε να τα βγάλουν στον κήπο.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Επινοούν ιστορίες για να πείσουν.
0: Και το κλασικό, βέβαια, αυτό που παίρνουν τηλέφωνο ότι κάτι έπαθε η κόρη σου, κάτι έπαθε ο γιος σου.
1: Ναι. Δώσ' μου λεφτά στο χέρι αυτό.
0: Δώσ' μου λεφτά στο χέρι.
1: Να.
0: Υπάρχει και ένα καινούριο κόλπο. Ρίχνουν έξω από την πόρτα σου νερό, μπαίνει μέσα στην είσοδο. Βλέπεις εσύ το νερό κάτω από την κεντρική είσοδο του σπιτιού σου, οπότε ανοίγεις να δεις τι γίνεται. Και μπουκάρουν. Τρομερά πράγματα. Ήθελα να ξέρω, δεν μπορούμε να προστατευτούμε?
1: Θέλει να έχουμε το νου μας συνέχεια.
0: Θέλει να έχουμε το νου μας συνέχεια, γιατί έχει εξελιχθεί πραγματικά, έχουν εξελιχθεί αυτά τα κόλπα.
1: Όσο
0: καλά είναι όμως να τα λέμε ανοιχτά, δηλαδή να τα ξέρουμε ακριβώς πώς γίνεται, γιατί μπορεί όταν γνωρίζεις τι ακριβώς έχει κάνει ο άλλος, μπορεί με έναν τρόπο κάποια στιγμή να το πιάσεις ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα. Γιατί αν δεν σου το πούνε, πώς θα σκεφτείς? Τέλος πάντων, 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, τέρατα και σημεία. Τέρατα και σημεία συμβαίνουν από άκρη σ' άκρη. Ένα από αυτά είναι και αυτό που σας διηγήθηκα, το οποίο δεν συνέβη μόνο σε αυτή την κυρία που σας είπα ότι ήρθε και με βρήκε. Συνέβη σε πολλές κυρίες και έμαθα πριν από λίγο καιρό και σε έναν κύριο, τον οποίο τον χτύπησαν και όλο τον άνθρωπο. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του τώρα. Να ακούσουμε ένα μουσικό κομματάκι, ωραίο, ποιο λες? Για πες.
1: Θα ακούσουμε ένα από Bronski Beat, Small Town Boy λέγεται, με φοβερά φωνητικά.
0: Ωραία, έτοιμη είμαι.

σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, 7 είναι αυτά τα σημεία και τέρατα και θα πάμε λίγο μέχρι το Ωραιόκαστρο, όπου γέμισε παιδικά χαμόγελα το ανοιχτό θέατρο Δρυμού για το ξενοδοχείο των συναισθημάτων. Μιλάμε για ένα ξενοδοχείο διαφορετικό από τα άλλα, που άνοιξε τις πόρτες του στο Δρυμό του Δήμου Ωραιοκάστρου και υποδέχθηκε μικρούς και μεγάλους επισκέπτες. Αντί για βαλίτσες και δωμάτια, είχε χώρο για τον θυμό, τη λύπη, το φόβο, την ελπίδα και φυσικά την αγάπη και τη χαρά. Και αυτό τώρα, Κλεάνθη, το λέω περισσότερο για να εξισορροπήσω αυτά που είπαμε πριν, τα δυσάρεστα με τα τέρατα, που συνήθως πηγαίνουν κοντά σε ηλικιωμένες γυναίκες και άντρες, γιατί πιστεύουν ότι εκεί πιο εύκολα θα βρουν θύμα. Εδώ λοιπόν έχουμε τα παιδιά, τη χαρά και τα συναισθήματά τους. Υπήρξε μεγάλη προσέλευση από παιδιά και γονείς στο ανοιχτό θέατρο Τσούκες του Δρυμού, του Γιώργος Καραμπέρης. Η παράσταση στο ξενοδοχείο των συναισθημάτων ήταν εξαιρετική από ό,τι μάθαμε. Και βέβαια όλο αυτό είναι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Πολιτιστικό καλοκαίρι» του 2026 που διοργανώνει ο Δήμος Ωραιοκάστρου.

Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος του. 7 σημεία και τέρατα εδώ στο Θήτα FM στους 107,1. Φυσικά η επικαιρότητα δεν σταματά ποτέ. Μέχρι την επόμενη εκπομπή που είναι αύριο πάλι στις 7. Να θυμάστε ότι οι ειδήσεις μπορεί να τρέχουν γρήγορα, αλλά εμείς δεν χρειάζεται να λαχανιάζουμε πίσω τους. Να φιλτράρετε όσα ακούτε, να κρατάτε την ψυχραιμία σας και κυρίως να μείνετε συντονισμένοι σε εμάς στο Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μάρνη Χατζημανουήλ, κοντά μου ο Κλεάνθης Μανολάρας στον ήχο. Σας εύχομαι ένα όμορφο βράδυ, να είστε καλά όπου και να είστε. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη και αμέσως μετά η Βασιλική Πολίτου.

0: στον Θήτα FM. Είναι 8. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο Αλέξης Νικηφορίδης. Ατυπημένη ουσιαστική ιδέα ήταν η τριμερή συνάντηση των ηγετών Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου που έγινε στο Ελ Αλαμέιν, αποτυπώνοντας τη συνεργασία υπό τις επιταγές του διεθνούς δικαίου. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα είναι στο Παρίσι για την διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, ενώ θα συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Την Κυριακή σημειολογικά θα βρεθεί στο Καστελόριζο. Ξεπέρασε και πάλι το όριο των 2 ευρώ η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, καθώς η τιμή του αργού πετρελαίου έφτασε κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως προτεραιότητα του κόμματός του το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά στόχευσε και στο πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλέα, αναφέροντας πως κανείς δεν γνωρίζει αν η χώρα θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του συστήματος. Το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ αντέδρασε άμεσα, δηλώνοντας επίσημα πως θα δημιουργηθεί ένας ειδικός ελληνικός πηγαίος κώδικας με την υποστήριξη του Ισραήλ, θα παραμείνει υπό αποκλειστικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Την ένταξη των πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπίας Τελιγιορίδη από την Καστοριά και Ελευθέρια Βραμάκη από τη Σέρες, ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ. Απευθείας διαπραγματεύσεις με ιδιοκτήτες λεωφορείων αρχίζει από αύριο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να λυθεί το πρόβλημα των 470 δρομολογίων που απαιτούνται για να είναι στα θρανία των σχολείων τη Δευτέρα 16.500 μαθητές του νομού Θεσσαλονίκης. Στην πόλη θα είναι αύριο και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, θα επισκεφτεί την ΔΕΘ και θα δώσει συνέντευξη τύπου, διευκρινώντας θέματα σχετικά με το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Ένα ελικόπτερο, 16 πυροσβέστες και 7 οχήματα επιχείρησαν σε πυρκαγιά στον Αιωρίσιο. Η φωτιά και έκαψε χαμηλή βλάσταση και ήδη έχει τεθεί υπό έλεγχο. Σε δίκη παραπέμπτονται οι 4 αστυνομικοί του τμήματος Αγίων Αναργύρων με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε βαθμό κακουργήματος. Στο βούλευμα αναφέρεται πως παραπέμπτονται διότι δεν έκαναν το καθήκον τους η δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα τον Απρίλιο του 2024. Στη δίκη των Ντεμπών σήμερα κατέθεσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της άτυχης Μάρθης, ο ρόλος των εκπροσώπων της κοινοπραξίας και η σύμβαση 717, αλλά και το βάζωμα του χώρου, ήταν τα σημεία αναφοράς της κατάθεσής του. Εύλογες απορίες δημιουργεί το γεγονός πως μετά από 3,5 χρόνια κανείς δεν είχε δώσει εντολή να ελεγχθεί το κινητό του σταθμάρχη, αλλά και 16 ακόμη τηλέφωνα που βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας. Στην περιοχή της Κυψέλης, ένα παιδί παίζοντας ποδόσφαιρο ανακάλυψε σακούλα με ανθρώπινα οστά κοντά σε γήπεδο. Η αστυνομία θα εξετάσει την πιθανότητα ανήκουν στη U-Tink που είχε εξαφανιστεί από το Μάιο. Αύριο το βράδυ η περιφερειακή οδός θα κλείσει για 6 ώρες από τον κόφωμο της Ευκαρπίας ως τον κόφωμο Μεδεώρων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Έθριος ο καιρός στην πόλη, θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στις Σέρες, 26 στο Κυλγής, 25 στη Χαλκιδική. Σε υψηλή ζώνη κινδύνου πυρκαγιών η Χαλκιδική. Η πρόληψη για αύριο αναφέρει θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 21 μέχρι 29 βαθμούς. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πραγματικά είναι μερικές φορές που με συγκινώ, γιατί όντως είμαι δαιμόνια δημοσιογράφος. Έχουμε τώρα μία συζήτηση εκτός αέρα με τον Κλεάνθη Μανολάρα και του λέω: Κλεάνθη, λέω, αυτό είναι το τραγούδι των Starship που έπαιζε σε μία ταινία. Και λέει: ναι, λέει, σε ποια? Και λέω: κάτι με ένα μανεκέν, λέω εγώ. Και πώς το γκουγκλάρω τώρα στο ίντερνετ? Γράφω Starship Song in Movie. Μιλάμε τώρα ούτε τα πεντάχρονα, αλλά τουλάχιστον το βρήκαμε. Και όντως η ταινία είναι μια ταινία το 1987 που λέγεται Μανεκέν, και πρωταγωνιστούσαν τότε ο Άντριου Μακάρθι και η Κιμ Κατράλ. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα, καλωσορίσατε και καλή συνέχεια στην ακρόαση πάντα από το πρωί στον Θήτα FM 107,1. Από όλη την αλφαβήτα, στο γράμμα που μένω είναι το θήτα, μου έστειλε χθες ο Χρήστος. Καλησπέρα στο Χρήστο, και είναι από αυτά τα οποία θα κλέψω. Το κλέβω και θα το αναφέρω συχνά πυκνά. Καλησπέρα σε όλους φίλοι και φίλες. Είμαι η Βασιλική Πολίτου. Με απλά λόγια θα τα πούμε και σήμερα για μία ώρα από τις 8 μέχρι τις 9. Σήμερα που είναι Τρίτη και κυρίως είναι 8 Σεπτεμβρίου, το γενέθλιο της Θεοτόκου. Και είμαι πάντα χαρούμενη αυτήν την ημέρα, διότι σκέφτομαι, μεταφέρομαι νοητικός, ψυχικός, πνευματικός. Σωματικός όμως ακόμα δεν έχω καταφέρει να πάω. Κάποια στιγμή θα το κάνω. Να πάω πάνω στο ένα μου από τα χωριά, της μαμάς, πάνω στο περιβόλι Γρεβενών, ένα από τα βλαχοχώρια, που είναι το μοναδικό που γιορτάζει και κλείνει το καλοκαίρι με τη σημερινή ημέρα, όπου μαζεύονται όλοι οι χωριανοί, έρχονται και επισκέπτες, ακόμα ας πούμε και βλάχοι που έχουν διασκορπιστεί στα πέρατα του κόσμου. Και από το βράδυ που ξημερώνει για την 8η Σεπτεμβρίου μέχρι και το κλείσιμο της ημέρας, γυρνάνε τρεις φορές όλο το χωριό, ψέλνουν κυριελέισον κυριελέισον, πλειοδοτούν σε μία εικόνα, όποιος την κερδίσει ευλογία είναι για καλό του, την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, και μετά έχουμε τα βιολιά, τα τραγούδια, τους χορούς. Αυτά για τη σημερινή ημέρα. Και μάλιστα θυμάμαι τη γιαγιάκα μου που έζησε τον προηγούμενο αιώνα μέχρι και αυτόν, αλλά οι θύμισες οι παλιές που λέμε, όταν αυτή η παράδοση κρατάει από αιώνες ακόμα, όταν ήμασταν και επί τουρκοκρατία. Και θυμάται η γιαγιά στις αρχές, τώρα λίγο μετά ας πούμε προς την δεύτερη-τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα, εκεί από 1930-32-35, που όλα τα κορίτσια τότε, σκεφτείτε, έναν αιώνα πίσω, όλες οι κοπέλες ανέβαιναν πάνω αυτήν την ημέρα, πάνω στο αυγό, το βουνό, και γέμιζε το αυγό με τις δικές τους τις φούστες. Τότε ήταν της μόδας οι φούστες Φαραώ. Οι μεγάλες που ήταν σαν μπαλόνια, με διάφορα περίτεχνα σχέδια, και ήταν και πολύχρωμες και πλουμιστές. Αυτά λοιπόν για αρχή. Καλησπέρα σε όλους. Τα μηνύματά σας τα περιμένω με ιδιαίτερη χαρά και ανυπομονησία στο Viber του σταθμού, στο 6977-201-070. Θα πάμε σήμερα και στην πολιτική επικαιρότητα και στην πολιτική παύλα οικονομική επικαιρότητα, διότι κάποια πράγματα εδώ μας κάθονται όταν τα ακούμε και πρέπει λίγο και να τα αναλύουμε και λίγο περισσότερο για να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτά που μας υπόσχονται και αν θα μπορούσαν να τα κάνουν λίγο καλύτερα. Και θα πάμε και στη συνέντευξη τύπου που έδωσε από εδώ από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου. Είχαμε πριν, ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων με τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη από τη Θεσσαλονίκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, να ρίχνει τις βολές του για τον πηγαίο κώδικα, τον οποίο τελικά συμφωνήσαμε να μην τον πάρουμε εξ αρχής για την ασπίδα του Αχιλέα. Είχαμε την απάντηση από το Υπουργείο του Ισραήλ ότι θα αναπτύξουν ένα ειδικό ελληνικό επιχειρησιακό πηγαίο κώδικα υπό τον αποκλειστικό έλεγχο, αυτό με ένα ερωτηματικό, της Ελλάδας εννοούνε, γιατί θα είναι με την υποστήριξη του Ισραήλ ή και του Ισραήλ. Αποκλειστική ή μήπως μόνο του Ισραήλ. Θα το δούμε όμως εν συνεχεία. Το καταλαβαίνουμε όμως ότι δεν το σκεφτήκαμε νωρίτερα. Να πούμε ότι εφόσον πάρουμε το συγκεκριμένο σύστημα, θα πρέπει να έχουμε εξ αρχής εμείς τον πηγαίο κώδικα παράληψης, τουλάχιστον να διορθωθεί. Θα πάμε και σε άλλα νέα. Θα μείνουμε ξανά στα οικονομικά, διότι κοντά μας θα έχουμε την γνωστή οικονομολόγο, την κυρία Ιωάννα Λιούτα, για να μας αναλύσει και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από Βήματος ΔΕΘ και άλλα πολλά ενδιαφέροντα.

Αγέραστη αυτή η Σερ. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Θήτα FM 107,1 και θα ξεκινήσουμε με την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε από βήματος ΔΕΘ. Στην εξειδίκευση αυτή πέρασε σήμερα και ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και ο Υφυπουργός, ο κύριος Νίκος Τσάφος. Να τα δούμε λίγο ένα προς ένα, για να δούμε μετά τα κενά που προκύπτουν. Πρώτον, η εξειδίκευση αυτή, όπως μας λένε, αφορά στα μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, ωραία, ωραία, κατά 30% μέχρι το 2029. Δηλαδή, έχουμε μία, από εδώ θα ξεκινήσω γιατί θα σκάσω. Έχουμε δηλαδή μία ενεργειακή κρίση και τους λογαριασμούς που κατ' άλλους είναι συν 50% λένε από το 2019, αλλά κατά τον, αυτό είναι μεσοσταθμικά και κατά μέσο όρο. Για να ρωτήσουμε λίγο και τους καταναλωτές αν όντως από το 19 μέχρι τώρα το 2026 η αύξηση στα τιμολόγια ρεύματος είναι μόνο 50% πλάς. Είμαι πάρα πολύ περίεργη, διότι μάλλον ανήκω στην πολύ μικρή κατηγορία των ανθρώπων που το ρεύμα μου έρχεται 300% επάνω. Με αριθμούς, με ντοκουμέντα και με λογαριασμούς. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, φίλες και φίλοι, γιατί εδώ μας υπόσχονται 30% μέχρι το 2029, όταν, δεν θα ξεχάσω, από το 2021 ήταν Οκτώβριος μήνας, ξημερώνει 6 Φεβρουαρίου του 2022 και μου έρχεται ο εκαθαριστικός, δηλαδή 4 μήνες του ρεύματος, και υπολογίζω μέσα σε αυτόν, όπως θα σας το πω και τώρα, και τους αναμήνα που έδινα, τους έναντι δηλαδή. Το σύνολο τότε που ακόμα δεν είχε ξεσπάσει, όπως το έριχναν μετά ως δικαιολογία, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που έγινε λίγο μετά το Φεβρουάριο του 2022, πριν όπως θα είχαν υπολογίσει, το σύνολο, θυμάμαι, μου είχε έρθει, ο εκαθαριστικός ήταν 1500 ευρώ και βάλτε ένα μήνα, εγώ να είμαι και λίγο γαλαντόμα, να πω όχι 2000, ότι έβγαινε κάπου στα 1900 ευρώ για 4 μήνες. Προτού ξεσπάσει η εισβολή, επαναλαμβάνω, της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έκτοτε και ο λιγότερο σε ό,τι έχει να κάνει, διότι έχω δυστυχώς ή ευτυχώς για κάποιους άλλους, κρατάει βέβαια ζέστη σε ένα σπίτι, θερμούς συσσωρευτές, και καίω λίγο λιγότερο. Τώρα, αν το υπολογίσω που έχουμε τον προηγούμενο χρόνο, θα σας πω, από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι το Φεβρουάριο του 2026. Δηλαδή, ο έναντι, η έναντι, μαζί με τον εκαθαριστικό. Ξέρετε πόσο μου έρχεται τώρα, πόσα χρόνια μετά? Πάνω από 2.500 ευρώ. Όταν τα προηγούμενα χρόνια το σύνολο δεν μπορούσε να υπερβεί καν τα 700, άντε να το πω εγώ 800 ευρώ, και όλα αυτά με ντοκουμέντα. Οπότε δεν μιλάμε για 50% παραπάνω αύξηση από το 2019. Και όποιοι θέλουν να τους δώσω εγώ τους λογαριασμούς μου, και πιστεύω ότι υπάρχουμε πολύ περισσότεροι που την έχουμε καεί στο χυλό και φυσάμε τώρα και την γιαούρτη. Και μας λέει λοιπόν ο κύριος Παπασταύρου και ο κύριος Τσάφος. Ο κύριος Τσάφος δεν είναι αυτός ο υφυπουργός που κάποια στιγμή και μετά το πήρε βέβαια πίσω ότι ήταν λάθος του, όταν ήταν σε μια αμερικανική, τέλος πάντων, εταιρεία σύμβουλος, μιλούσε για τουρκική, ξέρετε, της Βορείας Κύπρου. Αυτός δεν ήταν, μου το είχε γράψει, αλλά το πήρε πίσω. Αλλά παρόλα αυτά είναι υφυπουργός ενέργειας, τώρα είναι για την ενέργεια, ωστόσο δεν το συζητάμε. Και τι λένε τώρα, θα πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα, γιατί εξηγεί ο κύριος Παπασταύρου ότι οι περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι επωνομαζόμενες ΑΠΕ, όπως το κάνουμε στη σύντμηση, οι εξαγωγές ενέργειας, οι υποδομές, λέει, η ενεργειακή μας αναβάθμιση, πρέπει να σημαίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον πολίτη. Λέει καθαρότερο περιβάλλον. Εδώ φεύγουν οι βόμβες δεξιά και αριστερά, πάνω κάτω. Δεν είναι ότι βρωμίζει το περιβάλλον, είναι ότι καταστρέφεται, κυρίως όμως φεύγουν ανθρώπινες ψυχές, αλλά εμείς είμαστε στο καθαρότερο περιβάλλον που το επιβαρύνουν όλοι οι πετρελαϊκοί όμιλοι, οι οποίοι, θα τα πούμε και αυτά, μπαίνουν βέβαια σε άλλα σχήματα, τα οποία σχήματα φροντίζουν για να υπάρχει καθαρότερο περιβάλλον, ενώ ήδη είναι εξαγωγής πετρελαίου. Δηλαδή, από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Και λέει λοιπόν ο κ. Παπασταύρου, καθαρότερο περιβάλλον, χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος για νοικοκυριά επιχειρήσεις, προσιτή ενέργεια λέει για όλους, χαμηλότερο κόστος παραγωγής για επιχειρήσεις, άρα πιο φθηνό προϊόν για τον καταναλωτή. Και πού ερχόμαστε, να δούμε ποια είναι τα μέτρα, τα 6 μέτρα τα οποία λέει ο κύριος Παπασταύρου ότι πρέπει να πάρθουν άμεσα για να επιτευχθεί αυτή η μείωση των τιμών στο ρεύμα. Πρώτον, λέει, πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στις ΑΠΕ. Ανοίγω μία μικρή παρένθεση. Το προηγούμενο διάστημα, γιατί τώρα πριν από λίγες ημέρες κατατέθηκε, ξέρετε, το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Και είχαμε και το πρωτοσέλιδο
δεν πρέπει να ήταν αυτή τη Κυριακή τη εφημερίδα αιστεία τη Κυριακάτικη, πρέπει να ήταν το προηγούμενο. Ή αυτή ήταν που λέει ότι στο συγκεκριμένο χωροταξικό έχει φύγει. Το είχα κατά λάθος, αλλά αυτά τα πράγματα γίνονται τυχαία. Η λέξη υφαλοκρηπίδα, δηλαδή είναι σαν να τα βάλει όλα. Γιατί κάποιο θα πει, μα είναι βασιλική πλέον η ευρύτερη έννοια μετά την Άγκλος που είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη και η υφαλοκρηπίδα είναι μόνο κάτω, από πάνω είναι η θαλάσσια στήλη κτλ. Και ο αέρας. Ναι, αλλά κάπου πρέπει να μπουν όλα αυτά, ας πούμε, τα αιωλικά. Και τα φωτοβολταϊκά, κάπου πρέπει να τρυπήσουν. Να τρυπήσουν μέσα στο νερό, να τρυπήσουν στην υφαλοκρηπίδα. Δεν το είχε βάλει και δεν το έβαλε μέσα στο νέο χωροταξικό ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος είναι strike two τώρα αυτό, διότι αν θυμόμαστε επίσης, όταν υπεγράφει η σύμβαση με την Σευρώδων για τα δύο οικόπεδα κάτω από την Κρήτη, μέσα στη σύμβαση για πρώτη φορά στα χρονικά, ενώ έχουμε ξανυπογράψει τέτοιες συμβάσεις, άσχετα αν έφυγε και η Ρεψόλ και η Total από τα νότια της Πελοποννήσου και Κρήτης, δεν υπήρχε ποτέ όρος ότι μπορεί να αλλάξουν οι οριοθετημένες περιοχές. Τώρα αυτό προβλέφθηκε στην σύμβαση. Πριν από 3 μήνες, 4 έγινε αυτό. Λοιπόν, και λέει λοιπόν ο κύριος Παπασταύρου να συνεχίσουμε να επενδύουμε στη ΣΑΠΕ. Είχαμε τώρα το νέο χωροταξικό, το οποίο λέει ότι πρέπει να προσαρμόσουμε το νέο πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να προστατεύουμε το περιβάλλον, όταν ένα μήνα νωρίτερα είχε βγάλει άλλη ρύθμιση νομοθετική ο κύριος Παπασταύρου, που πρώτα ψήφισε τι? Πρώτα ψήφισε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο επιταχύνει όλες τις διαδικασίες ανάπτυξης για τη ΣΑΠΕ, μειώνει δηλαδή και την γραφειοκρατία όπως ευαγγελίζεται το νομοθετικό αυτό πλαίσιο, τα όλα τα εμπόδια, ενσωματώνει ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για να δίνονται ταχύτερα οι άδειες των έργων. Αυτό το έκανε ένα μήνα πριν από το χωροταξικό πλαίσιο. Και έρχεται τώρα και παρουσιάζει αυτό το ειδικό πλαίσιο για τη ΣΑΠΕ σαν το εργαλείο που τάχα μου δήθεν θα προστατεύσει το περιβάλλον και θα βάλει μία τάξη. Όταν, γιατί εδώ πρέπει να βλέπουμε τις λεπτομέρειες, όταν ήδη όλες οι αδειοδοτημένες ΣΑΠΕ όντως θα παραμείνουν μέσα στο χωροθετικό πλαίσιο, όταν αυτές που είναι υπό αδειοδότηση ή εγκαταστάσεις εξετάζονται και αυτές με βάση ένα σύστημα που ήδη έχει δημιουργήσει δεσμεύσεις, και επίσης όλες οι όριμες επενδύσεις παραμένουν μέσα. Άρα ένα μήνα πριν δίνει το σύνθημα ότι ελάτε να επενδύσετε για να μην έχουμε γραφειοκρατικά εμπόδια για περισσότερες ανανεώσιμες πηγές και ενέργειας, και έρχεται μετά με το χωροθετικό και λέει θα βάλω μια τάξη. Ή το ένα είναι ή το άλλο. Ή μετά, αν όντως θέλει να βάλει τάξη, θα το βάλει στην τάξη όταν ήδη όλα τα υπόλοιπα είναι μέσα και είναι ανοιχτά. Δεν θα πρέπει εξ αρχής να σκεφτούμε πρώτον ποια είναι η γεωμορφολογία της χώρας μας, η γεωμορφολογία της Ελλάδας, που είναι πραγματικά πάρα πολύ πλούσια και μπορεί να μας δώσει δυνατότητες όχι μόνο για ΑΠΕ και για άλλα πράγματα για να επενδύσουμε ενεργειακά. Δηλαδή, είμαστε μια ευλογημένη χώρα που έχουμε βουνά. Έτσι. Τα υδροηλεκτρικά τι γίνονται, που είναι και πάνθυνα, επενδύουμε όντως σε αυτά ή όχι και τόσο πολύ? Έχουμε επίσης τόσα παράκτια μέρη. Έχουμε το δικό μας το νησιωτικό σύμπλεγμα. Έχουμε απίστευτα τοπία. Έχουμε δασικές εκτάσεις. Όλα αυτά έχουν συνυπολογιστεί στο ειδικό χωροταξικό ή όχι? Λέμε βούρια τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μόνο. Κύριε Παπασταύρου, τα ρωτάμε αυτά, τα θέτουμε, δημοσιογράφοι είμαστε και πρέπει να τα αναλύουμε για να μην ακούμε μόνο να συνεχίσουμε τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το πρώτο μέτρο λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο λέει επίσπευση της αποθήκευσης ενέργειας. Καλά, από τη μία λέμε να έρθουν όλες οι ΑΠΕ εδώ και δεν έχει φροντίσει και μάλιστα. Δημοσιογραφικές πληροφορίες θέλουν να υπάρχουν, ιδιαίτερα ισχυροί που βάζουν και προσκόμματα στο να πάρουμε ακόμα και αυτές τις πρώτες, κάποιες είναι και αναπτυγμένες μορφές αποθήκευσης της ενέργειας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί μπορεί οι ίδιοι να έχουν άλλου τύπου συμφέροντα, χωρίς να διευκολύνει το ίδιο το κράτος να πάρουμε τις μπαταρίες που χρειαζόμαστε. Βέβαια, θα γεμίσουμε μπαταρίες. Είναι και αυτό μέσα στο πλαίσιο. Αλλά το θέμα είναι ότι πας πρώτα για ΑΠΕ και δεν έχεις εξασφαλίσει την αποθήκευση ενέργειας. Και λες τώρα, 2026, ενώ μιλάμε για τις ΑΠΕ εδώ και κάτι χρόνια. Λες από τώρα να φροντίζω για την αποθήκευση μέχρι το 2029 για να το μειώσω πόσο? Μόνο 30%. Ενώ εδώ έχουμε τσουρουφλιστεί από τα τιμολόγια ρεύματος εδώ και πόσα χρόνια. Και με το κόστος και με την ακρίβεια, διότι ο περισσότερος μισθός φεύγει για το σπίτι και για την ενέργεια. Και τα υπόλοιπα να προλάβω να πω ότι θα φάω και κάτι. Αυτή είναι η ζωή του Έλληνα. Μετά λέει: να συνδέσουμε τα νησιά, οκ. Okay, μικρότερες ΑΠΕ για ιδία χρήση, ωραία. Μείωση το ρευματοκλοπό μου, τα ρίξαμε όλες τις ρευματοκλοπές.
Για δύο χρόνια λέει 450 εκατομμύρια. Δηλαδή αυτό έφταξε που έχουμε τόσο ψηλές τιμές ενέργειας. Και για ποιο λόγο? Εγώ θα σας πω ότι όντως έχουν γίνει ρευματοκλοπές. Κάτι προέκυψε για να περάσει ο κόσμος ή ορισμένη επιτίδη σε ρευματοκλοπές, γιατί δεν θα μπορούσε να αντέξει με τίποτα αυτά τα ηλικιώδη, τα αστρονομικά ποσά. Μετά λέει, θα συνεχίσουμε τις επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας για νοικοκυριά, εντάξει, και νέο πλαίσιο λέει για την ενεργειακή αυτονομία, επιχειρήσεις και ΟΤΑ. Αυτό είναι το πλαίσιο που έδωσε ο κύριος Παπασταύρου τώρα, εν έτη 2026. Τα βάζουμε όλα μαζί, διότι καλό είναι να σκεφτούμε. Και το έψαχνα λίγο σήμερα και λέω πώς έχουμε φτάσει σήμερα να κυνηγάμε την ουρά μας γενικότερα και στη χώρα μας, αλλά και μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, που και εκεί άμα το ψάξεις, από τότε δηλαδή που αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι με πρωτοβουλία άκουσον των πρασίνων, έτσι, που αγαπάνε το περιβάλλον και υποτίθεται έχουν ένα υπόβαθρο, όπως λένε και οι Αγγλοσάξονες, ένα background σοσιαλιστικό, να πούμε ότι θα κάνουμε το ρεύμα χρηματιστηριακό προϊόν. Και ήταν πρόταση των Πρασίνων που την αποδέχθηκαν ασμένους οι πάντες, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και όπως πέρασε μετά και ψηφίστηκε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι το νομοθετικό σώμα. Και έχουμε λοιπόν το ρεύμα να είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν. Ενώ οποιαδήποτε χώρα, για να μπορεί να πει ότι θα κοιτάξω και θα ταινίσω το μέλλον και θα μπορώ να δημιουργήσω, είναι δεδομένο, αυτά τα έχουμε μάθει από το δημοτικό, ότι πρέπει να έχει αυτάρκεια στην ενέργεια και ότι πρέπει να πατάει στα ίδια τα πόδια ενεργειακά. Το 1950, δηλαδή, είχαμε βγει, για όνομα του Θεού, μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαμε και τον εμφύλιο σπαραγμό και έχουμε μία δημόσια επιχείρηση, τη ΔΕΗ, που την έφτιαξαν άνθρωποι, εργάτες και το ίδιο το κράτος, και με βοήθεια που είχαμε και από τα πακέτα Marshall, να το πούμε και αυτό, αλλά ήταν κάτω από τον έλεγχο του δημοσίου το 1950, και έχουμε φτάσει τώρα να μην έχουμε καν το πλειοψηφικό πακέτο ως δημόσιο. Ως Ελλάδα, δηλαδή το 2021 είχε γίνει μία αύξηση, ζήτησε τότε η ΔΕΗ, είναι τα ωραία τα προγράμματα, αυτά που αποφάσισαν, το 2020, ο Χατζηδάκης πρέπει να ήταν τότε υπουργός, που λένε πρέπει να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Πόσο πρέπει να γίνει, δεν ξέρω εγώ, 1,5. Παραδείγματος χάρη δισεκατομμύριο. Δεν έχει το δημόσιο να βάζει τα 105, τα 110 εκατομμύρια. Τι γίνεται τότε? Από εκεί που είχαμε την πλειοψηφία του 51,12%, τώρα τα λέω grosso modo, έτσι, πέφτουμε ξαφνικά στο 35, κάτι ως δημόσιο. Στον ελέγχουμε τώρα πια τη ΔΕΗ. Και μπαίνουν και άλλοι που πλειοψηφούσαν, έβαζαν παραδείγματος χάρη για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το αντίστοιχο ποσό που έμπαιναν τότε στην αγορά και έπαιρναν παραδείγματος χάρη ένα 10% στο συνολικό μείγμα από την παλιά 100% δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Και γίνεται αυτό το 2021. Να σου λοιπόν που έχουμε και νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και γίνεται τώρα μέσα στο 2026 και λένε θα αυξήσουμε, λέει η ΔΕΗ ας πούμε, θα αυξήσουμε λέει το μετοχικό κεφάλαιο κατά 4 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί έχουμε βάλει ένα πλάνο έτσι ώστε να κάνουμε και εξαγωγές και να μπορούμε να απλωθούμε και στα Βαλκάνια. Εδώ δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς, αλλά εμείς να εξάγουμε ας πούμε και στα Βαλκάνια, όπως λέει ο κύριος Παπασταύρου. Έχουμε παραπάνω εξαγωγές, έχουμε και παραπάνω εισαγωγές, θα τα πούμε και αυτά. Και πάμε λοιπόν και λέμε αύξηση 4 δισεκατομμύρια ευρώ τώρα για το 2026, με έναν ορίζοντα μέχρι το 2030 να πάμε στα 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Έρχεται το ελληνικό δημόσιο και σου λέει από τα 4 εγώ θα βάλω το 1,2 δισεκατομμύριο. Και πέφτει το ποσοστό. Και από 35,4 παραδείγματος χάρη, τώρα έχουμε 33,1%. Να σου όμως που έρχονται και άλλες εταιρείες που ήταν ήδη μέσα, τα λεγόμενα funds, που πολλά είναι ας πούμε και από κεφάλαια, αυτά που σας έλεγα νωρίτερα. Πετρελαϊκά, Εμμυρητιανά παραδείγματος χάρη, που βάζουν το ίδιο ποσό μέσα για την αύξηση και μεγαλώνει το ποσοστό τους. Άρα εδώ βλέπουμε ότι το παιχνίδι αλλάζει πίστα και από εκεί που ήταν ένα παιχνίδι, μία πίτα την οποία τη διαχειριζόταν ο Έλληνας πολίτης και η κάθε μία κυβέρνηση, τώρα βλέπουμε να αλλάζει πίστα, να αλλάζει επίπεδο και να γίνεται μία μεγάλη πλατφόρμα μεγάλων επενδυτών, οι οποίοι ωστόσο επενδυτές δεν σημαίνει ότι αυτά θα τα επενδύσουν στη δικιά μας τη χώρα, μπορεί να τα επενδύσουν αλλού. Ωραία, μεγιά μας.
Έχει αλλάξει τόσο πολύ και αυτά όλα γίνονται για την πλευρά, ας πούμε, της κερδοσκοπίας. Δηλαδή, και εμείς, γιατί λένε ότι, ας πούμε, μειώσαμε πάλι, έλεγε σήμερα ο κύριος Παπασταύρου, τώρα τα λέω πώς το θυμάμαι, παραδείγματος χάρη, το λιγνίτι κατά πόσο τις 100 τόσα τα τελευταία χρόνια. Γιατί αυτό μας έκανε καλό? Ειλικρινά το ρωτάω, γιατί λένε ο λιγνίτης βρώμικος για το διοξείδιο του άνθρακα, αμά με αυτό το διοξείδιο του άνθρακα, δηλαδή η ανθρωπογενής δραστηριότητα που επηρεάζει το διοξείδιο του άνθρακα είναι 0,1%. Το παν παράγεται από τον ήλιο, κατεβαίνουν οι ακτίνες μέσα στη θάλασσα, ανεβαίνει και το πλανκτόν. Φυσική δηλαδή δραστηριότητα, και εμείς κυνηγάμε την ανθρωπογενή δραστηριότητα που μετριέται στην πραγματικότητα τα τελευταία 200 μετά την βιομηχανική επανάσταση, 300 χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια τι γίνονταν? Δεν υπήρχαν πάντα κλιματικές μεταβάσεις? Και εμείς κυνηγάμε αυτό το διοξείδιο του άνθρακα. Και λένε λοιπόν ότι ο λιγνίτης είναι βρώμικος, έτσι τον κατατάξαμε εμείς. Γιατί άμα τον παίζαμε, παραδείγματος χάρη, στο χρηματιστήριο, θα πληρώναμε πολύ παραπάνω. Όταν όμως ο λιγνίτης είναι εγχώριο καύσιμο, τότε δεν υπολογίζεται με βάση τις τιμές του Ολλανδικού που λέμε, του TTF, που ορίζεται από το πιο ακριβό που είναι το φυσικό αέριο. Και ακόμα και εμείς που μπορεί μέσα στην ημέρα να παράγουμε και να εξάγουμε, όπως λέει ο κ. Παπασταύρου, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κτλ. Το θέμα είναι ότι το μείγμα του ενεργειακού, επειδή παίζουμε κάθε μέρα το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας, δεν εξαρτάται από την φτηνή ενέργεια όπως έρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές, αλλά θα εξαρτάται πάντα από το πιο ακριβό, από το φυσικό αέριο, το οποίο είναι εισαγόμενο. Και τώρα που σταματήσαμε και τις δοσοληψίες τελείως, ας πούμε, σχεδόν με την Ρωσία, εξαρτάται από τις τιμές του φυσικού αερίου που μας έρχεται το μείγμα. Μας έρχονται από χώρες, ας πούμε, του Περσικού, από πάνω από την Νορβηγία και φυσικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δηλαδή είναι όλος ο σχεδιασμός είναι στρεβλός. Και μας λένε πάλι για το λιγνίτη. Και νομίζω τώρα ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υπουργός εξωτερικών, που έκανε μια επίσκεψη στη Δυτική Μακεδονία, παραδέχθηκε ότι ήταν βίαιη απολιγνητοποίηση. Δεν ήταν. Όχι μόνο ήταν βίαιη απολιγνητοποίηση, γιατί αυτό ήταν το δικό μας, ο φυσικός πλούτος, έτσι. Είναι ότι επενδύσαμε και σε αυτόν μέσα σε 2 χρόνια. Το ελληνικό δημόσιο έδωσε 1,7 δισεκατομμύριο για να πούν ότι εμείς θα ανανεώσουμε, θα ανασκευάσουμε, θα εξυγχρονίσουμε την Πτολεμαΐδα 5, και όντως έγινε εργασία πάνω σε αυτό και μπόρεσαν να μειώσουν και τις εκπομπές, όπως το ψάχνουμε τώρα εμείς, του διοξιδίου του άνθρακα κατά 30-40%, και να παράγουμε ένα πιο φιλικό, όπως λέμε, προς το περιβάλλον προϊόν. Και ενώ επενδύσαμε 1,7 δισεκατομμύριο για την Πτολεμαΐδα 5 και εξυγχρονίστηκε,

τα κάνουν, τα παράγουν εμείς και τα εισάγουμε πολύ πιο ακριβά. Δηλαδή, ποιος κοροϊδεύει ποιον σε αυτή την υπόθεση που λέγεται ενέργεια? Λοιπόν, είμαστε στα 32 λεπτά μετά τις 8. Νομίζω ότι λίγο μακρηγόρησε για το κομμάτι της ενέργειας, αλλά νομίζω μας καίει και μας τσουρουφλάει όλους. Θα το ξαναπιάσουμε και με φυσικά ειδικούς που θα έχουμε καλεσμένους. Σε λίγο θα είναι η ειδική πάνω στην οικονομία, η κυρία Ιωάννα Λιούτα, για να συζητήσουμε μαζί της.

0: FM 107,1. Μπαίνουμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας. Με απλά λόγια, είμαι η Βασιλική Πολίτου. Στα τέξη είναι ο Κλεάνθης Μανολάρας και έχουμε τη χαρά αυτή την ώρα να υποδεχόμαστε και να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την πολιτική και οικονομική αναλύτρια που έχει εξειδίκευση στην οικονομική διακυβέρνηση αλλά και τις δημόσιες πολιτικές. Η κυρία Ιωάννα Λιούτα είναι κοντά μας. Καλησπέρα, κυρία Λιούτα.
1: Καλησπέρα κύριε Πολίτη, η χαρά είναι δική μου και καλή επιτυχία στον καινούριο σταθμό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, χαρά μας που σας ακούμε. Και κυρία Λιούτα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξέρετε ότι μόνο πολύ το ενδιαφέρον και μόνο πολύ το ενδιαφέρον όχι μόνο από τις εξαγγελίες τις οικονομικές, αλλά έχει την εξουσία πάντα η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού, αλλά και τα οικονομικά μοντέλα που προτάσουν οι υπόλοιποι ταγοί. Σήμερα ήταν ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, θα τον ακούσουμε αναλυτικά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Έρχεται και ο Αλέξης Τσίπρας, όλοι οι αρχηγοί όλων των κομμάτων που θα μιλήσουν και για την οικονομία. Έχουμε όμως ένα βασικό μπούσουλα. Αυτόν που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων και έχουμε ένα βάθος μέχρι το 2029 με 30. Η στόχευσή του, από ό,τι καταλαβαίνουμε και εμείς, είναι η μεσαία τάξη. Δεν ξέρουμε κατά

0: όσο οι μεσαίες επιχειρήσεις, θα σας ρωτήσω γι' αυτό, οι συνταξιούχοι με αυτό το μικρό βοήθημα, οι οικογένειες εφόσον δίνει η οικογένεια και να δίνει και το κράτος. Τα λέω έτσι συνοψίζοντας. Θεωρείτε πρώτον ότι είναι αρκετά μεγάλο το ποσό αυτό το οποίο δίνεται πίσω, και αυτό το ποσό που δίνεται πίσω είναι όντως ένα επίδομα, ένα φιλοδόρημα, γιατί στην αρχή λέγαμε ότι δεν φτάνουν ούτε καν τα 2 δισεκατομμύρια, θα είναι κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο με βάση τον δημοσιονομικό,
1: με βάση τον δημοσιονομικό
0: χώρο, αλλά να που στο τέλος αυγάτησε
1: και, παραπάνω,
0: και έδωσε και παραπάνω. Γιατί έδωσε παραπάνω, κυρία Λιώτη?
1: Υπάρχει πολύ παραπάνω. Γιατί θέλει, κάνει μια προεκλογική παροχολογία τώρα. Αλλά πρέπει να το δούμε τώρα συνολικά. Η κυβερνητική παρουσίαση στη ΔΕΘ ήταν επικοινωνία αντί για πολιτική. Δεν ήταν οικονομική πολιτική αυτό. Ήταν μια επιδέξια, θα έλεγα, άσκηση επικοινωνίας. Ένα PowerPoint τετραετίας. Το οποίο ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση το βάφτισε μέρισμα ανάπτυξης και δραστική μείωση φόρων. Μετέπειτα ο κύριος Πετραγιάς, ο υπουργός, αν κάνω λάθος, παρουσίασε ένα ημερολόγιο υποσχέσεων. Λες και η αγορά θα επιβιώσει με χρονοδιαγράμματα και όχι με πραγματικές ανάγκες. Ας πούμε σε ελεύθερους επαγγελματίες. Το οποίο είπατε. Πρώτον, λοιπόν, η περίφημη μείωση της προκαταβολής φόρου, πότε? Το 2027. Ναι. Πότε θα τη δει ο επαγγελματίας? Το 2028. Δηλαδή ένας άνθρωπος, ένας επαγγελματίας που σήμερα πνίγεται από χρέη, από ισχυροκέρδη, από μηδενική ρευστότητα, από ενεργειακούς λογαριασμούς υπεραυξημένους, καλείται να χειροκροτήσει μια ελάφρυνση που θα έρθει σε 2 χρόνια. Αυτό είναι εξαγορά πολιτικού χρόνου, κυρία Πολίτη. Μετά μας λέει η κυβέρνηση την απαλλαγή προς αυξήσεως, τα τεκμήρια για τους συνεπείς. Μόνο που το χαράτσι του τεκμακτού εισοδήματος παραμένει άθικτο. Το πιο άδικο, οριζόντιο και αναχρονιστικό μέτρο που στραγγαλίζει όλους τους μικρομεσαίους. Αφού πότε τους αφέμαξε, τώρα τους δίνει ψίχουλα. Και μάλιστα με όρους. MyData, POS, μηδενικές φορολογικές παραβάσεις με 5 χρόνια. Δηλαδή θέλουμε πιστοποιητικά κοινωνικό χρονημάτων για να κερδώσει μια προσάυξη. Πάμε τώρα. Η κυβερνητική τακτική είναι να φρίζει υποσχέσεις τετραετίες για να παρουσιάσει 570 εκατομμύρια ελαφρύνσεις. Είναι κατά τη γνώμη μου πολιτική εξαπάτηση. Οι ελαφρύνσεις του 27 και του 28 έχουν ήδη εξελιχθεί. Τον πληθωρισμό, το λειτουργικό κόστος, την ενέργεια. Ο μικρομεσαίος δεν χρειάζεται Excel για να διανεφημερεί. Το βλέπουμε όλοι μας, κύριε Απολίτου. Μια βόλια στην αγορά και βλέπουμε το ένα κατάστημα μετά το άλλο που κλείνει.
0: Ξέρετε, με συγχωρείτε, άκουγα, γιατί ακούω και αναλυτές, άκουγα ένα θετικό μέτρο, να μας πείτε όμως αν αυτό θα μπορούσε να είναι πιο γενναίο ή να γίνει νωρίτερα. Δηλαδή, γιατί ανακοίνωσαν, ναι, ας πούμε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις την μεταφορά 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και λένε ότι θα μπορεί μετά οι ίδιες οι τράπεζες στα επόμενα 3 χρόνια να τα μοχλεύσουν αυτά τα χρήματα και να φτάσουν μέχρι τα σίγουρα 5 δισεκατομμύρια για να δοθούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό δεν αξιολογείται ότι είναι ένα από τα θετικά μέτρα που ανακοίνωσαν, ή θα έπρεπε να γίνει νωρίτερα?
1: Αυτά είναι πολύ, ναι, πολύ, ναι. Καταρχήν, οι ελαφρύνσεις πρώτα στους μικρομεσαίους δεν είχαν ξεκινήσει τώρα, όπως ήταν και ήδη, γι' αυτό και αν δείτε, δεν υπάρχει κάποιος που να είναι ευχαριστημένος. Τώρα, να φύγω από τους μικρομεσαίους, από τους επαγγελματίες, να πούμε στους ταξίχους, ούτε σε 400 ευρώ, από 300, δηλαδή 1 ευρώ την ημέρα. Είναι κοροϊδία τώρα. Το αφορολόγητο για αγρότες και τρίτεκνους, αφορολόγητο λέει μέχρι 20.000 ευρώ. Έχουν 20.000 ευρώ, βγάζουμε. Και το κατώτατο της μισθός που θα φτάσει στα 1.000 ευρώ, όλα αυτά, ξέρετε, δεν είναι αναδιανομή του πλούτου. Είναι επιδοματική πολιτική. Είναι ενισχύει σε επιλεγμένες ομάδες, όχι αλλαγή στον τρόπο που παράγεται και μοιράζεται ο πλούτος. Οι φορολογίες θα είναι και μειώνονται πολύ καλά. Ποιος κερδίζει? Ο ιδιοκτήτης. Ποιος δεν βλέπει καμία διαφορά? Ο ενοικιαστής που συνεχίζει να πληρώνει τιμές που έχουν ξεφύγει. Ξέρετε, η στεγαστική κρίση, η οποία αυτή τη στιγμή είναι από τις χειρότερες μεταπολιτευτικά, δεν λύνεται με δώρα στην ιδιοκτησία. Μπαίνει στο σπίτι μου 3. Αυτό δεν είναι κοινωνική κατοικία, δεν είναι έλεγχος ενοικίων, δεν είναι δημόσιο απόθεμα. Είναι ενίσχυση της ιδιωτικής αγοράς που ήδη πιέζει τις τιμές προς τα πάνω. Από και τους δημοσίους υπαλλήλους που τους είπε, ψηφίστε με και θα σας δώσω το δώρο το Δεκέμβριο του 2027, ξαμπλήθησα. Τώρα είναι η ακρίβεια.
0: Βασικά, από ποιον, κυρία Λιούτα, ναι, από ποιον πυλώνα στην πραγματικότητα της οικονομίας προέρχεται αυτή η λεγόμενη ανάπτυξη, αυτά τα κέρδη, για να καταλάβουμε και λίγο πώς θα μπορούσε να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της ίδιας της οικονομίας και θα μπορούσε όντως να μεγαλώσει η πίτα, επειδή σε οικονομίες κλίμακος έχουμε σε έναν τομέα, παραδείγματος χάρη, παραγωγή, σε έναν άλλο τομέα πάλι παραγωγή.
1: Ναι, λοιπόν, καταρχήν στην παραγωγικότητα της εργασίας είμαστε πάρα πολύ πίσω και αυτό το γνωρίζουμε όλοι, έχουμε τη χαμηλότερη, να δεν κάνω λάθος, στην Ευρώπη. Λοιπόν, εμείς στηριζόμαστε αυτή τη στιγμή σε επενδύσεις τύπου real estate, τα οποία μόνο κακό κάνουν. Να είναι από επενδύσεις, δεν προσφέρουμε καμία... Κανένα, δεν προσπαθούν καμία θέση εργασίας απέναντι σε μου, ένα τεράστιο πρόβλημα από όλους.
0: Δεν επαναδημιουργούν δηλαδή άλλο πλούτο.
1: Λοιπόν, ναι, για να δημιουργήσεις άλλο πλούτο πρέπει να γίνονται επενδύσεις παραγωγικές και επίσης πρέπει να κινούνται χρήματα στην αγορά. Κάτι το οποίο αρνείται πεισματικά η κυβέρνηση να κάνει. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, ένα πολύ καλό μέτρο που θα ήταν για να ανακουφίσει τους πάντες ήταν η μείωση του ΦΠΑ. Αυτό αρνείται να το κάνει και όχι απλά αρνείται να το κάνει.
0: Το εξήγησε, γιατί λέει ότι οι πλούσιοι θα κέρδιζαν, θα έχαναν λιγότερο.
1: Ναι, λέει και επίσης ότι δήθεν επικαλέστηκε και μια επιστημονική κυριότητα της Τράπεζας της Ελλάδος ότι η μείωση του ΦΠΑ είναι ανώφελη, καθώς μόλις το 20% λέει εκεί της ελάφρυνσης περνάει τελικά στο καταναλωτή, ενώ το 80% εξαφανίζεται σε επιχειρήσεις. Μόνο που είπε η μισή αλήθεια, κύριε Πουλίτο, που ως γνωστόν η μισή αλήθεια είναι χειρότερο από το ψέμα. Η μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, την οποία επικαλέστηκε και εργαλειοποίησε από ο Πρωθυπουργός, εξέτασε την βραχυχρόνια επίδραση προσωρινών μειώσεων του ΦΠΑ στο συνολικό επίπεδο δημόσιας οικονομίας. Δεν έφεσε ποτέ κανένα παγκόσμιο κανόνα ότι κάθε επανέβαση το ΦΠΑ αποτυχάνει. Η ίδια έρευνα λέει αυτό που η κυβέρνηση επιμελώς κρύβει κατά το χαλί. Μια μόνη μείωση του ΦΠΑ έχει σχεδόν διπλάσια μετακύληση στις τιμές σε σχέση με μια προσωρινή. Όταν οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι η παραγωγική ελάφρυνση έχει μόνιμο χαρακτήρα και συνοδεύεται από σοβαρή οικονομική πολιτική, από ελέγχους, υποχρεώνονται να προσαρμόσουν τις τιμές προς τα κάτω. Είναι μια στοχευμένη μείωση, ειδικά σε τρόφιμα κατά τη διάρκεια της ανάγκης, η οποία συμπιέζει άμεσα τις τιμές στο ράφι. Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο λέγοντας ότι επειδή παρακαλάμε τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές. Και ποιες τιμές μειώσανε? Όλοι πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ.
0: Είναι κωδικοί, έχουμε μπερδευτεί και με τους κωδικούς. Δηλαδή δεν σημαίνει κωδικός.
1: Ναι, και αντίστοιχα προϊόντα. Είναι κωδικοί, κύριε Πολίτου. Αλλά ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο έχει μέχρι 40.000 κωδικούς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Άρα δηλαδή η οικονομία μας κινείται στην πραγματικότητα από το real estate, ξέρουμε από τον τζόγο, σίγουρα από τον τουρισμό και ως εκεί είμαστε...
1: Από τον τουρισμό, ναι, ο τουρισμός. Και αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο προς συζήτηση. Πού πάνε τα χρήματα του τουρισμού, ποιοι κερδίζουν από τον τουρισμό, πόσο άναρχος είναι κατανομημένος ο τουρισμός, κύριε Πολίτου. Γιατί, αλλά, εδώ, ξέρετε... ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκεντρωτικό, επιδοματικό και μακροπρόθεσμο, το οποίο μεταθέτει την ουσιαστική ελάφρυνση όσοι είναι αυτοί οι οποίοι προσφέρει στο μέλλον και αφήνει την αγορά ακάλυπτη. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση που παρουσιάζει ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμύρια στήριξη. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι αυτό. Είναι το ταβάνι της κοινωνικής πολιτικής. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού ευρώ που με βάθος χρόνου 28, 29 και 30. Χωρίς ουσιαστική παρέμβαση στο λειτουργικό κόστος στην ενέργεια, στα ενίκια, στα τεχνίδια. Το μοντέλο αυτό είναι αντικειμενικά τους μεγάλους
0: ομίλους. Το πιο αξιόπιστο μέτρο για να ελέγξουμε την οικονομία στην τσέπη μας είναι αυτό που λέμε η αγοραστική δύναμη του πολίτη.
1: Είναι κόσμο, που είναι τελευταία. Γιατί κοτροκτιόμαστε μαζί με την Βουλγαρία. Τι να σου κάνει τώρα οι 100 ευρώ που είναι για τους συνταξιούχους. Εδώ είναι ότι επιλέγει στοχευμένες αποσπασματικές παρεμβάσεις για συγκεκριμένες ομάδες που τους γνωρίζει όταν είναι εκλογική πλατεία. Προκειμένου να συγκρατήσει μια πολιτική φθορά. Αντί για ένα συνεκτικό σχέδιο, ένα διάθεση της παραγωγικής βάσης. Χρειαζόμαστε αλλαγή του μοντέλου. Ξέρετε, για την τελευταία 7 χρόνια πήραν χρήματα τα οποία δεν έχουν πάρει ποτέ αλλιώτε. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, από ΕΣΠΑ, αυτά όλα τα χρήματα πρέπει να είχαν, και, πρέπει να είχαν εμφανιστεί στην αγορά, στην οικονομία, να είχαν γίνει... εγώ μιλώ να είχαμε φτιάξει αεροπλάνα και αυτοκίνητα που τους άλλους δεν μπορούμε να κάνουμε. Να ενισχύσουμε την υπάρχουσα βιομηχανία, να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα που τον έχει αφήσει. Τι έκανε για τον πρωτογενή τους αγρότες, τους είπε τώρα 20.000 απαρολόγητο. Γιατί, ποιο ήταν το μέτρο που πήρε για να τους ανακουφίσει. Τι έκανε για την κατοικία. Έδωσε μια επιδοτούμενη αγορά κινήτων για 40.000 ευκάρια, το οποίο θα ανεβάσουν τις τιμές. Εδώ πρέπει να χρειαζόμαστε αποφάσεις οι οποίες είναι δυνατές. Πρέπει να επέμβουμε αυτή τη στιγμή στα ενίκια. Τα ενίκια καλπάζουν. Χωρίς λόγο. Δεν είναι εξέλεκτα όλα. Υπάρχει μια συνδοσία στην αγορά γενικώς. Και αυτή η συνδοσία την πληρώνει ο πολίτης.
0: Αυτό όμως που είναι, ας πούμε, συχνά έτσι, διακινείται στα χείλη είτε του αρμόδιου Υπουργείου είτε και του Πρωθυπουργού, ότι είμαστε από τις λίγες χώρες που έχουμε ανάπτυξη κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι. Να δούμε σήμερα. Το είπε ότι είμαστε μια χώρα και είμαστε η μόνη που δίνει. Και
0: ναι, και αποπληρώνουμε προώρους, ας πούμε, τα δάνεια που έχουμε από τα πρώτα μνημόνια.
1: Γιατί δεσμεύουμε χρήματα, το οποίο πρέπει να τα ρίξουμε στην αγορά, πρέπει να ρίξουμε στην οικονομία. Δεσμεύουμε να αποπληρώσουμε ένα χρέος. Για ποιο λόγο. Και μάλιστα ένα χρέος το οποίο το πολύ χαμηλό επιτόκιο και να δανειστούμε μετά με υψηλότερο. Δεν έχει λογική αυτό. Γιατί να κάνουμε τα καλό παιδιά στην Ευρώπη.
0: Λένε ότι γίνεται μια μικρή εξοικονόμηση κάποιων
1: Πού,
0: χρημάτων. Ναι, για τις τράπεζες.
1: Οι μόνες που κερδίζουν είναι οι τράπεζες. Ναι. Γενικώς και πάντα θα κερδίσουν. Και οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι και αυτές οι οποίες έχουν τα πολύ μεγάλα κέρδη. Και αυτή τη στιγμή στη χώρα κερδίζουν πάρα πολύ μεγάλες καλά σούπερ μάρκετ, χρηματιστηριακές εταιρείες που έχουν φτάσει πλέον, ξεπεράσει και κάθε ρεκόρ. Πολύ μεγάλα αντικειμενικά γραφεία και μεγάλες ιδιοκτησίες. Αυτή είναι αυτή τη στιγμή που κερδίζουν. Ποιος κερδίζει από το τουρισμό, η εστίαση πιάνει. Πιάνει το καλοκαίρι, πού ήταν η εστίαση, πού ήταν η γεμάτη. Όλοι πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ. Αυτό δείχνει το ότι έχουμε πιεστεί πάρα πολύ και εμείς και οι ξένοι. Και εσύ εμείς, γιατί οι ξένοι έχουν μιλάνε σε άλλο κόσμο, σε άλλο κράτος, με άλλο μπάζετ, με άλλους μισθούς. Δεν είναι το ίδιο να έχεις 3-4.000 το μήνα και άλλο να παίρνει 800 ευρώ.
0: Όπως και μια διαφορά, γιατί λέμε, ας πούμε, αναπτύσσεται η οικονομία, είναι άλλο να είσαι μια οικονομία υποσύγκληση και άλλο να είσαι μια ήδη ανεπτυγμένη οικονομία και να εμφανίζεις χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.
1: Ναι, ούτε καν υποσύγκληση είμαστε. Ναι. Ούτε εδώ έφτασε στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Στο 2021 θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Σύγκληση με τις ευρωπαϊκές χώρες. Πώς θα γίνει αυτό. Από πού θα γίνει αυτό.
0: Άρα βλέπετε δηλαδή ότι είναι ασπιρίνες αυτά που ουσιαστικά έταξε ο Πρωθυπουργός.
1: Ασπιρίνες δεν είναι. Εγώ τη θεωρώ καθαρά κοροϊδίας. Ένα μέτρο για την ακρίβεια δεν πήρε. Ένα μέτρο να δούμε, να πάμε, να ανακοφιστούμε. Πού είναι. Η βενζίνη εδώ στην Αθήνα έχει ξεπεράσει τα 2.11. Ναι. Και 2.20 την είδα. Φαντάζομαι Σαλονίκη και από εκεί θα είναι.
0: Ξέρετε, και περιμένουμε και παραπάνω να φτάσουμε, γιατί όλα μας επηρεάζουν
1: αμέσως. Το πρόγραμμα θέρμανσης, ναι, το οποίο θα ξεκινήσει λίγο. Δηλαδή πέρυσι ξεκινήσε, αν δεν κάνω λάθος, πήγε πολύ διορθώστο, με ένα 10 ήταν, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Φέτος είναι 90. Ούτε σε άλλος δεν βάζαμε. Καλά, και εδώ πέρα στην Αθήνα είναι πιο... Τι μπορεί να λέμε θα γίνει.
0: Εδώ στο τέλος του μήνα ήδη ξεκινάνε, δηλαδή από τώρα που εφοδιάζονται σιγά σιγά, γιατί είναι διαφορετικές οι καιρικές συνθήκες. Κάποιος θα πει μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια, αλλά το θέμα είναι ότι χρειάζεται το καύσιμο, χρειάζεται ενέργεια.
1: Χρειάζεται, ναι. Και δεν θα γίνει τώρα ότι μειώσαμε το νοικοκυριό επειδή θα βρει ένα μολύβι φθηνότερο. Αυτή ήταν και αυτό για την εθελοντική. Αυτή είναι η πολιτική μας. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική. Αυτή είναι η επαμβατική πολιτική μιας κυβέρνησης που έχει συνταγματική υποχρέωση να προστατεύει τον πολίτη. Έχει γίνει τομική ευθύνη παντού. Και ένα κουμπαρά λέει 100 ευρώ. Τι κουμπαρά. Πού θα πάει το κουμπαρά και ποιοι έχουν να βάλουν. Ναι. Θα το αφήσουμε έρευνα των τραπεζικών επενδύσεων. Και ακόμα και κάτι τρελά, 90.000 αυτά, τη λέξη ήταν 90.000. 18 χρόνια. Ποιος θα το εμπιστευτεί.
0: Κλείνοντας, κυρία Λιούτα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί μου το ρωτάνε τώρα, ναι, το πρώτο άμεσο μέτρο που έπρεπε, όχι και αυτή η κυβέρνηση και οποιαδήποτε κυβέρνηση να ήταν, ναι, τώρα στην εξουσία, ποιο θα έπρεπε να είναι το πρώτο?
1: Το πρώτο άμεσο, για την ακρίβεια, ήταν άμεση μείωση στο ΦΠΑ και μηδενισμό σε ορισμένα βασικά είδη, τρόφιμα κλπ. Λοιπόν, στην άμεσο, δεν μιλάμε για μόνιμο. Μιλάμε για άμεσο. Λοιπόν, το δεύτερο ήταν η μείωση του ειδικού πόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ναι. Δεν μπορούμε. Δεν, πλέον τα καύσιμα έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Αυτά θα μπορούσε να τα κάνει.
0: Θα μπορούσε να. Και θα είχαν...
1: Μπορεί να κάνει
0: παρεμβάσεις. Και θα είχαν άμεσο αντίκτυπο.
1: Βεβαίως. Ναι. Και επαναφορά, εξαιρετική επαναφορά της ΔΕΗ στο δημόσιο έλεγχο. Όπως έκανε ο Μακρόν στη Γαλλία. Όπως κάνει η Αγγλία. Εδώ είμαστε αντίθετα, τα ξεπουλάμε όλα. Δεν είναι, δεν μπορείς να στηρίζεσαι στην επιβίωση των πολιτών σου, στην καλή θέληση των σούπερ μάρκετ και τα ζούκα για την ακρίβεια. Δεν μπορείς να στηρίζεσαι. Δηλαδή, και δεν είναι αυτό μέτρο. Είναι και διότι θέλει να βγάλει κέρδος. Τέλος. Και πολύ καλά κάνει, αυτό θέλει. Αυτή είναι η αποστολή του. Από εκεί πέρα έχεις εσύ και κάνεις αυτά που πρέπει. Δεν τα έκανε. Αντιθέτως, εντάξει, είδα στους αναπήρους μια κοιμαριθμοποίηση η οποία ήταν θετική. Αλλά είναι μόνο το εισόδημά τους. Χωρίς υποδομές, χωρίς πρόσβαση, χωρίς αποειδηματοποίηση, χωρίς ένταξη στην αγορία, την εργασία μας χωρείται. Τα δικαιώματα δεν είναι αποκαθίσθητα, δεν αντικαθίσθητα από επιδόματα.
0: Το κρατάω αυτό και από εδώ θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά όταν θα σας ξαναφιλοξενήσουμε, κυρία Ιωάννα Λιούτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και την ανάλυση σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Εδώ είμαστε στα 4 λεπτά πριν από τις 9. Δεν προλάβαμε να πούμε και τίποτα για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, αλλά θα καταπιαστούμε με αυτό αύριο πρώτα ο Θεός, γιατί βγάζουμε και εξάγουμε ενδιαφέροντα συμπεράσματα και από αυτά που λένε οι αρχηγοί και από αυτά που δεν λένε ή από αυτά που ξεχνάνε να λένε. Δηλαδή, ένα πρόχειρο, όταν κάποιος λέει ότι η κίνηση, καλή κίνηση ας πούμε για καλή γειτονία και τα λοιπά, δεν σημαίνει ότι κάποιος υποχωρεί. Και αυτό δημοσίως όταν δίπλα σου είναι παραδείγματος χάρη ο Αλσίση. Ενώ δεν έχει περάσει πολύ καιρό, ήταν το καλοκαίρι του 24 που όλοι μας θυμόμαστε τι έγινε στην Κάσο, μια οριοθετημένη περιοχή, ΑΟΣ, μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Θέλω να πω, δεν τρώμε λωτό. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Είπαμε, ορισμένοι εφόσον το επιλέγουν μπορεί να έχουν μνήμη χρυσόψαρου. Οι υπόλοιποι δεν έχουμε. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε και αύριο, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την συντροφιά, την παρέα και τα μηνύματά σας. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Ακολουθεί με τις βραδινές πτήσεις στον Θήτα FM η Ελένη Μπαρμπάκου. Νωρίτερα με το δελτίο ειδήσεων ο Αλέξανδρος Νικηφορίδης. Και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τις μουσικές και φυσικά την ηχοληψία, τον Κλεάνθη Μανολάρα, που ήμασταν μαζί και τη σημερινή ημέρα. Με απλά λόγια, τα φιλιά μου. Γεια σας.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 9. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Άτυπη αλλά ουσιαστική ήταν η τριμέρη συνάντηση των ηγετών Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου που έγινε στο Ελ Αλαμέιν, αποτυπώνοντας τη συνεργασία υπό τις επιταγές του διεθνούς δικαίου. Ο Πρωθυπουργός αύριο θα είναι στο Παρίσι για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, ενώ θα συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν την Κυριακή. Σημειολογικά θα βρεθεί στο Καστελόριζο. Ξεπέρασε και πάλι το όριο των 2 ευρώ η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ η τιμή του αργού πετρελαίου έφτασε κοντά στα 100 δολάρια το μαρέλι. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έθεσε ως προτεραιότητα του κόμματός του το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά στόχευσε και στο πρόγραμμα Σπίδα το Αχιλέα, αναφέροντας πως κανείς δεν γνωρίζει αν η χώρα θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του συστήματος. Το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ απήντησε, δηλώνοντας επίσημα πως θα δημιουργηθεί ένας ειδικός ελληνικός πηγαίος κώδικας με την υποστήριξη του Ισραήλ, θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Απευθείας διαπραγματεύσεις με ιδιοκτήτες λεωφορείων αρχίζει αύριο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να λυθεί το πρόβλημα των 470 δρομολογίων που απαιτούνται για να είναι στα θρανία των σχολείων 16.500 μαθητές του νομού Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα. Την ένταξη των πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Στελιγιορίδου από την Καστοριά και Ελευθέρη Αβραμάκη από τις Σέρες, ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι αύριο και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, θα επισκεφτεί τη ΔΕΘ και θα δώσει συνέντευξη τύπου διευκρινίζοντας θέματα σχετικά με το οικονομικό πρόγραμμα του κομματός του. Σε δίκη παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί του τμήματος Αγίων Αναργύρων Αθήνας με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε βαθμό κακουργήματος. Στο βούλευμα αναφέρεται πως παραπέμπονται διότι δεν έκαναν το καθήκον τους στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής τον Απρίλιο του 2024. Στη δίκη των Ντεμπών σήμερα κατέθεσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της άτυχης Μάρθης, ο ρόλος των εκπροσώπων της κοινοπραξίας και η σύμβαση 717 αλλά και το μπάζωμα του χώρου ήταν τα σημεία αναφοράς της κατάθεσής του. Εύλογες απορίες δημιούργησε το γεγονός πως μετά από 3,5 χρόνια κανείς δεν είχε δώσει εντολή να ελεγχθεί το κινητό του σταθμάρχη αλλά και 16 ακόμη τηλέφωνα που βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας. Απολογήθηκαν στον ανακριτή οι 3 κατηγορούμενοι για το νεκρό βρέφος της Κυψέλης. Οι γονείς αρνήθηκαν της κατηγορίας και επέστρεψαν στη φυλακή, ενώ η κατηγορία παραμένει ως ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία. Το κατηγορητήριο αναφέρει πως το βρέφος σκοτώθηκε με μαχαίρι και ίσορος του μπήκε στην κατάψυξη. Αύριο το βράδυ η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης θα κλείσει για 6 ώρες από τον κόβμο της Ευκαρπίας ως το κόβο Μετεώρων και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Έθριος είναι ο καιρός στην πόλη, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η πρόβλεψη για αύριο αναφέρει στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 29 βαθμούς, ενώ σε υψηλή ζώνη κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο θα είναι η Χαλκιδική. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Βράδυ Τρίτης, 8 Σεπτέμβρη, σε μια πόλη που ζει και αναπνέει σε ρυθμούς. Φίτα FM 107,1. Καλώς ήρθατε. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και μαζί θα πάμε μέχρι τις 11 το βράδυ. Στα απομεινάρια της σημερινής ημέρας, βρίσκοντας όλα όσα συνέβησαν σήμερα, το νόημά τους, το αποτύπωμά τους και τον αντίκτυπό τους σε εμάς τους ίδιους, στην κοινωνία. Και όλα αυτά με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής, έτσι όπως συνηθίζουμε κάθε βράδυ. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. Να πω πρώτα τους τρόπους που έχετε με τα social media, τα δικά μου πρώτα απ' όλα. Στο Instagram με βρίσκεται με λατινικούς όρους Ελένη Μπαρμπάκου και στο Facebook με ελληνικούς όρους Ελένη Μπαρμπάκου και εκεί επικοινωνούμε προς το παρόν. Βεβαίως υπάρχει και το Viber

697-200-1070 για μηνύματα που μπορείτε να στείλετε δωρεάν μέσω Viber για να επικοινωνούμε σιγά σιγά και από εκεί να μπαίνουμε όλοι στη διαδικασία αυτή των μηνυμάτων, της επικοινωνίας, των ερωτημάτων σας και ό,τι θέλετε να πείτε. Πολύ ωραία βραδιά έχει έξω, να ξεκινήσω από τα ωραία της σημερινής ημέρας. Φυσάει και λίγο έτσι ένα ελαφρό έτσι, αεράκι που φέρνει μια πολύ ωραία αύρα και από το θερμοϊκό, από τη θάλασσα. Έχει πάρα πολύ κόσμο έξω. Έκλεισε μόλις και η αγορά πριν από μερικά λεπτά. Όσοι είστε στο δρόμο, να ευχηθώ καλό βράδυ σε εσάς, όπως τους αποκαλώ τους ήρωες του οκτάωρου, του δεκάωρου, του δωδεκάωρου, σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την πόλη, γενικά παντού όπου φτάνει ο ήχος του Θήτα FM 107,1. Βεβαίως μας ακούτε και σε όλες τις διαδικτυακές πύλες που φιλοξενούν τους ήχους μας καθημερινά. Μπαίνετε εκεί και είστε σε άμεση επαφή και επικοινωνία μαζί μας καθημερινά.

Και δεν ξέρω τώρα πώς να το πω για να ακουστείτε κόσμιο. Πάντως τη συνέντευξη τύπου το Κάγκελο γίνεται αυτή την εβδομάδα. Έχουμε συνέντευξη τύπου από όλους. Έχουμε συνέντευξη τύπου και από το πιο πολύ συζητημένο πρόσωπο αυτών των ημερών στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και μιλάμε για τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος έδωσε και αυτός με τη σειρά του συνέντευξη τύπου. Μετά τους πολιτικούς, υπήρχε και αυτό σειρά. Λοιπόν, αντιδράσεις είχαμε πάρα πολλές για το στήσιμο της σκηνής μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τα ξέρετε, δεν θα σας κουράσω με όλα αυτά που έχουν λεχθεί, που έχουν υποθεί, που έχουν ξαναυποθεί. Το νέο λοιπόν της υπόθεσης είναι ότι τοποθετήθηκε ο Αντώνης Ρέμος σε συνέντευξη τύπου για το σάλο που προκλήθηκε μετά από όλη αυτή την τοποθεσία, τονίζοντας ότι η πρόθεσή του δεν ήταν να προκαλέσει αντιπαράθεση. Θα σας διαβάσω ακριβώς τα λόγια του. Το τελευταίο που θα ήθελα να δημιουργήσω ένα κλίμα διχόνοιας και αντιπαράθεσης, λέει, χωρίς κανένα μα κανένα λόγο, έτσι δήλωσε χαρακτηριστικά. Και σύμφωνα με τον Αντώνη Ρέμου, η αρχική σκέψη ήταν η πλατεία Αριστοτέλους, αλλά όπως τόνισε ο ίδιος, για κυκλοφοριακούς λόγους επιλέχθηκε η παραλιακή και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γιατί σκεφτήκαν, λέει, πάρα πολύ απλά οι διοργανωτές ότι αν έκαναν τη συναυλία στην πλατεία Αριστοτέλους, θα έπρεπε να κλείσουν την Τζιμισκή, την παραλιακή και ίσως και την Εγνατία. Οπότε μιλάμε για ένα πάγωμα της πόλης. Ανταυτού δεν θέλαμε με τίποτα να δημιουργήσουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα και λέω ότι η επόμενή μας επιλογή ήταν να πάμε σε ένα μέρος όπου γίνονται ως επιτοπλίστων τα περισσότερα μουσικά γεγονότα στην πόλη. Και ποιο είναι αυτό? Αφήνονται στιγμή ότι όλοι εκεί την κάνουν τώρα τη συναυλία. Τώρα σε μένα πειραχτήκατε. Επίσης λέει, πού είναι αυτό το μέρος? Η παραλία δεν είναι αυτό το μέρος? Εκεί έρχονται όλοι. Μπροστά λοιπόν στο αγαπημένο μας άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εννοείται ότι είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής και συμμετέχει ο Αντώνης Ρέμος σε αυτή τη συναυλία. Και μάλιστα έτσι γεννήθηκε και η ιδέα του να κάνουμε αυτή τη γιορτή ανοιχτή. Τονίζει βέβαια ότι είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο και αποφασίσαμε να είναι και ένας ιδανικός χώρος για να κάνουμε αυτή τη συναυλία, να απολαύσουμε όλοι μαζί αυτή την παραγωγή, και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα δημιουργούσα τόσο πρόβλημα και δεν ήταν η πρόθεσή μου να προκαλέσω ή να δημιουργήσω ένα κλίμα διχόνοιας μέσα στην πόλη, κατέληξε ο Αντώνης Ρέμος. Και βέβαια μέσα από αυτά τα λόγια ουσιαστικά υπάρχει μία δικαιολογία για το ότι δεν επιλέχθηκε οπωσδήποτε κάποιο άλλο μέρος, γιατί η συναυλία θα έχει πάρα πολύ μεγάλο όγκο κόσμου. Μιλάμε για 200.000 άνθρωποι οι οποίοι θα μαζευτούν. Είναι το μόνο μέρος που μπορεί να απλωθεί και από τη μία πλευρά της πόλης και από την άλλη, και προς ανατολικά και προς δυτικά, και να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Οπότε μας είπε τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε το συγκεκριμένο μέρος και δεν έχει να κάνει με τίποτα με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και όσοι τέλος πάντων έχουν στενοχωρηθεί ή έχουν εξοργιστεί με το συγκεκριμένο γεγονός, μετά από αυτή την απάντηση δεν νομίζω να έχουν είτε κατευνάσει τις αντιρρήσεις τους ημέν, είτε να έχουν πει οι υπόλοιποι ότι όλα καλά, συνεχίζουμε και πάμε και στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου να το γλεντήσουμε, να ακούσουμε στιγμές, να ακούσουμε πολύ αγαπημένα τραγούδια και να θυμηθούν και κάποιοι και τα νιάτα τους και τους ερωτές τους. FM 107,1, Ελένη Παρπάκου πίσω το μικρόφωνο, μέχρι τις 11 το βράδυ στα ραδιόφωνά σας, όσα συμβαίνουν στην πόλη, τον απόϊχό τους. Καλή ξεκούραση σε εσάς που είστε καθοδόν και ετοιμάζεστε να αποσυρθείτε.

Ήταν 12 το μεσημέρι όταν διαβάσαμε όλοι την είδηση ότι στο Εδώλιο οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα παραπέμπονται για κακούργημα, γιατί άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που κανονικά είχαν υπό την προστασία τους. Οι 4 λοιπόν αστυνομικοί, το συμβάν το γνωρίζουμε όλοι, ήταν 1η Απριλίου του 2024, όταν η Κυριακή Γρίβα κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων για να ζητήσει προστασία από τον πρώην της σύντροφο, ο οποίος την απειλούσε. Οι 4 αστυνομικοί λοιπόν θα βρεθούν ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών προκειμένου να δικαστούν για τον τρόπο που χειρίστηκαν την όλη υπόθεση, που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο της κοπέλας μπροστά ακριβώς 1,5 μέτρο από το φυλάκιο. Να πούμε ότι ο φρουρός και ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης του αστυνομικού τμήματος των Αργίων Αναργύρων, εκεί που η κοπέλα είχε καταφύγει για να ζητήσει προστασία και βοήθεια, παραπέμπονται και ο αξιωματικός υπηρεσίας και η επόπτρια, και σύμφωνα με τα όσα έγιναν εκείνο το βράδυ, οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα οι παραλήψεις τους συνδέονται με το τραγικό αποτέλεσμα, δηλαδή τη δολοφονική επίθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας. Δεν νομίζω ότι υπήρχε άνθρωπος που είδε όλη αυτή τη σκηνή, γιατί ήταν όλο καταγεγραμμένο στις κάμερες. Όλη αυτή τη σκηνή μπροστά του που να αμφισβήτησε έστω και για ένα λεπτό τις παραλήψεις της αστυνομίας σε όλη αυτή την ιστορία. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο σημαντικό? Ότι παρατηρούμε τα γεγονότα μέσα από ένα βίντεο, παρατηρούμε μία κατάσταση, αλλά τα αντανακλαστικά μας δεν είναι και τόσο γρήγορα από ό,τι φαίνεται. Το 2024 έγινε αυτό το γεγονός. Και είμαστε Σεπτέμβριος του 2026.

Εν τω μεταξύ, απομακρυσμένη τελείως η πολιτική μας από τα προβλήματα της πραγματικής κοινωνίας, απομακρυσμένη πλήρως από την πραγματική εικόνα της. Τη διαβίωση και την επιβίωση των σύγχρονων Ελλήνων πραγματικά μαλώνουν μεταξύ τους για το πότε ο Έλληνας ήταν πιο πλούσιος, αν ήταν το 2019, αν είναι το 2026, χωρίς να παίρνουν υπόψη φυσικά όλες τις παραμέτρους που έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα έξω, με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, με τις τιμές στα ενίκια, με τις τιμές παντού, από ένα μπουκαλάκι νερό που αγοράζεις σε ένα περίπτερο μέχρι το αν μπορείς ή όχι να πας ένα Σαββατοκύριακο κάπου να γεμίσεις το ρεζερβουάρ με βενζίνη και καύσιμα. Αν μπορείς να νοικιάσεις σπίτι για το γιο σου, για την κόρη σου που είναι φοιτήτρια και φοιτητής και σου μένει η χαρά στη μέση και δεν ξέρεις αν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, μέχρι και τα πιο δύσκολα ακόμα που έχουν να κάνουν και με άλλα πράγματα που οι σύγχρονοι Έλληνες αντιμετωπίζουν στην ζωή τους, στην καθημερινότητά τους, και δεν βλέπεις πια χαρούμενα πρόσωπα, βλέπεις σκυφτά κεφάλια, βλέπεις ανθρώπους που είναι λίγο περίεργοι, λίγο θυμωμένοι, και καμιά φορά βλέπεις και ανθρώπους που να έχουν μια παραίτηση στο πρόσωπό τους, να λένε ότι εγώ ως εδώ δεν αντέχω άλλο. Τέτοια πρόσωπα βλέπεις πάρα πολύ στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εκεί που οι άνθρωποι αφήνονται και αν δεν είναι καρφωμένοι με τα πρόσωπα στα κινητά και δεν σκύβουν το κεφάλι μέσα σε αυτή την εικονική πραγματικότητα των κινητών, βλέπεις αυτό ακριβώς το βλέμμα που αποτυπώνει την παραίτηση και στην καλύτερη περίπτωση, στη χειρότερη θα έλεγα ότι αποτυπώνει και αυτή την πίκρα, αυτή την... Θα έλεγα την αίσθηση του δεν θα αλλάξει τίποτα στη ζωή μου και εγώ πάω και έρχομαι και κάνω ακριβώς τα ίδια πράγματα. Καλώς ήρθατε στον Θήτα FM 107,1, αποτυπώνοντας την ημέρα, αποτυπώνοντας τις στιγμές μας, την καθημερινότητά μας, με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής, η Ελένη Μπαρμπάκου, τα βράδια μαζί σας από τις 9 μέχρι τις 11. Στο τελείωμα δηλαδή. Και έχουμε πολλούς τρόπους επικοινωνίας. Να ξαναπώ ότι μέσω Viber μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου. (6) 97 7 201 070 για τα μηνύματά σας. Ό,τι θέλετε να μου πείτε με γραπτό μήνυμα δωρεάν μέσω Viber. 6 97 7 201 070, έτσι για να γινόμαστε περισσότεροι σε αυτή τη βραδινή παρέα που θα κάνουμε μαζί. Στον ολοκένουργιο Θήτα FM, τη φωνή της Θεσσαλονίκης.

Δεν ξέρω αν είστε από τους συνεφίλοι που παρακολουθήσατε την είδηση που από χθες το απόγευμα ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Έλληνες σκηνοθέτες και το ελληνικό σινεμά, για το ότι ο Γιάννης Οικονομίδης με τη σπασμένη φλέβα θα είναι η επίσημη πρόταση της Ελλάδας για τα Όσκαρ. Εγώ είδα τη συνέντευξή του σήμερα που παραχώρησε σε μια τηλεοπτική εκπομπή στο Studio 3 και αναφέρθηκε στη διάκριση αυτή, στην ανταπόκριση του κοινού για τη συγκεκριμένη ταινία που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ την είδα την ταινία, έχω τη δική μου άποψη σχετικά με αυτό που είδα. Αυτό που θα σας πω σίγουρα, αν δεν την έχετε δει, είναι ότι είτε σας αρέσει είτε όχι, αυτό είναι ένα θέμα προσωπικού γούστου για τον καθένα, όταν θα φύγετε από το σινεμά και βγείτε έξω, αυτή η ταινία θα σας ακολουθεί για αρκετή ώρα και μάλιστα θα σας ακολουθεί και λίγο πριν πέσετε για ύπνο, δηλαδή θα τη σκεφτείτε. Γι' αυτό είμαι σίγουρη, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που θέλω να το πω, ένα κομμάτι που αφορά κυρίως το πόσο επιδρά αυτή η ταινία μέσα στην ψυχολογία και στο χαρακτήρα των θεατών. Είναι μια πάρα πολύ έτσι, καθαρή και συγκλονιστική ταινία που έχει να κάνει με τον αντίκτυπο του χρήματος στη ζωή μας μέσα από μια δύσκολη συνθήκη που περνάει ένας μεσήλικας ο οποίος έχει δανειστεί χρήματα από ένα τοκογλύφο για να σώσει το σπίτι του και προσπαθεί μέσα από όλη αυτή την ιστορία και να σώσει το σπίτι του και να τη βγάλει καθαρή, για να το λέμε σε νεοελληνικές, έτσι, με νεοελληνικές, με την νεοελληνική αργό. Λοιπόν, μακάρι είπε ο ίδιος να είμαστε στις 20 ταινίες. Δεν πιστεύω ότι αυτή η ταινία μπορεί να αρέσει και να είναι οσκαρική. Πάντως, όπως δήλωσε, είναι μια σημαντική αναγνώριση ότι έχει καταφέρει μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια της πορείας του, μέσα από τις ταινίες του, να πάει ακόμα και σε αυτή την οσκαρική διαδικασία. Και είπε ότι όπου και να έχει γυρίσει, σε όλη την Ελλάδα, για την ταινία αυτή του έχει μιλήσει πάρα πολύς κόσμος που την έχει δει και μάλιστα είπε ότι μόλις μια μέρα πριν το έμαθε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού είχε στείλει ένα mail σε έναν συνεργάτη του και του δημοσιοποίησε ότι ήρθε ένα mail από το Υπουργείο. Εγώ το είχα αποθήσει, λέει, όλο αυτό με τα Όσκαρ. Μίλησε κατευθείαν με τον Βασίλη του Μπισμπίκη, του το ανακοίνωσε, τη χάρηκε πάρα πολύ. Όλη η δημιουργική ομάδα όμως, λέει, κρατάει μικρό καλάθι σε ερώτηση των παρουσιαστών αν τολμάει να ονειρεύεται, δηλαδή αν πιστεύει ότι αυτή η ταινία μπορεί να πάει λίγο παραπέρα. Πάντως, αφήστε στην άκρη αυτό που έχει να κάνει με τα Όσκαρ. Όσοι δεν την έχετε δει, να τη δείτε, γιατί μας αφορά εν τέλει όλους. Η διαφορά και το πόσο καθορίζουν τις σχέσεις μας.

τα χρήματα. Καλό βράδυ σε όλους. Ελένη Βαρμπάκο πίσω το μικρόφωνο του Θήτα FM 107,1 μέχρι τις 11 μαζί στο βράδυ της Τρίτης. 8ο βράδυ του Σεπτέμβρη, λίγο πιο δροσερό από τα προηγούμενα και από εδώ και πέρα θα δροσίσει ακόμα πιο πολύ.

Η ΑΕΚ πήρε την πρώτη της, έτσι, έκανε μια εστεράτη πρεμιέρα, έληξε ο αγώνας, 1-0 απέναντι στη ΛΑΣΚ. Η πρώτη μάχη λοιπόν στο Champions League ήταν νικηφόρα, καθώς λύγησε τη ΛΑΣΚ μέσα στην Όλγουιν Αρένα, με 1-0 χάρη στην εξοχή εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, να τα λέμε και αυτά. Ο Μαρίν το έκανε κάπως περίεργα, επικράτησε με 1-0, ήταν και ένα φοβερό γκολ που έβαλε μετά ο Γιώβιτς, αλλά ακυρώθηκε. Σημασία έχει ότι τη χειροκρότησε όλη η Ελλάδα σήμερα την ΑΕΚ και την άκουσε λίγο περισσότερο η Ευρώπη. Καλή επιτυχία και στα επόμενα, έτσι, δύσκολα παιχνίδια που έχει η ΑΕΚ, τα πολύ δύσκολα που έρχονται από εδώ και πέρα με τις ακόμα πιο μεγάλες ομάδες. Σημασία έχει να υπάρχουμε εκεί και να είμαστε πάντα μια ομάδα ελληνική που να παίζει στο Champions League και να προχωράει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, έτσι. Να προχωράει όλο και σε πιο βαθιά νερά, να κολυμπάει εκεί και να καταφέρνει να φτάνει σε ακόμα πιο όμορφες όχθες με νίκες πολλές.

Να μείνουμε και λίγο στα ποδοσφαιρικά και να πάμε σε μια πολύ ωραία συνάντηση, μια ιστορική συνάντηση που θα έχουμε τον προσεχή Δεκέμβρη ανάμεσα στον Μέση και στον Κριστιάνο Ρονάλντο, που θα αγωνιστούν στην ίδια ομάδα σε μια ιστορική συνύπαρξη. Λοιπόν, ο Κάρλος Τέβες επιβεβαίωσε τη φημολογία σύμφωνα με την οποία ο Λιονέλ Μέση και ο Ρονάλντο θα υπάρξουν ως συμπαίκτες για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Μάλιστα, υπάρχει μια ιστορική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί, το περίφημο Λαμπομπονέρα, και εκεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέση θα συνυπάρξουν ποδοσφαιρικά για έναν αγώνα, από χαιρετιστήριο βέβαια του Κάρλος Τέβες, που έχει προγραμματιστεί για το προσεχή Δεκέμβρη στο Buenos Aires. Και έτσι ο πρώην επιθετικός της Boca Juniors ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε τη συμφωνία του Λιονέλ Μέση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο ώστε να παίξουν στην ίδια ομάδα. Μια εξαιρετική αναμέτρηση για κάποιον που μοιράστηκε τα αποδυτήρια με τους δύο θρύλους του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Δεν είναι και λίγο αυτό. Πάντα ονειρευόμουν, είπε ο ίδιος, να δω τον Κριστιάνο και τον Λέο να παίζουν στην ίδια ομάδα. Είναι οι δύο σπουδαιότεροι παίκτες όλων των εποχών. Επικοινώνησα μαζί τους, πρώτα με τον Κριστιάνο, το είπα, θέλω εσένα και τον Λέο στην ίδια ομάδα για τον αποχαιρετιστήριο αγώνα μου. Και η απάντηση ήταν ναι, για να μπορέσει όλος ο κόσμος να δει αυτή τη μαγεία σας, και μου είπα αμέσως ναι, θα είμαι εκεί. Το να πείσω το Λέω βέβαια δεν ήταν δύσκολο, και οι δύο έδωσαν τη συγκατάθεσή τους και τώρα ανυπομονώ, γιατί αυτός ο αγώνας θα είναι ένας αγώνας πολύ συναισθηματικά φορτισμένος, όπως είπε. Αυτές είναι οι ωραίες στιγμές του ποδοσφαίρου, στιγμές που ενώνουν, οι στιγμές που έχουν απήχηση σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, εκεί που το ποδόσφαιρο είναι μια γιορτή, ενώνει τα πρότυπά του, τα ενδάλματά του, για καλό σκοπό παίζουν μαζί.

σήμερα στο τόξο της έκθεσης ο Κωστής Μαραβέγιας. Και ο Πάνος Μουζουράκης βεβαίως. Πολύ μουσική, με πολύ μουσική ντύνεται η πόλη κάθε βράδυ με τις συναυλίες της 90ης έκθεσης. Βέβαια, εγώ θα φύγω τώρα από τα μουσικά και θα σας πάω σε κάτι ωραίο που έχει να κάνει με τη γαστρονομία και ιδιαίτερα με τα γλυκά αυτής της πόλης. Γιατί νομίζω ότι θα είναι μια σοβαρότατη παράληψη για μας που αγαπάμε τα γλυκά και είμαστε πάρα πολλοί και εδώ στα social έχω πολλούς που αγαπούν τα γλυκά και μου το έχουν επισημάνει ότι το Maregon είναι το νέο γλυκό της πόλης που έκανε ντεμπούτο στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με άρωμα όμως Ιαπωνίας αυτή τη φορά, και θα εξηγηθώ γιατί. Είναι ένα νέο γαστρονομικό σημείο αναφοράς και πρέπει να πούμε ότι το Maregon έκανε την εμφάνισή του σε περίπτερο της έκθεσης. Και τι είναι? Είναι μια σταθερή αναγνωρίσιμη ταυτότητα. Μιλάμε για στρογγυλές μαρέγγες οι οποίες εσωκλείουν μια πολύ ωραία κρεμώδη γέμιση. Αυτό το γλυκό ή το αγαπάς πολύ ή δεν το αγαπάς καθόλου. Πάντως το παίρνουν και στους γάμους νομίζω, αυτούς τους περίφημους μπεζέδες όπως αλλιώς τους λένε. Ναι. Αλλά η ευελιξία του συνίσταται στο ότι έχει άλλα χρώματα, έχει άλλες γεύσεις και πρώτες ύλες διαφορετικές που έχουν άρωμα από την Ιαπωνία. Τώρα, με αφορμή τη φετινή δέση, να πούμε ότι η συλλογή περιλαμβάνει τρεις ιδιαίτερες δημιουργίες. Μία είναι σαν κρέμ καραμελέ μαρεγκάκια, τα οποία έχουν μία γεύση από πράσινο τσάι της Ιαπωνίας. Το άλλο είναι πράσινα μαρεγκάκια με το σπασμένο φιστίκι Αιγίνης. Σας έχω ανοίξει την όρεξη, με σίγουρη. Και αυτό έχει σιρόπι μάτσα από το γνωστό τσάι αυτό, το ιαπωνικό τσάι με το εμβληματικό προϊόν, και το άλλο από το ιαπωνικό εσπεριδοϊδές, το οποίο έχει κάτι σαν κρέμα σεράνο. Πάντως, ό,τι και αν προτιμήσετε, η παρουσίαση έχει γίνει και φιλοδοξούν όλοι να γίνει το καθιερωμένο έτσι έδεσμα της πόλης για αυτές τις ημέρες, που οι Ιαπωνέζοι δεν ξέρω αν είναι πολύ έτσι, αν είναι ειδικοί στη ζαχαροπλαστική, αλλά νομίζω ότι αυτά τα πολύ ωραία έτσι, γλυκάκια που έχουν άρωμα Ιαπωνία σε κάνουν θράψη. Αν πάτε καμιά βόλτα στην έκθεση να τα γευτείτε. Εγώ πάντως τα αγαπώ πολύ. Θήτα FM 107,1 και γαστρονομικές απολαύσεις στο βράδυ της Τρίτης.

Πάντως γυρίζω λίγο πίσω το χρόνο σε αυτά που σας είπα πρωτήτερα για τον Μέση και τον Ρονάλντο που θα παίξουν μαζί. Τώρα Μπομπονέρα, αν δεν κάνω λάθος. Και στο Buenos Aires, το Δεκέμβρη του 2026, μου γράφει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης ότι να ξέρεις ότι ο Ρονάλντο φέτος δεν είναι υποψήφιος για τη χρυσή μπάλα. Ήμουνα σίγουρη ότι για μια ακόμα φορά ο Μέση θα είναι υποψήφιος, αλλά νομίζω ότι έχει μπει η σφήνα και ένας πολύ αγαπημένος μου, ο Γιαμάλ. Τον οποίο αγαπώ πολύ και περιμένω πώς και πώς, αν και έχει πολύ χρόνο μπροστά του συγκεκριμένος, για να πάρει πολλές χρυσές μπάλες, να μην τον ματιάσουμε κιόλας. Γιατί όταν μιλάμε πάρα πολύ για κάποιους ανθρώπους, καμιά φορά ξέρετε εσείς, τους ματιάζουμε. Λοιπόν, το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον Αλέξη Νικηφορίδη και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα των βραδινών πτήσεων εδώ στον ZFM 97, τι πήγα να πω, 107,1, η δύναμη της συνήθειας από παλαιότερες συχνότητες.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 10. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Άτυπη αλλά ουσιαστική ήταν η τριμερή συνάντηση των ηγετών Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου που έγινε στο Έλα Λαμέιν, αποτυπώνοντας τη συνεργασία υπό τις επιτάγειες του διεθνούς δικαίου. Ο Πρωθυπουργός αύριο θα είναι στο Παρίσι για την διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, ενώ θα συναντηθεί και με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Την Κυριακή σημειολογικά θα βρεθεί στο Καστελόριζο. Ξεπέρασε και πάλι το όριο των 2 ευρώ η τιμή της βενζίνης, καθώς η τιμή του αργού πετρελαίου έφτασε κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ως προτεραιότητα του κόμματός του το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά στόχευσε και στο αμυντικό πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλέα, αναφέροντας πως κανείς δεν γνωρίζει αν η χώρα θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του συστήματος. Το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ αντέδρασε, δηλώνοντας επίσημα πως θα δημιουργηθεί ένας ειδικός ελληνικός πηγαίος κώδικας με την υποστήριξη του Ισραήλ, θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Απευθείας διαπραγματεύσεις με ιδιοκτήτες λεωφορείων αρχίζει αύριο η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να λυθεί το πρόβλημα των δρομολογίων που απαιτούνται για να είναι τη Δευτέρα Ζαθρανία των σχολείων 16.500 μαθητές του νομού Θεσσαλονίκης. Την ένταξη των πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπία στη Λιγιορίδα από την Καστοριά και Ελευθέρια Βραμάκη από τις Έρες ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι αύριο και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, θα επισκεφθεί τη ΔΕΘ και θα δώσει συνέντευξη τύπου, διευκρινίζοντας θέματα σχετικά με το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Τρία χρηματοδοτικά εργαλεία παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με στόχο τη μείωση του κόστου ενέργειας ως το 2030. Το Κλιματικό Ταμείο με πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας μέσω τεχνολογίας, το Ταμείο για τα νησιά με ενεργειακές διασυνδέσεις και τέλος, ποσό 600 εκατομμυρίων ευρώ για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας με αντλίες θερμότητας και αποθήκευσή της. Σε δίκη παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί του τμήματος Αγίων Αναργύρων με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε βαθμό κακουργήματος. Στο βουλεύμα αναφέρεται πως παραπέμπονται διότι δεν έκαναν το καθήκον τους η δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής τον Απρίλιο του 2024. Στη δίκη των Ντεμπών σήμερα κατέθεσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος ο ρόλος των εκπροσώπων της κοινοπραξίας και η σύμβαση 717 αλλά και το μπάζωμα του χώρου ήταν τα σημεία αναφοράς της κατάθεσής του. Απολογήθηκαν στον ανακριτή οι τρεις κατηγορούμενοι για το νεκρό βρέφος της Κυψέλης. Οι γονείς αρνήθηκαν τις κατηγορίες και επέστρεψαν στη φυλακή, ενώ η κατηγορία παραμένει ως ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία. Το κατηγορητήριο αναφέρει πως το βρέφος σκοτώθηκε με μαχαίρι και ο σωρός του μπήκε στην κατάψυξη. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου FREM θα προσθεθούν στη δύναμη του πολεμικού ναυτικού. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας είναι στη Ρώμη για τις επιγραφές των όρων αγοράς των δύο φρεγατών. Στη σύμβαση θα αναφέρεται ρητά η συμμετοχή της ελληνικής πολεμικής βιομηχανίας τουλάχιστον σε ποσοστό 25%. Αύριο το βράδυ η περιφερειακή οδός θα κλείσει για 6 ώρες από τον κόβμο της Ευκαρπίας ως τον κόβο Μετεώρων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Έθριος ο καιρός αυτή την ώρα, η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η πρόβλεψη για αύριο αναφέρει πως η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Θεσσαλονίκη από τους 21 ως τους 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM 107,1.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Come on.

Βράδυ Τρίτη στον ΘΕΤΕΦΕΜ 107,1 και το αποκαλόκαιρο του Σεπτέμβριο θα κρατήσει για πολύ. Κλειδώνει το φθινοπορεινό σκηνικό του καιρού και σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας φαίνεται από αύριο να μπαίνουμε ουσιαστικά σε πιο φθινοπορεινές μέρες και ακόμα πιο φθινοπορεινές νύχτες, διότι βλέπω ότι έχουμε δεδομένα για βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία ωστόσο μέχρι την Παρασκευή θα παραμείνει λίγο πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Η εικόνα αναμένεται να αρχίσει να μεταβάλλεται από αυτό το Σαββατοκύριακο 12 του Σεπτέμβρη και στη συνέχεια η μεταβολή φαίνεται να επεκτείνεται και στο διήμερο 13 και 14 Σεπτεμβρίου, το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί φαίνεται να γίνεται λίγο πιο βροχερός ο καιρός. Φαίνεται να ξυπνάμε το πρωί της Δευτέρας, της ερχόμενης Δευτέρας και να παίρνουμε τις ομπρελίτσες μας για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό, γιατί οι πρώτες ενδείξεις θέλουν το Ιόνιο στο μεγαλύτερο μέρος της υπηρετικής Ελλάδας να περνάει σε πολύ άστατες καιρικές συνθήκες την Κυριακή και για τη Δευτέρα. Παράλληλα, η αλλαγή του καιρού θα επηρεάσει και εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η πρόγνωση λέει ότι τη Δευτέρα και την Τρίτη θα έχουμε καιρικές συνθήκες που θα έχουν περισσότερο βροχή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, κρατήστε όμως ότι την Τετάρτη και την Πέμπτη φαίνεται η κατάσταση να είναι κανονική, να μην έχουμε δηλαδή σε κανονικά για την εποχή επίπεδα να είναι η θερμοκρασία αυτές τις δύο ημέρες. Σημειώστε ότι θα αρχίσει λιγάκι να κρυώνει ο καιρός, τόσο όμως όσο. Δηλαδή όσο χρειάζεται για να πάρεις ένα φουτεράκι το βράδυ και να περάσεις λίγο καλύτερα τα βράδια σου. Μην μου πείτε ότι προτιμάτε αυτές τις πάρα πολύ ζεστές νύχτες που συνοδεύονται από αυτή την υγρασία που μας κρατάνε όλους σε μια κατάσταση εγρήγορσης και αν δεν βάλεις κλιματιστικό δεν κοιμάσαι τα βράδια. Αλλά νομίζω ότι είναι η καλύτερη συνθήκη αυτή που ζούμε τώρα, που έχει πολύ ωραίο καιρό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εκεί είναι τα δύσκολα. Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Έχω πολλά να σας πω για ένα πρόσωπο το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Το ψάξα και το βρήκα αυτές τις ημέρες. Γιατί λέει κάνει αυτή τη στιγμή πάταγο στην Αμερική για τη σύγχρονη θεία από το Σικάγο, τη Μαρία την Αυγητίδου που σαρώνει. Κάνει προξενιά σε ανθρώπους στο εξωτερικό, κυρίως στην Αμερική. 5.000 ευρώ έχει το προξενιό, θα σας πω λεπτομέρειες σε λίγο και τα πάει και πάρα πολύ καλά.

Λοιπόν, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, για να είστε μόνοι χωρίς ερωτικό σύντροφο και ψάχνετε να βρείτε κάτι σε αυτή τη ζωή για να μην μένετε μόνοι ή μόνες. Λοιπόν, σας έχω τη λύση. Η σύγχρονη θεία από το Σικάγο είναι Ελληνίδα και χρεώνει 5.000 ευρώ το μήνα για να σου βρει τέρι. Και αυτά συμβαίνουν στην Αμερική και την έχουν ανακαλύψει οι New York Times και ανήκει στην τέταρτη γενιά από προξενήτρες της ίδιας οικογένειας που έχει στο ενεργητικό της πάνω από 7.000 παρακαλώ συνοικέσια. Και αν αυτά τα νούμερα δεν αρκούν να σας πείσουν, έχω να σας πω ότι η δαιμόνια αυτή προξενήτρια που, ως μια περσόνα σε μια άλλη εποχή, θυμόμαστε όλη την πιστότητα της Γεωργίας Βασιλιάδου, η οποία με το αθάνατο κανάτι κατάφερε να παντρέψει τις ανιψιές της, τη θεία από το Σικάγο, την ανασταίνει αυτή με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Και μάλιστα η κεντρική ιδέα ήταν ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν κάνουν σχέσεις, δεν γνωρίζονται πολύ εύκολα, και είδε ότι όλο αυτό μπορεί να τις αποφέρει πάρα πολύ καλά οικονομικά. Το έχει πάρει και από την οικογένειά της όλο αυτό, κρατάει πάπων προς πάπων αυτή η ιστορία με τα συνοικέσια. Και η συγκεκριμένη έχει βρει μια ασυνήθιστη δεξαμενή από υποψήφιους που ψάχνουν να βρουν ένα σύντροφο για να παντρευτούν μέσα από τα social media. Καλά, υπάρχει πάρα πολύ πράγμα, και όσοι νιώθουν, ας πούμε, άτυχοι στο σεξ, στον έρωτα και σε όλα αυτά, βρίσκουν την ευκαιρία με μια αυθεντική παράδοση και με ένα έτσι τρόπο τελείως έτσι παραδοσιακό και ωραίο να βρουν έναν ερωτικό σύντροφο. Λοιπόν, 7.000 συνοικέσια έχει κάνει η συγκεκριμένη. Τουλάχιστον γίνεται το πρώτο επιβεβαιωμένο ραντεβού, και μάλιστα αν δεν πετύχει το πρώτο ραντεβού, τι κάνει η συγκεκριμένη? Αυτοί που έχουν αποτύχει στα ραντεβού κάνουν μεταξύ τους άλλα. Δηλαδή βγαίνω εγώ ραντεβού με κάποιον και δεν γίνεται, δεν κολλάει. Με αφήνει λίγο στους, πώς να το πω, σε αυτούς που μένουν λίγο πίσω, και κάνω ραντεβού με κάποιον που επίσης έχει μείνει λίγο πίσω. Σαν να είμαστε δηλαδή σε μια διαδικασία, όπως το λέμε, να βρούμε τον ερωτικό σύντροφο, και το κόστος αυτό βέβαια είναι με το ζημίο το 5.000 δολάρια για κάθε μήνα που ψάχνεις να βρεις ένα σύντροφο για να φτιάξεις τη ζωή σου. Τα ζευγαρώματα βέβαια είναι πάρα πολύ, λέει, πετυχημένα, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια, επειδή ο κόσμος νιώθει μεγάλη μοναξιά και μεγάλη έτσι, πώς να το πω, νιώθει και μία κατάσταση περίεργη, ότι δεν μπορεί να βρει εύκολα έναν άνθρωπο βγαίνοντας έξω τα βράδια, γιατί υπάρχει και μία οικονομική στενότης. Βρίσκει μέσα από τη συγκεκριμένη προξενήτρα ανθρώπους που μπορεί να είναι αυτό ακριβώς που θέλει, και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή μπορεί να είναι και οικονομικό, το κίνητρο, πόσα διαθέτει δηλαδή κάποιος ή κάποια, σε τι ηλικία βρίσκεται, ποιο είναι το κοινωνικό του ή το κοινωνικό της στάτους, και πάει λέγοντας. Πάντως έχει βγει σε πάρα πολύ κόσμο, λέει, στην Αμερική. Γιατί μήπως και εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τέτοια γραφεία.

Λέγαμε πριν για την Αμερική ότι οι άνθρωποι συνηθίζουν να γνωρίζονται μέσω συνοικεσιών πλέον, αν κρίνουμε από τη δύναμη που έχει η συγκεκριμένη προξενήτρα στην Αμερική ελληνικής καταγωγής. Αλλά και εδώ στην Ελλάδα δεν πάμε πίσω. Και αν κρίνουμε από τα χρήματα που δίνονται σαν ενίσχυση, σαν επιστροφή δικαιοσύνης ή σαν ανακούφιση σε πάρα πολλούς σήμερα, είτε πρόκειται για δημοσίους υπαλλήλους ή συνταξιούχους, στην πραγματικότητα, αν τα βάλεις όλα σε κουτάκια για να ανοίξεις ένα σπίτι σήμερα, τα πράγματα δεν βγαίνουν. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα μία έκθεση που μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης για ένα μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για 720.000 δημοσίους υπαλλήλους, και να πούμε ότι το επίδομα αυτό είναι μεικτό, δηλαδή είναι λίγο παραπάνω από κάπου γύρω στα 400 ευρώ. Και μάλιστα να πούμε ότι το σημαντικό όφελος δεν είναι αυτό, είναι τα στοιχεία που βλέπουμε εδώ, τα οποία έρχονται από τη Eurostat. Ο μέσος μισθός των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους αγοραστικής δύναμης όμως, έτσι. Πίσω από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, παρακαλώ πολύ. Πίσω από χώρες που πέρασαν λιτότητα, όπως είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, η Ελλάδα βρίσκεται στην ένατη θέση από το τέλος, και αυτό ονομάζεται από κάποιους πρόοδος, αλλά μάλλον μιλάμε για μια φοβερή υποβάθμιση ούτως ή άλλως. Και όλα αυτά τα επιδόματα είναι σταγόνα σε έναν ωκεανό υποτίμησης που δεν λύνει κανένα απολύτως πρόβλημα του μέσου Έλληνα και της Ελληνίδας, που παλεύει σε μια καθημερινότητα με πολύ πολύ ακριβή τιμή.

Και βεβαίως ακούσαμε πάρα πολλά μέτρα για την αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης στη χώρα μας, που είναι πάρα πολύ έντονη. Μιλούσα τις προηγούμενες ημέρες με ένα φίλο μου, ο οποίος είναι έτσι, δάσκαλος, και μου έλεγε ότι αυτή η έκθεση που υπάρχει, ότι κλείνουν σχολεία, ανοίγουν γυροκομεία στην Ελλάδα, 30.000 λιγότερα πρωτάκια στα σχολεία μέσα σε 10 χρόνια. Στοιχεία για δημογραφική κατάρρευση ένα περιοχή, έτσι. Υπάρχει μια συρρήκνωση του μαθητικού πληθυσμού που αντικατροπτρίζει τέλεια τη δραματική γύρανση της χώρας μας. Οι εξιντάριδες αυξήθηκαν κατά 16,80%, ενώ τα ελληνόπουλα μέχρι 9 ετών μειώθηκαν κατά 16,30%. Και βέβαια όλο αυτό μαθηματικά αποτυπώνεται σε αριθμούς, πρακτικά όμως και κοινωνικά σημαίνει ότι τα περισσότερα ζευγάρια δεν θέλουν να κάνουν παιδιά, και όταν κάνουν μόνο ένα. Και τώρα αυτές οι πολύ ωραίες ιστορίες περί κουμπαράδων και όλων αυτών που μπορούν να κάνουν τα παιδιά μας όταν ελικιωθούν και φτάσουν στα 18 τους χρόνια να έχουν ένα εισόδημα για να ξεκινήσουν τη ζωή τους, είναι πάρα πολύ ωραία στις θεωρίες, πάρα πολύ ωραία να τα λέμε, πολύ ωραία να τα αναπτύσσουμε σαν εικόνες και σαν προοπτικές, αλλά στην πραγματικότητα πείτε μου πώς οι Έλληνες μπορούν σήμερα να αποταμιεύσουν έστω και 100 ευρώ για να τα δώσουν στα παιδιά τους. Μέρος αυτής της κατάστασης που είπα πρωτήτερα, ότι συρρυκνώνεται πάρα πολύ ο μαθητικός πληθυσμός στην πρώτη δημοτικού, είναι ένας δείχτης που αποτυπώνεται εμέσως, αλλά δείχνει και πόσο έχουν αλλάξει πλέον οι κοινωνικές δομές και πόσο έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τα καινούργια ζευγάρια. Σε ό,τι αφορά βέβαια το καθήκον του κράτους, να πούμε ότι τα πράγματα εκεί είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν έχουν να κάνουν μόνο με επιδόματα, με προοπτικές να πάνε ζευγάρια σε παραμεθόριες περιοχές να ζήσουν με κάποια χρήματα που δίνονται. Έχουν να κάνουν και κυρίως με το γεγονός ότι τα χαμένα πρωτάκια της τελευταίας δεκαετίας είναι ένα οδυνηρό σοκ για όσους βλέπουν τους αριθμούς, και σχετίζεται βεβαίως και με την μακροημέρευσή μας και σαν έθνος. Πολύ μελαγχολική αυτή η εντύπωση, γιατί σε λίγες ημέρες ανοίγουν και τα σχολεία. Θήτα FM 107,1, Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο μέχρι τις 11, με τις ειδήσεις της σημερινής ημέρας στα απομεινάρια της.

Και άμα το δεις και λίγο το θέμα μακροπρόθεσμα, μακριά δηλαδή, αν πας λίγο πιο μακριά το χρόνο και το σκεφτείς, όσο λιγοστεύουν οι νέοι σε μια χώρα, όπως είναι η δικιά μας, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το βάρος που θα κληθούν να επομισθούν οι μεγαλύτερες γενιές. Οπότε το συνταξιδοτικό σύστημα θα πρέπει να στηριχτεί και να στηριχτεί πάρα πολύ έντονα. Οικονομικές συνέπειες, πολιτισμικές συνέπειες, τα πάντα μπαίνουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Και να πούμε βέβαια ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι υπολογίζονται ως χορηγούμενοι, αλλά ως χορηγοί των επόμενων γενιών. Οπότε ο παππούς και η γιαγιά θα πρέπει να κληθεί να πάρει όλο το βάρος μιας οικογένειας. Να πούμε ότι κυρίως η Δυτική Μακεδονία είναι η πρωταθλήτρια της έμψυχης αποψήλωσης, καθώς ανάμεσα στις δύο απογραφές έχει χάσει το 10,3% του ανθρώπινου στοιχείου της. Η Κοζάνη, η Καστοριά, η Φλόρινα, τα Γρεβενά και τα χωριά τους, και ακολουθεί μετά η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, με μείωση του πληθυσμού κατά 7,6%. Η Πελοπόννησος μείον 6,6%, η Θεσσαλία μείον 6,1% και η Ήπειρος μείον 5%. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε μια χώρα και μια κοινωνία που διαρκώς γερνάμε.

με εξοχές μουσικές στο βράδυ της Τρίτης. Ο Θήτε FM 107,1, ολοκένουργιος, ζωντανά στα ραδιόφωνά σας καθημερινά από τις 6 το πρωί και μέχρι τις 11 το βράδυ, με ζωντανό πρόγραμμα καθημερινά. Να σας πω, το πρόγραμμα του Θήτε FM θέλω να το κάνω και το ξεχνάω μερικές φορές, γιατί καλό θα είναι να μας γνωρίζετε σιγά σιγά, και όσοι είστε συντονισμένοι στον Θήτε FM και σας αρέσει αυτό που ακούτε, να το λέτε και στους φίλους σας, γιατί είμαστε ολοκένουργοι. Θήτε FM 107,1 από τις 6 το πρωί λοιπόν, Δημήτρης Καρυπίδης, πρωινό με Κάρι, και μέχρι τις 8. Στις 8 η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, μεσημέριασε, και έως τις 10. Στις 10 ο Βαγγέλης Μωυσής παίρνει τη σκυτάλη, μετά Χριστόν Προφήτης, μέχρι τις 12.

Στις 12 ακριβώς, Βασίλης Τιχαγιάς, 12 ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Από τις 2 έως τις 3, η Χριστίνα Χαλεπλίδου, θήτα 2 με όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Η Μαρούλα η Μαλιαχώβα, από τις 3 έως τις 5, θήτα να μαθαίνεις. Από τις 5 μέχρι τις 6, η Δήμητρα Μακρύ, από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Από τις 6 έως τις 7, ο Γιάννης Ιωαννίδης χωρίς φίλτρο. Από τις 7 έως τις 8, η Μάρνη Χατζη Εμμανουήλ, 7 σημεία και τέρατα. Η Βασιλική Πολίτου από τις 8 έως τις 9, με απλά λόγια που τη συναντώ και κάθε βράδυ. Από τις 9 έως τις 11, Ελένη Μπαρμπάκου με βραδινές πτήσεις στον Θήτα FM 107,1. Και έτσι ολοκληρώνεται και το βραδινό πρόγραμμα του Θήτα FM. Λοιπόν, βλέπω κάτι πολύ ωραίο που θέλω να σας το πω. Θέλω να σας πω για αυτή την πολύ ωραία συνάντηση που γίνεται στη Διεθνή Έκθεση με τους Ιάπωνες φοιτητές που φοράνε παραδοσιακές φορεσιές και τους βλέπω με μια έτσι υπερίσχια χαρά να χορεύουν ποντιακά, να παίζουν λύρα στη ΒΕΘ. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες πατού που μπορείτε να τους δείτε. Καθηγητές πανεπιστημίου στο περίπτερο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και βέβαια είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η συνθήκη, αν τη βλέπετε μπροστά σας. Έχει καταγραφεί σε όλα τα social media και αυτό που έχει ξεχωρίσει είναι ο ποντιακός χορός που συνοδεύεται υπό τους ήχους ενός τυμπάνου. Από τις ωραίες στιγμές της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Εντάξει, ο τουρισμός είναι το βαρύ χαρτί στην οικονομία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό που έγινε με αυτό το τουρίστα, βρε παιδιά, το διάβασα πριν και θέλω να σας το μεταφέρω, γιατί και εγώ διακοπές στα Χανιά ήμουνα. Ένας τουρίστας λοιπόν στα Χανιά, φέτος το καλοκαίρι, ζήτησε αποζημίωση από το ξενοδοχείο που διέμενε. Γιατί πιστεύετε? Γιατί λέει το τζίπησαν κουνούπια. Είναι Βρετανός ο συγκεκριμένος και μετά το συμβάν έφυγε επί τόπου από το κατάλημα και έστειλε για του λόγου το αληθές φωτογραφία με το πόδι του. Ο Βρετανός λοιπόν τουρίστας που διέμενε σε πολύ γνωστό ξενοδοχείο των Χανίων ζήτησε αποζημίωση γιατί όπως είπε η ψυχολογία του ήταν χάλια και καταστράφηκαν οι διακοπές του μετά από αυτό. Μάλιστα έστειλε και φωτογραφία με το πόδι του που είχε γεμίσει από τσιμπήματα κουνουπιών ζητώντας να εξεταστεί ενδεχόμενη μερική ολική επιστροφή χρημάτων που κατέβαλε στο ξενοδοχείο. Ζήτησε μάλιστα να ελεγχθεί από πιστοποιημένη υγειονομική εταιρεία το δωμάτιο και το στρώμα του κρεβατιού που κοιμήθηκε και να το αποσταλούν τα αποτελέσματα. Τώρα, τι απάντησε το ξενοδοχείο? Σε αυτές τις περιπτώσεις, λέει, ποτέ δεν αγνοούμε το αίτημα του επισκέπτη, αντίθετα το εξετάζουμε και το απαντάμε άμεσα με ευγένεια, είτε έχει δίκιο είτε έχει άδικο. Το ζήτημα είναι να αποφύγει στην αρνητική εξέλιξη και να δυσφημίσει και τον τόπο του. Ανέφερε μάλιστα ότι μετά τις έγγραφες διαβεβαιώσεις του ξενοδοχείου και της εταιρείας ότι δεν βρέθηκε κάτι στο δωμάτιό του, είπε ότι ο ίδιος θεωρεί το θέμα λήξαν και ότι του χρόνου θα έρθει ξανά για διακοπές στην Κρήτη. Φίλε, πού ήρθες? Στη Μεσόγειο είμαστε. Πού νομίζεις ότι πήγες? Αφήστε που αν ψεκάζουν πολύ για τα κουνούπια, γιατί και φέτος το καλοκαίρι εγώ ήμουν στην Κρήτη και μου έλεγε ο ξενοδόχος ότι δεν ψεκάζουν πάρα πολύ, γιατί πρέπει να αφήνουν, λέει, και λίγο το οικοσύστημα να λειτουργεί. Γιατί αν αρχίσουν και ψεκάζουν πάρα πολύ για τα κουνούπια, μετά μπορεί να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και στα τζιτζίκια. Και στα πτηνά του ουρανού και γενικά. Να βάλεις αντικουνουπικό και να ηρεμήσεις. Καλοκαίρι είναι, φίλε, από την Αγγλία.

Δεν έχουμε ακόμα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Αν θέλετε όμως να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία, όπως το έχετε κάνει αρκετή και σήμερα, στο 697-7201-070, 697-7201-070, γράφετε τα μηνύματά σας στο Viber και σας απαντάμε για οτιδήποτε θελήσετε. Ας πούμε, η Ιωάννα πριν από λίγο μου είπε ότι τρίτη βράδυ και εκτός από τις συναυλίες, εκτός από αυτά τα ωραία που συμβαίνουν στην έκθεση, αλλά και το Γιώργο Ταλάρα που ήταν πάνω στο θέατρο Γης, αλήθεια, αν πήγατε κάποιοι. Τελείωσε, δεν νομίζω να έχει τελειώσει. Εντυπώσεις θέλω. Μπορείτε να μου γράψετε τα μηνύματά σας και εκτός από το Viber και στα social media, δηλαδή στο Facebook Ελένη Μπαρμπάκου με ελληνικούς όρους, αλλά και στο Instagram Ελένη Μπαρμπάκου με λατινικούς όρους, για να επικοινωνούμε και από εκεί. Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας μέχρι τις 11.

Η Ιωάννα μου γράφει σε μήνυμα, ξέρουμε πόσο θα κοστίσει αυτή η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην πόλη. Έχω ακούσει πάρα πολλά, να σου πω την αλήθεια, Ιωάννα, για τη συγκεκριμένη συναυλία. Το ζήτημα είναι ότι είναι δωρεάν για τον κόσμο, αυτό κρατάμε. Θα διαρκέσει πάνω από 3,5 ώρες, σύμφωνα με τα τελευταία νέα που έχουμε. Και μάλιστα επιπλέον το ωράριο κοινής ησυχίας παρατάθηκε κατά μία ώρα έως τις 12.30 το βράδυ, προκειμένου έτσι να πραγματοποιηθεί η συναυλία. Βέβαια, να κρατήσουμε μέσα από αυτή τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Αντώνης Ρέμος νωρίτερα, ότι είπε μία φράση στην οποία αποτυπώνεται πλήρως η ψυχολογική του διάθεση. Είπε: «Ήρθα με ένα πλατή χαμόγελο, αλλά με σφιχτή καρδιά». Γιατί για κάποιους βιάστηκαν να κρίνουν χωρίς να δουν. Γιατί είμαι από τη Θεσσαλονίκη, γιατί είμαι Μακεδόνας και είναι μεγάλη μου τιμή και το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να δημιουργήσω στην πόλη είναι ένα κλίμα διχόνοιας, αντιπαράθεσης, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Το μήνυμα της συναυλίας είναι ένα. Να είμαστε ενωμένοι. 30 χρόνια λοιπόν μετά την πρώτη του εμφάνιση στη δισκογραφία. Ήταν έτσι φθινόπωρο του 1996, 30 χρόνια μετά, ο Αντώνης Ρέμος θα είναι εδώ.

Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω. Για να ρίξω και μια ματιά εδώ από την τόσο προνομιούχο θέση που έχουμε στο στούντιο του Theta FM 107,1, να βλέπουμε όλη την Τζιμισκή μπροστά μας από πολύ ψηλά. Εντάξει είναι τα πράγματα, ήρεμα και ωραία. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στον Theta FM 107,1. Εγώ σας αφήνω, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο στις 9 ακριβώς έχουμε ραντεβού με βραδινές πτήσεις. Νωρίς το πρωί από τις 6 στο ζωντανό πρόγραμμα του Theta FM που σας προανέφερα, μείνετε συντονισμένοι. Θα ανοίξουμε το πρόγραμμα στις 6 το πρωί με τον Δημήτρη Καρυπίδη, πρωινό με Κάρι. Εγώ σας αφήνω και εύχομαι να περάσετε μια ήρεμη βραδιά, μια όμορφη βραδιά, παρέα με όσους αγαπάτε και με ό,τι αγαπάτε. Με τα τραγούδια του Theta FM μείνετε παρέα όλη τη νύχτα. Καλό βράδυ σε όλους.